αντίσταση ως σαμποτέρ, ένας από τους πιο γνωστούς, τους πιο προβεβλημένους για την εποχή έτσι και διάσημους, ας το πούμε και έτσι, σαμποτέρ της κατοχής. Να πούμε ότι η ιστορία πάει πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Από εκεί ξεκίνησε, εκεί γεννήθηκε και εκεί αγωνίστηκε στην ομάδα της περιοχής του που είχε έμβλημα το τριφύλι. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκε από αυτή την ομάδα την προσφυγική, την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, γιατί ήταν μικρασιατικό έμβλημα το τριφύλι, να ξέρετε, και έφερε το σήμα αυτό στη φανέλα του Παναθηναϊκού χάρη στις προσπάθειες τις δικές του. Μιλάμε για τον Μιχάλη Παπάζογλου. Μια τεράστια μορφή. Πρώτα απ' όλα είναι ο μακροβιότερος γενικός γραμματέας της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Αλλά φόρησε και τη φανέλα του, συγγνώμη, ως αθλητής για μια επταετία στον ακοντισμό και την δισκοβολία με μεγάλες επιτυχίες, έτσι. Ενώ παράλληλα αναφέρεται την παρουσία του και στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του 1911, όπου αγωνιζόταν ως βασικός στη θέση του μέσου και του επιθετικού. Τότε, ξέρετε, η μεσαία γραμμή δεν είχε πολλούς παίκτες. Ήταν τρεις στην άμυνα, ένας-δύο στη μεσαία γραμμή και μετά πέντε φουρ επίθεση όλοι μαζί. Θα δούμε την ιστορία του, θα δούμε πώς ξεκίνησε σε αθλητικό επίπεδο και θα δούμε πώς έφτασε και την περίοδο της κατοχής να δράσει με τέτοιον τρόπο, κτυπώντας το ψαχνό στην κυριολεξία το αντίπαλο κακό. Για τον Μιχάλη Παπάζογλου τώρα, αν διαβάσετε, αν ανοίξετε επίσημες σελίδες ή στοιχεία και βιβλία του Παναθηναϊκού, υπάρχει πάρα πολύ καλή βιβλιογραφία, θα βρείτε πάρα πολλά στοιχεία και έναν πολύ μεγάλο σεβασμό που αποπνέουν όλοι απέναντι του. Παρότι ξέρετε τώρα, το να είσαι διοικητικός παράγοντας εδώ στην Ελλάδα γενικότερα και όχι μόνο στον Παναθηναϊκό αλλά και στην ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή και τις άλλες ομάδες, δεν είναι και εύκολο πράγμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αντιπαραθέσεις, υπάρχουν διχόνοιες, υπάρχουν ίντριγκες που μέσα από το πέρασμα του χρόνου ταλανίζουν την όλη ιστορία και δημιουργούν προβλήματα. Όμως ο Μιχάλης Παπάζογλου είναι ένας άνθρωπος καθολικά αποδεκτός από όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού και με μεγάλο σεβασμό σε όλο το χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο, έτσι, και λόγω της δράσης του στην κατοχή. Εμείς θα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, δηλαδή την αθλητική ιδιότητά του, την παραγωγική διοικητική ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παναθηναϊκού και την ιδιότητά του ως σαμποτέρ την εποχή της κατοχής. Θα σας πω ότι έχουμε επιλέξει τραγούδια τα οποία είναι τραγούδια κατοχικά που έχουν γραφτεί για την αντίσταση, για τον πόλεμο, είναι τραγούδια που έχουν τραγουδηθεί εκείνα τα χρόνια περίπου, το 1940, το 41, το 42 και το 45 ακόμα, κάποια τραγούδια τα οποία μιλούσαν για όλες τις καταστάσεις που βίωνε ο κόσμος τότε, τις πάρα πολύ δύσκολες, απάνθρωπες, την περίοδο εκείνη. Θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Αν φύγουμε στον πόλεμο» που ερμηνεύει ο Μάρκος Βαμακάρης με τον Απόστολο Χατζηχρήστο. Ένα τραγούδι του 1940, χασάπικο είναι. Είναι δημιουργία του Σπύρου Ολλανδέζου και τους στίχους έχει γράψει ο Κώστας Κοφινιώτης. Ερμηνεύει ο Μάρκος και τον συνοδεύει από κοντά ο αξεπέραστος επίσης Απόστολος Χατζηχρήστος. Το τραγούδι αυτό φωνογραφήθηκε το καλοκαίρι του 1940, λίγο πριν τον πόλεμο. Ήταν βέβαιο βέβαια το γεγονός ότι τι ωραία που τα λέω, το γεγονός ότι επίκειτο μάλλον ο πόλεμος με την Ιταλία, και μιλάμε λοιπόν 3-4 μήνες πριν από την 28η του Οκτώβρη. Ένας δίσκος της Όντεων με αριθμό κυκλοφορίας GA7286 και GO3521. Πάμε.

Βλέπω εδώ παράλληλα τώρα στις εκπομπές, στις τηλεοπτικές που παίζουν. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, συνιστά με έναν πρωτοφανή τρόπο σε επίπεδο σύστασης η Κομισιόν για να ξεπεραστεί η ενεργειακή κρίση. Δηλαδή σας λένε, παιδιά, μην ανάβετε τα φώτα, πάρτε κανένα λιχνάρι έτσι σαν την παλιά καλή εποχή ή πάρτε καμιά λάμπα υγραερίου, και αυτό τώρα θα έχει κάποιο κόστος, ή κανένα κεράκι, και αγκαλιαστείτε, κουρνιαστείτε ο ένας δίπλα στον άλλο για να περάσει η βαρύ χειμωνιά που έρχεται. Ρε παιδιά μου, φαίνεται κάτι δεν πηγαίνει καλά στον καπιταλισμό, ε. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη, θα κάνουμε και εμείς αφιερώσεις μας, ρε παιδιά, στον καλό φίλο Μπάμπη Λικούδη, που είναι Παναθηναϊκάκιας, πιστός ακροατής της εκπομπής, ακόλουθος της εκπομπής, όχι τώρα πρόσφατα, από την αρχή, εδώ και 10 χρόνια έτσι. Ο Μπάμπης παρακολουθεί την εκπομπή με πολύ αγάπη, σχολιάζει σχεδόν καθημερινά τα θέματα, συζητάμε, έχει μία αμφίδρομη σχέση και μία αλληλοεπικοινωνία που είναι πάρα πολύ σημαντική και για εμάς εδώ στην εκπομπή. Ο Μπάμπης ο Λικούδης, βέβαια, εκτός από Παναθηναϊκός, είναι και παλιξουριακός που ανέβηκε φέτος στη Γάμα Εθνική και ατενίζει με αισιοδοξία το ποδοσφαιρικό του μέλλον. Έτσι, και είναι και ΝΕΟΛ. Ο ΝΕΟΛ είναι ο ναυταθλητικός εκπολιτιστικός όμιλος Λιξουρίου, ομάδα που παίζει μπάσκετ και τα πάει και πάρα πολύ καλά στην ομάδα καλαθοσφαίρισης. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Μιχάλη Παπάζογλου για να πούμε την ιστορία του. Γεννήθηκε στο Καδίκιοι, στη Χαλκιδόνα, είναι δηλαδή η περιοχή που βρίσκεται από την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Η ομάδα, η οποία θεωρείται και προπομπός πολλών ομάδων εδώ στην Ελλάδα, έδωσε δηλαδή αθλητές και στην ΑΕΚ και σε άλλες ομάδες, είχε έμβλημά της στο τριφύλι, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι ένα μικρασιατικό έμβλημα, το οποίο έμβλημα αυτό είναι κάτι αισιόδοξο, δηλαδή έτσι σε γεμίζει αισιοδοξία και χαρά σαν έμβλημα. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Να πούμε ότι στην Αθήνα έφτασε πριν από τη μικρασιατική καταστροφή και το 1912 γράφτηκε στον Παναθηναϊκό ως αθλητής. Είχε καλό και δυνατό χέρι, ήταν ακοντιστής και δισκοβόλος. Αγωνίστηκε λοιπόν στον Παναθηναϊκό στα δύο αυτά αγωνίσματα με μεγάλη επιτυχία και έπαιξε 7 χρόνια στον Παναθηναϊκό, και λέμε έπαιξε γιατί δεν είναι μόνο κλασικός αθλητισμός στον οποίο συμμετείχε, αλλά έπαιξε και ως ποδοσφαιριστής και ήταν μάλιστα στην βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού πριν ακόμα γραφτεί στον κλασικό αθλητισμό, στο πρωτάθλημα του 1911. Ήταν βασικό μέλος της ομάδας και, όπως είπαμε και νωρίτερα, αγωνιζόταν στη μεσαία γραμμή αλλά και επιθετικός. Είναι αυτός ο οποίος πρότεινε το τριφύλι ως έμβλημα της ομάδας και υιοθετήθηκε το σύμβολο αυτό ως σύμβολο του Παναθηναϊκού το 1918. Και 3 χρόνια αργότερα, το 1921, μπαίνει για πρώτη φορά στη διοίκηση του συλλόγου, έχοντας σταματήσει την αγωνιστική δράση. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος, ταμείας, γενικός αρχηγός και γενικός γραμματέας, και μάλιστα είναι ο μακροβιότερος γενικός γραμματέας στην ιστορία του Παναθηναϊκού, αφού παρέμεινε σε αυτή τη θέση μέχρι το τέλος της ζωής του το 1960. Για φανταστείτε τώρα, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν 4 δεκαετίες μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο παράγοντας του Παναθηναϊκού. Ο Μιχάλης Παπάζογλου ιδεολογικά ήταν ένας άνθρωπος με κοφτερό, έτσι, αστραφτερό μυαλό, και μάλιστα είχε αναλύσει πολύ καλά τα δεδομένα της εποχής για το πώς ήταν ο αθλητισμός στην Ελλάδα και πώς τον έφεραν κυρίως και οι πρόσφυγες, έτσι, από την πόλη, από τη Σμύρνη και τις άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας και από τον Πόντο, και ήθελε να δώσει ένα διαφορετικό στίγμα εδώ στο σωματείο, στο σωματείο που αγάπησε, στον Παναθηναϊκό. Και εκείνο που έλεγε είναι ότι το πιο σημαντικό δεν είναι μόνο να υπάρχει μία ποδοσφαιρική ομάδα ή να υπάρχουν 2-3 αθλήματα του στίβου, να υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα στην ομάδα. Και ήταν αυτό για το οποίο αγωνίστηκε πολύ, δηλαδή να διαφέρει ο Παναθηναϊκός τότε, να είναι πρωτοπόρος δημιουργώντας πολλά αθλητικά τμήματα. Και αυτό έγινε αμέσως πράξη, γιατί κοντά του είχε άξιους παράγοντες, τον Καλαφάτη, τον Πανουριά και τον Νικολαίδη. Και βέβαια
θα μου πείτε δεν έλειψαν και οι ίντριγκες και οι κόντρες, όλα αυτά που είπαμε και στην αρχή, είναι σίγουρο ότι δεν έλειψαν και μάλιστα είναι δεδομένο και με την ιστορία του Καλαφάτη που κάποια στιγμή έφυγε από τον Παναθηναϊκό και επέστρεψε, μια ιστορική μορφή επίσης. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο στη συγκεκριμένη ημέρα και στο συγκεκριμένο θέμα που έχουμε στήσει, τι γινόταν εσωδικητικά στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό και στις άλλες ομάδες, τον Εθνικό, τον Απόλλωνα. Στη Γενική Συνέλευση του Παναθηναϊκού το 1948, μετά την κατοχή, μετά από όλη τη δράση την οποία θα δούμε και αυτή διεξοδικά στη συνέχεια της εκπομπής, ο Μιχάλης Παπάζογλου κάνει μια ομιλία η οποία είναι κυριολεκτικά συγκλονιστική και για την εποχή και για τη σωματείο και για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, λέει, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μια μεγάλη οικογένεια, πατριαρχική, της οποίας τα μέλη διέπονται υπό μια ειδική νοοτροπία, συνδέονται, αλληλοεκτιμώνται, κινούνται και δρούν υπό μια λίαν ιδιότροπων σκέψην. Εμείς οι οποίοι ζήσαμεν και ινδρώθημεν, ανδρωθήκαμε δηλαδή, επί μια σαρακονταετία μέσα εις αυτήν την περίεργον ατμόσφαιραν, αισθανόμεθα μια ενδόμηχον μεταξύ μας αγάπην, εκτίμησιν, υποχρέωσιν. Όλοι έχουμε την γνώμη και την ακράδαντον πεποίθηση ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πραγματικά μεγάλη ιδέα που αποτελεί ένα μέρος του βίου μας που θα ζει πάντα. Τα μέλη, οι αθλητές, τα συμβούλια προέρχονται και αντιπαρέρχονται. Ο Παναθηναϊκός όμως θα παραμείνει επί γενεάς γενεών εις την αιωνιότητα. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι από τον Μιχάλη Γενίτσα, ιστορικό τραγούδι, το οποίο πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1945 στις ΗΠΑ από τον περίφημο Γιώργο Κατσαρό, μια τεράστια μορφή της ελληνικής μουσικής. Και το τραγούδι αυτό λέγεται «Σαλταδόρος». Το τραγούδι ο Μιχάλης Γενίτσαρης δεκαετίες μετά έκανε και ζωντανές ηχογραφήσεις, έχουν διασωθεί από τη Γερμανία που έκανε μια περιοδία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάποια στιγμή όλα αυτά μετά τη Χούντα, για να καταλάβετε, ξαναβγήκε αυτό το τραγούδι στην επιφάνεια. Πάμε.

Ακούστε τώρα εδώ την ιστορία της αντίστασης που ακολουθεί αυτή την πολύ μεγάλη μορφή του αθλητισμού και όχι μόνο. Την περίοδο της κατοχής ήταν πολύ δραστηριός στο κομμάτι της αντίστασης και ήταν μέλος της περίφημης ομάδας του Σαμποτέρ Γεώργιου Ιβάνοφ, ο οποίος ήταν αθλητής, πρωταθλητής του Ηρακλή Κολυμβητής με πολύ μεγάλη ιστορία. Μαζί με την ομάδα του Ιβάνοφ συνελήφθη από τους Γερμανούς και βέβαια ενώ πρώτα είχε η ομάδα τους καταφέρει να καταστρέψει 3 γερμανικά αεροπλάνα και 3 γερμανικά πλοία. Μετά τη σύλληψή του καταδικάζεται σε θάνατο από το γερμανικό στρατοδικείο που λαμβάνει χώρα στις 2 Δεκεμβρίου του 1942. Μεταφέρεται στις φυλακές Αβέροφ και εκεί περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν οι συνθήκες απάνθρωπες, όχι άθλιες, απάνθρωπες. Βασανίζεται και βλέπει τους συντρόφους του, φίλους του, αγαπημένους συναγωνιστές να εκτελούνται. Είναι 5 Ιανουαρίου του 1943 όταν τελευταία φορά αποχαιρετά τον Ιβάνοφ και τον Δημήτρη Γιαννάτο, ο οποίος ήταν ιδρυτής του τμήματος μπάσκετ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι εκτελούνται. Το βιβλίο «Λεωφόρος Ηρών» που έχει γραφτεί δημοσιεύει μαρτυρίες του ίδιου του Μιχάλη Παπάζογλου και αναφέρει ότι ύστερα από μεγάλες πιέσεις που έγιναν από ανθρώπους του χώρου του αθλητισμού τελικά του δόθηκε χάρη, αλλά παρέμεινε σε ένα καθεστώς περίεργης ομοιρίας και κινδύνευε καθημερινά να εκτελεστεί. Δηλαδή, ναι μεν του είχε δοθεί χάρη, δεν θα πήγαινε στο εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά πέρναγε πάρα πολύ δύσκολα κάτω από συνθήκες που δεν περιγράφονται στις φυλακές. Έτσι λοιπόν αυτό που έκανε ο Μιχάλης Παπάζογλου για να την σκαπουλάρει, να την γλιτώσει, ήταν να παραστήσει τον φρενοβλαβή, ότι είχε αρχίσει και τα χάνει. Και παιδιά, εντάξει, τώρα κοιτάξτε, έτσι όπως ήταν και τα πράγματα δομημένα εκεί, δεν ήθελε και πολύ έτσι, δηλαδή απορούμε όσοι βλέπουμε ή διαβάζουμε και μελετάμε το τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι, πόσες αντοχές είχαν και κράτησαν το μυαλό τους σε μια ισορροπία. Με την προσποίηση αυτή, τέλος πάντων, όχι αθλητική προσποίηση, αλλά ουσιαστική, ο Μιχάλης Παπάζογλου μεταφέρεται στο Εγινήτιο, στην ψυχιατρική πτέρυγα, όπου έχει βάλει σκοπό σε συνεργασία με ανθρώπους που γνώριζε μέσα από την αντίσταση να αποδράσει. Τον Ιούνιο του 1944 οι Γερμανοί έχουν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί και τον ξαναστέλνουν πίσω στις φυλακές Αβέροφ και τον κλείνουν μάλιστα στην απομόνωση. Όταν ξεκινάει το Σεπτέμβριο του 1944 η εκτέλεση, μαζικές εκτελέσεις κρατουμένων, ο Παπάζογλου καταφέρνει και ενώ πλέον ελοχεύει, είναι ορατός ο κίνδυνος να είναι και αυτός, παρότι είχε αρθεί η απόφαση, να είναι και αυτός ανάμεσα στους εκτελεστέντες, σε αυτούς που θα οδηγούνταν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ξέρετε, αυτά άλλαζαν από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν είναι πείρα, συγχωροχάρτη και τέλος. Οπότε μέσα από αυτό τον κίνδυνο, ο οποίος ελόχευε, ο Μιχάλης Παπάζογλου καταφέρνει με βοήθεια άλλων τριών κρατουμένων να αποδράσει, να το σκάσει και στη συνέχεια να παραμείνει κρυμμένος τους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος της κατοχής. Έχουμε και άλλα να πούμε σίγουρα και για το αθλητικό κομμάτι αλλά και για το κομμάτι της αντίστασης που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για τον Γεώργιο Ιβάνοφ έχουμε αφιερώσει εκπομπή, για τη δράση του συνολικά, για το τι κατάφερε, για τις ομάδες που είχε δημιουργήσει, για το κακό, για τη ζημιά, το καλό δηλαδή, το κακό που έκανε στους κατακτητές και βέβαια το πώς οδηγήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα και τι είπε και ο Γερμανός στρατοδίκης ο οποίος τον καταδίκασε. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη που γράφτηκε το 1941 και προτρέπει το Μουσολίνι να αλλάξει γνώμη. Η στίχη είναι του Γιώργου Φωτίδα και η μουσική είναι του Μάρκου.

σε αθλητικό επίπεδο, να πούμε ότι ο Μιχάλης Παπάζογλου κέρδισε 2 πρωταθλήματα Ελλάδος του ΣΕΓΑ στο 1912 και το 1915 και ένα κύπελο Ελλάδος το 1918. Στο ποδόσφαιρο τώρα κατέκτησε με τον Παναθηναϊκό 4 τίτλους το 2000, πολύ μπροστά πήγα παιδιά, το 1911, το 1912, το 1915 και το 1918. Και είπαμε ότι 3 χρόνια αργότερα από το 21 και μετά μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Παράγοντας του Παναθηναϊκού. 39 χρόνια ακριβώς, το 60 έφυγε από τη ζωή και βέβαια ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πολύ από την απόφασή του να συμμετάσχει σε όλο αυτό το κομμάτι του αγώνα κατά των κατακτητών. Καταλαβαίνετε ότι στη μετεμφυλιακή Ελλάδα τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα για τον Μιχάλη Παπάζογλου, καθότι είχε δημιουργηθεί και ακολουθούσε όλους τους αγωνιστές ένα στίγμα δυστυχώς. Στο επάγγελμα, μετά βέβαια από όλες αυτές τις μπόρες που πέρασαν, ασχολήθηκε με τον τουρισμό, ήταν δηλαδή ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου μέχρι την ημέρα που έφυγε από την ζωή. Είχε τον εύκολο δρόμο που τον επέλεξαν δυστυχώς αρκετοί να επιλέξει σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο και το δύσκολο δρόμο. Και ως αθλητής είμαι σίγουρος ότι αν είχε πάρει τον εύκολο δρόμο, δηλαδή να μην μιλάει, να συνεργάζεται, να περιμένει να έχει κάποιες απολαβές από την όλη αυτή η ιστορία της κατάκτησης της χώρας από τον ξένο ζυγό. Δυστυχώς υπήρχαν πολλοί τέτοιοι, αρκετοί δυστυχώς τέτοιοι. Θα ήταν εύκολα τα πράγματα αν είχε επιλέξει αυτό το δρόμο ο Μιχάλης ο Παπαγουλής για τον ίδιο. Δηλαδή θα ήταν πιο απλά από το να ταλαιπωριέται, να πηγαίνει, να τρέχει, να κινδυνεύει η ζωή του, να συμμετέχει σε επικίνδυνες, άκρους επικίνδυνες αποστολές. Το λέμε με το μάτι έτσι, το γυμνό, όχι ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί το εύκολο πραγματικά είναι να κάνεις το δύσκολο, να δώσεις δηλαδή και την ψυχή σου για αυτό που πιστεύεις. Και ο Μιχάλης Παπάζογλου πίστευε σε αυτό. Δεν ήθελε να διανοηθεί καν ότι θα υπάρχουν κατακτητές στη χώρα του, στη χώρα μας, και το πλήρωσε μέσα από αγώνες, με διώξεις, με στερήσεις και με αποκλεισμούς πολλούς. Και μετά το τέλος του πολέμου στην μετεμφυλιακή περίοδο. Το γεγονός ότι ήταν μέλος της ομάδας του Γεώργιου Ιβανόφ, τα λέει όλα. Ήταν μια ομάδα η οποία έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο για τις μεγάλες επιτυχίες της, τα πραγματικά ανδραγαθήματα που έκανε, να ανατινάξει καράβια και να διαλύσει, να σαμποτάρει αεροπλάνα των Γερμανών. Και το ότι ανήκε σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, μια αθλητική ομάδα, και σε μια ομάδα σαμποτέρ όπως ήταν αυτή με επικεφαλής τον Γεώργιο Ιβανόφ, είναι σίγουρα δύο σημεία που φωτογραφίζουν αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την μεγάλη προσωπικότητα που πέρασε μέσα από την ιστορία. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έγραψε ο Βασίλης Τσιτσάνης μία μέρα πριν από την 28 Οκτωβρίου του 1940, στις 27 του Οκτώβρη. Τότε το έγραψε. Είναι ο δίσκος «Τα προπολεμικά» που τραγουδάει ο Στελάκης Περπινιάδης μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη, και εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι που ερμηνεύει ο Τσιτσάνης με ένα πικρό αναστεναγμό.

Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, ένα θέμα που σίγουρα προκύπτει από την όλη ιστορία και όλα αυτά τα οποία συζητάμε, μελετάμε και κουβεντιάζουμε για τον Μιχάλη Παπάζογλου είναι το θέμα της εμπλοκής των αθλητών, των ανθρώπων του αθλητισμού στα λεγόμενα πολιτικά θέματα και ζητήματα. Μα δεν μπορεί ο αθλητισμός που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να είναι απόμακρος και εξεκομμένος από την πολιτική. Άλλωστε υπάρχουν και τα γεγονότα, τα πολιτικά αυτά που έχουν προκαλέσει γεγονότα στον αθλητισμό. Η δημιουργία ομάδων προσφυγικών, πώς έγινε. Από τις πολιτικές εξελίξεις, από τα γεγονότα που εξελίχθηκαν στη Μικρά Ασία, το τέλος της μικρασιατικής επέλασης και φυσικά την συνέχεια με την καταστροφή. Όλα αυτά λοιπόν τα γεγονότα, αν τα πάρουμε ως πολιτικά γεγονότα, γιατί έγιναν μετά από πολιτικές αποφάσεις, έτσι, την περίοδο του Βενιζέλου και σε συνέπεια και συνέχεια και με τις στρατιωτικές αποφάσεις που ακολούθησαν, είχαν αυτή την μεταξέλιξη. Και την εξέλιξη αυτής της μεταξέλιξης τη βλέπουμε από τη δημιουργία αμέτρητων αθλητικών σωματείων. Δεν θα πιάσουμε τα μεγάλα, αλλά θα πιάσουμε τα μικρά που φύτρωναν σε δεκάδες γειτονιές προσφυγικές, στο Κοπανά, στη Νέα Ελβετία, στο Βύρονα, πιάνω μια συνοικία μόνο και μόνο που είχαν εγκατασταθεί πρόσφυγες τότε στην Αθήνα και τη δημιουργία, αν διαβάσετε τις εφημερίδες εκείνης της εποχής, αμέτρητων σωματείων, που πολλά από αυτά είχαν και έμβλημα τον δικέφαλο ετώ για να τους θυμίζει τα δικά τους εδάφη, τις δικές τους πατρίδες, τα δικά τους μέρη και χωριά. Θέλω να πω ότι είναι αλληλένδετο το κομμάτι και δεν είναι το δικό μου μόνο πιστεύω, αλλά αν το βάλετε ιστορικά θα δείτε ότι αποδεικνύεται στην πράξη αυτό που λέω. Είναι αλληλένδετο το κομμάτι της αθλητικής παρουσίας με όλα τα οποία συμβαίνουν στο υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνίας, που και αυτά εξαρτώνται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο, από την πολιτική. Το σύνθημα λοιπόν No Politica, που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στο χώρο του αθλητισμού και έχει πρημοδοτηθεί κιόλας ως σύνθημα, είναι ένα σύνθημα το οποίο θέλει να αντιστρέψει τα δεδομένα και να κοροϊδέψει τον κόσμο σε κάτι το οποίο δεν υφίσταται και δεν γίνεται, γιατί πίσω από αυτό κρύβονται άλλες ενδεχομένως πολιτικές σκοπιμότητες πολύ πολύ επικίνδυνες, και το έχουμε δει αυτό και με τη δράση ακροδεξιών στοιχείων και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς συναντάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό επικινδυνότητα στα γήπεδα τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι και ο ίδιος ο Μιχάλης Παπάζογλου είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ότι αυτό που λέμε σήμερα το No Politica δεν ισχύει, δεν υφίσταται. Γιατί μέσα από τον αθλητισμό και την παρουσία του, όπως και ο Ιβάνοφ και άλλοι που συμμετείχαν, πολλές μεγάλες μορφές του ελληνικού αθλητισμού συμμετείχαν στην εθνική αντίσταση και χάθηκαν κάποιες από αυτές. Έχουμε παρουσιάσει εδώ έτσι κι αλλιώς και το Μίμη Πιεράκο και άλλες μεγάλες μορφές των Γόδα του Ολυμπιακού, και θα παρουσιάσουμε και άλλες, τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ που και αυτό συμμετείχε στην εθνική αντίσταση. Πολλά, πολλά είναι πολλά τα ονόματα και πολλά τα παραδείγματα, και επειδή μας άρεσε να σκαλίζουμε την ιστορία το κάνουμε και θα το κάνουμε και στην πορεία. Λοιπόν, ο Μιχάλης Παπάζογλου απέδειξε στην πράξη αυτό, ότι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι δύο πράγματα τα οποία εγώ νομίζω ότι είναι συνεπακόλουθα της πολιτικής. Έχουν σίγουρα ρίζες από τα πράγματα που συμβαίνουν και διαμορφώνονται στην κοινωνία. Και τα πράγματα στην κοινωνία τότε είχαν διαμορφωθεί έτσι, ώστε και αυτοί ακόμα οι άνθρωποι που ήταν, ας πούμε, λίγο κάτι παραπάνω, επειδή ήταν προβεβλημένοι, ήταν αθλητές, ήταν τα ενδάλματα της εποχής, ήταν καθημερινοί κανονικοί άνθρωποι που ήθελαν να βοηθήσουν την πατρίδα και να διώξουν από εδώ τους κατακτητές και τους άθλιους ντόπιους συνεργάτες τους. Άκου ντούτσε μου τα νέα τώρα. Στελάκης Περιπινιάδης, ένα τραγούδι του 1940 με συνθέτη τον μεγάλο Παναγιώτη Τούντα. Είναι μια διαφορετική εκδοχή του γνωστού τραγουδιού Βαρβάρα. Πάμε να τα ακούσουμε.

Για να δείξουμε και να αποδείξουμε για την πραγματική ταυτότητα, ιδεολογική ταυτότητα του Μιχάλη Παπάζογλου, θα πούμε ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους ο οποίος συμμετείχε ενεργά στον περίφημο φιλικό αγώνα που δεν έγινε ποτέ, αλλά έμεινε στην ιστορία. Είμαστε στην άνοιξη του 42. Κάποιες άλλες πληροφορίες λένε ότι είμαστε κοντά στα Χριστούγεννα, ακόμα δεν είναι αυτό, υπάρχουν διήστανται οι απόψεις. Εμείς αναφέρουμε την επικρατώσα ότι είμαστε την άνοιξη του 42. Έχει κληστεί ένα φιλικό παιχνίδι να γίνει ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το οποίο ήταν το μοναδικό ουσιαστικά στο οποίο μπορούσες να παίξεις υποτυπωδώς ποδόσφαιρο. Το είχαν κρατήσει οι Γερμανοί για να μπορούν να αθλούνται οι στρατιώτες τους και να παίζουν αγώνες μεταξύ τους. Συνήθως έπαιζαν με κάποιες ομάδες μικτές, προσπαθούσαν έτσι να διασκεδάζουν όσο γίνεται τον ελεύθερο χρόνο τους. Το λέμε και με ειρωνία αυτό, έτσι, μην μας παρεξηγήσετε. Είχε κλειστεί λοιπόν το 1942 αυτό το φιλικό παιχνίδι. Το φιλικό παιχνίδι αυτό θα γινόταν για τους φυματικούς του νοσοκομείου Σωτηρία. Φυματικοί ήταν αθλητές, παλιοί, αγωνιστές, οι οποίοι πέρναγαν πάρα πολύ δύσκολα και ήταν έγκλειστοι πλέον στο νοσοκομείο Σωτηρία. Λέμε έγκλειστοι γιατί ήταν κάτω από σκληρά μέτρα περιφρούρησης κλπ. Και λόγω της ταυτότητάς τους αυτοί οι αθλητές και άλλοι οι οποίοι νοσηλεύονταν ως φυματικοί στο νοσοκομείο Σωτηρία. Λοιπόν, αυτό το φιλικό παιχνίδι θα γινόταν για αυτό το σκοπό. Είναι μεγάλη ιστορία το φιλικό παιχνίδι αυτό και σίγουρα θα στήσουμε ολόκληρη εκπομπή, αλλά εντάχει σας λέω 2-3 πράγματα, 2-3 στοιχεία για να ξέρετε και για τη συμμετοχή του Μιχάλη Παπάζογλου που ήταν σπουδαία σε αυτό τον αγώνα. Η αρχική συμφωνία με τις κατοχικές αρχές για να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό ήταν τα χρήματα να πάνε εξ ολοκλήρου προς ενίσχυση των φυματικών του νοσοκομείου Σωτηρία. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα και ενώ οι Γερμανοί φαίνεται ότι είχαν συμφωνήσει, αλλάζουν το διαιτητή, βάζουν έναν δικό τους διαιτητή, έναν αυστριακό διαιτητή και λένε ότι τα χρήματα θα τα πάρουν εκείνοι και θα τα διανύμουν εκείνοι όπως ορίζουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έγινε δεκτό από τους αθλητές, οι οποίοι σχεδόν σκελετωμένοι, έτσι είμαστε στο 1942, επικρατεί λοιμός πραγματικά στην Αθήνα και το να βρεις να φας έστω και μια κουραμάνα είναι ένα θαύμα. Οι αθλητές λοιπόν σκελετωμένοι, 45 και 50 κιλά ο καθένας, έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο για να ικανοποιήσουν το κοινό που διψούσε να δει τα ενδάλματά του και που έχει κατακλείσει τις ξύλινες τότε εξέδρες του γηπέδου του Παναθηναϊκού, του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ βρίσκονταν στις εξέδρες. Οι παίκτες τότε λοιπόν αυτό που κάνουν είναι συνεννοούνται μεταξύ τους και με την διοίκηση, στην οποία διοίκηση του Παναθηναϊκού ήταν μέλος τότε ο Μιχάλης Παπάζογλου, είμαστε στο 1942, έτσι είπαμε ότι από το 1921 είναι μέλος της διοίκησης, αλλά βέβαια έχει και εθνική, έχει και συμμετοχή στην εθνική αντίσταση ήδη ο Παπάζογλου, έχει ήδη οργανωθεί. Πηγαίνουν λοιπόν οι παίκτες, τους παράγοντες των δύο ομάδων, ο Κλειάνθης Μαρόπουλος και ο Τρίφων Τζανετής από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό, πηγαίνουν στον Απόστολο Νικολαίδη που ήταν τότε επικεφαλής, για να πούνε ότι εμείς δεν δεχόμαστε κάτω από αυτές τις συνθήκες να αγωνιστούμε. Δεν θέλουμε να παίξουμε μαζί. Προσέξτε έτσι τώρα, ενωμένοι οι παίκτες των δύο ομάδων πηγαίνουν με ένα κοινό σκοπό. Δεν θέλουμε να παίξουμε. Εμείς θα παίζαμε για να πάνε τα χρήματα στους συμπατριώτες μας, αγωνιστές που νοσηλεύονται στο Σωτηρία. Οι οποίοι ήταν περισσότεροι αθλητές της ΕΑ. Θα σας πω και για την ΕΑ, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για το ρόλο της ΕΑ, της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών, και για το ρόλο του τότε επίσημου φορέα αθλητισμού, των ΣΕΓΑΣ. Πηγαίνουν λοιπόν οι αθλητές και βρίσκουν την αντίσταση των παραγόντων του ΣΕΓΑΣ, οι οποίοι λένε ότι όχι, πρέπει να γίνουν όλα έτσι όπως ορίζει η κατοχική δύναμη. Και μάλιστα οι άνθρωποι του ΣΕΓΑΣ την άρνηση αυτή των αθλητών της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού την καταγγέλουν στην κατοχική εισαγγελία,
λέγοντας ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αρνήθηκαν να αγωνιστούν κατ' εντολή της κατοχικής κυβέρνησης το έκαναν αυτό γιατί είναι κομμουνιστές και αναρχικοί μέλη της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών. Η Ένωση Ελλήνων Αθλητών ήταν, προϋπήρχε, αλλά δραστηριοποιήθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της κατοχής με μεγάλο κοινωνικό και αθλητικό έργο. Ήταν ουσιαστικά, πώς να σας το πω, το ΕΑΜ αθλητισμού, για να καταλάβετε. Και ανήκαν πολύ μεγάλες μορφές εκεί. Ο Λαμπράκης ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη, πολλοί παίκτες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού και φυσικά και ο Μιχάλης Παπάζογλου, ο περίφημος Σαμποτέρ, που ήταν τότε Γενικός Γραμματέας του Παναθηναϊκού και αντέδρασε σε όλο αυτό το σκηνικό που είχε στηθεί για τη ματέωση του αγώνα, όχι ενάντια στους αθλητές αλλά ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις που προσπάθησαν να επιβάλλουν αυτό που ήθελαν για να έχουν το δικό τους κέρδος από έναν αγώνα. Η συνέχεια βέβαια είναι γνωστή. Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού αγκαλιασμένοι ανεβαίνουν στις εξέδρες, συναντούν τον κόσμο που διψούσε να δει ποδόσφαιρο και ήθελε να μάθει τι γίνεται, γιατί δεν αρχίζει επιτέλους ο αγώνας, ενημερώνουν τους φίλαθλους τι ακριβώς έχει συμβεί και ξεκινάει τότε η πρώτη μαζική διαδήλωση κατά των κατοχικών δυνάμεων και των ντόπιων συνεργατών τους μέσα στην καρδιά της κατοχής, με μια πορεία που αρχίζει από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και καταλήγει στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια. Τότε λένε οι πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μέσα από την έρευνα ότι ακούστηκαν κάποιοι πυροβολισμοί, προφανώς από τους συνεργάτες των Γερμανών. Οπότε σιγά σιγά άρχισε ο κόσμος να σπάει, όπως λέμε, και να τρέχει στα στενά για να γλιτώσει. Σημαντική λοιπόν η παρουσία του Μιχάλη Παπάζογλου, που επηρέασε τα γεγονότα και τα δρόμενα σε εκείνο τον αγώνα της ιστορίας, τον αγώνα που έμεινε στην ιστορία, το φιλικό παιχνίδι που δεν έγινε ποτέ και έχει γραφτεί στην ιστορία πολύ περισσότερο από άλλους αγώνες που έγιναν και είχαν κάποιο τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης, στην οποία συμμετείχε και ο Μιχάλης Παπάζογλου, ήταν μια μεγάλη νίκη αντίστασης απέναντι στον κατοχικό ζυγό και τους τρομακτικούς σε όλα τα επίπεδα ντόπιους συνεργάτες του. Μιχάλης Παπάζογλου λοιπόν, αυτή η τεράστια μορφή του Παναθηναϊκού, αυτή η τεράστια μορφή του αθλητισμού, αυτή η τεράστια μορφή της εθνικής αντίστασης, έφυγε το 1960 από την ζωή και μέχρι τότε παρέμεινε πιστός σε όλα τα οποία πρέσβευε σαν άνθρωπος, όλα τα οποία, για όλα τα οποία αγωνίστηκε, είτε σαν αθλητής είτε ως πρόσφυγα στην καταγωγή, γιατί μπορεί να μην ήρθε με την μεγάλη ροή των προσφύγων, αλλά ήρθε σε μια περίοδο που και τότε τα πράγματα είχαν μια πολύ μεγάλη ένταση και έδειχναν ότι δεν θα έχουν καλό τέλος τα γεγονότα και η ιστορία της διαμονής των Ελλήνων στα μέρη της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης και άλλων περιοχών ελληνικών. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με την εκπομπή Ώρα Ελλάδας αύριο το πρωί στις 9. Κάποια άλλη έκπληξη σας έχουμε ετοιμάσει, να είστε σίγουροι. Ευχαριστούμε και βέβαια το επόμενο που ακολουθεί είναι το Αραβικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Και ραντεβού και πάλι αύριο Τετάρτη, ώρα Ελλάδας 9. Κλείνουμε. Η Λόγχη μας το θέλει, με την Τέζη Σταυροπούλου, το Στέλιο Κυρομίτη και το Μανώλη Χιώτη. Είναι το πρώτο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη σε συνεργασία με τον Τούντα, τον Παραγιώτη Τούντα. Πάμε.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούσαμε αυτή την ιδιαίτερη διασκευή της Μαρίας Παπαγεωργίου, μια δική της εκδοχή πάνω σε αυτό το πολύ γνωστό κομμάτι «Ξημερώνει» του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Και πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σε άλλους ίσως πρέπει να πούμε καλησπέρα. Ναι, μια καλησπέρα να στείλουμε λοιπόν στην Αυστραλία. Και ίσως πρέπει να πούμε έτσι πραγματικά ένα καλό ξημέρωμα στη Βόρειο και Νότιο Αμερική. Φωνή της Ελλάδας, ο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Κουβέντες μακρινές κοντά σας. Έχουμε εκλεκτό καλεσμένο στο στούντιο, δεν σας τον αποκαλύπτω ακόμα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Πάντα έτσι με νέα του ελληνισμού της διασποράς. Και θα αρχίσουμε το σημερινό μας ταξίδι έτσι με το βλέμμα στραμμένο στην εξωστρέφεια, θα λέγαμε, της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Μαζί μας βρίσκεται τηλεφωνικά ο Χρήστος Μιχαλακέλης, είναι πρόεδρος του Study in Greece, είναι ο οργανισμός που κάνει έτσι μια πολύ σημαντική δουλειά για να γίνει η Ελλάδα διεθνής εκπαιδευτικός προορισμός, και έχουμε να συζητήσουμε μαζί του για ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό ταξίδι που έγινε βεβαίως στο πλαίσιο του Study in Greece. Τον καλωσορίζω όμως ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μιχαλακέλη, καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πολύ, γιατί θέλω έτσι και αρχικά να δώσετε μια εικόνα στο ακροατήριό μας, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, του τι ακριβώς είναι το Study in Greece, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουν.
1: Βέβαια.
0: Πριν προχωρήσουμε έτσι και πούμε για αυτό το ταξίδι που νομίζω ήταν μοναδικό, μοναδικές εμπειρίες από τη Νότια Κορέα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ως δάσκαλος, πάνω απ' όλα, θα το έκανε έτσι κι αλλιώς, να εξηγήσω στους ανθρώπους που μας ακούνε τι είναι το Standing Greece. Είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα δημόσια στην παρούσα φάση, και σιγά σιγά καθώς διαμορφώνεται το τοπίο και τα ιδιωτικά, αποφάσισαν με την νομοθεσία των τελευταίων χρόνων να ανοιχτούν στο εξωτερικό. Ένα βήμα που αργήσαμε να το κάνουμε και προσπαθούμε τώρα να καλύψουμε το χαμένο χρόνο και τις ευκαιρίες. Και όταν λέμε να ανοιχτούν στο εξωτερικό, εννοούμε να έχουν ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, να φέρουν ξένους φοιτητές, διεθνείς φοιτητές, να κάνουν συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια, να κάνουν θερινά σχολεία, να κάνουν κοινά προγράμματα, κοινή έρευνα, κινητικότητα φοιτητών, ερευνητών όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας, κοινώς να έχουμε σχέσεις επιστημονικές και ερευνητικές με το εξωτερικό. Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι λόγω και του δημογραφικού προβλήματος που συρρυκνώνει και τα πανεπιστήμια μας μοιραίως, το να φέρουμε ξένους φοιτητές στα πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό λοιπόν, αντιλαμβανόμενη η πολιτεία και τα πανεπιστήμια ότι είναι σημαντικό να βγούμε με ένα ενωμένο, ενιαίο τρόπο έξω χώρα, δημιούργησαν την εταιρεία, τον οργανισμό Studying Greece. Είναι μια μικροσκοπική εταιρεία που είναι μέτρηση τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και έχω την τιμή να είμαι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα. Πάμε να μιλήσουμε και για την Νότια Κορέα, έτσι,
1: ναι.
0: Όπου βρεθήκατε πρόσφατα για μια σειρά, θα λέγαμε, στρατηγικών επαφών. Ποιο ήταν το κλίμα εκεί, πώς και επιλέχθηκε η Νότιος Κορέα ως ένας προορισμός αυτής της πρωτοβουλίας που λέγεται Studying Greece, και ποιο είναι το ενδιαφέρον και των ιδρυμάτων και των φοιτητών για την Ελλάδα?
1: Ξεκινάμε ως εξής. Εδώ θα ξεκινήσω την κουβέντα αυτή ευχαριστώντας τις απανταχού διπλωματικές αρχές, τις πρεσβείες και τα προξενία, τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι επαγγελματίες και πατριώτες και αναζητούν ευκαιρίες δικτύωσης των ελληνικών πανεπιστημίων και των ευκαιριών να βγουν στον κόσμο. Και μια τέτοια περίπτωση είναι και η πρεσβεία μας, η πρεσβεία της Ελλάδας στη Σεούλ, ο πρέσβης ο κύριος Τσόκος, και ο επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών ο κύριος Δασκαλόπουλος, οι οποίοι επί καιρό έστελαν έγγραφα λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι ποτέ παρούσα σε σημαντικές διεθνείς εκθέσεις που γίνονται εκεί. Mm-hmm. Έτσι φέτος ξανά έστελαν έγγραφο. Μπορούσαμε να το κάνουμε, δηλαδή υπήρχε οικονομική δυνατότητα να το καλύψουμε και πήγαμε. Και πήγα εγώ δηλαδή και συμμετείχα, για πρώτη φορά συμμετείχε η Ελλάδα στο περίπτερο του Stand in Europe. Υπήρχε και παρουσία της Ελλάδας στην 60η έκθεση εκπαίδευσης και εκπαίδευσης της Κορέας. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, τις 59 προηγούμενες δεν είχαμε πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και καταφέραμε φέτος να είναι η Ελλάδα εκεί, και στο πλαίσιο αυτό η πρεσβεία οργάνωσε κάποιες επισκέψεις σε πανεπιστήμια, κορεατικά πανεπιστήμια, mm-hmm. στη Σεούλ, προκειμένου να συζητήσουμε και να τους πούμε ότι είμαστε κι εμείς εδώ και ελάτε να συνεργαστούμε. Τώρα, στην έκθεση με το κομμάτι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήρθε πάρα πολύ κόσμο να ακούσει τις παρουσιάσεις που κάναμε για τις σπουδές στην Ελλάδα, να γνωρίσει τους Έλληνες από κοντά, να μάθει πληροφορίες. Και όλοι μαζί, βασικά, με αυτήν την αλήθεια, έλεγαν με τον τρόπο τους πού ήσασταν τόσα χρόνια. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το βιώνουμε αυτό. Θα σας πω επίσης ότι υπάρχει έντονος φιλελληνισμός
0: στην μια χώρα Κορέα,
1: Ναι, ανακαλύψαμε μια χώρα, δηλαδή ως Ιεραπόστολη, αν θέλετε, ακαδημαϊκή Ιεραπόστολη, ανακαλύψαμε μια χώρα στην οποία μας αγαπάμε χωρίς να το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Θα σας πω μόνο το εξής, ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου είπαν από την πρεσβεία, ο πρέσβης δηλαδή, ότι σε ένα πληθυσμό 50 εκατομμυρίων, που είναι η Νότια Κορέα, η Οδύσσια έκοψε 13 εκατομμύρια εισιτήρια μέχρι στιγμής.
0: Άρα υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς. Και κυρίως και από τα πανεπιστήμια που πήγαμε, πέρα από το ότι υπήρχαν μαθήματα ελληνικών, δηλαδή μπήκα σε τάξη, που τα παιδάκια φοιτητές mm-hmm. έκαναν μαθήματα ελληνικών.
0: Ελληνικής γλώσσας ή και λίγο λογοτεχνίας,
1: ελληνική, ας πούμε. Μάθαινε ελληνική γλώσσα mm-hmm. και ο σκοπός είναι στο πλαίσιο του μαθήματος να μάθουν και τη λογοτεχνία. Νέα ναι. ελληνικά γενικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει έδρα ελληνικών σπουδών. Mm-hmm. Οι συνάδελφοι που είναι εκεί έχουν τελειώσει στο ΕΚΠΑ, έχουν πάρει διδακτορικό στο ΕΚΠΑ γλώσσα, ελληνική γλώσσα και φιλολογία, και έχουν πάει και έχουν φτιάξει μια μικρή Ελλάδα στα πανεπιστήμια που βρίσκονται.
0: Μάλιστα.
1: Και τα παιδιά, και λόγω σας λέω και της προβολής τώρα της Οδύσσιας, αλλά και για το γεγονός ότι διαβάζουν τη μυθολογία, ξέρουν την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μεγάλος σεβασμός. Θέλουν να έχουν τα παιδιά ταξιδεύουν πολύ, δηλαδή μετά τα προπτυχιακά τους θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες που τους ενδιαφέρουν για να ανοίξουν τους ορίζοντές τους. Και με πολύ χαρά είδαν ότι στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Άρα υπήρξε μια μεγάλη ανταπόκριση, την οποία σαφώς είχε δρομολογηθεί, αν θέλετε, και από την έδρα ελληνικών σπουδών. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
1: Όχι μόνο, η έδρα ήταν σε ένα-δύο πανεπιστήμια.
0: Ναι, ένα-δύο πανεπιστήμια.
1: Αλλά γενικότερα, ναι, δηλαδή τα κορεατικά πανεπιστήμια.
0: Υπάρχει ένας φιλελληνισμός, τον οποίο δεν γνωρίζαμε, ναι. όπως είπατε πολύ καλά.
1: Ακριβώς. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά από το πόσο περήφανος ένιωσα ως Έλληνα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σας πω.
0: Βεβαίως, βλέπουμε σιγά σιγά ότι οι ανθρωπιστικές, ας πούμε, επιστήμες έχουν αρχίσει και έχουν μια μεγάλη μείωση σε όλο τον κόσμο. Αναρωτιέμαι τώρα εάν σε όλες αυτές τις συνομιλίες που είχατε και τις επαφές, γιατί από ό,τι κατάλαβα επισκεφθήκατε πολλά κορεάτικα πανεπιστήμια mm-hmm. και σας αγκάλιασαν εντός εισαγωγικών και οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή νιώσατε περήφανος, όπως είπατε χαρακτηριστικά, που είστε Έλληνας.
1: Ναι.
0: Υπήρξαν έτσι κάποιες συμφωνίες ή ανταλλαγές φοιτητών που δρομολογούνται, ας πούμε, μετά από αυτό το ταξίδι?
1: Ναι, το σημαντικό, αυτό που λέμε και στη Νέα Ελληνικά, είναι να κάνουμε follow-up, βέβαια, το οποίο θα το κάνουμε. Παρότι δεν είμαι των ανθρωπιστικών σπουδών, πληροφορικός, μαθηματικός, παρόλα αυτά διαπίστωσα ότι αυτό που λέμε εδώ μας περισσεύουν οι ανθρωπιστικές σπουδές, εκεί τους λείπουν και τις αναζητούν. Και επειδή είναι μια χώρα πολύ προηγμένη τεχνολογικά, αυτό που τους λείπει είναι το ανθρωπιστικό κομμάτι. Και το πρώτο που μου είπα είναι να τους φέρω σε επαφή με συναδέλφους και τμήματα που κάνουν αυτή ακριβώς το αντικείμενο τους είναι αυτό, οι ανθρωπιστικές σπουδές. Οπότε ναι, ήδη έχω γράψει τα πρώτα email επικοινωνίας να τους φέρω σε επαφή. Και αυτό που συζητήσαμε με την πρεσβεία είναι να κάνουμε μια οργανωμένη παρουσίαση στα ελληνικά πανεπιστήμια, mm-hmm. να τους φέρουμε σε επαφή με τα κορεατικά και σε μια δεύτερη φάση να πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη με πανεπιστήμια πλέον της Ελλάδας που ενδιαφέρονται για συνεργασία, να τους πάμε σε ραντεβού, σε συναντήσεις με τα κορεατικά πανεπιστήμια.
0: Μ' αρέσει που to the point και στην πράξη κατευθείαν, γιατί είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι, γιατί τώρα που είναι ζεστό ακριβώς, έχετε δίκιο. Γιατί να σας πω την αλήθεια, πριν φύγω είχα στείλει ένα email σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα λέγοντας ότι πάω στη Νότια Κορέα να δούμε τι προοπτικές υπάρχουν εκεί και ανταποκρίθηκαν συνάδελφοι. Οπότε υπάρχει ένα πρόσφορο έδαφος, είναι και η Ανατολή, η μαγεία της Ανατολής, είναι και μια χώρα που δεν την ξέρουμε, mm-hmm. Και η οποία έχει ενδιαφέρον. Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν? Θέλουν κυρίως να στέλνουν τους φοιτητές τους για θερινά σχολεία για εξάμηνα, το semester abroad που λέμε, για εξάμηνα έξω, για ανταλλαγές φοιτητών. Να στέλνουμε και εμείς Έλληνες εκεί, γιατί ξέρετε τη διεθνοποίηση. Δεν είναι μόνο το μονοδρομή, δηλαδή να φέρουμε ξένους. Okay. Είναι να φέρουμε ξένους να μάθουμε και τους δικούς μας, τους Έλληνες φοιτητές, ή θα πει ο κόσμος. Ναι, ναι. Είναι ο κόσμος. Ναι. Είτε στέλνοντάς τους, είτε φέρνοντας ξένους φοιτητές από διαφορετικές εθνικότητες, να κάτσουν στο ίδιο αμφιθέατρο, να μάθουν να δουλέψουν μαζί.
0: Ναι, γιατί είναι σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Διαβρύνουν τους ορίζοντες τους.
0: Πάντως βλέπουμε ότι γενικότερα ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και η αρχαία ελληνική μυθολογία έχουν κερδίσει ξενόγλωσσους σε διάφορα σημεία του πλανήτη, ναι, που δεν θα μας περνούσε από το νου. Αν θέλετε και το κομμάτι αυτό το οποίο αναφερθήκατε, μια εμπορική ταινία, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Και αυτή η ταινία, ας πούμε, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, έφερε προσελκύει ακόμα περισσότερο κόσμο και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό.
1: Και θα συμπληρώσω ότι έχουν
0: αυξηθεί. Και μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, αν θέλετε. Με έναν δικό μας τρόπο. Μέσα σε εισαγωγικά, βέβαια.
1: Θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχει αυξηθεί η ζήτηση για εκμάθηση ελληνικής γλώσσας παγκοσμίως λόγω της ταινίας του Νόλαν. Πραγματικά έχει κάνει δωρεάν μάρκετινγκ, προβολή. Το δεύτερο είναι προσπαθούμε πράγματι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία διοργανώνοντας μια σειρά θερινών σχολείων, mm-hmm. Με τα ελληνικά πανεπιστήμια, κάτι σχετικό με το δρόμο που πέρασε ο Οδυσσέας, στην Οδύσσια, και εμπλέκοντας και τα ελληνικά πανεπιστήμια της διαδρομής, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πελοποννήσου, το Αθηνών, ώστε να δώσουμε μια ζωντάνια σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια καλή ευκαιρία.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιχαλακέλη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρουσα η εικόνα που μας δώσατε από τους φοιτητές στη Νότια Κορέα. Είμαστε σε επικοινωνία, εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, πάμε σε επόμενες χώρες τώρα.
0: Έτσι ακριβώς, να είστε καλά.
1: Γεια σας,
0: εσείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.
0: Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ακούσατε τον Χρήστο Μιχαλακέλη από το Standing Greece, αλλά εδώ δίπλα μου βρίσκεται ο Κώστας Παπακοστόπουλος, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού Θεάτρου Κολονίας, που έχει συμπληρώσει περισσότερο από 35 χρόνια πλούσιας δράσης. Καλωσορίσατε, καλωσόρισες Κώστα.
2: Καλώς σας βρίσκω. Καλώς σας βρίσκω, Νατάσα μου, και χαίρομαι και πάλι που είμαι κοντά σας, γιατί πλέον έχουμε και μια μακροχρόνια σχέση, θα έλεγα, στα 36 χρόνια που έχουμε ιστορία θεάτρου. Έτσι, και χαίρομαι πάντα να είμαι κοντά σας.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, Κώστα, να μιλώ για τις παραστάσεις σου, που είναι πάντα ιδιαίτερες και ξεχωριστές και έχουν ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη. Μιλάμε για ελληνογερμανικό θέατρο, μιλάμε για πάρα πολλές παραστάσεις που έχουν να κάνουν με τους αρχαιοελληνικούς μύθους και για την Ευρώπη του σήμερα. Και ουσιαστικά αφορμή είναι η επόμενη σκηνοθετική σου κατάθεση, η τελευταία μαγνητοτενία του Κραπ, Σάμουελ Μπέκετ, με μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή ματιά, θα λέγαμε. Έτσι μας έχει συνηθίσει βεβαίως. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά θέλω να μιλήσουμε για αυτή τη δουλειά. Μιλάμε για Μπέκετ, μιλάμε για ένα έργο ιδιαίτερο, ένα
2: πολύ
0: μονόλογο.
2: Ιδιαίτερο. Και ένα Μπέκετ που εκφύσεως είναι ιδιαίτερος.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: ούτε.
2: Το να προσεγγίσει κανείς τον Μπέκετ είναι τελείως διαφορετικό από κάθε άλλο συγγραφέα που κανείς με αγάπη μπορεί να προσεγγίσει. Και για να προσθέσω και λίγο τη σκέψη σου πάνω στο θέμα του αρχαιοελληνικού θεάτρου, το οποίο με έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχω κάνει πολλές σκηνοθεσίες και επεξεργασίες κειμένων και έχω εμπνευστεί από το μύθο κτλ. Ο Μπέκετ για μένα είναι η συνέχεια του αρχαιοελληνικού μύθου και της αρχαιοελληνικής σκέψης. Κάποτε ένας γνωστός φιλόλογος, κριτικός, είχε μια πολύ ωραία κουβέντα. Είχε πει ότι η τραγωδία ξεκινάει με τον Μπουλιλάλη στο Εσχύλο και τελειώνει με τη σιωπή του Μπέκετ. Και για μένα αυτή η πρόταση τα λέει όλα. Δηλαδή ο Μπέκετ είναι το κλείσιμο της τραγικής σκέψης, τουλάχιστον για την ευρωπαϊκή σκέψη. Και γι' αυτό όσο μπορεί να με συγκινούσε παλιά ένας Εσχύλος και με συγκινεί φυσικά ακόμα για ένας Ευρυπίδης, ένας Σοφοκλής, αλλά τόσο με συγκινεί και ένας Μπέκετ.
0: Παρόλο που και ο Εσχύλος και ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης είναι σαφώς διαχρονικοί και αυτό είναι και το μεγαλείο τους, έτσι. Και ο Μπέκετ νομίζω σύγχρονος, επίκαιρος, όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Ναι, θεωρώ και ότι ο Μπέκετ ακριβώς όπως και οι αρχαίοι μας είναι και αυτός διαχρονικός, θα παραμείνει διαχρονικός και μπορεί να έρχονται εποχές όπου δεν είναι ας το πούμε είναι όπως λένε οι φίλοι μου οι Γερμανοί, αλλά αυτή τη στιγμή το θεωρώ πάλι ότι είναι μια εποχή που ξαναγίνεται επίκαιρος.
0: Τι και... είναι αυτό που τον φέρνει και πάλι στην επικαιρότητα?
2: Ναι, ο Μπέκετ φυσικά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο αισιόδοξος της ζωής, ο άνθρωπος που χαίρεται τη ζωή και είναι τέλος πάντων αυτός ο οποίος μας δίνει θετική ενέργεια όσον αφορά τη ζωή.
0: Καθόλου.
2: Είναι ένας βαθιά απεσιόδοξος, καυστικός απέναντι στον άνθρωπο και την ύπαρξή του, αλλά για μένα προσωπικά αυτές οι... οδυνηρές εμπειρίες, αν θέλεις, που μας μεταφέρει ο Μπέκετ, είναι κάτι το οποίο εμένα την περίοδο που ζούμε με άγγιξε ιδιαίτερα και αυτό και αποφάσισα να κάνω αυτό το έργο. Γιατί ζούμε μια περίοδο που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι πριν λίγο είχαμε χτίσει μια Ευρώπη, μια Δύση, η οποία είχε κάποιες αξίες με τα καλά της, με τα στραβά της, με τα προβλήματά της, αλλά ακολουθούσε κάποιες τέλος πάντων συνιστώσεις που λέγαμε ότι αυτό είναι η δημοκρατική Δύση. Μετά την άνοδο του Τραμπ στην εξουσία, μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει συνολικότερα στον πλανήτη μας όσο αφορά τις εξουσίες και τις συσχετίσεις εξουσιών μεταξύ Αμερικής, Ρωσίας, Κίνας, Ευρώπης, όλα αυτά τα οποία πιστέψαμε τουλάχιστον στην Ευρώπη και με τα οποία χτίσαμε μέχρι τώρα μια μορφή δημοκρατίας, επαναλαμβάνουμε όλα τα στραβά που έχει, δεν υπάρχουν πλέον. Ξεκινήσαμε πολέμους, Ουκραίνες, Χαμάς και ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία λοιπόν που νομίσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι τελειώσαμε, την αφήνουμε πίσω μας, ότι ο κόσμος πηγαίνει προς τα μπροστά, ότι ο κόσμος έχει μάθει από όλα αυτά που έζησε μετά τις φρικτές πράξεις του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και ότι τέλος πάντων θα χτίσουμε κάτι καινούργιο που δεν θα έχει επιστροφή. Και έρχεται εδώ και 2-3 χρόνια μια νέα πραγματικότητα που μας ξαναπηγαίνει πάλι λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η ανικανότητα του ανθρώπου να μάθει, να προχωρήσει, να γνωρίσει από τα λάθη του, με έκανε πάλι να θυμηθώ τον Μπέκετ και με έκανε να θυμηθώ το γερασμένο Κραπ, ένα πικρόχολο ηρωνικό γέροντα ο οποίος ακούει μαγνητοτενίες που είχε καταγράψει στην νεανική ηλικία και αυτοειρωνεύεται την ύπαρξή του, γελιοποιεί τα όνειρά του, όλα αυτά που πίστεψε. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος κοιτάει πίσω, κοιτάει το παρελθόν του, κοιτάει τις ιδέες του, κοιτάει αυτά που πίστεψε, που ονειρεύτηκε και καταλαβαίνει ότι δεν ήταν τίποτα. Αυτή η πικρή τραγική πραγματικότητα, την οποία εγώ προσωπικά σαν Κώστας κατά κάποιο τρόπο βιώνω βλέποντας την κοινωνία μου και πλέον σε μια ηλικία που έχω ζήσει διάφορα, έχω πιστέψει διάφορα, έχω ονειρευτεί διάφορα και βλέπω ότι όλα γίνονται στάχτες, κατά κάποιο τρόπο με ώθησε να ξανασχοληθώ με ένα Μπέκετ. Τον οποίο φυσικά στα νεανικά μου χρόνια πάνω τον λάτρευα και τον εκτιμούσα, αλλά δεν ήταν η στιγμή να ξανασχοληθώ. Τώρα μου ξαναβγαίνει ο Μπέκετ πολύ πιο έντονα και τον θεωρώ και αυτό το λόγο επίκαιρο.
0: Η τελευταία μαγνητοτενία του Κραπ. Να δώσουμε μία εικόνα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Όπως είπες, ένας πικρόχολος και αρκετά ειρωνικός τουλάχιστον με τον εαυτό του, ναι, ήρωας. Είναι ένας μονόλογος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταγράψει τον εαυτό του να μιλάει σε διάφορες φάσεις της ζωής.
2: Ακριβώς.
0: Όπου μιλά βεβαίως για όλα αυτά που θέλει να κάνει, για τα όνειρά του, για τους στόχους του που δεν έκανε.
2: Ακριβώς.
0: Και μπαίνει σε μια διαδικασία, στα γενέθλιά του πάντα επιλέγει έτσι μια ταινία να ακούσει από αυτές. Ακούει μια ταινία νομίζω 30 χρόνων.
2: Όταν ήταν 30 χρονών.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα είναι 69.
0: Τώρα είναι 69 και εκεί λοιπόν βλέπει ότι τίποτα από όλα αυτά τα οποία
2: πίστεψε
0: δεν υπάρχουν.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία αυτή η αντιπαράθεση ας πούμε που έκανες, ή αν θες και ο τρόπος που, όχι αντιπαράθεση, που συνέδεσες το τι συμβαίνει σήμερα και την αδυναμία του ανθρώπου τελικώς να διδαχθεί από την ιστορία. Γιατί αν σκεφτεί κανείς, είναι λίγο περισσότερα από 80 χρόνια, όπως ανέφερες, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και οδεύουμε σε, μπορεί όχι αντίστοιχες καταστάσεις, αλλά σαν να μην έχουμε μάθει, και δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη, δεν ξέρω, 2.000 χρόνια πριν.
2: Όχι.
0: Ο Πολυπονησιακός Πόλεμος, 27 χρόνια, αλλά ήταν 2.000 χρόνια πριν. Έχουμε μάθει για αυτόν τον πόλεμο μέσα από γραπτά, δεν τον βίωσαν δικοί μας άνθρωποι που μας είπαν τις ιστορίες τους. Έχουμε περπατήσει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, έχουμε δει τι έχει συμβεί. Είναι φοβερό πως εξελίσσεται τελικώς. Αλλά από την άλλη είναι πραγματικά σαν η ιστορία να επαναλαμβάνεται, σαν αυτό,
2: ναι,
0: να μην έχει αλλάξει.
2: Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα, ως κωμωδία, ως τραγωδία, ως μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο έχει κάποιο πρόβλημα, φαίνεται στο DNA του και δεν μπορεί να μάθει από αυτά που ζει. Είναι ίσως η μοίρα του. Και αυτό, όπως είπα και πριν, με έκανε να ασχοληθώ με ένα κραπ. Ένα κραπ ο οποίος, όπως είπες, ακούει τις μυθοτενίες, ακούει τα πιστεύω του, τις ιδέες του, τις φιλοδοξίες του. Μιλάμε επίσης για ένα αποτυχημένο συγγραφέα, ο οποίος είχε πιστέψει ότι η συγγραφή, η τέχνη και η σκέψη είναι το ανώτερο. Καταλαβαίνει όμως τη στιγμή της γεροντικής του ηλικίας ότι ίσως ο έρωτος ήταν ο σημαντικότερος, τον οποίο δεν έδεισε ποτέ στην πραγματικότητα. Ίσως κάτι που αφήνει ο Κραπ, γιατί αυτά στον Μπέκετ είναι τελείως ανοιχτά. Μπορεί να τα διαβάσει κανείς και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
2: Και αυτή είναι και η γοητεία του. Ίσως αυτό που μας μένει μόνο ο έρωτας.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον έχει και αυτό το, ναι, κομμάτι. Φαίνεται σαφώς ότι μέσα από όλο αυτό το κείμενο ότι είναι δέσμιος ο άνθρωπος του παρελθόντος, ότι, ναι, είναι ανήμπορος ας πούμε να αλλάξει τη μοίρα, το πεπρωμένο. Αλλά υπάρχει και αυτό το κομμάτι του έρωτα, ότι ίσως έπρεπε να είχαμε, ναι, δώσει βάση εκεί.
2: Ίσως περισσότερο θα έπρεπε να δώσει εκτός τον έρωτα.
0: Υπάρχει το θέμα της μοναξιάς. Δηλαδή η μόνη επαφή αυτού του ανθρώπου είναι η δική του η φωνή.
2: Ναι.
0: Αυτά που έχει, ναι, γράψει σε αυτές,
2: ναι,
0: που το συναντούμε πολύ έντονα το κομμάτι της μοναξιάς σήμερα.
2: Και ειδικά στους έρωτες, ναι.
0: Και ειδικά στους ηλικιωμένους, και θα πω και σε μεγάλο βαθμό ίσως στους νέους, γιατί τα social media και η φιλία μέσω ενός Facebook ή ενός Instagram, ναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει,
2: ναι,
0: αυτό που έχουμε, το βίωμα, την
2: απόλυτα
0: ανθρώπινη,
2: σωστά, βέβαια,
0: επαφή.
2: Βέβαια.
0: Άρα γενικώς μέσω και του AI οδηγούμαστε ίσως σε δρόμους μοναξιάς.
2: Μια μορφή μοναχικών ανθρώπων,
0: ναι, μοναχικών
2: που έχουμε οδηγηθεί ήδη βασικά, αλλά αυτό θα επαυξηθεί.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ο Κώστας Παπακοστόπουλος είναι κοντά μας από το Ελληνογερμανικό Θέατρο Κολονίας. Θέλω να ακούσουμε Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη σε μια διασκευή με ποίηση του Ρεμπό, στο πολύ γνωστό αυτό ρεμπέτικο κομμάτι «Λόγια ανταλλάξαμε βαριά». Και μετά θέλω να μας μιλήσει λίγο περισσότερο ο Κώστας Παπακοστόπουλος για το πώς έχει δει σκηνοθετικά πλέον το ανέβασμα αυτής της παράστασης, πότε θα ανεβεί, αν θα ξεκινήσει από Κολονία, αν θα έχουμε τη δυνατότητα να τη δούμε και εμείς εδώ και πολλά περισσότερα.
3: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
4: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
3: Με ένα κομποσκή.

0: συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Εδώ στο στούντιο, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, έχει έρθει από την κολονία της Γερμανίας ο σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής και ιδρυτής του Ελληνογερμανικού Θεάτρου Κολονίας, ο κύριος Κώστας Παπακοστόπουλος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μου. Είναι πάντα απολαυστική η κουβέντα με τον Κώστα Παπακοστόπουλο.
1: Χαίρομαι και σε ευχαριστώ, Νατάσα μου.
0: Λοιπόν, είπαμε δύο λόγια για την τελευταία μαγνητοταινία του ΚΡΑΠ, το έργο του Σάμουελ Μπέκετ, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά την τελευταία σου έτσι σκηνοθετική κατάθεση. Ένας μονόλογος που συναντούμε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο και έχεις επιλέξει γυναίκα,
1: ναι,
0: να παίξει τον ρόλο.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε εμένα αυτή η προσέγγιση, ναι, αλλά θέλω να δω...
1: Γιατί?
0: Γιατί τη δική σου ματιά. Ναι.
1: Καταρχάς, οι φιγούρες του Μπέκετ, και όχι μόνο στο έργο του με το ΚΡΑΠ, στο περίμενα τον κοντό, είναι έργα στα οποία ο Μπέκετ, με την προσέγγιση που έχει απέναντι σε αυτό που λέγεται θέατρο και κείμενο, σου επιτρέπει πολλαπλές αναγνώσεις όσο αφορά και τα φύλλα.
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτές οι φιγούρες δεν είναι οπωσδήποτε άνθρωποι με χαρακτηριστικά και μια ταυτότητα που λέγεται κύριος Κώστας Παπακοστόπουλος και είναι τόσο χρονών. Είναι φιγούρες οι οποίες είναι συμβολικές φιγούρες. Mm-hmm. Αυτές οι συμβολικές φιγούρες λοιπόν μπορεί να είναι γυναίκες, μπορεί να είναι άντρες, μπορεί να είναι μωρά, μπορεί να είναι μεγάλοι, μπορεί να είναι υπερήλικες, μπορεί να είναι τα πάντα, γιατί αποτελούν σύμβολα. Και επειδή στη φυσιογνωμία του ΚΡΑΠ, του γέροντα ΚΡΑΠ, τον οποίο. Να πω επίσης ότι έχω δει και πολύ μεγάλους ηθοποιούς στη Γερμανία και πάντα με άντρες κτλ. Και επειδή θεωρώ ότι και πλέον σε μια εποχή όπου η γυναίκα έχει μια άλλη θέση και στάση στο θέατρο, γιατί να μην είναι μια γυναίκα που θα παίξει τον ΚΡΑΠ, γιατί στη τελευταία ανάλυση ο ΚΡΑΠ, επαναλαμβάνω, δεν έχει συγκεκριμένο φύλο, αλλά αποτελεί πιο πολύ, στη δική μου προσέγγιση, το συλλογικό εγώ. Mm-hmm. Είναι η φωνή του ανθρώπου. Ναι. Ήταν επεκτημένη από μια γυναίκα ή από ένα άντρα. Αποτελεί λοιπόν το συλλογικό εγώ, το οποίο έρχεται στη σκηνή και μας παρουσιάζει τις ιδέες του, τις σκέψεις του, τις φιλοδοξίες του, την απελπισία του, την ανυμποριά του, τη μοναξιά του, την παρακμή του. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να παίξει το ρόλο αυτό η Λίζα Σοφή Κούστς, μια Γερμανίδα ηθοποιός, την οποία εκτιμάω και ιδιαίτερα να ομολογήσω, την οποία είχαμε δει και πέρσι το 25 στον Νιάρχος, όπου έπαιξε τον Ομπαλό της Γης, και η οποία εκτιμώ και στον ηθοποιό πάρα πολύ. Άρα λοιπόν ήταν η σύνθεση από τη μία μιας πολύ καλής ηθοποιού που εγώ θα ήθελα να έχω κοντά μου και της βαθιά μου πίστης ότι ο Μπέκετ δεν μεταφράζεται με άντρας, γυναίκα ή κάποια τέτοια σύμβολα. Mm. Είναι πολύ ανοιχτός και αυτό με γοητεύει.
0: Ναι.
1: Γιατί να ομολογήσω, έχω κάνει και με άντρες πάρα πολλές τις παρόμοιες προσεγγίσεις, γιατί όχι μια γυναίκα.
0: Το γεγονός ότι η παράσταση στηρίζεται σε έναν μόνο ηθοποιό στην ουσία είναι, την κάνει ιδιαίτερα δύσκολη εντός εισαγωγικών.
1: Βεβαίως την κάνει δύσκολη, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να στηθεί και να σταθεί στη δύναμη του ηθοποιού, mm-hmm, ο οποίος θα πρέπει να κρατήσει μία ώρα και κάτι το κοινό κρεμασμένο στα χείλη του. Άρα προϋπόθεση πρέπει να είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός. Φυσικά εδώ να συμπληρώσω ότι χρησιμοποιώ και άλλα στοιχεία, δηλαδή υπάρχει το βίντεο, υπάρχει μουσική, υπάρχουν λοιπόν και κάποια άλλα εικαστικά στοιχεία και μουσικά τα οποία δίνουν μια άλλη δύναμη στην παράσταση. Και εδώ να προσθέσω κιόλας ότι σε αυτή την προσέγγιση που κάνω στο έργο του ΚΡΑΠ και στο έργο ΚΡΑΠ, μάλλον στο ΚΡΑΠ με τον Μπέκετ, είναι ότι προσπαθώ να δω και λίγο πιο σφαιρικά την εξέλιξη και την ιστορία του ανθρώπου. Mm. Και γι' αυτό κάνω και μια παρέμβαση κατά κάποιο τρόπο, ότι το έργο δεν ξεκινάει με το κείμενο του ΚΡΑΠ και που μιλάει και ακούει τις μαγνητοταινίες του. Ξεκινάει με την ιστορία του ανθρώπου, άρα ξεκινάει με έναν άνθρωπο πίθηκο, ανθρωποπίθηκο ή πρωτάνθρωπο, όπως θέλουμε να τον πούμε, ο οποίος παρουσιάζει στο κοινό, τους προκαλεί, είναι επιθετικός όπως ένας τέτοιος πίθηκος θα μπορούσε να είναι, τους οδηγεί στο θέατρο και μετά αποβάλλει το κοστούμι του πίθηκου και μετατρέπεται στον γερασμένο, κακεχτικό, πικρόχολο γέροντα. Άρα ο άνθρωπος από το ξεκίνημά του σαν ζώο, όπου έφτασε σε την κατάσταση του απόλυτου εχθρολογισμού, όπου μέσα από τη λογική του λες και έχει φτάσει στο τέλος πια της ύπαρξής του, λες και έχει ο ίδιος φτάσει στο τέλος της εξέλιξής του. Mm. Έτσι γίνεται έτσι μια ιστορική αναδρομή και παρουσίαση του ανθρώπου από την δημιουργία του μέχρι το σήμερα. Εμείς βρισκόμαστε στο σήμερα. Πού θα συνεχίσουμε, δεν γνωρίζω. Φαίνεται σαν να πλησιάζουμε στο τέλος της διαδρομής μας.
0: Μάλιστα. Μέσα από το έργο αυτό τουλάχιστον φαίνεται,
1: ναι,
0: σαν να πλησιάζουμε στο τέλος της διαδρομής μας.
1: Ναι.
0: Πάντα, ναι. Γενικώς συχνά στις παραστάσεις σου, Κώστα Παπακοστόπουλε, τα τελευταία ειδικά χρόνια καταπιάνεσαι με την ευρωπαϊκή ταυτότητα, με τους μύθους, θα λέγαμε λίγο με τα σύγχρονα αδιέξοδα του δυτικού πολιτισμού. Είχαμε και κάποια πρόσφατα έτσι εκλογικά αποτελέσματα. Μας μίλησες και πριν για το πως τόσα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βλέπουμε και πάλι πολέμους, και από τη μια και από την άλλη βλέπουμε και μία άνοδο της ακροδεξιάς που υπήρχε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη ακριβώς και πριν την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θεωρείς ότι τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν αυτή την άνοδο ή αυτό που είδαμε στο Βερολίνο δείχνει μία Γερμανία διχασμένη?
1: Κατά κάποιο τρόπο και τα δύο. Δηλαδή, οπωσδήποτε, είπα πριν, μίλησα για τα 80 χρόνια με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μίλησα για μια δημοκρατία της Δύσης, η οποία, επαναλαμβάνουμε, όλα στραβά της είχε θέσει κάποιους θεσμούς και είχε κάποιες βάσεις και είχε πετύχει πολλά πράγματα. Και ζούμε φυσικά εδώ για κάποια χρόνια την παρακμή αυτού του δημοκρατικού τόξου. Το ότι η ακροδεξιά ανεβαίνει σε διάφορες χώρες και καμαρώνει αυτή στην Ευρώπη έχει να κάνει όχι ότι αυτή ήταν τόσο σημαντική και έχει να μας δώσει τις μεγάλες λύσεις, έχει να κάνει πιο πολύ με την παρακμή του δημοκρατικού τόξου, των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου. Αυτή είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και όσο τα δημοκρατικά κόμματα χάνουν την αξία τους και δεν ξέρουν τι έχουν να πούνε, φαίνεται ότι δεν πείθουν τον πολίτη, τόσο θα κερδίζουμε απλές και εύκολες λύσεις λαϊκίστικα ακροδεξιά κόμματα, όπως συμβαίνει σήμερα στη Γερμανία επίσης. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι οπωσδήποτε τώρα όλοι ναζιστές και φασίστες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν οπωσδήποτε ένα καθαρό πολιτικό χρώμα, απλώς κοιτάνε το προσωπικό τους συμφέρον, τι χάνουν, τι κερδίζουν. Οικονομικά είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να το πούμε αυτό. Πολλοί νομίζουν ότι η Γερμανία είναι συνέχεια σε μια ανθυρά κατάσταση. Δεν είναι πλέον η Γερμανία σε ανθυρά κατάσταση. Περνάει μεγάλη οικονομική κρίση. Υπάρχουν πολλά στρώματα τα οποία ίσως αποτελούν το 1 πέμπτο του πληθυσμού, είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Κάτι που δεν μπορούμε να το φανταστούμε για τη Γερμανία, όμως έτσι είναι, και ειδικά στον Ανατολικό Μπλοκ. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν αυτά τα ακροδεξιά μορφώματα νομίζουν ότι θα τους δώσουν την εύκολη λύση. Συμβαίνει πάντα δύσκολο αυτό. Αλλά βασικά η δική μας ευθύνη των δημοκρατικών κομμάτων, τα οποία δεν έχουν δώσει την απάντηση για να μπορούν αυτοί οι κύριοι να παίρνουν ψήφους από αυτούς τους ταλέπορους ανθρώπους.
0: Η επιλογή τώρα, ας πούμε, και του συγκεκριμένου έργου, πιστεύεις ότι η τέχνη μπορεί να αφυπνίσει ή μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος διαλόγου, μπορεί να δώσει απαντήσεις εκεί, ας πούμε, που η πολιτική σήμερα αποτυγχάνει να εμπνεύσει ουσιαστικά, γιατί αυτό γίνεται? Εγώ έχω μία αίσθηση μέσα από τις παραστάσεις που ανεβάζεις τα τελευταία χρόνια ότι αυτό προσπαθείς να κάνεις πάνω απ' όλα.
1: Κοίταξε,
0: βλέπεις όμως και μία ανταπόκριση.
1: Κοίταξε να δεις, όταν ξεκίνησα την σκηνοθετική μου καριέρα και σαν νέος και φιλόδοξος και με πολλά όνειρα και πολιτικοποιημένος φυσικά, πίστευα ότι το θέατρο είναι μια πολιτική πράξη πρώτα απ' όλα, το οποίο πιστεύω μέχρι σήμερα. Φυσικά στα ελληνικά μου χρόνια πίστευα θα αλλάξουμε και τον κόσμο, το οποίο κατάλαβα ότι κάνω λάθος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα συνεχίσω να μιλάω όπως πάντα μίλαγα και να θέλω να πείσω ανθρώπους ή να μιλήσω με ανθρώπους, να επικοινωνήσω με ανθρώπους, να μπω σε ένα διάλογο, όπως είπα, που μπορεί να μας φέρει σε κάποιο αποτέλεσμα άλλο, γιατί μόνο μέσα από το διάλογο μπορούμε να συνεχίσουμε. Αν μπορώ να αλλάξω πλέον τα πράγματα, να σου ομολογήσω, το βλέπω δύσκολο. Αλλά όμως σημασία δεν έχει αν θα πετύχουμε, σημασία ότι αγωνιζόμαστε. Άρα λοιπόν το θέατρο είναι πολιτική πράξη. Δεν τυχαίο ότι ξεκίνησα και με δύο σκηνοθέτες κάποτε στη Γερμανία, τον Γκότσεφ και τον Γκάστορφ, ο οποίος έχει και στην Ελλάδα αργότερα, που είναι καθαρά πολιτικοποιημένοι σκηνοθέτες. Και φυσικά βλέπω το θέατρο σε μια πολιτική πράξη. Αλλά φυσικά ξέρω και πολύ καλά τι μπορώ να πετύχω με το θέατρο στην πραγματικότητα. Ναι. Όμως αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι παλεύουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και μόνο που θα ξυπνήσει ένας διάλογος κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, σε όποιον
1: δεν θα αλλάξουμε όλο τον κόσμο, αλλά με πέντε να κοινωνήσουμε, πολύ σημαντικό. Ναι. Και σε μια εποχή που έχει πάει να χαθεί αυτό.
0: Βέβαια. Σκηνοθετείς λοιπόν πάνω από 35 χρόνια. 36 έχει κλείσει το Ελληνογερμανικό, ναι, Θέατρο Κολονίας.
1: Φέτος κλείνει 36.
0: 36 χρόνια. Ξεκινήσατε με καθαρά ελληνικά έργα.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Τώρα προχωράτε, υπάρχει σχεδόν πάντα το ελληνικό στοιχείο με κάποιον τρόπο. Δεν είναι τυχαίος και όμφαλος της γης, ας πούμε, πέρσι η περσινή παράσταση. Και νομίζω ότι ούτως ή άλλως το ελληνικό DNA υπάρχει στον Κώστα Παπακοστόπουλο, περνάει και στη σκηνοθεσία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μιλώντας για την τελευταία μαγνητοταινία του Κραπ και την παράσταση αυτή του Μπέκετ, που τελικώς συνειδητοποιεί ο ηλικιωμένος Κραπ ότι ωραία όλα αυτά και τα όνειρα που έκανα και δεν κατάφερα, και σαν άνθρωπος τελικώς είμαι ανήμπορος να αλλάξω τη μοίρα μου και επαναλαμβάνομαι και δεν μαθαίνω από τα λάθη του παρελθόντος, έπρεπε να είχα δώσει περισσότερη σημασία στον έρωτα.
1: Ίσως.
0: Ίσως. Σου έχει περάσει από το μυαλό, ίσως, η επόμενη παράσταση να έχει να κάνει με αυτό? Με τον έρωτα.
1: Με τον έρωτα, ναι. Κοίταξε να δεις. Κατά κάποιο
0: ίσως τελικώς, ας πούμε, το θέατρο, ναι, μιλώντας για τον έρωτα, έτσι,
1: θα μας δώσει κάποιες απαντήσεις.
0: Θα μας δώσει κάποιες απαντήσεις, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε να δεις. Θέτεις ένα πολύ ωραίο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Και ίσως είναι και η σωτηρία μας. Δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα ακριβώς για την επόμενη χρονιά, γιατί βασικά σχεδιάζω μια τριλογία Μπέκετ.
0: Ωραία.
1: Η οποία έχει μπει στα σκαριά και θα δούμε αν θα γίνει πράξη, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζητήσεις.
0: Στο μυαλό σου όμως υπάρχει.
1: Ναι, δηλαδή έχω κάνει πριν 2 χρόνια τις Ευτυχισμένες Ημέρες.
0: Ναι.
1: Φέτος θα γίνει ο Κραπ και του χρόνου μπορεί να γίνει μια πρόσθετη μικρή σκηνοθεσία σε ένα κείμενό του που λέγεται Nicht ich στα γερμανικά, όχι εγώ. Στα ελληνικά το μεταφράζαμε, δεν ξέρω αν έχει μεταφράσει στα ελληνικά κιόλας. Και τέλος πάντων, αυτά τα 3 κείμενα ήθελα να τα συνδέσω σε μία βραδιά, mm-hmm, σε πολλές βραδιές, και μια συζήτηση για τον Μπέκετ και μια συνάντηση σε πολλά και διάφορα επίπεδα. Αυτή είναι μία σκέψη η οποία είναι τώρα για το 27.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κι άλλες, αλλά τώρα μία είναι από αυτή. Αλλά φυσικά το γενικότερο ερώτημά σου, το οποίο έθεσες, είναι πραγματικά πολύ γοητευτικό και θα το πάρω μαζί μου σήμερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχεις μία τεράστια ιστορία με το ελληνογερμανικό θέατρο Κολονίας, έτσι, και θέλω να σε ρωτήσω γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των θεατών και των θαμώνων πλέον του θεάτρου, ανθρώπων που πραγματικά ανυπομονούν να δουν κάθε φορά τη νέα παράσταση, όσον αφορά στη Γερμανία, είναι Γερμανοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, ναι, δεν είναι παραστάσεις που απευθύνονται στην ομογένεια,
1: όχι
0: ότι δεν θες να έρθουν και Έλληνες, αλίμονο, και
1: Λέως,
0: σαφώς μπορεί να έρχονται, αλλά δεν λειτουργούν ως ένα παυσίπονο στην νοσταλγία.
1: Όχι, καθόλου, καμία σχέση.
0: Του ομογενή που,
1: ναι,
0: μπορεί,
1: ναι, ναι,
0: να είναι όσα χρόνια είσαι,
1: ναι,
0: και εσύ στο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: στη Γερμανία. Καμία σχέση, πραγματικά είναι τελείως διαφορετική η δική σου αισθητική και η στόχη σου.
1: Ναι, και για να προσθέσω αυτά που σωστά λες, από την αρχή της δημιουργίας του θεάτρου ο στόχος μου δεν ήταν πουδενή λόγο να μιλήσω σε μια ελληνική γλώσσα και να κάνω ένα κλειστό κύκλο ανθρώπων Ελλήνων οι οποίοι θα βρίσκονται, θα συγκινούνται, θα ακούνε τη γλώσσα τους κτλ. Κτλ. Είναι πολύ σεβαστό, είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ο στόχος ο δικός μου ήταν να συλλειτουργήσω σαν ελληνικό πνεύμα μέσα στη γερμανική πραγματικότητα και να επηρεάσω τελικά το πλατή γερμανικό κοινό, αν γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, σαν Έλληνας, όχι να συνομιλήσω με τους Έλληνες, τους οποίους φυσικά χαίρομαι ιδιαίτερα να τους έχω κοντά μου. Και δίνω επίτηδες και κάποια εισιτήρια σε κάποιες κοινότητες. Ελάτε και πάρτε, μπείτε τζάμπα, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει να σε έχω κοντά μου. Αλλά φυσικά το κοινό μου ήταν το γερμανικό και με αυτό συνδιαλέγομαι, ή τσακώνομαι, mm-hmm, ή διαφωνώ, ή συμφωνώ, ή τέλος πάντων
0: υπάρχει,
1: έχω μπει σε ένα
0: κοινός κώδικας επικοινωνίας.
1: Υπάρχει ένα πλατή γερμανικό κοινό το οποίο θα κάτσει μετά, θα συζητήσουμε, θα δούμε ποιες είναι οι διαφορές μας.
0: Mm-hmm.
1: Θα υπάρξει μια στιγμή που θα συγκρουστούν κατά κάποιο τρόπο οι πολιτισμοί, γι' αυτό πάντα συμβαίνει κάποια στιγμή. Δηλαδή, βλέπεις πώς βλέπω εγώ, σαν Έλληνας, με το ελληνικό μου μάτι τον κόσμο, πώς τον παρακολουθώ, πώς τον βλέπει ο Γερμανός.
0: Ναι.
1: Και αυτή, αν θέλεις, η σύγκρουση, ακούγεται λίγο βαρύ, αλλά η διαφωνία ή όπως θες πες το, η προσέγγιση, κάνει και το πράγμα πιπεράτο, κάνει και ενδιαφέρον.
0: Βέβαια.
1: Γιατί να είμαστε τώρα μόνο Έλληνες και να μιλάμε, εντάξει, τα ξέρουμε, τα ίδια σκεφτόμαστε, το ίδιο διαφωνούμε, αλλά με ένα άλλο πολιτισμό αυτό με γοητεύει πάρα πολύ.
0: Mm.
1: Και γι' αυτό και πάντα έβλεπα στο θέατρο σαν ένα χώρο, ένα multicultural που είναι η Γερμανή χώρο, όπου μπορούμε να μιλήσουμε διαφορετικοί πολιτισμοί, γιατί δεν έχω μόνο Έλληνες και Γερμανούς στο θέατρο. Έχω και Ισπανούς και Τούρκους είχα και ό,τι μπορεί να φανταστεί.
0: Και στο θεία σου είχε πολλά
1: ακριβώς
0: χρόνια διάφορες
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και αυτό με γοητεύει πάρα πολύ. Με γοητεύει καταρχάς πάνω στη σκηνή όταν ακούω και ανθρώπους με κάποια accent και μου μιλάνε με λίγο την προσωπική τους accent της χώρας τους. Με γοητεύει πάρα πολύ αυτό μουσικά. Αλλά και επαναλαμβάνω στο τέλος με το γερμανικό μου κύριο σκηνό, γιατί κακά τα ψέματα οι Γερμανοί είναι στην πλειοψηφία τους. Αυτός ο διάλογος ήταν πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να σου ομολογήσω όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από το θέατρο που κάνουμε αυτά που κάνουμε, ήμουν και μια φωνή που έπρεπε να μιλήσω για την Ελλάδα απέναντι στους Γερμανούς όταν οι Γερμανοί μας χτυπάγαν με πολύ άγριο τρόπο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και πολύ έτσι άχαρο τρόπο, και ήταν μια πολύ έτσι δύσκολη περίοδος, αλλά αυτά όλα ανήκουν στη σχέση μου με τη Γερμανία.
0: Mm-hmm. Οπότε είναι ένα κοινό που αλληλεπιδρά χρόνια τώρα,
1: ναι,
0: και μας έχει συνηθίσει και χαίρομαι γι' αυτό αρκετά χρόνια σε πολλές παραστάσεις να τις βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα. Και είναι σημαντικό, νομίζω.
1: Ήταν και για μένα
0: αυτή
1: μια...
0: η διάδραση. Είναι αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, ότι και εμάς ο σταθμός αυτό προσπαθεί να κάνει, να δικτυώσει τους Έλληνες στο εξωτερικό με τους Έλληνες εντός πατρίδας. Δηλαδή βλέπει και ο Έλληνας εδώ τι κάνει ένας Έλληνας στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ένας σκηνοθέτης τι είδους έργα ανεβάζει, με τι τρόπο.
1: Έχεις απόλυτα δίκιο και πρέπει να σου ομολογήσω ότι είναι για μένα πάντα μια ιδιαίτερη συγκίνηση. Να έρχομαι στη χώρα μου, γνωρίζοντας ότι μιλάω σε μια γλώσσα, καταρχάς είναι η γερμανική γλώσσα που παίζουμε, mm-hmm, με υπέρτιτλους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια ξένη γλώσσα πρώτα απ' όλα και υπάρχει φυσικά και ένας Κώστας, ο οποίος σκέφτεται ίσως διαφορετικά από το μέσο Έλληνα.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό πάλι με εξητάρει, με προβοκάρει θετικά ή με τρομάζει. Λέω πώς θα λειτουργήσουν, θα το καταλάβουν, θα με καταλάβουν. Πρέπει να σου ομολογήσω ότι τα τελευταία 10 χρόνια, πόσα χρόνια τώρα, πολλά τα χρόνια που ερχόμαστε, αποτελεί πάντα μια μεγάλη συγκίνηση για μένα εδώ πρώτα απ' όλα. Και με εκπλήσει το πόσο γρήγορα, και αυτό πρέπει να το πω, δείχνει και ένα έξυπνο κοινό, καταλαβαίνει αυτά που θέλω να πω παρόλο που μιλώ σε άλλη γλώσσα, και συλλαμβάνουν και τα πολιτικά νοήματα, τα πολιτικά, τα κοινωνικά και ό,τι θέλω να πω, τις ειρωνίες που πετάω μέσα, γιατί πάντα μου αρέσει μια ειρωνία βλέπω στο θέατρο, και μου κάνει εντύπωση πως το καταλαβαίνουν, και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, γιατί βλέπω ότι έχω να κάνω με έξυπνους ανθρώπους.
0: Δεν ξέρω σίγουρα αν έχει να κάνει με την εξυπνάδα, τώρα το λέω, ή αν έχει να κάνει με το γεγονός ότι εδώ ανεβαίνουν πάρα πολλές παραστάσεις, ότι είναι θεατροφιλοί, ναι, οι Έλληνες, γιατί εδώ γεννήθηκε το θέατρο, είναι, ναι, σαν να το έχουμε λίγο στο DNA μας.
1: Ναι, ισχύει απόλυτα. Εδώ πρέπει να σου πω ότι είναι ασύλληπτο το αυτό που συμβαίνει στην πόλη Αθήνα, με τα 150 θέατρα, τις 1500 πρεμιέρες το χρόνο και τα πόσα σχήματα υπάρχουν. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Και το ελληνικό κοινό είναι τόσο καλά εκπαιδευμένο όσο αφορά το θέατρο, που πραγματικά βγάζω το καπέλο.
0: Κώστα Παπακοστόπουλε, τελευταία μαγνητοταινία του ΚΡΑΠ του Σάμουελ Μπέκετ.
1: 17 Δεκεμβρίου.
0: 17 Δεκεμβρίου, στο Ελληνογερμανικό Θέατρο Κολονίας. Και για πόσες παραστάσεις περίπου?
1: Τώρα είναι για 10 παραστάσεις, πρώτη φάση, και το χειμώνα θα έχουμε την επανάληψη. Δηλαδή θα έχουμε Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρη, και μετά πάλι θα παρουσιαστεί από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Α, το κάνατε πάντα έτσι,
1: έτσι
0: σε δύο περιόδους.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: θα δούμε αν θα κατέβει αυτό ή κάτι άλλο στην Ελλάδα. Πρέπει να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζήτηση και με την Ελληνική Πρεσβεία,
0: mm-hmm,
1: να παρουσιάσουμε στο πλαίσιο της Προεδρίας της Ελλάδος στην Ευρώπη το 27,
0: ναι,
1: από τον Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβριο, να παρουσιάσουμε ή τον Ομφαλό της Γης ή και την άλλη δουλειά, η υπόθεση Βόιτσεκ, mm-hmm, την οποία δεν μιλήσαμε. Να την παρουσιάσουμε στα κρατικά θέατρα του Ντίσσελντορφ και του Βερολίνου, στο πλαίσιο εορτασμού, ας το πούμε,
0: ναι,
1: της ελληνικής προεδρίας.
0: Πες μας δύο λόγια για την υπόθεση Βόιτσεκ.
1: Ναι, η υπόθεση Βόιτσεκ ήταν η παραγωγή, η περσινή, η επαιτειακή, αν θέλεις, παραγωγή 35 χρόνων, η οποία ήταν πάλι και έκανα πάλι ένα αφιέρωμα έμεσα στο θέμα ξένος. Το θέμα ξένος είναι ένα θέμα το οποίο πάντα με συγκινούσε, με συγκινεί. Ίσως και εγώ είμαι πάντα ένας ξένος. Και έτσι αφιέρωσα τα 35 χρόνια στον ξένο, παίρνοντας ένα κλασικό κείμενο των Γερμανών, το Βόιτσεκ, του Μπιούχνο, το οποίο επίσης λατρεύω σε κείμενο, και μετατρέποντάς το σε ένα σύγχρονο Βόιτσεκ, το ξαναέγραψα κοινώς, ακολουθώντας όμως τις βασικές αρχές και τη δομή, τη δραματουργική του Μπιούχνο, γράφοντας λοιπόν ένα νέο έργο, στο οποίο ο Βόιτσεκ είναι ένας ξένος, ο οποίος ζει σε μια μοντέρνα, σύγχρονη, δημοκρατική κοινωνία, υπονοώντας τη γερμανική κοινωνία, και βιώνει σε αυτή τη δημοκρατική μοντέρνα κοινωνία όλα αυτά που βιώνει ο Βόιτσεκ εμέσως, όπως και παλιότερα στο έργο του Μπίχνα, για να οδηγηθεί στην τρέλα κτλ. Αυτό ήταν λίγο πολύ τώρα το κείμενο και το παίζει τον ρόλο του Βόιτζεκ ένας ηθοποιός που επίσης εκτιμώ ιδιαίτερα, ο Αντώνης Μιχαλόπουλος, mm-hmm. ένα νέο παιδί που ζει στην Ελβετία και τον είχα αυτή τη φορά στο ρόλο του Βόιτζεκ. Το έργο θα το ξαναπαίξουμε τον Νοέμβριο και το ευχάριστο τώρα σου λέω ότι ήδη όλες τις παρτάσεις είναι sold out.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Και ήταν επίσης μια πολύ συγκινητική δουλειά για μένα. Και με τον Αντώνη είχαμε φέρει και παλιότερα, είχα τον είχα σαν πρωταγωνιστή στο Europa που είχα φέρει με του Lars von Trier.
0: Ναι.
1: Στην, πάλι στην εθνική λυρική σκηνή. Αυτά έτσι και μια. Έτσι,
0: να... Και ζει ο Αντώνης στην Ελβετία, αλλά στην γερμανόφωνη να υποθέσει ναι. Ελβετία. Αλλά παρόλα αυτά καταφέρνετε και.
1: Φέρνω ανθρώπους από διάφορες γωνίες, μαζεύω στην κολονία, δουλεύουν, φεύγουν. Έτσι γίνεται αυτά
0: έτσι
1: τα πράγματα.
0: Έτσι γίνεται, μάλιστα. Νοέμβριος λοιπόν, για άλλη μια φορά, ο Βόιτσεκ.
1: Η υπόθεση Βόιτσεκ.
0: Η υπόθεση Βόιτσεκ, γιατί είναι παραλλαγμένο,
1: ναι,
0: όπως είπαμε. Είναι φερμένο στο σήμερα με τη δική σου γραφή και ματιά. Και Δεκέμβριο, Μπέκετ, τελευταία μαγνητοτενία του Κραπ. Ο Κώστας Παπακοστόπουλος ήταν μαζί μας από το Ελληνογερμανικό Θέατρο Κολονία. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Σε ευχαριστώ, Νατάσα μου, και πάντα χαίρομαι μαζί σου.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Για την ταινία, να το πω, να το μαρτυρήσω, «Γλυκιά συμμορία» του 1983. «Γλυκιά συμμορία» του Νίκου Νικολαίδη η ταινία. Την πρωτότυπη μουσική για την ταινία είχε γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος και τη θυμηθήκαμε επειδή η Σοφία της «Γλυκιάς συμμορίας», η πρωταγωνίστρια Σοφία, στο ρόλο της Σοφίας Δέσποινα Τομαζάνη, απέδρασε. Δεν μένει πια εδώ. Και ενώ έτσι ξεκινούσε η ταινία, συνεχιζόταν με διάφορα μουσικά θέματα και διάφορα έτσι πολύ καινοτόμα πράγματα για το 1983. Και αυτό εδώ το τραγούδι, «Μόνο ζωή», από την ταινία αυτή, τη «Γλυκιά συμμορία» είναι πάλι.

Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8. Να είμαστε πάλι εδώ λοιπόν, στο Μένουμε Εδώ. Απογευματόβραδο Τρίτης, νομίζω ότι μαζεύονται σιγά σιγά τα σύννεφα.

Η επικαιρότητα δεν είναι μόνο ζωή, είναι ένα σωρό εκφάνσεις της ζωής με όλα τα περίεργα, τραγελαφικά, ανατρεπτικά, αντιφατικά, αδιέξοδα, καμιά φορά και ευχάριστα, αλλά εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τα βρω αυτά τα τελευταία.

Μια επικαιρότητα λοιπόν που έχει να κάνει με το οριστικό λουκέτο στα παράνομα ιατρία, τις ιδιωτικές κλινικές. Μιλάω και σε αυτήν της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλες που σιγά σιγά βγάζει στην επιφάνεια η έρευνα. Έπρεπε δηλαδή να πεθάνει ένας άνθρωπος και μάλιστα διάσημος και με αυτόν τον τρόπο για να γίνει έρευνα και να βγουν στο φως όσα δεν ξέρουμε ή όσα γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες και μάλιστα για πολύ πολύ σοβαρές ιατρικές πράξεις. Δηλαδή, τι ακούμε για χορήγηση μέθης χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς, για έλλειψη απεινιδωτή, για έλλειψη λειτουργίας μονάδας μεθ, έστω και πώς να το πούμε, υποτυπωδός για αυτή την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Τώρα πέσαμε και με όλο αυτό το MedWatch, το σύστημα που έχει θεσπίσει εδώ και λίγες μέρες το Υπουργείο Υγείας και βγάζει, λέει, στην επιφάνεια διάφορα παράνομα ιατρία και κλινικές και ιατρικές πράξεις που γίνονται χωρίς να έχουν την άδεια, άρα και το προσωπικό, άρα και τη γνώση, άρα και τα μηχανήματα. Και τέλος πάντων, σκέφτομαι τώρα ότι όλη αυτή η ιστορία, ό,τι αφορά την υγεία, τις πράξεις υγείας, το ανθρώπινο σώμα, το δικαίωμα πάνω σε αυτό και τις υπέρογκες αμοιβές, φανταστείτε, εφόσον έγινε ό,τι έγινε σε έναν άνθρωπο αναγνωρίσιμο, διάσημο, που υποτίθεται θα τον πρόσεχαν περισσότερο, τι γίνεται καθημερινά πίσω από κλειστές πόρτες, ξαναλέω, με τους κοινούς νήτους, με όλους τους ανθρώπους που δικαίως ή αδίκως δεν θα το κρίνουμε εμείς, ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο για τον εαυτό του. Προσπαθεί να κάνει κάποιες θεραπείες, να έχει πρόσβαση σε κάποιες θεραπείες, από δερματικές που ακούγονται λίγο πιο light, πιο ελαφρές, πιο εύκολες, μέχρι τις πολύ σοβαρές. Γιατί για την κλινική της Θεσσαλονίκης, στην οποία ξαναλέμε μπήκε οριστικό λουκέτο μετά από εισαγγελική παρέμβαση, λειτουργούσε κανονικά ογκολογικό τμήμα, αλλά χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, και χορηγούνταν φάρμακα και θεραπείες χημειοθεραπευτικές, χημίας, χορήγησης δηλαδή φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις χημειοθεραπείες, χωρίς απαραίτητα όλα τα γύρω-γύρω. Ακόμα και σε ασθενείς που δεν είχαν το ανάλογο νόσημα, το αντίστοιχο νόσημα για να λάβουν τέτοια θεραπεία. Το άλλο θέμα της ημέρας είναι νευρικότητα στις τιμές της ενέργειας. Αύριο Τετάρτη περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτελείο και την εξειδίκευση των μέτρων, να δούμε πού θα πάει. Έχει ανέβει επικίνδυνα πολύ και η βενζίνη, γενικά τα καύσιμα κίνησης, και η οποιαδήποτε ανακοχή, εκεχηρία ή συμφωνία, διάθεση συμφωνίας ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στο Ιράν αχνοφαίνεται στον ορίζοντα και συχνά εξαφανίζεται, διαλύεται. Δεν βλέπουμε κάτι ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Και φυσικά κάπου στο τούνελ, στο βάθος δηλαδή του τούνελ, το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μεθαύριο έχουμε 1η Οκτωβρίου, στις 15 παραδοσιακά του Οκτώβρη κάθε χρόνο ανοίγει η πλατφόρμα για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Περιμένουμε λοιπόν και για το κίνησης, αλλά κυρίως για το θέρμανσης, κάποιες κινήσεις διορθωτικές, βελτιωτικές, παρεμβατικές, γιατί ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή το φθινόπωρο και ο χειμώνας πλησιάζουν και δεν φαίνεται να έχουμε πισωγύρισμα με υψηλότερες θερμοκρασίες, έχουν αρχίσει οι άνθρωποι ήδη, επειδή κρυώνουν, να χρησιμοποιούν και πετρέλαιο και όλες τις συσκευές και τα δίκτυα με τα οποία παραδοσιακά θερμαίνονται. Έχουμε την ιστορία με το ειδικό δικαστήριο στο οποίο παραπέμπονται ούκο λίγοι άνθρωποι που ενεπλάκησαν τότε στην υπόθεση των Τεμπών, και πολλές αντιδράσεις. Με την παραπομπή έχουμε και αρκετές αντιδράσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πριν από λίγο ότι εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει να κριθεί από φυσικούς δικαστές. Και όλα αυτά μετά την παραπομπή, αν δεν τα έχετε ακούσει, του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο με την κατηγορία της παράνομης διαμόρφωσης του χώρου στο δυστύχημα των Τεμπών. Και έπεται συνέχεια και έπονται και άλλοι. Έχουμε την άρση απορρίτου σε τουλάχιστον 6 τηλέφωνα των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου τα 42 εκείνα λεπτά, αλλά και το τι προηγήθηκε και ακολούθησε στις σκηνές πανικού με την κατάρρευση του τραγουδιστή.
Και έχουμε και ζητήματα καρδιάς. Ζητήματα καρδιάς, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Έχει οριστεί η 29η Σεπτεμβρίου από καρδιάς και ζητήματα καρδιάς ως ημέρα που προσέχουμε λίγο περισσότερο την καρδιά μας. Το δεύτερο μέρος εκπομπής θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και το θέμα της ανάνυψης, της καρδιοπνευμονικής και καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης. Πώς κάποιος εκπαιδεύει ή μπορεί να μας εκπαιδεύσει, αν πρέπει όλοι να εκπαιδευτούμε σε κάτι τέτοιο, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά λίγο πολύ και άλλα πολλά που θα μας προκύψουν και στη συνέχεια, γιατί μου αρέσει πάντοτε να κρατώ ένα στοιχείο ευνηδιασμού, ένα στοιχείο έκπληξης στη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας.

Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρχισυνταξία, λόγος, μουσική σήμερα Έλενα Καραγιάννη. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή μπορείτε να μας βρίσκετε και στις τηλεφωνικές γραμμές 210 60 09 604 και 605 και στο Viber φυσικά, Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες.

Η Μαρή Κάρμεν επιστρέφει στο σπίτι της. Θυμάστε, νομίζω, αν μας ακούγατε χθες, ότι κάναμε αρκετά μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα με ανθρώπους που, με ερευνήτριες και κυρίες που διαμένουν στην Ισπανία και το γνώριζαν πολύ καλά το θέμα το στεγαστικό, το χωροτακτικό και τελικά το κοινωνικό. Στο σπίτι της λοιπόν η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η οποία εκδιώχθηκε με τη βία, όπως ξέρετε, ύστερα από 70 χρόνια κατοίκησης και ύστερα από το κύμα των διαδηλώσεων που συγκλώνησαν όλη τη χώρα και ανάγκασαν την κυβέρνηση Σάντσεθ να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.

Έχει επέλθει συμφωνία, ενημερώνει η δικηγόρος της και θα καταβάλει η Μαρικάρμεν χαμηλό ενίκιο βάσει νέα σύμβασης, αποφεύγοντας έτσι μια σημαντική αύξηση. Από ό,τι θυμάμαι, παίρνει η γυναίκα μια σύνταξη γύρω στα 1.400 ευρώ, πλήρωνε 500, της ζητούσανε 2.700. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μάλλον θα αποφύγει την αύξηση τη σημαντική και θα παραμείνει στο σπίτι μετά την έξωση. Το θέμα είναι ότι η όλη ιστορία υποκινήθηκε και χαιρετίστηκε και έγινε αντικείμενο διαδηλώσεων από πάρα πολλούς διαδηλωτές, ώστε να μην υπάρξουν άλλες περιπτώσεις σαν της Μαρικάρμεν, όπως λεγόταν χαρακτηριστικά. Και εγώ διαβάζω ότι έχει πάρει το θέμα διαστάσεις και νομικές, δηλαδή η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των εξώσεων μέχρι το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων ενοικίασης για να αντιμετωπίσει την κρίση της στέγης που γενικά πλήττει τη χώρα.

και πιάσαμε τα εξωτερικά, να σας πω ότι είναι ένα σχέδιο 5 σημείων για την πρόληψη, πρόβλεψη και αντιμετώπιση ευνίδιων και μαζικών παράνομων αφήξεων με στόχο την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμενόταν, απλά τώρα έχουμε και το σχέδιο με τα 5 σημεία. Αν και τονίζει ότι οι παράνομες διελεύσεις των εξωτερικών συνόρων βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, ωστόσο τα πρόσφατα γεγονότα, Θέουτα κλπ., από τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τις ακτές της Μεσογείου καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Τώρα δεν ξέρω γιατί το μυαλό μου πηγαίνει, ας το κρατήσω καλύτερα, ας του βάλω φρένο, αλλά ωραία, για τα ανατολικά σύνορα ως τις ακτές της Μεσογείου είναι όλο το κομμάτι που αφορά χώρες Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία. Για Ελλάδα δεν ακούω τίποτα. Όταν εμείς ζητούσαμε στήριξη και βοήθεια για τις ακτές, τα τελευταία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντελώς ανατολικά. Το σχέδιο λοιπόν βασίζεται σε 5 άξονες. Ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες εταίρους για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, βελτίωση της παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης, εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων και ενίσχυση των επιστροφών. Μην με ρωτήσετε πώς θα γίνουν όλα αυτά. Μόνο που έχω εκμεύσει εδώ πέρα από τα συμφραζόμενα και έχω καταλάβει και αντιληφθεί είναι ότι θα υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ Frontex, Europol και Eurojust. Και προβλέπεται, λέει, η ανάπτυξη κέντρων συντονισμού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων, Eurosur, με χώρες εταίρους. Επίσης λένε ότι θα παρακολουθούν πιο στενά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να παρακολουθούν και τι γίνεται με πληροφορίες και τέτοια, ή με την παραπληροφόρηση και εσφαλμένη πληροφόρηση μέσω των δικτύων που λειτουργούν από τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Στο εξωτερικό θα παραμείνω, καθώς στη Γαλλία σήμερα 3η 29 Σεπτεμβρίου απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δημόσιοι υπάλληλοι και μαθητές λυκείων. Δημόσιοι υπάλληλοι και μαθητές λυκείων λοιπόν απέκλεισαν τις εισόδους σχολείων σε ένδειξη δυσαρέσκειας για τις προβλεπόμενες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό πριν από τις προεδρικές εκλογές της ερχόμενης χρονιάς. Είμαστε μόλις, όταν λέμε ερχόμενης χρονιάς, είμαστε μόλις 7 μήνες πριν τις εκλογές στη Γαλλία και 2 μέρες προτού η κυβέρνηση παρουσιάσει το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027.

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός ο αριθμός των διαδηλωτών. Υπάρχουν αρκετοί μαθητές που όλο και πιο πολύ με τις διαμαρτυρίες τους δίνουν ορμή στο κίνημα. Και είναι και κάτι κάδους απορριμμάτων, ας πούμε σε Λύκειο στη Λίλ. Υπάρχει ένταση στα σχολεία στη Νίκαια και στα σχολεία στο Παρίσι έχουν αποκλειστεί 1 στις 10 εισόδους σχολείων.

τι λένε, γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μία πτώση στη δημοτικότητα του Μακρόν. Λιγότερη αστυνομική, περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι το βασικό σύνθημα.

Συνεχίζουμε τέλεια, τέλεια εδώ με τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Βλέπω και τα μηνύματά σας που έχουν έρθει ήδη και μου αρέσει πάρα πολύ που σας άρεσε η επιλογή της γλυκιάς συμμορίας. Κάποιοι μου λέτε, όπως ο Μάικ, γλυκιά συμμορία. Τι μας θυμήσατε τώρα?

Μη κορασόν ή μη κοραθόν, δεν ξέρω πώς προφέρεται, νομίζω το δεύτερο. Καρδιά μου. Τυχαία, παιδιά, έπεσε το τραγούδι. Έχουμε βάλει λίστα χτες και σήμερα. Υπάρχει μια τυχαία επιλογή. Επιλογή, όχι επιλογή από την αρχή, όχι. Τυχαία είναι την ώρα που τα παίζουμε. Γιατί μπορεί να αλλάξουμε τη σειρά, να ταιριάζει κάτι άλλο καλύτερα. Τώρα λοιπόν, μόνο του έπεσε στα ζητήματα καρδιάς. Στην Παγκόσμια ημέρα καρδιάς που γιορτάζει η ανθρωπότητα, υπενθυμίζει η ιατρονοσηλευτική κοινότητα σε όλο τον πλανήτη, αφού λέμε Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, για το πιο πολύτιμο όργανο του σώματός μας.

0: παρουσιάσω ευθύς αμέσως τον καλεσμένο μας, τον οποίο θα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ στην εκπομπή και τον χρόνο που μας διαθέτει. Είναι ο κύριος Ζεκί Μεμέταλη, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έμπειρος διασώστης με πολυετή προσφορά. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και θα ήθελα να μεταφέρω και τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου μας, του Δ. Αντώνιο Αργυρινό.
0: Βεβαίως, είναι αγαπημένος καλεσμένος της εκπομπής και τους δικούς μας να δώσετε.
1: Ευχαριστώ, θα μεταφέρω.
0: Λοιπόν, στον κύριο Αργυρινό, σε όλο το κομμάτι, στο κομμάτι του Ελληνικού του Ερυθρού Σταυρού. Και εσείς τώρα από αυτό το πόστο καταλαβαίνω ότι είστε ο εκπαιδευτής των εκπαιδευτών. Ουσιαστικά δηλαδή είστε ο επικεφαλής των ανθρώπων που μαθαίνουν ό,τι αφορά στην επιβίωση, στην ανάνυψη, στην κάρπα όπως μάθαμε να τη λέμε από την ακροστοιχίδα, τις πολύ δύσκολες στιγμές που μια καρδιά σταματά, κύριε Αλή. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Αυτός ο πολύτιμος μηχανισμός που δουλεύει μέρα, νύχτα, σταμάτητα, χωρίς να χρειάζεται κάτι να κάνουμε εμείς για αυτήν, έρχεται όμως μια στιγμή που σταματάει να λειτουργεί. Είτε είναι ένα εγκεφαλικό, καρδιολογικό, μια πνιγμόνη, ένα ξαφνικό περιστατικό, τότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Να την ξαναβάλουμε μπροστά, όπως λέμε, με απλά λόγια. Να χρησιμοποιήσουμε τα χέρια μας και τη γνώση έτσι ώστε να την διατηρήσουμε αφού έχουμε καλέσει σε βοήθεια το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και να αρχίσουμε την κάρπα όπως είπατε, τις θωρακικές συμπιέσεις, τις εμφυσίσεις. Δεν υπάρχει και αυτόματος εξωτερικός επενδυτής, να το βάλουμε σε λειτουργία και να ακούσουμε και να ακολουθήσουμε τις πολιτικές εντολές που θα μας δώσει.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα τρία βήματα, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτά, θωρακικές μαλάξεις. Εμφυσίσεις.
1: Θα καλέσουμε λοιπόν σε βοήθεια, είναι το πρώτο βήμα, ναι. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ή το Ευρωπαϊκό Νούμερο το 112.
0: Ναι.
1: Και θα ξεκινήσουμε άμεσα, χωρίς να χάσουμε καθόλου από το πολύτιμο χρόνο, να το δώσουμε για άλλη μια φορά την λειτουργία, χρησιμοποιώντας τα χέρια μας και πολύ σωστά όπως είπατε να κάνουμε τις θωρακικές συμπιέσεις. Και μέχρι να έρθει η βοήθεια, να τον διατηρήσουμε γιατί όχι να αντιστρέψουμε και την υπάρχουσα κατάσταση και να τον ξαναφέρουμε στη ζωή και να πάρει την κατάλληλη γιατρική χρονίδα φτάνοντας στο νοσοκομείο.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε λεπτό που περνάει είναι μείον 10% της επιβίωσής τους.
0: Καταλαβαίνω κύριε Αλή ότι το πρώτο πράγμα που διδάσκεται στους εκπαιδευόμενους σας είναι να είναι ψύχρεμοι. Και εσάς σας ακούω πολύ ψύχρεμο. Να είναι ψύχρεμοι.
1: Πολύ σωστά.
0: Για
1: πολύ
0: να
1: σωστά.
0: Μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα τόσο δύσκολο περιστατικό εκείνη την ώρα. Πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή. Οπότε, ό,τι μάθεις περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Αν μπορέσεις να το δηλαδή, μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, πρέπει να είναι και το πώς θα εφαρμόσεις αυτά που έχεις μάθει.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Με ψυχραιμία, γνώση και θέληση από μαθητές δημοτικού σχολείου. Μέχρι τον αγρότη, τον συνταξίουχο, την οικοκυρά, τον επιστήμονα, παγκοσμίως καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη δεξιότητα που πραγματικά σώζει μια ανθρώπινη ζωή.
0: Πώς μπορούμε, κυρία Αλή, να μάθουμε εμείς οι απλοί θνητοί, οι κοινοί θνητοί, να μάθουμε την κάρπα, πού να απευθυνθούμε για να τη μάθουμε τώρα που έχει έρθει και αρκετά στη δημοσιότητα με το γνωστό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και γενικότερα ακούμε στα γήπεδα, ακούμε σε διάφορους χώρους χωρίς να θέλουμε τώρα να τρομάξουμε κανένα, ξέρετε λειτουργεί και λίγο η αυθυποβολή, οπότε πώς μπορούμε να μάθουμε κάρπα?
1: Είναι αυτό που λέω, μάθε. Εκπαιδεύσου, πιστοποιήσου από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού www.redcross.gr. Ανοιχτά προς όλους. Ο καθένας μπορεί να εκπαιδευτεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να αφιερώσει λίγο από το πολύτιμο χρόνο και αχρίαστο να είναι αυτό που θα μάθει. Μία φορά όμως στη ζωή μας, ως κοινή θνητή, όπως πολύ σωστά είπατε, θα είμαστε ίσως αντιμέτωποι. Δεν είναι εγκεφαλικό, καρδιολογικό, με μια απόφρεξη αεραγωγού ή μια πνιγμονή, ένα αντικείμενο που έχει φράξει τον αεραγωγό. Ακούμε καθημερινά τα μικρά παιδιά που έχουν τάση να βάζουν διάφορα μικρό αντικείμενα στο στόμα τους, καραμέλες, παιχνιδάκια, λέγκο. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε και αυτή την περίπτωση της απόφραξης του αεραγωγού για να ελευθερωθεί και να πάρει την επόμενη αναπνοή. Αλλιώς το έχουμε ακούσει τύρις μοχάινι.
0: Ναι, αυτή θα έλεγα τώρα. Μαθαίνει κάποιος και τη λαβή.
1: Βεβαίως. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μάθει και την απόφραξη αυτή την λαβή για ενήλικες παιδιά, βρέφη. Θα μάθει και την διαχείριση της κάρπα και του αυτόματου εξωτερικού απεινιδιστή που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όπως είπατε.
0: Ναι.
1: Και βάσει της υπουργικής απόφασης. Και βλέπουμε σε πολύ σύχνες τα σημεία, αεροδρόμια, μετρό, κινηματογράφους, αγωνιστικούς χώρους.
0: Mm-hmm.
1: Και όχι μόνο. Οπουδήποτε το δούμε, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το χρησιμοποιήσουμε άφοβα και να ακολουθήσουμε βήμα-βήμα τις πολιτικές οδηγίες που μας δίνει.
0: Που μας δίνει ο απεινιδωτής. Περίπου πόσες ώρες χρειάζεται εκπαίδευσης για να πεις ότι το έχεις κάπως μάθει, ώστε αν χρειαστεί, όπως λέτε, αν χρειαστεί να το κάνεις στον άνθρωπό σου, στο συναδελφό σου, στο φίλο σου.
1: Ακόμα και άνθρωπος ο οποίος έχει το επίπεδο συνείδησης, δηλαδή θα αναπνέει, ποια θέση να τον βάλουμε για να τον διατηρήσουμε μέχρι να καταφτάσει η βοήθεια, είναι την κάρδια αναπνευστική. Την απόφραξη αεραγωγού, 6 ώρες πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διετή διάρκεια της πιστοποίησης, είναι αρκετό για να είναι ψύχρεμος, να καλέσει σε βοήθεια, μέχρι να έρθει η βοήθεια να κάνει τις απλές δεξιότητες για να διατηρήσει, να αντιστρέψει μια τέτοιου είδους κατάσταση.
0: Μάλιστα. 6 ώρες το μίνιμουμ φαντάζομαι, αλλά είναι αρκετό.
1: 6
0: ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή ακούγεται τόσο. Λέμε γιατί δεν το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, παρόλο που ξέρω ότι πάρα πολλές σχολικές μονάδες έχουν στείλει με αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά, και τα παιδιά από μικρή ηλικία, από την εφηβική ηλικία, έχουν μάθει να το κάνουν. Από την άλλη, σκέφτεσαι ότι είναι τρομερό να μην είναι κάτι υποχρεωτικό. Δηλαδή κανονικά έπρεπε να είναι υποχρεωτική γνώση για όλους μας.
1: Ως Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με πάρα πολλά υπουργεία, Υπουργείο Εργασίας, Φαντάδες της Γειτονιάς, Κοινωνιών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει πει σε αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης και στα σχολεία, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοιου είδους κατάσταση. Και πολλά άλλα μνημόνια συνεργασίας δεν χρειάζεται, δεν είναι η στιγμή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ο Ερυθρός Σταυρός λοιπόν είναι κοντά στον συνάνθρωπο ανά πάσα στιγμή.
0: Και αυτό είναι το μήνυμα για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πριν να σας αποχαιρετήσω, κύριε Αλή, μια ωραία ερώτηση από ακροατή μας, από τον Κώστα. Είναι σε θέση, λέει, ένας απλός πολίτης να κρίνει πότε κάποιος χρειάζεται κάρπα?
1: Φίλε μου Κώστα, και προς όλους τους ακροατές σας, 3 με 4 λεπτά χωρίς αναπνοή, ο θάνατος είναι βέβαιος. Άνθρωπος που δεν αναπνέει, μην διστάζουμε λοιπόν να καλέσουμε σε βοήθεια και να ξεκινήσουμε την κάρπα, όπως λέμε. Χωρίς αναπνοή δεν υπάρχει ζωή.
0: Θέλετε να πείτε ότι στην τελική, ας το ρισκάρει κάποιος, κακό μάλλον δεν θα του κάνει, από τη στιγμή που βλέπει ότι μάλλον δεν αναπνέει ο άνθρωπος? Δεν είναι απαραίτητο να πιστοποιήσει αν έχει υποστεί ανακοπή, αλλά αφού δεν αναπνέει, είναι σε πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Οπότε,
1: το νέο πρωτόκολλο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης του 2025, γι' αυτό και λέει να καλέσουμε σε βοήθεια πρώτα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το οποίο θα μας καθοδηγήσει και βήμα-βήμα ακόμα τι πρέπει να κάνουμε. Φανταστείτε
0: μάλιστα,
1: τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχουμε εκπαιδευτεί και μιλήσουμε και την ίδια γλώσσα, πόσο απλά θα είναι τα πράγματα.
0: Τι ωραία που τα λέτε. Θα ήθελα να γίνω μαθήτριά σας και νομίζω ότι θα σας έρθω κι εγώ. Γιατί απορώ γιατί δεν έχουμε κάνει όλοι αυτό το μάθημα. Και είναι ουσιαστικά οι πρώτες βοήθειες που και στο σπίτι πάντοτε ο πατέρας μου μας έλεγε ότι πρέπει να ξέρετε πρώτες βοήθειες, πρέπει να μάθετε πρώτες βοήθειες. Κυρία Ζεκή με Μέταλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σας, γιατί είμαι σίγουρη ότι σώζετε ζωές και αυτό ακούγεται στο ηχόχρωμά σας ότι σας έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Μπράβο για αυτό που προσφέρετε στην ανθρωπότητα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες του τύπου πόση είναι η αγωνία σας όσο κατά το πρωτόκολλο επαναλαμβάνετε πάλι και πάλι αυτό που πρέπει να κάνετε στον άνθρωπο που εκείνη την ώρα πάσχει, δηλαδή πόση ώρα σας επιτρέπετε να γίνει. Αν θέλετε μου λέτε πόση ώρα, δηλαδή πόσο, μισή ώρα, 50 λεπτά ή στο μεταξύ θα έχει έρθει το ασθενοφόρο και θα κρίνει εκείνο.
1: Από τη στιγμή που ξεκινάμε την διαδικασία μέχρι να κουραστούμε, να μην μπορούμε άλλο, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο που καλέσαμε να αναλάβει να φύγει, αν το θύμα επανέλθει ή αν έρθει ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδιστής, μόνο τότε θα σταματήσουμε.
0: Μάλιστα. Μέχρι να κουραστείτε. Και αν κουραστείτε, μπορεί να συνεχίσει ένας άλλος, αν τυχαίνει να...
1: Βεβαίως. Είτε το κάνει ένας, είτε το κάνουν δύο.
0: Τα πράγματα
1: θα είναι πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό και λέμε, θα μπορούσε ένας εκπαιδευμένος σε κάθε οικογένεια να ξέρει πρώτες βοήθειες. Αυτό είναι ο στόχος και του Προέδρου μας, τον Δόκτωρ Αντώνιο Γερινού. Κάθε φορά μου λέει, γιατί πάμε λοιπόν. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ανταπόκριση έχουμε. Και αν εσείς δεν έρθετε, θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας. Αυτό είναι ο ελληνικός έρθικος σταθμός.
0: Μάλιστα.
1: Όπου μας καλούνε, ομάδες, φορείς, σύλλογοι, οργανωμένα, θα φτάνουμε στο χώρο τους και κάνουμε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή έρχονται στο δικό μας χώρο, σε όλη την επικράτεια, περιφερειακά τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με εκπαιδευμένους, πιστοποιημένους εκπαιδευτές που σώζουν ανθρώπινες ζωές.
0: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα καλύτερη, πώς να το πω, σημασία, να υπογραμμίσουμε περισσότερο τη σημασία της Παγκόσμιας ημέρας καρδιάς. Ο Κώστας σας ευχαριστεί και στέλνει την αγάπη του, πρέπει να σας πω, ο ακροατής μας.
1: Να είναι καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. www.redcross.gr για να βρουν εκεί στην ιστοσελίδα όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Κύριε Ζεκή, με μέταλλη. Σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.

Αυτό για το Βαγγέλη από την Καλαμάτα που ζήτησε ένα ελληνικό τραγούδι και χτες και σήμερα και γενικά εμείς δεν μπορείτε να πείτε, παίζουμε ελληνικά τραγούδια γιατί τα αγαπάμε πολύ κι εμείς.

Γεράσιμε, γεια σου, καλησπέρα και σε σένα. Ναι, πολύ ωραία λέξη το κορασόν. Η στίχη είναι του Κώστα Λιβαδά, που σου αρέσουν οι στίχοι και εμένα πάρα πολύ.

στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και εμείς στη Λίμνο, στο Γιάννη που του αρέσει πολύ η εκπομπή και μας δίνει και τα συγχαρητήρια και τα μπράβο. Και επειδή καμιά φορά ξυπνάει το παιδί μέσα μας, χαιρόμαστε πάρα πολύ να ακούμε ωραία λόγια. Να παίρνουμε επιβράβευση, βρε παιδί μου, κι εμείς. Μαριάννα, τι να πω, και μπαλονάκια και άλλα emoji σε σένα και στον Νικόλα. Πολλές πολλές καλησπέρες. Γιάννη, σου άρεσε η γλυκιά συμμορία και σένα, αν κρίνω από το καλό απόγευμα και τα σημεία στίξης, δηλαδή τα θαυμαστικά. Ο Κώστας, το είπαμε. Τι άλλο, τι έχω παραλείψει. Τον Αλέξανδρο από τις Αίρες, πολλούς χαιρετισμούς. Είμαι σίγουρη ότι αν βρω τώρα το κινητό. Οπα, τι ωραίο είναι αυτό. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει στείλει και ο Βασίλης που χτες τον παρέλειψα. Πάντα στέλνει πολύ ωραία μηνύματα κι αυτός. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα. Λέει, γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου για να σε συναντήσω. Έπεσα πάνω σε μια συνάντηση κορυφής, παρακαλώ πολύ, την Κυριακή το βράδυ. Και από ό,τι είδα, ο 902 το έβαλε στην ιστοσελίδα του, αλλά οι άλλοι δεν το έβαλαν για τον άλλο πολιτικό άνδρα. Υπήρχε λοιπόν συνάντηση και χειραψία του κυρίου Κουτσούμπα με τον κύριο Τσίπρα, οι οποίοι κάθονταν μπροστά μπροστά στα πολύ μπροστινά έδρανα στις κερκίδες του Βεακίου Θεάτρου, στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Καστέλα, εδώ στον Πειραιά. Όπου βρέθηκα για την sold out, για μια ακόμα sold out, δηλαδή παράσταση που έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια από νωρίς, που σημαίνει μια υψηλή αποδοχή και δημοτικότητα από τον κόσμο, από το θεατρόφιλο κοινό. Στην παράσταση Media λοιπόν, του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο. Εγώ περισσότερο σας το λέω γιατί υπάρχει ένα θέμα, παιδιά, με την προσβασιμότητα στους λόφους του λεκανοπεδίου. Ωραίο είναι που ανεβαίνουμε στους λόφους και παρακολουθούμε τέτοια υπέροχα θεάματα. Προσέρχεται πάρα πολύς κόσμος, γίνεται χαμός. Κόσμος που έχει διαλέξει, που έχει πληρώσει ένα αρκετά υψηλό εισιτήριο, δεν το λες και φτηνό. Αλλά γιατί θα πρέπει στο πήγαινε και στο έλα, και κυρίως στο έλα που έχει και λίγο καθυστερήσει η παράσταση, άμα είναι βράδυ Κυριακής, να πρέπει να επιβαρυνθεί οικονομικά και σωματικά κάποιος για να καταφέρει να γυρίσει στο σπίτι του? Δηλαδή δεν υπάρχει ανταπόκριση με τα μέσα. Αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να πάρεις, εκτός αν έχεις μηχανή. Και δεν υπάρχουν και χώροι στάθμευσης. Δηλαδή αυτά δεν έπρεπε να τα προσέχουν λίγο οι διοργανωτές ή οι δήμαρχοι που είναι υπεύθυνοι για αυτούς τους χώρους? Δηλαδή από τότε που έκλεισε το Ηρώδιο, πραγματικά δεινοπαθούμε όσοι πρέπει να φτάσουμε στο Λυκαβητό και να κατέβουμε από αυτόν ή στο Βεάκιο ή σε κάποιες τέτοιες χώρους. Τέλος πάντων, αυτό δεν κατέβασε τις προσδοκίες και το υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα από την παράσταση. Και να σας πω και ένα μυστικό ή πάντως μια εντελώς προσωπική εκτίμηση. Πολλές φορές κάτι πολύ διαφημισμένο και πολύ υψηλών προσδοκιών μπορεί να μην είναι τόσο πολύ ισοδύναμο με άλλες παραστάσεις που δεν έχουν διαφημιστεί τόσο πολύ. Εδώ το κλείνω με απόλυτο σεβασμό στο cast των ηθοποιών, στους ανθρώπους του χορού, στους ανθρώπους που έπαιξαν ζωντανά μουσική και σε κάτι ιερά τέρατα όπως η Ρενή Πιτακή, όπως πώς τον λέμε, τον Άρη Λεμπεσόπουλο τον άνθρωπο και τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο. Αυτά για τη Μίδια, και γενικότερα πιστεύω ότι όλοι οι μύθοι, δηλαδή για την τραγωδία ή την κωμωδία, η αλήθεια είναι ότι θέλουν πια πάρα πολύ προσοχή. Έχουμε δει πολλά, έχουν γίνει αρκετά πειράματα, ξαναγυρίσαμε στην κλασική απόδοση και εκδοχή. Κάποιοι πειραματίζονται και κάνουν και διασκευές. Θέλει λίγο προσοχή, δεν είναι πάντοτε έτσι εύκολα τα πράγματα, γιατί οι τρεις τραγικοί, Εσχύλος, Σοφοκλής, Ευρυπίδης, μάλλον είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους όταν έγραφαν αυτά τα σπουδαία νοήματα που έγραφαν και μας παρέδωσαν.

Και άλλα μηνύματα μου φέρνει εδώ η Δέσποινα, σχεδόν στην εκνοή της εκπομπής. Ο Γεώργιος από το Βόρειο Εύρο, καλησπέρα σου αγαπητέ μου Γεώργιε, λέει αν μπορούσε η ΕΡΤ να έχει μια εκπομπή για να μας δείχνει πώς κάνουν τις πρώτες βοήθειες, κάρπα κλπ. Είναι πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία ιδέα. Θα κοιτάξω να τη μεταφέρω, αν και νομίζω ότι θα την έχουν σκεφτεί πριν από εμάς άλλοι. Δεν την έχουν αυτόνομη, αλλά την έχουν ενσωματώσει, φαντάζομαι, έτσι σε ένθετα. Ο Βαγγέλης, που από την πολύ καλή του προφανώς συμπεριφορά, από την καλή του, τον καλό του χαρακτήρα, επανήλθε για να ευχαριστήσει για το τραγούδι το ελληνικό. Γεράσιμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που για κάθε κουβέντα έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο δικό σου σχόλιο. Το ωραίο είναι σχετικό, πάρα πολύ εύστοχο. Και επανήλθε ο Κώστας από τη Λίμνο, λέει καλησπέρα. Το ίδιο συμβαίνει με τη μετακίνηση και στο θέατρο Δάσου στη Θεσσαλονίκη. Να το. Παιδιά, το έχω μελετήσει, δεν σας το λέω έτσι. Και άντε κάποιος να αφιερώσει και άλλα χρήματα, γιατί όμως όταν είναι ένα εισιτήριο ας πούμε γύρω στα 25 ευρώ το λιγότερο, γιατί να πρέπει να πληρώσει και ταξί? Πώς το βρίσκεις το ταξί? Νομίζετε ότι στέκεσαι στην άκρη και κάνεις ένα έτσι και περνάνε τα ταξί και σε παίρνουνε? Νομίζω ότι το έχετε βιώσει, δεν ξέρω για τη Θεσσαλονίκη αγαπητέ μου Κώστα, πάντως εδώ στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, στο κέντρο και τα προάστια, ειδικά αν είναι βράδυ Κυριακής, ούτε οι γνωστές εταιρείες, οι πλατφόρμες που τις καλείς με το κινητό, δεν έρχονται καλά καλά. Παναγιώτη, καλησπέρα σε σένα, στην Αφροδίτη και τη Μαρία, με όλη μου την αγάπη, και νομίζω ότι πρέπει να σας χαιρετήσω. Να σας αποχαιρετήσω για να τα πούμε πάλι. Α, η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στον ήχο στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής, για να τα πούμε πάλι αύριο, αφού έχουν παρεμβληθεί οι άλλες εκπομπές και εν προκειμένου αυτή που θα ακολουθήσει. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, Ανδρέας Παπασταματίου. Πολλά φιλιά.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

με τις παραξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα παρδανά. Μετά με το βλάξ, το χεζαργάνα και γλωσσό.

Μας χωρίζει ο πόλεμος, μα θραγεύει ελπίδα, πως για τη γλυκιά πατρίδα φεύγω τώρα εκδικητή.

0: Τι έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καταλάβουμε.
1: Πέραξε το σιωπητήριο. Έλα εδώ.
2: Ορίστε.
1: Κάνε τσιγάρο.
2: Α, ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν μου λες, βρε παιδάκι, πώς μπορείς και τραγουδάς μέσα από τα σίδερα?
2: Πώς? Όπως το καναρινάκι στο κλουβί.
1: Με κοροϊδεύεις, βρε.
2: Γιατί? Ωραίο κλουβάκι μου δώσατε, με ταΐζετε, με ποτίζετε. Τζάμπα. 6 μήνες τώρα ξαναβρήκα την ησυχία μου. Γιατί να μην κελαϊδάω?
1: Και δεν στεναχωριέσαι?
2: Γιατί να στεναχωρηθώ?
1: Που βρίσκεσαι, πουλάκι μου, πίσω από τα σίδερα.
2: Αυτό δεν μου κάνει καμιά εντύπωση εμένα. Γιατί εγώ και έξω που ήμουνα, πάλι πίσω από τα σίδερα βρισκόμουν.
1: Και πώς βρισκόσουνα πίσω από τα σίδερα?
2: Πώς?

αγκαλιάς χαιρόμαστε και ποτέ καμιάς γλάψει κάθε πόνο τη σας πάψει κι ας ευχόμαστε.

Μπόγκου και της πόλης και του Λόγκου και πλακιώτησες. Όσο κι αν πικρά πονούμε, υπερήφανα ας πούμε σαν

Καλό μεσημέρι. Σας συναντάμε για ένα ακόμη μεσημέρι Τρίτης εδώ από την ΕΡΤ, από την Αγία Παρασκευή, από την Αθήνα. Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες. Και όπως κάνουμε κάθε φορά αυτή τη μέρα και ώρα, σας φέρνουμε κοντά σε ένα από τα πολύ όμορφα χωριά της ελληνικής επικράτειας. Και σήμερα πραγματικά μείνετε για να ακούσετε την ιστορία, αλλά και να ξεναγηθείτε με τη δύναμη του ραδιοφώνου σε ένα πολύ ιδιαίτερο χωριό που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 880 μέτρων σε μια χαράδρα ανάμεσα στο Βόλιο, το Σμόλικα της Πίνδου και τις Αρένες Γράμμου, το Επταχώρι Καστοριάς. Ένα χωριό που βρίσκεται στη διαδρομή, την παλιά διαδρομή, τον παλιό εθνικό δρόμο που ένωνε την Καστοριά και την Κοζάνη με την Κόνιτσα. Από τότε βέβαια που κατασκευάστηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία η Εγνατία Οδός, είναι λιγότερα τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν αυτή τη διαδρομή και ίσως είναι καλό αυτό για μας που θέλουμε να κάνουμε εξερευνήσεις κάθε φορά στην Ελλάδα τη λιγότερο γνωστή, γιατί είναι και πιο λίγη η κυκλοφορία στο δρόμο, είναι και εύκολο γιατί είναι καλός δρόμος να φτάσει κανείς μέχρι το Επταχώρι. Περνάει πρώτα από τον Πεντάλοφο, έτσι για να καταλάβετε περίπου πώς κινείται κανείς για να φτάσει μέχρι το Επταχώρι, και μετά τον Πεντάλοφο στη διαδρομή προς Κόνιτσα βρίσκεται το Επταχώρι. Εκεί κοντά στο Βόλιο είναι μια περιοχή η οποία σαφώς είναι επηρεασμένη από το γεγονός ότι συναντώνται εκεί επιρροές από διάφορες, από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, γιατί ξέρετε, Επταχώρι είναι και λίγο Κοζάνη, είναι και λίγο Καστοριά, είναι και λίγο ή περισσότερο Ήπειρος. Θα τα δούμε όλα αυτά κουβεντιάζοντας με τους ανθρώπους που κατάγονται και ζουν εκεί στο Επταχώρι της Καστοριάς. Θα ξεκινήσουμε βέβαια όπως πάντα μουσικά με ένα τραγούδι που μας φέρνει πολύ στο μυαλό όλες αυτές τις περιοχές, αυτά τα όμορφα μέρη της Βορείου Ελλάδας που τόσο πολύ αγαπάμε να τα ζούμε και να τα βλέπουμε από κοντά κάθε φορά.

0: Είναι το χωριό που ομολογούν παλιό κεφαλοχώρι, αιώνες μέσα στα βουνά, και σε πυκνούς δρυμούς, βουρβουτσικό με το παλιό, το νέο Επταχώρι, γνωστό για τους αγώνες του σε όλους τους καιρούς. 7 χωριά ενώθηκαν πριν από 5 αιώνες να φυλαχτούν από εχθρούς, ληστές, επιδρομής. Μες στη χαράδρα στέριωσαν, μα τέλειο τους αγώνες, με πάλι και αντίσταση ολόκληρης ζωής. Άντεξαν τη σκληρή σκλαβιά, δυσβάσταχτα χαράτσια, απέδευτους διαφεντευτές και απεινείς διωγμούς, και στους μεγάλους οικομούς γινήκαν παλικάρια. Δώσανε μάχες με τρανούς γνωστούς οπλαρχηγούς, και 3 φορές το έκαψαν αδίστακτοι δυνάστες, την πρώτη για εκδίκηση βαλτή από τον Αλή, τη δεύτερη εκβιαστές μπέιδες αρβανίτες, και το 44 οι άγριοι Ναζί. Δεν μπόρεσαν οι βάρβαροι να το εξαφανίσουν, οι άνθρωποι του άφοβοι σε όλα τα δεινά. Μες στα πικρά χαλάσματα τολμούσαν να γυρίσουν, με πείσμα ομορφότερο το έχτιζαν ξανά. Έτσι και σήμερα κρατούν οι λίγοι κατοικοί του το Επταχώρι όμορφο, χωριό ξεχωριστό, και όσοι μακριά του βρίσκονται θέλουν την προκοπή του, και στο μυαλό τους έχουν πάντα το γυρισμό. Ένα απόσπασμα από ένα ποίημα του Μιχάλη Κεραμάρη για το Επταχώρι. Το χωριό που θα γνωρίσουμε σήμερα με την γνώση βέβαια των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε τηλεφωνικά. Και θα καλωσορίσω την κυρία Αργυρό Σουλιώτη, που είναι η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας εκεί στο Επταχώρι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Κυρία Σουλιώτη, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Μιλήστε.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας, με την οποία θα προβάλλετε το χωριό μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που με τόσο μεγάλη έτσι προθυμία αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση, και μπορούμε σήμερα να μάθουμε κι εμείς, αλλά πολύ περισσότερο αυτές και αυτοί που μας ακούν, ποιο είναι το Επταχώρι. Και για να μπούμε έτσι λίγο στο νόημα. Είστε χτισμένοι σε μια περιοχή πολύ ιδιαίτερη, πολύ όμορφη βέβαια, η βλάστηση είναι εκπληκτική. Αυτή η εικόνα που βλέπει κανείς, το είδα και στις φωτογραφίες, αλλά το έχω δει και κάνοντας τη διαδρομή, περνώντας από το χωριό σας, αυτή η εικόνα του ηφαιστειογενούς βουνού που είναι ακριβώς πάνω από τα σπίτια του χωριού, έχει έτσι μια γοητεία, μια πολύ ιδιαίτερη γοητεία. Άλλωστε υπάρχει και γεωλογική ιστορία πίσω από αυτή την εικόνα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε κάποια πράγματα έτσι εισαγωγικά για το χωριό αυτό.
1: Ναι. Το Επταχώρι είναι χτισμένο σε υψόμετρο 880 μέτρα ανάμεσα στο Σμόλι και τη Στίνδο, τις αρένες Γράμμου και το Βόιο. Οι μόνιμοι κάτοικοι είμαστε 80. Το χωριό διασχίζεται από την παλιά Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων. Ανήκει στον Δήμο Νεστορίου του νομού Καστοριάς. Απέχει 100 χιλιόμετρα από την Κοζάνη, 110 από τα Γιάννενα, απέχει 48 χιλιόμετρα από τον Κόμβο Μαυροανέων, Κυπουριού, της Εγνατίας Οδού.
0: Τώρα, να δώσουμε λίγο σε αυτούς λοιπόν που μας ακούνε να καταλάβουν τι βλέπει κανείς, ποιο είναι το τοπίο μέσα στο οποίο είναι χτισμένο αυτό το χωριό, το τόσο ιδιαίτερο και όμορφο χωριό. Τι είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει λοιπόν το Επταχώρι?
1: Το Επταχώρι ξεχωρίζει από την άγρια φυσική ομορφιά, βουνά, ποτάμια, σπουδαία ιστορία, λογογραφία, βυζαντινή τέχνη, έχουμε ναούς στοιχογραφημένοι με αξιόλογες στοιχογραφίες, πετρόχτισα σπίτια, πέτρινα γεφύρια, νερόμυλο. Όλα αυτά έχει μια ξεχωριστή ομορφιά του Επταχώρι.
0: Διαβάζω εδώ σε μια έτσι αναφορά που γίνεται ότι έχετε και πολύ καλό νερό εκεί στο χωριό από δικές σας πηγές. Αυτό βέβαια για μας εδώ που ζούμε στην Αθήνα είναι έτσι απλά για να το βλέπουμε και να ζηλεύουμε σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, καλά βάζετε.
0: Αλλά θέλω να μου πείτε, οι κάτοικοι του χωριού από πού έχουν έρθει, από πού έχουν εγκατασταθεί, γιατί έχω την αίσθηση ότι το χωριό σας έχει πάρει και λίγο από την Ήπειρο, έχει και λίγο και κάτι από Ήπειρο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είμαστε, απέχει από 110 χιλιόμετρα από τα Γιάννετα. Είμαστε ακριβώς στο κόμβο το χωριό μας.
0: Είναι το πέρασμα ουσιαστικά, εκεί τελειώνει ας πούμε η Καστοριά, η Κοζάνη, ας πούμε αυτές οι περιοχές, τελειώνει η Μακεδονία ουσιαστικά, ναι, τελειώνει η Μακεδονία και φτάνουμε και μπαίνουμε στην Ήπειρο. Αλλάζει λοιπόν ο γεωγραφικός χώρος, ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Είμαστε ακριβώς στη μέση από Γιάννενα, Κοζάνη, Καστοριά.
0: Τι παράγει το χωριό, έτσι να ρωτήσουμε και αυτό.
1: Για το νερό που είπατε, έχουμε πολύ καλό νερό. Το νερό μας, έχουμε καθαρό αέρα, έχουμε πέτρινες βρύες, έχουμε το χωριό μας, έχει δικές μας, από δικές μας πηγές. Εκτός από το υδραγωγείο που είναι δικιά μας πηγή και έχουμε πολύ καλό νερό, έχουμε και 4 πέτρινες βρύσες στο χωριό μας. Έχουμε και στις πλαγιές βρύσεις που υπήρχαν κάποτε κοπάδια. Τώρα τι παράγει?
0: Τι παράγει, ναι.
1: Τώρα είμαστε 80 κάτοικοι. Οι μισθοί, 20 μισθοί είναι στις 40 άτομα, από 50 είναι ως 80 χρονών. 20 από 30-50. Και άλλα 20 άτομα είναι μικρότερης ηλικίας.
0: Έχω την αίσθηση ότι και τις προηγούμενες δεκαετίες έφυγε και πολλοί κόσμος για έξω, έτσι δεν είναι, μετανάστες από το χωριό σας?
1: Έφυγε κόσμος, Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική. Απλά το καλό είναι ότι αγαπούν πάρα πολύ το χωριό οι εξειδικευμένοι μας και έρχονται Γερμανία, Αμερική και 2 φορές το χρόνο στο χωριό.
0: Το κακό είναι, κυρία Σουλιώτη, ότι ως απομονωμένο κατά κάποιο τρόπο χωριό, έτσι έχετε αποστάσεις από μεγάλες πόλεις, δεν σας διευκολύνουν οι αποστάσεις, είναι αλήθεια. Οπότε υποθέτω πως ειδικά το χειμώνα θα υπάρχουν δυσκολίες. Ξέρω μάλιστα ότι το δημοτικό σχολείο έχει κλείσει από το 2012, οπότε αν υπάρχουν λίγα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν σε κάποιο γειτονικό χωριό. Δεν έχετε δικό σας γιατρό εκεί, σε ιατρείο αγροτικό στο Επταχώρι, και πρέπει να περιμένετε το γιατρό κάθε 15 μέρες, έτσι δεν είναι?
1: Παρόλο που το χωριό μας είναι πανέμορφο, έχει πολύ μεγάλη ιστορία, έχουμε πολλές δυσκολίες. Δεν έχουμε συγκοινωνία μια φορά τη βδομάδα, γιατρός κάθε 15. Φούρνο δεν έχουμε, έρχεται από το Τσοτήλι 3 φορές τη βδομάδα η κυρία Φρόσο μας και μας φέρνει τα πάντα, από κρυοπωλείο, από σούπερ, τα πάντα. Είμαστε απομακρυσμένοι. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν δυσκολίες, ναι.
0: Τι λοιπόν εσείς ως τοπική εκπρόσωπος του χωριού στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, τι ζητάτε περισσότερα, τι θα έπρεπε κανονικά να γίνει για να μπορέσει και να μείνει ζωντανό το χωριό, να μην φύγουν κι άλλοι, να μην ερημώσει κάποια στιγμή, και ίσως να κατορθώσετε να πετύχετε να επιστρέψουν κάποιοι, να αυξηθεί και ο πληθυσμός εκεί ο τοπικός? Τι θα μπορούσε να γίνει?
1: Κάνουμε πολλές φορές ο Δήμος ό,τι μπορεί κάνει. Απλά εγώ σαν πρόεδρος ζητάω πιο πολλά και από τον Δήμο και από την περιφέρεια, να δώσουν λίγο πιο πολύ σημασία στα απομακρυσμένα χωριά. Αλλά είναι δύσκολο πλέον να γυρίσει η νεολαία από τη στιγμή που δεν υπάρχει γιατρός, δεν υπάρχει στην κοινωνία, δεν υπάρχουν σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο πραγματικά.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Το χειμώνα τώρα υπάρχει περίπτωση έτσι περιόδους, κατά περιόδους να αποκλειστείτε κιόλας? Ξέρω ότι τις τελευταίες 1-2 δεκαετίες έχει περιοριστεί λίγο και τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη διάρκεια του χειμώνα. Δεν χιονίζει το ίδιο όπως παλιά, έτσι μου λέγανε οι άνθρωποι εκεί της περιοχής. Δεν ξέρω αν και εσείς έχετε αυτή την αίσθηση.
1: Ναι, δε, αυτό αληθεύει. Δεν χιονίζει όπως τα παλιά τα χρόνια που χιόνιζε πάρα πολύ, έκλειναν οι δρόμοι. Όσο και να χιονίσει, τους δρόμους δεν είναι κλειστοί. Δεν μπορώ να πω.
0: Υπάρχουν δηλαδή μηχανήματα της περιφέρειας, ανοίγουν. Ναι, εντάξει, αυτό τουλάχιστον. Γι' αυτό υπάρχει φροντίδα. Ναι.
1: Ναι, και από το Δήμο Νεστορείο καθαρίζουν, και από τα Γρεβενά, και από το κομμάτι Ιωαννίνων. Καθαρίζουν τους δρόμους, δεν μας αφήνουν κλειστούς. Αλλά είναι δύσκολο. Είμαστε απομακρυσμένοι, χωρίς γιατρό, χωρίς την κοινωνία, χωρίς. Το μόνο καλό δηλαδή που έχουμε και έχει μείνει ότι είναι η νεολαία μας πάρα πολύ δεμένη. Έρχονται τα παιδιά γιορτές, πανηγύρια, κάνουν εκδηλώσεις και δίνει ζωντάνιο στο χωριό το καλοκαίρι. Είναι πολύ ζωντανό το χωριό το καλοκαίρι. Έρχονται ξενιτεμένοι.
0: Μάλιστα. Έστω και έτσι λοιπόν κατορθώνεται λίγο, ειδικά το καλοκαίρι, να αισθάνεστε ότι υπάρχει πιο πολύς κόσμος, έτσι υπάρχει αυτή η επικοινωνία, η επαφή που ίσως το χειμώνα λείπει, αφού είστε μόνο 80 κάτοικοι το χειμώνα. Είναι ένα θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, όσο δουλειές που με ρωτήσατε πριν, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 10 με 12 υλοτόμους, 4-5 μάστοροι, 2 ξυλουργοί, έναν υδραυλικό, έναν ηλεκτρολόγο, 2 καφενεία, καθαρίστρια του Δήμου έχουμε κάθε μέρα. Στο εργοστάσιο του νερού στις Αρένες δουλεύουν 3 άτομα από εδώ εργαζόμενοι, μία μοδίστρα, έναν αστυνομικό, έναν πυροσβέστη.
0: Μάλιστα.
1: Η πυροσβεστική ανοίγει από το Μάιο μέχρι τις 4 Νοεμβρίου.
0: Πολύ ωραία. Και μακάρι να κατορθώσετε να προσελκύσετε και άλλο κόσμο. Μακάρι να μπορούσατε.
1: Όλο το χρόνο. Μάλιστα. Η πυροσβεστική.
0: Ναι. Κυρία Σουλιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε από κοντά στο όμορφο χωριό σας στην πρώτη ευκαιρία. Και καλή δύναμη, καλή δύναμη να ευχηθώ, γιατί θέλει δύναμη, θέλει αποφασιστικότητα, θέλει επιμονή και υπομονή για να ζει κανείς σε αυτά τα μέρη που είναι πολύ όμορφα, αλλά όπως είπαμε έχουν μεγάλες ανάγκες επίσης.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο το χωριό μας, με πλούσια νερά, πανέμορφο δάσος, είναι πανέμορφο.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Θα ήθελα να γνωριστούμε από κοντά.
0: Θα τα πούμε από κοντά.
1: Να το χωριό μας, να σας φιλοξενήσουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και από κοντά.
0: Και εμείς, και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας, ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια.

0: Είπαμε λοιπόν ότι σε ένα χωριό σαν το Επταχώρι που γνωρίζουμε σήμερα από την εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, το χειμώνα τα πράγματα δυσκολεύουν, οι μόνιμοι κάτοικοι είναι μόλις 80, προσπαθούν βέβαια και αυτοί με τον τρόπο τους να κάνουν όσο γίνεται πιο ενδιαφέρουσα τη ζωή τους, να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το καλοκαίρι φυσικά τα πράγματα αλλάζουν, έρχονται οι ξενιτεμένοι, άλλοι που ζουν εκτός Ελλάδας, άλλοι που ζουν εδώ στις μεγάλες πόλεις, και βέβαια είναι πολύ καθοριστικός ο ρόλος του τοπικού φιλοπροοδευτικού συλλόγου των Απανταχού Επταχωρητών, ο οποίος ιδρύθηκε το 1977 στο Επταχώρι της Καστοριάς εκεί, και που προσπαθούν τα μέλη του με τα μέσα που διαθέτουν να οργανώσουν και τις γιορτές και τα πανηγύρια στη διάρκεια του χρόνου για να φέρουν πιο κοντά τους ανθρώπους, και βεβαίως να προσφέρουν και όσο γίνεται περισσότερα και στο τόπο με προσωπική εργασία πολλές φορές, με ό,τι μέσα διαθέτουν και όσα χρήματα μπορούν να συγκεντρώσουν. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αποστόλη Γαλανό, που είναι πρόεδρος του συλλόγου, του φιλοπροοδευτικού συλλόγου των Απανταχού Επταχωρητών, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Είναι ένας νέος άνθρωπος ο κύριος Γαλανός, θα το καταλάβετε κιόλας από τη φωνή του. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γελόπουλε.
0: Εσείς ξέρω ότι ζούσατε στη Γερμανία, και αναρωτιέμαι πώς πήρατε αυτή την τόσο πολύ σημαντική απόφαση να επιστρέψετε όχι απλά στην Ελλάδα και να εγκατασταθείτε σε κάποια μεγάλη πόλη, αλλά να μείνετε στο χωριό σας εκεί, στο Επταχώρι.
1: Εγώ μεγάλωσα μέχρι τα... ουσιαστικά γεννήθηκα στο Επταχώρι, μέχρι 4 ετών έζησα εκεί, και ενώ θεωρούσα ότι ήταν λίγα τα χρόνια για να επηρεάσουν κάποιον, το βλέπω βέβαια τώρα και στο γιο μου που είναι επίσης 4,5 τώρα, είναι τέτοια τα βιώματα και τέτοια η γαλούχηση μετά στο σπίτι όλα τα χρόνια, γιατί εμείς, οι γονείς μου είναι ακόμη στο Μόναχο, ο αδερφός μου και όλη η οικογένειά μου είναι στο Μόναχο. Η μόνιμη κουβέντα και ο μόνιμος στόχος ουσιαστικά όσα χρόνια ήμασταν εκεί ήταν να, αυτά θα τα πάμε στο χωριό και αυτό θα κάνουμε όταν πάμε στο χωριό, δηλαδή 6-7 μήνες το καλοκαίρι, από το Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο. Η κουβέντα ήταν τι θα κάνουμε το καλοκαίρι και ποιος θα είναι στο πανηγύρι και ποιους θα δούμε στο χωριό. Και μετά, όταν επιστρέφαμε τον Αύγουστο και ξεκινούσε το σχολείο, όλα ήταν μία αναμονή μονίμως, και τα 20 χρόνια που ήμουν εκεί και ακόμα για αυτούς που είναι εκεί. Όλα είναι απλά πώς να περάσει ο χρόνος για να ξαναεπιστρέψουμε. Γιατί εγώ ερχόμουν όλα τα χρόνια που λείπαμε, οικογενειακώς ερχόμασταν πάντα 2 φορές το χρόνο, και το χειμώνα και
0: άρα,
1: το καλοκαίρι.
0: Παντρευτήκατε στη Γερμανία?
1: Όχι, εγώ γνώρισα τη γυναίκα μου εκεί. Και αυτή η Ελληνίδα που μεγάλωσε εκεί, πήγε δημοτικό γυμνάσιο, λύκειο ελληνικό εκεί, ήρθε να σπουδάσει εδώ. Και εγώ, όταν ήρθα να σπουδάσω, εν τέλει επέστρεψα, έκανα μια σχολή υδραυλικού, τέλος πάντων, και έπειτα το αρχιτεχνίτη. Και μόλις τα ολοκλήρωσα, δεν υπήρχε ουσιαστικά άλλη περίπτωση να ζήσω κάπου αλλού. Και όχι στο χωριό ή κοντά στο χωριό.
0: Άρα λοιπόν, εσείς είστε ο υδραυλικός που μας είπε η κυρία Σουλιώτη ότι υπάρχει στο χωριό.
1: Εγώ είμαι ο υδραυλικός που υπάρχει στο χωριό. Είμαι ένας από τους νέους. Είμαι τα τελευταία 6-7 χρόνια πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Κυρίως τυπικά θα πω ότι είμαι, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμοι οι οποίοι πολιτιστικά και είναι ανώτεροι μου. Αλλά και που βοηθάνε το ίδιο, είτε είναι στο σύλλογο είτε δεν είναι. Και...
0: εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί να υπάρξει σύλλογος με ενός ανδρός αρχή σε καμία περίπτωση.
1: Ούτε ενός.
0: Πρέπει
1: ούτε
0: να υπάρχει
1: δεκάτο.
0: Συνεργασία. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Και πρέπει όλοι να έχουν την ίδια διάθεση και με τη δυνατότητα βέβαια που έχει ο καθένας, γιατί υπάρχουν και μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, να προσφέρουν. Τι κάνετε λοιπόν, τι προσφέρετε στον τόπο εκεί ως σύλλογος?
1: Κοιτάξτε, από τις τυπικές δράσεις, ας πούμε, του συλλόγου, τυπικά λέω, γιατί το πανηγύρι που διοργανώνουμε εμείς σαν σύλλογος, είναι, ο κόσμος είναι τόσο, θέλει να προσφέρει τόσο πολύ και είναι τόσο δεμένος με κάποια έθιμα και κάποια πράγματα που γίνονται, που και να μην ήταν θεωρητικά ο σύλλογος, θα τα οργανώνε, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να τα αφήνανε αυτά να σβήσουν ή να μην γίνουν. Απλά... και κάποιες νομικές διαδικασίες, αλλά και κάποια διαδικαστικά τα οποία θέλουν οργάνωση, βοηθάει να υπάρχει ένα σύλλογο αρχικά για τα τυπικά και δεύτερον για να ξέρει σε ποιον απευθυνθεί όταν θέλει κάποιο να οργανώσει κάτι. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιο εκτός χωριού, ας πούμε, πρέπει να υπάρχει μια αρχή η οποία είναι ενημερωμένη, η οποία μπορεί να τον κατευθύνει επίσημα. Κατά τα άλλα, προσπαθούμε να διατηρούμε και μέσω αναρτήσεων και μέσω οργάνωσης να αναβιώνουμε κάποια έθιμα που έχουμε και να οργανώνουμε κάποια καινούρια. Όπως είναι, ας πούμε, την πρωτοχρονιά έχουμε ένα έθιμο το οποίο χρονολογείται, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε ξεκίνησε, δεν σταμάτησε ποτέ για να πούμε ότι ξεκίνησε τότε. Απλά το διατηρούν οι άνθρωποι. Είναι την πρωτοχρονιά η Μπουμπαρέ που λέμε εμείς, η Μπουμπαρέ. Γίνεται στις 1 Γενάρη. Μετά προσπαθούμε να συντηρούμε το γαϊτανάκι που χορεύεται σε εμάς τα φώτα, όπως χορευόταν στην Ελλάδα αρχικά. Μετά μεταφέρθηκε σε κάποιους γισμούς στα καρναβάλια. Κάνουμε τις αποκριές, που οι αποκριές γενικά στη Δυτική Μακεδονία είναι πολύ διαδεδομένες. Έχουν μικρές αποκριές, μεγάλες αποκριές. Το πανηγύρι που σε εμάς είναι 25-26 Ιουλίου, που σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη Ήπειρο και γενικά την Στερεά Ελλάδα που μαζεύεται ο κόσμος στα χωριά 15 Αυγούστου, εμείς το κρατάμε 25-26 Ιουλίου, που γιορτάζουμε την Αγία Παρασκευή, και μαζεύεται ο κόσμος, ας πούμε, από τότε και πολλοί κάθονται όλο το καλοκαίρι. Γιατί έχει κόσμο το 15 Αύγουστο που ούτως ή άλλως κρατάνε τα χωριά κόσμου. Έχει και αρχές Ιουλίου. Διοργανώνουμε πάνω στον Αλιά που είναι πάλι 20 Ιουλίου. Γίνεται εκεί μια γιορτή η οποία από πάντα υπήρχε. Μαζεύονται, κοιμούνται το βράδυ, ψήνουν τη μέρα. Έχει κλαρίνα, έχει διάφορες δράσεις. Άλλοτε βοηθάει και ο Δήμος, άλλοτε τα οργανώνουμε μόνοι μας. Και μετά είναι διάσπαρτα μέσα στον χρόνο διάφορα πάρτι σε άκυρους χρόνους, όπως είναι, εντάξει, προφανώς το Πάσχα που μαζεύεται κόσμος. Προσπαθούμε να φροντίσουμε να έχει, κυρίως για την νεολαία, κάποια πάρτι, θέατρα, να έχουν ένα λόγο, ας πούμε, ειδικά οι πιτσιρικάδες που είναι 15, 16, 17 χρονών, να έχουν ένα λόγο να παραπάνω να στόλε.
0: Τώρα ξέρω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια φτιάχτηκε και η Εγνατία, έχει διευκολύνει αυτό σε κάποιους που ζουν στη Θεσσαλονίκη να πηγαίνουν έρχονται πιο συχνά, σωστά?
1: Ο κόσμος που ήθελε να έρχεται ερχόταν ούτως ή άλλως όλα τα χρόνια, δηλαδή, γιατί έχουν γίνει τώρα κάποιες βελτιώσεις σταδιακά, ας πούμε, έγινε η Εγνατία, ναι. Περνάει από τα Γρεβενά. Είναι, μας κόβει εμάς λίγο από τη μεγάλη κίνηση που υπήρχε, με τα καλά του και με τα κακά του, γιατί το καλό είναι ότι σταματήσαν να περνάει ο κεντρικός άξονας μέσα από το χωριό, όσο, ας πούμε, να περάσει απέναντι, γιατί ήταν σταμάτητα να φανταστείτε τώρα όλη η Εγνατία περνούσε από εκεί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αλλά ταυτόχρονα μας διευκολύνει και πάρα πολύ, γιατί σε περίπου 2 ώρες και 30-40 λεπτά, ανάλογα πώς οδηγάει κανείς, φτάνει από τη Θεσσαλονίκη στο Πλαχώρι.
0: Οπότε το Σαββατοκύριακο κάποιες φορές μπορεί να έχετε και κάποιους επισκέπτες πιο εύκολα από ό,τι είχατε παλιότερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα κενά, και όχι μόνο το καλοκαίρι. Δηλαδή, μπορεί να πάει κανείς σε ένα άκυρο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, του Νοέμβρη και να βρει 30-40 άτομα, εξωτερικούς μιλάω τώρα, όχι του χωριού.
0: Επισκέπτες, ξένους, τουρίστες.
1: Επταχωρίτες.
0: Επταχωρίτες που ζουν σε πόλεις κοντινές ή λίγο πιο μακρινές, ναι.
1: Βέρεια, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Είναι ανά 2 εβδομάδες σταρτούν, είναι κάποιοι που είναι τακτικοί και είναι και κάποιοι που δερθούν απρόπτου. Δηλαδή, μπορεί να έχει ένα Σάββατο 10 Νοεμβρίου, ας πούμε, που δεν έχει ουσιαστικά κάτι πέρα από κυνήγι και μανικάρια να κάνεις. Και ξαφνικά βλέπει 20-30 άτομα στο καφενείο και είναι εκεί.
0: Μάλιστα. Η σύζυγος με τι ασχολείται?
1: Η σύζυγος είναι γιατρός και έτσι κάπως έχουμε κάνει ένα τρίκ τώρα τα τελευταία 3 χρόνια, 2 χρόνια, 3 και είμαστε πάνω. Είναι αγροτική γιατρός. Όχι στο Επταχώρι, αλλά στο Πεντάλοφο.
0: Οπότε εκείνη επισκέπτεται το Επταχώρι όταν μια φορά στο 15ήμερο που μας έλεγε νωρίτερα η πρόεδρος.
1: Κάνει το ωράριό της ουσιαστικά στο Πεντάλοφο, που είναι ένα πρωινό ωράριο, αλλά όταν τελειώνει μετά είναι στο χωριό.
0: Σωστά.
1: Τώρα το να είναι στο χωριό.
0: Άρα έχετε και έναν γιατρό που είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί κάτι. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, ξέρουν ότι είναι γιατρό στο χωριό. Εχθές, ας πούμε, γύρισε από τη δουλειά της, έκανε κάποια ράματα που ήξεραν ότι θα είναι στο χωριό. Ξέρεις ότι είναι γιατρό στο χωριό.
0: Εντάξει, κάπως έτσι λοιπόν τα βγάζετε πέρα.
1: Εντάξει, ναι, θα τελειώσει η φοιτεία του αγροτικού, θα ξεμείνουμε πάλι και μετά, επειδή ακούει ο κόσμος ότι είναι μακριά, ειδικά οι νέοι γιατροί, φοβούνται μετά να ζητήσουν να κατασταθούν στο περιφερειακό γιατρείο.
0: Εντάξει, αυτοί που ξέρουν ότι η πρόσβαση δεν είναι δύσκολη, ο δρόμος και ο δρόμος ο παλιός αυτός περνάει από το χωριό σας είναι πολύ καλός. Έστω και αν έχει στροφές, αν είναι μέσα στα βουνά, είναι ένας από τους καλούς δρόμους που κατασκευάστηκαν πριν από δεκαετίες. Θα τα πούμε και από κοντά, κύριε Γαλανέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε στο Επταχώρι, λοιπόν.
1: Οι καλύτεροι μήνες έπονται, να ξέρετε. Τώρα Οκτώβριο και μέσα Νοεμβρίου είναι από τις καλύτερες περιόδους για να επισκεφτείτε.
0: Άρα Χριστούγεννα στο Επταχώρι, λοιπόν, να πούμε. Να το. Λοιπόν. και να δούμε και τα πολύ όμορφα έθιμά σας εκεί του 12ημέρου.
1: Το έθιμο είναι την πρωτοχρονιά, αλλά ήδη από τα κόλλητα που και αυτά τα κρατάμε, ας πούμε, έχει κόσμο και γενικά έχει να δείτε πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Ποιος θέλει να πάει, λέει κι αημάνα, αημάν, ποιος θέλει να πάει στην Αμερική.

0: Ποιος θέλει να πάει Αμερική? Αυτό ακούμε σε μία ηχογράφηση που έχει γίνει από μία επταχωρήτησα που εδώ και αρκετό καιρό δουλεύει πάνω στην καταγραφή αυτής της παράδοσης που έχει ο τόπος εκεί, της μουσικής παράδοσης και όχι μόνο. Ακούμε τρεις από τις γυναίκες του χωριού να τραγουδάνε αυτό το κομμάτι, για το οποίο θα μας μιλήσει αμέσως τώρα η επταχωρήτησα που έχει κάνει και την καταγραφή, η κυρία Ιωάννα Λουλάκη. Είναι συνταξιούχος, εκπαιδευτικός και ερευνήτρια της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας, και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ μεγάλη βοήθεια για την εκπομπή και βέβαια για το γεγονός ότι αποδέχτηκε την πρόσκληση και βρίσκεται μαζί μας σήμερα. Καλό μεσημέρι!
1: Καλό μεσημέρι! Γεια σας και από μένα. Χαιρετώ τους ακροατές και ιδιαίτερα τους μετανάστες. Με συγκινούν πάρα πολύ οι μετανάστες. Αυτά τα χρόνια που εδώ και 15 χρόνια, δηλαδή που μένω μόνιμα στο χωριό μου με το σύζυγο, μόλις πήραμε σύνταξη αποφασίσαμε να μείνουμε μόνιμα εδώ. Ήρθαμε εδώ να ηρεμήσουμε, να χαρούμε, να απολαύσουμε τη φύση μας, το που τόσο ωραία περιγράψατε με την πρόεδρο του χωριού μας. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα για την φύση. Αλλά εκτός από αυτό διαπιστώσαμε ότι εδώ έχουμε θησαυρό να ασχοληθούμε, δηλαδή πραγματικά. Είναι η ιστορία του χωριού, η λαογραφία του χωριού, τα τραγούδια, τα έφημα. Ιδιαίτερα με αυτό που ασχοληθήκαμε είναι εγώ ειδικά με έναν άλλο συγχωριανό μου, οι παλιές φωτογραφίες του χωριού. Έχουμε τώρα 15 χρόνια που συγκεντρώνουμε τις φωτογραφίες παλιές από τα σπίτια, δηλαδή των συγχωριανών μας. Δηλαδή από το 12-13 που αρχίσαμε εντατικά, αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή 7.000 περίπου φωτογραφίες, τις οποίες έχω κατατάξει σε 45 κατηγορίες. Οι 800 από αυτές, αφού έχει γίνει έρευνα με τους παλιότερους, αφηγήσεις και λοιπά για την ιστορία της φωτογραφίας, για το θέμα της, για τα παλιά, ξέρω εγώ, και τι δεν έχω μάθει και έχω γνωρίσει τους χωριανούς μου που δεν ήξερα τι συμβαίνει από τα χώρια, που δεν ήξερα οι χωριανοί μου ποιοι είναι ακριβώς. Έλεγα επταχωρήτησα είμαι, αλλά δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό, τι βάρος σηκώνει.
0: Θα είχατε ίσως αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια μόνο, έτσι, κατά κύριο λόγο. Αν και ερχόσασταν κατά καιρούς από ό,τι καταλαβαίνω, πηγαίνατε κατά καιρούς στο χωριό, αλλά δεν είναι το ίδιο με το να μένει κανείς μόνιμα εκεί.
1: Έτσι, τελείωσα δημοτικό εδώ, έφυγα για γυμνάσιο, πανεπιστήμιο, αλλά ερχόμουν τα καλοκαίρια εδώ, διακοπές μου, δηλαδή εδώ, οι γονείς μου εδώ μόνιμα μένανε, αλλά από εκείνα τα χρόνια πώς περνούσαμε τις φίλες μου, αυτά και τη φύση και αυτά. Τα άλλα, τα υπόλοιπα, ο πολιτισμός, δηλαδή η ιστορία και όλα τα άλλα που είπα. Ένα κομμάτι λοιπόν από μια κατηγορία της φωτογραφίας, επειδή έλεγαν με συγκινούν οι μετανάστες, ένα κομμάτι είναι μια κατηγορία, η ξενιτιά.
0: Και το τραγούδι που ακούσαμε, ποιος θέλει να πάει Αμερική, γι' αυτό μιλάει, και βέβαια θα ήθελα να μάθουμε ποιες είναι οι τρεις κυρίες που ακούγονται στο τραγούδι.
1: Μετά από μένα θα μιλήσει η Γιαννούλα, η οποία είναι η αρχηγός, θα λέγαμε, δηλαδή έχουμε κάνει μια χοροδία εδώ πέρα και τραγουδάνε παραδοσιακά τραγούδια, δηλαδή η κύρια δουλειά μου δεν είναι να καταγράφω τραγούδια, καταγράφω, αλλά άλλα κάνω πιο πολύ, αυτά λιγότερο. Όμως έχω καταγράψει
0: περισσότερο. Φροντίζετε να βάζετε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα περιεχόμενα στο Τζιμοπούλιο, το λαογραφικό μουσείο εκεί του χωριού.
1: Ναι. 45 κατηγορίες έχω, οπότε πρέπει να ασχοληθώ με όλες και από λίγο. Ναι. Και το μουσείο έχει τις 800. Λοιπόν, επειδή βλέπω η ώρα, ο τηλεφωνικός χρόνος, και πρέπει να μιλήσει για Γιαννούλα οπωσδήποτε, εγώ πρέπει να πω περιληπτικά πλέον και όχι έτσι όπως τα υπολόγιζα, να με ένα δεκάλεπτο, δωδεκάλεπτο, ξέρω εγώ, να πω την ιστορία
0: μιλήστε,
1: του χωριού.
0: Μιλήστε, έχετε περιθώριο, μην ανησυχείτε. Την ιστορία του χωριού πρέπει να την ακούσουμε. Ποιοι είναι οι ιστορικοί σταθμοί, έτσι, στην ιστορία του χωριού.
1: Είναι παρατέταρτο, βλέπω.
0: Μην ανησυχείτε, μην αγχώνεστε.
1: Ναι, έχω να ακουστεί οπωσδήποτε, λέω, η Γιαννούλα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, Έχει μεγάλη ιστορία το Επταχώρι. Πρέπει πρώτα να πούμε ότι και καμαρώνω ως επταχωρήτησα, επταχωριών χωριάτησα λέω είμαι, οι πυρώτες στην καταγωγή οι επταχωρήτες με επιρροές όπως είπες και εσύ αγαπητέ Προκόπη, της γυροπεριοχής του Βοΐου, Καστοριάς λιγότερο, Βοΐου πιο πολύ. Ξεφεύγουμε λίγο από την Καστοριά. Γρεβενών, ναι. Αλλά οι πυρώτες όμως, κυρίως οι πυρώτες είμαστε. Από εκεί ήρθαν από παλιά δηλαδή οι πρόγονοι μας.
0: Άρα θα φαντάζομαι και πολύ μάστορες της Πέτρας, έτσι υποθέτω.
1: Α, μπράβο, ναι. Ρώτησες για τι δουλειές κάνουν κλπ. Ήταν κυρίως μαστοροχώρι το Επταχώρι, αλλά και κτηνοτροφικό χωριό, δηλαδή μαστόρι Πέτρας που έφευγαν, ξέρουμε τι γινόταν με αυτούς, Θεσσαλία, Αγιώρος και σε όλο τον κόσμο τέλος πάντων. Από τον Αγιώργη μέχρι τον Αη Δημήτρη, η Λοτόμη, γιατί έχουμε κοινοτικό δάσος Επταχωρίου, είναι δηλαδή κρατικό το δάσος Επταχωρίου, πολύ σημαντικό αυτό, και έχει ιστορία όλο αυτό, πώς το απέκτησαν και πώς το πλήρωσαν στους Μπέιδες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Λοιπόν, το χωριό λεγόταν Βουρβοζικό. Διάβασα και το ποίημα που λέει Βουρβοζικό.
0: Διάβασα και το ποίημα στην αρχή που λέει, Εφτά χωριά ενώθηκαν, λέει, πριν από πέντε αιώνες, έτσι λέει το ποίημα.
1: Αυτό θα
0: του
1: αυτό θα
0: Μιχάλη
1: τώρα.
0: Του Κεραμάρη, ναι.
1: Έτσι, ο σύζυγος είναι αυτός. Λοιπόν, είναι που είπαμε ότι οι πυρώτες, φαρογικάτοικοι, υπήρχαν στους γύρω λόφους, είπες ότι στη Χαράδρα είναι το Επταχώρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στους γύρω λόφους ήταν περίπου 10 χωριά. Τα παλαιοχώρια τα λεγόμενα, έτσι τα έχουν οι ιστοριογράφοι εδώ του χωριού, οι παλιότεροι. Κάποια στιγμή αποφάσισαν να συγκεντρωθούν εδώ, στη θέση που είμαστε τώρα. Εδώ το είχαν χυμαδιό. Και πράγματι ένα χυμαδιό, δηλαδή προστατεύεται το χωριό και από καιρικά φαινόμενα. Έχει πηγές πολλές και οπότε είχαν λόγους, προστατεύονταν από τους ληστές με λίγα καραούλια. Αυτό πρέπει να έγινε κάπου πριν το 1500. Η πιο παλιά γραπτή αναφορά είναι το 1530, ένα φορολογικό κατάστοιχο που αναφέρει το Βουρβουτσικό, έτσι, Βουρβουτσικό. Επταχώρι ονομάστηκε το 1927. Τότε που και άλλα χωριά πήραν, ξέρουμε το λόγο. Λοιπόν, 1927 ονομάστηκε Επταχώρι γιατί τα σημαντικότερα από τα περίπου 10 χωριά που ενώθηκαν και έφτιαξαν το Βουρβουτσικό ή Μπουρμπουτσκό, το ξέρουν πολλοί, Μπουρμπουτσιώτες ας πούμε λεγόμαστε, το ονόμασαν Επταχώρι γιατί τα 7 ήταν τα πιο σημαντικά.
0: Τώρα, δύο περιόδους βλέπω, διαβάσαμε και στο ποίημα ότι κάει και τρεις φορές το χωριό.
1: Από εκεί θα ξεκινήσω. Ιστορικός σταθμός, ιστορική σταθμή σημαντική, έχουμε κι άλλα βέβαια, αλλά αυτό ότι κάει και τρεις φορές, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δηλαδή βαρύ για ένα
0: σημαίνει
1: χωριό.
0: Σημαίνει επίσης ότι αντιστάθηκε κιόλα στο χωριό.
1: Με τον Αλή Πασά, 1820 από τον Αλή Πασά, το 1830 οι Μπέιδες της Κολόνιας και το 1944 οι Γερμανοί, τα είπε το ποίημα. Οι κάτοικοι όμως δεν το παράτησαν, γιατί έχω ως φιλόλογος έχω διαβάσει χωριά που εγκαταλείφθηκαν επειδή κάηκαν ή ξεριζώθηκαν μια μετεγκατάσταση, και μετεγκατάσταση είχε το χωριό.
0: Αντιστάθηκε το Επταχώρι προφανώς, λοιπόν, αντιστάθηκε και γι' αυτό το λόγο κιόλας και αντιμετωπίστηκε με τέτοια σκληρότητα.
1: Σε πείσμα της ιστορίας, ριζωμένοι εδώ στα βράχια τους, έτσι βράχια κυρίως είναι εδώ, ας είναι και δεδροφυτευμένα, είναι βράχια, δεν έχει χωράφια, χωράφια πολύ λίγα, είπαμε κτηνοτροφία και υλοτομία κλπ. Λοιπόν, άλλος σταθμός είναι η ηρωική αγώνες με τον Αλή Πασά. Να μην πω λεπτομέρειες, ήθελα να πω μόνο που αυτό που είπε ο Αλή Πασάς, αυτό το χωριό κοντεύει να μου στοιχήσει ίσα με το Σούλι. Δεν τα έβγαζε πέρα, δύο χρόνια πολεμούσε και με προδοσία μετά πήγε και το έκαψε κι αυτός. Πολύ σπουδαίο ιστορικό γεγονός είναι η συμβολή του Βουρβουτσικού στην Επανάσταση του 1821. Αυτό θα το πω οπωσδήποτε. Το 1922, που έγινε η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου, ήρθε ένα γράμμα από τον Μάρκο Μπότσαρη στον οπλαρχηγό Κολέτσι, τον Επταχωρίτη. Είχαν γνωριστεί στην αυλή του Αλή Πασά. Ήταν και οι δυο εκεί πέρα, γραμματικός ο δικός μας. Τέλος πάντων, να πάνε να πολεμήσουν στο Μεσολόγγι. 110 λοιπόν παλικάριά, 70 επταχωρίτες και 40 από τα γύρω χωριά πήγαν και πολέμησαν στο Μεσολόγγι. Στη συνέχεια με τον Κολοκοτρώνη, μετά με τον Καραϊσκάκη, μέχρι το 1827, 5 χρόνια δηλαδή. Αυτό έχει γίνει και με τα παιδιά της Σαμαρίνας, αλλά το 26. Τα παιδιά της Σαμαρίνας, το τραγούδι που είναι. Ναι. Λοιπόν, πήγαν τη δεύτερη πολιορκία με την έξοδο. Το 1820 προηγήθηκαν δηλαδή οι επταχωρίτες με τα γύρω χωριά τα 40 άτομα. Επέστρεψαν λοιπόν το 1827 μόνο 30 παλικάρια. Αλλά έφεραν μαζί τους δύο σπαθιά του Καραϊσκάκη με ιδιόχειρη υπογραφή του, που σώζονταν μέχρι το κάψιμο. Δηλαδή έχουμε, εγώ πρόλαβα παππούδες και ο πατέρας μου που τα είδαν τα σπαθιά αυτά. Συγγραφέας μας που έχει γράψει 5 βιβλία για το Επταχώρι, και αυτό να το πούμε, είμαστε τυχεροί εμείς οι νέοι ερευνητές, είμαστε τυχεροί που βρήκαμε 10 βιβλία από δύο διακεκριμένους επταχωρίτες, ο ένας δάσκαλος και δύο δασκάλοι, μάλλον όλους έγινε και καθηγητής πανεπιστημίου. 10 βιβλία λοιπόν, αλλά έχουμε και τρεις ιστορίες χειρόγραφες. Το 1904 η πρώτη ιστορία.
0: Πάρα είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Λοιπόν,
1: μετά πρέπει να ακούσουμε.
0: Επειδή πρέπει να ακούσουμε και την κυρία Γιαννούλα, λοιπόν, όπως είπατε. Πάμε έτσι πολύ σύντομα να πούμε, κλείνοντας, τα αξιοθέατα του χωριού.
1: Επιγραμματικά θα πω ότι στην ιστοσελίδα του χωριού επταχώρι.gr, που την συμπληρώνω εγώ, θα δουν για τον Βασίλειο Μπεκιάρη, τον επταχωρίτη μηχανικό που συνέβαλε στη ζεύξη του αξιού στην απελευθέρωση μέρος της Θεσσαλονίκης. Θα δουν εκεί πέρα το 40, που εδώ, από εδώ ξεκίνησε το έπος, ο Δαβάκης εδώ ήταν δύο μήνες ετοιμάζοντα για τον πόλεμο. Και πάμε τώρα στα αξιοθέατα. Έχουμε, είπατε λίγο με την πρόεδρο νομίζω, έχουμε μοναστήρι Βυζαντινό, το Δημοτικό Σχολείο είναι Πέτρινο του 1925, Γεφύρι Πέτρινο μεγάλο του 1800 περίπου, και Πέτρινο Γεφύρι μέσα στο χωριό μικρότερο. Αξιοθέατα είναι τα δύο μουσεία, το Τζιμοπούλιο, το Φωτογραφικό Μουσείο, και ένα άλλο, τέχνη Επταχώρι, με σύγχρονη τέχνη, με πίνακες, με γραμματόσημα κλπ. Ποιο άλλο να πω αξιοθέατο, αυτά είναι τα αξιοθέατα.
0: Θα τα δούμε και από κοντά, λοιπόν, όταν θα βρεθούμε στο Επταχώρι.
1: Μπράβο, να έρθείτε.
0: Έχουμε ραντεβού.
1: Να έρθείτε στην ιστοσελίδα. Λοιπόν,
0: Επταχώρι.gr. Επταχώρι.gr, λοιπόν. Βεβαίως. Επταχώρι.gr.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είμαστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, Επταχώρη Καστοριάς και μας περιμένει η κυρία Πλιάτσικα, η Γιαννούλα, η Πλιάτσικα που την ακούσαμε νωρίτερα στο τραγούδι.
1: Μπορείτε.
0: Μπορώ όσο θέλετε. Λοιπόν, κυρία Πλιάτσικα, είστε από τους ανθρώπους που έφυγαν από το χωριό τις προηγούμενες δεκαετίες, ζήσατε 30 χρόνια στη Γερμανία, επιστρέψατε όμως. Σήμερα λοιπόν ζείτε στο Επταχώρη, βλέπω τραγουδάτε, χορεύετε, όλα τα ζείτε εκεί όσα πρέπει να ζει ένας Επταχωρίτης.
1: Όταν έχουμε υγεία και αγάπη μέσα στο σπίτι, τα κάνουμε όλα.
0: Τι θυμάστε από το Επταχώρη των παιδικών σας χρόνων πριν φύγετε για τη Γερμανία?
1: Τι θυμάμαι, είχα από τα 8 τα χρόνια κοντά στον μπαμπά μου, στη μαμά μου, πρόβατα, γίδια, παντρεύτηκα, τυράννης, κούραση, παντρεύτηκα, έκανα 3 παιδιά, ο άντρας μου ήταν εργατικός, δεν μείναμε από τίποτα, το κατώι μας ήταν γεμάτο τυριά, βούτυρα και γάλατα. Αλλά ήρθε η ώρα να εγκαταλείψουμε τα χωριά μας, το σπίτι μας και να φύγουμε ξενιτιά.
0: Άρα φύγατε με τον άντρα σας λοιπόν, με οικογένεια και πήγατε Γερμανία.
1: Ναι, πήγε ο άντρας μου πρώτα και μετά πήγα κι εγώ, γιατί ήταν το περιβάλλον τέτοιο. Ήμασταν μακριά 3 ώρες με τα πόδια, 3 να γυρίσεις 6. Τα παιδιά που να τα αφήσεις, ναι μεν είχαμε παιδικούς σταθμούς, αλλά τότε ήταν μικρά, μετά τα 3 τα χρόνια τα πήγαμε. Και πήγαμε, βάζαμε κλαδί τον Αύγουστο, αρχινούσαμε και τελειώναμε στις 15 Σεπτεμβρίου. Και τη Δευτέρα το πρωί μας ερχόταν δασική και έλεγαν τα άντρα μου, έκοψες πάλι γκουρφή. Κλαδούσαμε το κλαδί για να το έχουμε για το χειμώνα. Μια μέρα, δυο, τρεις, πέντε, λέω στον άντρα μου, δεν φεύγουμε Γιώργο. Τα παιδιά λέει, τα παιδιά η Μάναλο. Πήγε ο άντρας μου πρώτα το 68 και το 70 πήγα εγώ.
0: Άρα δηλαδή είστε από αυτές τις οικογένειες, ήταν πάρα πολλές αυτές οι οικογένειες τότε στην Ελλάδα, που έφευγε το ζευγάρι να πάει να δουλέψει στο εξωτερικό και τα παιδιά έμεναν πίσω με τη γιαγιά, με τη θεία.
1: Τα παιδιά είχα μια μάνα γίγαντα σε πουλέκι μου, τα κράτη και τα 3. Αλλά ερχόμασταν και τα βλέπαμε σε αυτά τα 5 χρόνια ώσπου να τα φέρουμε στη Γερμανία. Και εγώ και ο άντρας μου δεν τα αφήσαμε.
0: Άρα τα πήρατε μαζί σας μεγαλώνοντας δηλαδή τα παιδιά. Τα πήρατε μαζί σας στη Γερμανία.
1: Ναι, η κόρη μου 2 χρόνια τρόμαξε να μην πει μαμά, μη λήγει θεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά... ήφερα τα παιδιά μου το 1975 στη Γερμανία.
0: Αυτά. Ναι.
1: Και το χωριό μου δεν το ξέχασα, αλλά όταν είχα τα παιδιά μου μπροστά ήταν πρώτα τα παιδιά μου.
0: Τώρα είστε στο χωριό, πόσα χρόνια έχετε που έχετε γυρίσει?
1: Έχω από το 2000. Εδώ πηγαίνω στη Γερμανία, γυρίζω.
0: Α, τα παιδιά ζουν ακόμα στη Γερμανία? Τα παιδιά ζουν στη Γερμανία ακόμα?
1: Ο ένας είναι στη Γερμανία, ο άλλος έμαθε μηχανικός αυτοκινήτων στη Γερμανία. Ήρθε άνοιξη δουλειά εδώ.

0: αφήνουν, έρχονται όλοι, εγγόνια, παιδιά. Το καλοκαίρι έρχονται και από τη Γερμανία και από εδώ δεν με αφήνουν ποτέ. Πάω Κυριακή σε εκκλησία, από εκεί στο καφενείο με τον καφέ μας. Έχουμε και την ανιψιά μου, τη Λούλα, την Κυραμάρη, το Λουλάκι, και μας κάνουν διάφορα πράγματα, φωτογραφίες, λέμε τα παλιακά πως ζήσαμε.
1: Σωστά, σωστά. Το τραγουδάγατε από μικρή ή τώρα τελευταία το πιάσατε το τραγούδι?
0: Από μικρή και τραγούδια και ποίματα, και το σχολείο το έβγαλα με 9.
1: Α, μάλιστα.
0: Και στα διαλύματα έπληκα μπλούζες. Μ' ακούς?
1: Ακούω, ναι. Και θαυμάζω.
0: Όποιος θέλει τα κάνει όλα.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να περνάτε καλά και
0: θα
1: τα πούμε από κοντά.
0: Για τη Γερμανία,
1: ναι.
0: Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα. Δεν βρισκάμε σπίτια, δεν βρισκάμε τίποτα. Μετά, το 60 μέχρι το 70 ήταν πιο δύσκολα. Αλλά εγώ πήρα το 70. Ναι, με δυσκολεύτηκα για να βρω σπίτι. Μετά βρήκα σπίτι και πήφερα τα παιδιά μου. Δεν ήμουν στην ξενιτιά, ήμουν στο σπίτι μου, δούλευα και τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα, κυρία Γιαννούλα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα τα πούμε από κοντά στο χωριό, θα τα πούμε, στο Πταχώρι.
0: Να έρθετε η χαρά μου και θα σας πω και τραγούδια.
1: Πολύ ωραία. Γεια σας,
0: γεια
1: σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια.
1: Την ακούμε τώρα λοιπόν την κυρία Γιαννούλα, για να κλείσουμε με την κυρία Γιαννούλα και τις άλλες δύο φίλες της από το Επταχώρι, η Γιαννούλα, η Γεωργία και η Σουλτάνα λοιπόν. Και κάπως έτσι κλείνουμε την εκπομπή για σήμερα. Στο Επταχώρι ταξιδέψαμε, όμορφο το ταξίδι μας σήμερα, όμορφη η ξενάγησή μας, η γνωριμία μας με ένα τόσο όμορφο τόπο όπως το Επταχώρι Καστοριάς. Μην ξεχνάτε στη διαδρομή την παλιά, τον παλιό το δρόμο που πάει για Κόνιτσα, περνάτε από Πεντάλαφο και μετά Επταχώρι. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κωνσταντίνο Τουρβάρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Βλέπω και εδώ τη Φούλη Τζαβιτσάνου που είναι έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα με ένα άλλο χωριό της Ελλάδας. Και βέβαια την Πέμπτη με την εκπομπή Πάρε το χρόνο σου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά!

0: Τώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένας 28χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Σιμανόγλιο νοσοκομείο καθώς

0: εισέπνευσε καπνό από τη φωτιά που ξέσπασε υπόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια σε 6 και 4 το πρωί. Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Αυξημένη η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι και η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωση ως τον κόμβο Ηρακλείου, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλίτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε το ΕΡΤ News ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια με τώρα τον ξυλοδαρμό της από τους γονείς. Εν αναμονή της ΕΔΕ για το περιστατικό για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Παίζει έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, το αναβάτη συνελήφθη. Αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και γιγαντιές δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με κλίσεις αερίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξέθεσαν φέτος πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζον στην επιφάνεια της γης, όπως αποκαλύπτει έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ο καιρός. Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και κυκλάδες. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9. Τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Γεια χαρά κόσμε. Ευχόμαστε τα καλύτερα όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε, να είσαστε καλά. Καλό ξεκίνημα και για όσους είναι σε άλλα μέρη του κόσμου, είτε έχουν ξεκινήσει είτε ακόμα είναι νύχτα εκεί, ευχόμαστε τα καλύτερα. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδάκια, το ταξίδι μας μόλις ξεκινάει, το ταξίδι μας συνεχίζεται. Κράτα γερά, σταθερά την πορεία. Κράτα εκεί στον κάβο, 85 μοίρες γραμμή. Δεξιά είναι το φανάρι, μη σου φύγει το τιμόνι, διατάζει ο γραμματικός τον ναύτη που είναι στη γέφυρα και στο τιμόνι. Σε λίγο θα χαράξει, έχει καιρό έξω, θέλει προσοχή. Άντε να τελειώνει αυτή η βάρδια, η βάρδια 4-8, λίγο ακόμα. Έχουμε 8 μέρες ταξίδι ακόμα για να κροσάρουμε τον Ατλαντικό. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη και σεβασμό στη θάλασσα που υπηρετούμε, που δουλεύουμε, που ζούμε μαζί της και που αγαπάμε τη θάλασσα. Είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε στην ελληνική ραδιοφωνία με τη συχνότητα όλων των Ελλήνων και φυσικά των αθηνικών μας, τη φωνή της Ελλάδας φυσικά. Στέλνουμε την αγάπη μας, τη σκέψη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ναυτικούς που ακούν, τι άλλο, καλές θάλασσες, και αυτό ευχόμαστε και σε αυτούς, να έχουν καλές θάλασσες. Από αυτήν εδώ τη συχνότητα και την παγκόσμια φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι με το εξής πλήρωμα. Είναι ο ασυρματιστής μας, ο Μαρκόνης μας, ο Ταρατηριτάρας Κωνσταντίνος Λούβαρης από την Τίνο, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου. Καλημέρα ασυρματιστά, κύριε ασυρματιστά. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, και για σήμερα Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε για άλλο ένα ταξίδι με έναν ακόμα εκλεκτό καλεσμένο. Λίγο αργότερα θα τον ακούσουμε, από την Μυροβόλο Ναυτομάνα Αχείο. Προς το παρόν, να πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι, αφού βιράνουμε την άγκυρά μας και ευχηθούμε

0: με το παραδοσιακό αμοριανό μου πέραμα συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Είναι η αδελφή Κατσιμίχα, αμοριανό μου πέραμα, να έχεις καλό ξημέρωμα κλπ. Είναι η 30η του μηνός, η 30η ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου του 2026 και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν την σημερινή ημερομηνία. Καταρχήν είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας και είναι η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών και δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολλούς από αυτούς και να είναι καλά εκεί που είναι με όσα έχουν κάνει για την πατρίδα μας. Τα κυριότερα γεγονότα, σαν σήμερα το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Θα αναφερθούμε λίγο αργότερα στον Wolfgang Amadeus Mozart για το έργο του. Στο 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, σαν σήμερα το 1876. Ήταν το 1983, 30 Σεπτεμβρίου, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Δαλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στον χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stones. Σαν σήμερα το 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Το 1999, σαν σήμερα, το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στον γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής». Τώρα, όσον αφορά τις γεννήσεις, σαν σήμερα, το 1924 ήρθε στο μάτριο του το κόσμο ο Νίκος Ρίζος, ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός, ο οποίος πέθανε στις 20 Απριλίου του 1999. Το 1924 γεννήθηκε ο Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας, και το 1964 ήρθε στον κόσμο αυτό η Μόνικα Μπελούτσι, Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο. Σαν σήμερα, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1826, ο Γιάννης Γκούρας πεθαίνει, με μία από τις εμφιλεγόμενες προσωπικότητες της ελληνικής επανάστασης. Έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι, είχε γεννηθεί το 1771. Το 1951 πεθαίνει ο James Dean, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 8 Φεβρουαρίου του 1931. Και τέλος, σαν σήμερα το 1985 πεθαίνει ο Charles Richter, Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών. Αυτά όσον αφορά τα κυριότερα γεγονότα και επί ευκαιρία πάμε να ακούσουμε λίγο το μαγικό αυλό από την Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, τη Φιλαρμονική της Βιέννης, και πάμε να τον ακούσουμε.
1: Όχι, όχι, ναύτη,
0: ναύτη.
1: Λοιπόν, θα έπρεπε να ήμουν αθυποπλίαρχος από το δεύτερο κιόλας.

Και ενώ ακούμε το μαγικό αυλό από την φιλαρμονική της Βιέννης, να πούμε δύο κουβέντες, δύο λόγια για τον Wolfgang Amadeus, ο οποίος υπήρξε ένας από τους κορυφαίους συνθέτες όλων των εποχών. Τα έργα του αποτελούν μέρος του ρεπερτοριού κάθε ορχήστρας που σέβεται τον εαυτό της. Το πλήρες όνομα του είναι Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus Amadeus Mozart, και γεννήθηκε την 8η της πρωινή της 27ης Ιανουαρίου του 1756 στο Σάλτμπουργκ, τμήμα της τότε Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έθνους και νυν, του γερμανικού έθνους και νυν της Αυστρίας. Ήταν γιος συνθέτη του Λεοπόδουλου Μότσαρτ. Ο Μότσαρτ έζησε μόνο 35 χρόνια, πρόλαβε όμως να συνθέσει περίπου 600 έργα, τα περισσότερα από τα οποία είναι αριστουργήματα. Σε ηλικία 3 χρονών έπαιξε πιάνο, στα 5 του συνέθεσε και στα 6 έδωσε το πρώτο του κονσέρτο. Μιλάμε για τον ορισμό της ιδιοφύειας. Ο Μότσαρτ, αν και συνθέτης, είναι ένας μύθος, ένα λαϊκό είδωλο. Είχε το χάρισμα να γράφει απλές και ευκολομνημόνευτες μελωδίες μέσα στην αυθεντικότητά τους. Η μουσική του έχει και μαγικές ιδιότητες. Κτηνοτρόφοι παίζουν Μότσαρτ στις αγελάδες για να αυξήσουν την παραγωγή τους σε γάλα ή να μας δώσουν πιο τρυφερό κρέας. Έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι η ακρόαση της μουσικής του βοηθά στην ανάπτυξη της νοημοσύνης των βρεφών και των παιδιών. Η μορφή του απεικονίζεται ακόμα σε σοκολατάκια, σουβενίρ και άλλα είδη διακόσμησης. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, λέγεται ότι αν υπήρχε η δυνατότητα ο Μότσαρτ να διεκδικήσει τα δικαιώματα για τη χρήση της μουσικής και του ονόματός του, θα μπορούσε να αγοράσει όλη την Αυστρία. Άλλωστε η γενέτειρά του, το Σάλτσμπουργκ, ζει και αναπτύσσεται μέχρι σήμερα χάρη στο όνομα του Μότσαρτ. Κι όμως ο συνθέτης της μικρής νυχτερινής μουσικής, του Ντον Τζοβάνι και του μαγικού αυλού που ακούμε τώρα και άλλων αριστουργημάτων, πάλευε να τα φέρει βόλτα με τα οικονομικά του στον σύντομο βίο του, μόνο 35 χρόνια. Πέθανε στη μία τα ξημερώματα της 5ης Δεκεμβρίου του 1791, επί των επάλξεων, γράφοντας το Ρέγκβιεν της ζωής και της καριέρας του. Αυτός ήταν ο Wolfgang Amadeus Mozart, που σαν σήμερα έκανε πρεμιέρα στη Βιέννη το έργο του «Ο Μαγικός Αυλός», που ακούμε ένα μικρό απόσπασμα ακόμα από αυτό το έργο.

Και μετά τον μαγικό αυλό του κυρίου Μότσαρτ, πάμε να δούμε, πάμε στην επόμενη μας είδηση εδώ στις Καλές Θάλασσες, στην Φωνή της Ελλάδας. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης των αναζαπηρώσεων στο Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Παρασκευή με εξειδικευμένα συνεργεία που επιχειρούν συνεχώς πάνω στο πλοίο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ομάδες διάσωσης, τα δύο ανώτερα καταστρώματα έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τη φωτιά, ενώ το κατώτερο κατάστρωμα φέρεται να έχει παραμείνει άθικτο. Παράλληλα, το πλοίο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα ειδικά συνεργεία επιβιβάζονται ανά περίπου 20 λεπτά με αναπνευστικές συσκευές και μεταφερόμενα μέσα πυρόσβεσης, επεμβαίνοντας στα σημεία που εμφανίζονται νέες εστίες. Η ένταση της πυρκαγιάς έχει περιοριστεί αισθητά, ωστόσο μικρές εστίες και αναζαπηρώσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται. Στο θαλάσσιο πεδίο παραμένουν τρία ρημουρκά, ενώ αποφεύγεται σύμφωνα με πληροφορίες η χρήση νερού ώστε να μην προσθεθούν μεγάλες ποσότητες στα καταστρώματα και επηρεαστεί η ευστάθεια του RoRo Carrier. RoRo είναι τα καράβια τα οποία μεταφέρουν τα αυτοκίνητά δικά, που μεταφέρουν αυτοκίνητα. Το επόμενο κρίσιμο βήμα αφορά την εξεύρεση κατάλληλου λιμανιού για την ασφαλή μεταφορά του Blue Carrier νούμερο 2. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τις επιλογές που εξετάζονται είναι το λιμάνι της Ελευσίνας και ο Αστακός, με τη μετακίνηση του πλοίου να μην αποκλείεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, εφόσον περιοριστούν πλήρως οι ενεργές εστίες. Η επιλογή λιμένα δεν είναι εύκολη, καθώς απαιτείται κατάλληλη και διαθέσιμη θέση για το πυρόπληκτο ρορό, μήκος πάνω από 160 μέτρα. Μετά την ασφαλή πρόσθεση, προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί στην απομάκρυνση των οχημάτων από τον καράζ και στην απάντληση καυσίμων και όλων των πετρελαιοειδών. Θα ακολουθήσει η πραγματογνωσύνη για την αποτίμηση των ζημιών και τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Αυτά τα τελευταία σχετικά με το Blue Carrier 2 του αυτοκινητάδικου που έπιασε φωτιά την περασμένη Παρασκευή και ακόμα υπάρχουν μικρές εστίες πάνω του.

Το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και τους στίχους του Νίκου Γκάτσου ακούσαμε πριν από λίγο από τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, «Μάτια βουρκωμένα». Κάτω στον Πειραιά, στο Μουράγιο, είπα να σκοτωθώ μα τον Άγιο, μα έκανα υπομονή και κουράγιο και ήρθα κρυφά τον παλιό μου καημό να σου πω. Και το ταξίδι συνεχίζεται εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Η Φωνή της Ελλάδας που είναι γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες απανταχού εντός και εκτός των τυχών επί τόσες και τόσες δεκαετίες. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με ομογενειακές οργανώσεις και ξένες πρεσβείες. Και ως εθνικός φορέας η Φωνή της Ελλάδας προβάλλει την Ελλάδα του σήμερα, του αύριο αλλά και του χθες εντός και εκτός συνόρων. Σήμερα μέσω των τρόπων που μεταδίδεται μέσω δορυφόρου και διαδικτύου μπορεί να είναι κοντά σε όλους τους Έλληνες και στην νεολαία μας την τρίτη γενιά, τη δεύτερη αλλά και την τέταρτη του απόδημου ελληνισμού. Και φυσικά είναι κοντά στους ναυτικούς μας και θέλουμε να είναι δίπλα μας όλοι οι Έλληνες και ειδικά οι ναυτικοί, καθότι απευθυνόμαστε σε αυτούς με θέματα γύρω από τη θάλασσα και θέλουμε τις ιστορίες τους που θα μοιραστούμε μία από αυτές λίγο αργότερα. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και στο site της Φωνής, στο voc.r.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο συντονίζεστε επίσης και από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται εκεί. Επίσης και από, μας ακούτε και μέσω της εφαρμογής μέσω της πλατφόρμας Airflix και από την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε είναι το 210-6066-815-16 και στο 210-6066-238. Το email μας είναι thevoiceofgreece@r.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε ως η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece. Και πάμε στους χαιρετισμούς σήμερα. Όπως κάθε μέρα θέλουμε χαιρετίσματα σε όλους ναυτικούς και ειδικά σήμερα στον ασηματιστή από την Σύρο, στον καλό μας φίλο Βαγγέλη Μακρόπουλο. Καλημέρα Βαγγέλη. Στον καπετά Πάνο Τζέμο, στον καπετά Γιάννη Βούλγαρη από την Ιθάκη, στον καπετάν Απόστολο Αναστασιάδη, στον ασηματιστή καλό μας φίλο από την Κάρπαθο, τα Μεσοχώρια, τον Κώστα Παραγιό. Στοιχείο θα στείλουμε χαιρετίσματα στο Στυλιανό Σφικάκη και στον καπετάν Αλέξανδρο Κούβακα, στο Στιούαρτ Γιάννη Μαμουζέλο από την Κάλυμνο, στον καπετά Μανώλη Σαρή από τα Χανιά, στον καπετά Γιώργο Φωτάρα από την όμορφη Σίμη, γεια σου καπετά Γιώργη, στην κυρία Διονυσία Λούβαρη τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά κυρία Διονυσία, στον καπετά Θοδωρή Παπαϊωάννου, στον καπετά Μινά Γρηγοριάδη και στον καπετά Μανώλη Δημητρίου και στον καπετά Μινά Περσελή. Οι τέσσερις τελευταίοι είναι από το νησί μου την Κάσο.

0: Ένα με τη θάλασσα έγινα για σένα όταν φουρτουνιάζει αυτή ταξιδεύω εγώ. Ένα τραγούδι του 1994 που ακούσαμε από την Στέλλα Κονιτοπούλου. Τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Ανδρέου. Και με αυτό το τραγούδι πάμε πάλι στην Χίο, την αγαπημένη μας Χίο, την Αυτομάνα Μυροβόλο Χίο, να συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο. Τον είχαμε βγάλει και την προηγούμενη εβδομάδα, διότι έχει πολλά πράγματα να μας πει και μας αρέσει να ακούμε τις ιστορίες του. Καπετάν Δημήτρης Τσιροπινάς εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα, καπτά Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα από αύριο.
0: Καλό
1: καλά
0: μήνα.
1: Ταξίδια στους ναυτικούς μας.
0: Έτσι, έτσι όπως τα λες, καπτά Δημήτρη, να είσαι καλά, καλό μήνα και σε σένα. Αγάντα και αντέχουμε, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, αφού αντέξαμε στα δύσκολα, τώρα έχουμε πουνάτσες.
0: Τώρα βέβαια, πού σε πετυχαίνουμε, καπετάνι, τι καιρό έχει, τι καιρό έχει στοιχείο?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στο περιβόλι μου.
0: Α, στο περιβόλι.
1: Και ενώ είχε συννεφιές το πρωί-πρωί, τώρα έχει βγει και ένας ωραίος ήλιος και θα έχουμε λιακάδα, φαντάζομαι, θα τα διαλύσει τα συννεφάκια που έχει.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχουμε και μια ωραία τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, ωραία.
0: Για να μπούμε σιγά σιγά για τα καλά στο φθινόπωρο. Πρωί πρωί λοιπόν στο περιβόλι, δεν σταματάς έτσι, καπετά Δημήτρη, θέλεις να...
1: Δεν σε αφήνει, όταν έχεις ένα περιβόλι, δεν έχεις εσύ τίποτα, εκείνος σε έχει.
0: Όταν έχεις ένα περιβόλι, σε έχει εκείνο, ε.
1: Βέβαια, που πρέπει να το φροντίσεις, να το ποτίσεις, να το κλαδέψεις, να μαζέψεις τα ξερά, να δεν υπάρχει, δηλαδή έχει 365 μέρες το χρόνο.
0: Έτσι.
1: Εργασία και χαρά μαζί, γιατί εάν δεν σου δίνει χαρά, καλύτερα να μην έχεις τίποτα.
0: Βέβαια, άμα δεν το χαίρεσαι, έτσι είναι, και έτσι είναι και το αμπέλι. Αλλά μήπως λέω τώρα εγώ, καπετάνιε, μετά τη θάλασσα το ρίξεις και λίγο έτσι στην Κυπουρική, είσαι νοικοκύρης βέβαια, αλλά το ρίξεις στην Κυπουρική σαν να είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας.
1: Είναι και ψυχοθεραπεία, αλλά όταν ταξιδεύεις και είσαι μακριά από τον τόπο σου για πολλά χρόνια, το αγαπάς τον τόπο σου λίγο παραπάνω, γιατί σου έχει λείψει.
0: Έτσι είναι.
1: Έχεις χάσει πράγματα. Δηλαδή, μη λέμε ότι ωραία η θάλασσα, ωραία τα ταξίδια, ωραία, ωραία, ωραία, αλλά σου λείπει. Σου λείπουν τα πάντα όλα. Σου λείπουν οι μυρωδιές. Σου λείπουν, ας πούμε, σε 2-3 σημεία έχει για σεμιά. Περνάς κάθε φορά και θυμάσαι, σου έρχεται η μυρωδιά που ήσουν ένα 5 χρονό παιδάκι. Την ίδια στιγμή, ξέρω εγώ, τώρα έχει καρύδια. Αρχίζουν και πέφτουν κάτω τα καρύδια, μαζεύεις τα καρυδάκια. Αν δεν τα μαζέψεις, θα τα φάνε όλα οι ποντικοί. Δηλαδή, έχει συνέχεια να ασχοληθείς.
0: Έτσι είναι.
1: Και κάποτε το περιβόλι ήταν μονοκαλλιέργεια. Είχε μόνο μανταρίνια.
0: Μόνο μανταρίνια. Τώρα έχει απ' όλα.
1: Αλλά κάποια στιγμή, εδώ πέρα επειδή δεν είχαμε πολλά νερά, τραβήξανε και ξεραθήκανε όλα τα μαντερίνια εκεί στα λιβάδια που μένω. Μάλιστα. Και την ίδια στιγμή η τιμή έχει πέσει τόσο πολύ που εάν έχεις μόνο μαντερίνια θα ξοδέψεις περισσότερο να τα μαζέψεις παρά να τα πουλήσεις.
0: Από νερό πώς πάτε εκεί?
1: Έχω το δικό μου το πηγάδι, είμαι αυτάρκης που λένε.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Η θάλασσα δεν ξεχνιέται με τίποτα.
0: Ναι.
1: Και ειδικά τα πρώτα χρόνια που έκανα 3 ολόκληρα χρόνια ναύτης.
0: Ναι, θα πάμε στην πορεία σου την ναυτική, αλλά θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό, διότι...
1: Ό,τι θέλεις, ναι. Εδώ πέρα ναι. Μπορούμε να πάμε και Ιταλία, άμα θέλεις. Πάμε, λέγε.
0: Καπετάνιε, όταν ήσουν στα καράβια, τα νοσταλγούσες όλα αυτά, το περιβόλι, τις παρέες, τους συγγενείς σου, ένα πανηγύρι στο χωριό, ήταν το μυαλό σου και σε αυτά τα πράγματα και τα νοσταλγούσες?
1: Κοίταξε να δεις τώρα τι γινόταν. Τα χρόνια που ταξίδευα εγώ, τα καράβια είχαν πληρώματα και αξιωματικούς 100%
0: Έλληνες.
1: Ναι. Που σημαίνει σε κάθε καράβι έκανες καινούριους φίλους Και την ίδια στιγμή περνούσες, γιατί ακούγες καινούριες ιστορίες, ιστορίες που μαζευόταν, ας πούμε, κάθε φορά στο καπνιστήριο εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είχε και 10 διαφορετικές ιστορίες που εγώ είχα τα αυτιά μου να ακούσω. Εγώ δεν είχα δικές μου ιστορίες, έπρεπε να ακούσω τις άλλες και ήταν πάρα πολλές.
0: Ακριβώς, έτσι.
1: Ενδιαφέρουσες. Και μετά, περνώντας τα χρόνια, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ένα νησί όπως η Χίο είναι βαρετό το χειμώνα. Και κανόνιζα να ταξιδεύω από τώρα, από το φθινόπωρο, μέχρι τέλος της άνοιξης και λίγο καλοκαίρι, και έκανα όσο μπορούσα, γιατί δεν μπορούσα να τα καταφέρω πάντοτε,
0: ναι,
1: καλοκαίρια στην Ελλάδα.
0: Έτσι, έτσι, και εμείς κάτω στην Κάσου το ίδιο κάναμε.
1: Λοιπόν, δεν μου έλειπε σε αυτή την περίπτωση, γιατί τα πανηγύρια είναι το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι, το χειμώνα έχει άλλα πράγματα.
1: Το χειμώνα είναι μοναξιά και
0: δύσκολα,
1: και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά, αυτό που έλεγα είναι ότι δεν μπορούσες πάντοτε να τα καταφέρεις όπως θέλεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, από τότε που έγινα αξιωματικός, είχα στην κολότσεπη ναυτικά χρονικά και διάλεγα βαπόρια που πηγαίνανε στο νότιο ημισφαίριο, Βραζιλίες, ό,τι είχε μέσα Λατινική Αμερική και οτιδήποτε άλλο νοτιού ημισφαιρίου.
0: Γιατί τα διάλεγες αυτά?
1: Για να έχω καλοκαίρι το χειμώνα. Αυτό όμως έπρεπε να μην μπαρκάρω συνέχεια με την ίδια εταιρεία, γιατί ναι, δεν είχαν πάντοτε διαθέσιμο καράβι για την αφεντιά μου να πάω να κάνω το χειμώνα καλοκαίρι.
0: Καλά, ήσουνα και έξυπνος, έκανες και έξυπνες και ωραίες επιλογές. Είχες μια δικιά σου στρατηγική στο πώς να μπαρκάρεις.
1: Είναι θέμα πώς φιλοσοφείς τα πάντα όλα. Από τη στιγμή λοιπόν που μπορείς και τα φιλοσοφείς, και σε αυτό βοηθάει ένας πλανήτης, ο Δίας, που αν έχεις το Δία στον Τοξότη όπως τον έχω εγώ, είναι εύκολο να το φιλοσοφήσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία σκέψη αυτή, καπιτά Δημήτρη Τσιροπίνα.
1: Ναι, δεν συστήνω σε αυτούς που πάνε για καριέρα.
0: Ναι,
1: γιατί στην καριέρα πάνω, άμα πηγαίνεις, πρέπει να ακολουθήσεις εντολές της εταιρείας.
0: Έτσι,
1: σου, να μην χάσεις τη σειρά σου.
0: Σωστά.
1: Να μην σου λένε, θα πας σε αυτό το βαπόρι για λίγο, είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, κάνε κουράγιο κτλ.
0: Ναι, εννοείται, ναι, ναι. Αλλά κάτω ήταν, τα λιμάνια αυτά εκεί κάτω στη Νότιο Αμερική ήταν και λίγο ύποπτα, λίγο έτσι, έπρεπε να έχεις εγκρατείς.
1: Κοίταξε να δεις, εγκρατείς, ο καθένας είναι, από τη στιγμή που θα γεννηθεί, άλλος είναι περισσότερο και άλλος
0: λιγότερος.
1: Δηλαδή υπάρχουν μερικοί που θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να είναι λιγότερο εγκρατείς και σε άλλους να τους το περιορίσουμε. Λοιπόν, το θέμα είναι να κάνεις αυτό που γουστάρει η ψυχούλα σου και να περνάς όσο μπορείς καλύτερα, γιατί ο χρόνος είναι αστραπή. Θυμάμαι στα πρώτα καράβια, αφυποπλήρακος ήμουν ακόμα, αφυποπλήρακος ήμουν από 21 χρονών, δηλαδή, μικρός είναι ακόμα, και μου έλεγε ένας καπετάνιος, και πιο πολλοί ήταν και πατριώτες μου εδώ από τη Χίο, αχ, να είχα τα χρόνια σου, από τα Δημήτρη. Λέω, εντάξει, πες μου τι θα πρέπει εγώ να κάνω από τη στιγμή που, δηλαδή, τι θα κάνεις εσύ. Εκεί δεν είχε απάντηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η απάντηση είναι εύκολη. Να κάνεις αυτό που γουστάρει η ψυχούλα σου.
0: Έτσι.
1: Αλλά για να κάνεις αυτό που γουστάρει η ψυχούλα σου, πρέπει να κάνεις μια βουτιά βαθιά, τι θέλει η ψυχούλα σου. Όχι τι θέλουν οι άλλοι από σένα.
0: Μουτιάς η ψυχή σου, βέβαια. Εσύ όμως, καπετά Δημήτρη, όλα αυτά τα χρόνια της πορείας σου στη θάλασσα, τι είναι αυτό που κρατάς σαν, ας πούμε, το διατάφτα, σαν ένα δίδαγμα μετά από τόσα χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας και τα έχεις δει όλα?
1: Κοίταξε να δεις, όλα δεν τα έχει δει κανένας. Γιατί άμα κοιτά από τις ιστορίες που έχω ακούσει, οι πιο δύσκολες δεν ήταν οι δικές μου, ήταν των αλωνών. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προσαρμόσεις ακόμα και τη θάλασσα στα δικά σου θέλω, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει ένας κανόνας για όλους. Γι' αυτό, δηλαδή τη σήμερα ημέρα, πες ότι κάποιος γίνεται ναυτικός. Έχει να διαλέξει από 7 διαφορετικά βαπόρια. Μπορεί να πάει σε αυτά που κουβαλάνε αέριο.
0: Τα LNG.
1: Μπράβο. Μπορεί να πάει σε καζάδικο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάει σε κουραζιερόπλιο.
0: Σε ρορό.
1: Μπορεί να πάει σε φορτηγό. Μπορεί, αν είναι πολύ μάγκας, να πάει σε θαλαμιγό ή να πάει και σε πιο μικρό.
0: Ναι.
1: Άρα, εδώ θα πρέπει ο καθένας να δει. Α, εγώ τι μπορώ να κάνω, ποιο είναι αυτό που με πάει. Α, είναι μερικοί που θέλουν, ξέρω εγώ, να μαζέψουν κάποια λεφτά όσο το δυνατό πιο γρήγορα για να πάνε μετά να κάνουν κάτι στη στεριά. Mm-hmm. Η λύση σε αυτή την περίπτωση είναι να πάει στα αέρια.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Θα πάρει ένα καλό μισθό και την ίδια στιγμή. Εάν τον αφήσει και η εταιρεία, γιατί άμα είσαι και πολύ καλό, δεν σε αφήνει και η εταιρεία να φύγει.
0: Δεν σε αφήνει εύκολα, σε κρατάει.
1: Μπράβο. Μετά, εάν ξέρω εγώ κάποιος θέλει να είναι και Bobby Ver και τα λοιπά και τα λοιπά, διαλέγει να πάω, να παίρνει εκεί πέρα, γίνεται καλός, ακόμα μπορεί να γίνει και master chef, να πάει σε μια θαλαμιγό, να ξέρει και δύο-τρεις γλώσσες και να είναι και εκεί περιζήτητο. Δηλαδή, τη σήμερον ημέρα υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, αρκεί κάποιος να σε βοηθήσει λίγο, να σου πει ψάξε τι θέλεις, πού πηγαίνει, ποια είναι η δική σου ρότα. Και
0: βέβαια,
1: από τη στιγμή που θα μπορέσεις, ξέρω εγώ, δηλαδή εγώ εκείνα τα χρόνια αυτό που μπορούσα να διαλέξω ήταν να είμαι το χειμώνα νότιες θάλασσες.
0: Κατάλαβα, ναι, ναι. Και τι προχώρησες στην καριέρα σου και έφτασες εδώ που έφτασες. Μετά από πόσα χρόνια βγήκε σύνταξη?
1: Κοίταξε να δει. Και κάποια στιγμή βρέθηκα χειμώνα καιρό να είμαι στα στενά της μάχης.
0: Εκείνα.
1: Είμαστε ένα ολόκληρο μήνα ανάβλωτοι.
0: Οχ.
1: Που σημαίνει επί ένα ολόκληρο μήνα προσπαθούμε να απαγιάσουμε το καράβι εκεί στο ακροτήριο της Κορνουάλης.
0: Κορνουάλη, ναι.
1: Η Κορνουάλη είναι ελληνικό όνομα. Το ήξερε?
0: Όχι, για πες.
1: Είναι η κόρνα του αιώλου, το κέρατο του αιώλου.
0: Άντε να.
1: Που σημαίνει ότι ο βασιλιάς της Αγγλίας έχει το κέρατο του αιώλου.
0: Άκου να δεις, άκου. Αυτό δεν το ξέραμε, βέβαια.
1: Μα πολλά πράγματα δεν τα ξέραμε, δεν τα μαθαίναμε. Να σκεφτείς ότι αν πας λίγο παραπάνω προς τη Σκωτία, ανάμεσα Αγγλία και Ιρλανδία, έχει ένα νησάκι που το λένε Μικίνες.
0: Σοβαρά.
1: Σοβαρότατα. Και το έχω ψάξει.
0: Μικίνες, ε.
1: Μικίνες. Μπορεί να βρίσκεται τυχαία Μικίνες εκεί απάνω?
0: Κάποια εξήγηση θα υπάρχει.
1: Η εξήγηση είναι ότι από την εποχή που ήταν θαλασσοκράτορες οι Μινωίτες, πηγαίνανε, φεύγανε από την Κρήτη, περνούσανε τις στήλες του Ηρακλέως, πηγαίνανε προς τα πάνω κάνανε μπάγκερ στη Λισαβόνα. Λισαβόνα, ελληνικό όνομα. Από τον Οδυσσέα, Ουλίσσε. Χτυπούσανε απάνω, περνούσανε αυτό το νησάκι που λέγαμε τις Μυκήνες.
0: Τις Μυκήνες.
1: Και φυσικά το καλοκαίρι φτάνανε σε εκείνο βόρειο, σε τέτοιο βόρειο πλάτος που πηγαίνοντας δυτικά με οδηγό ή το Δία ή το Γκρόνο ή το Μπολικό Αστέρα και χτυπούσανε τα τρία νησάκια που αναφέρεται στην Ομήρου Οδύσσια που απέχουν την ίδια απόσταση μεταξύ τους και όταν φτάνανε εκεί είχαν ανεφοδιασμό γιατί είχαν πάντοτε αφήνανε τόπιους, δικούς τους ανθρώπους,
0: ναι.
1: Και αμέσως μετά παίρνανε το ρεύμα το αντίστροφο του Gold Stream και τους βοηθούσε να πάνε όσο πιο γρήγορα,
0: ναι,
1: στον Καναδά, στον Άγιο Λαβρέντιο.
0: Στο Σεν Λόρενς.
1: Ναι.
0: Στο ποτάμι.
1: Από εκεί ανεβαίνοντας απάνω στον Άγιο Λαβρέντιο,

0: τα σπαθιά που είχαν οι Μινωίτες, που πώς αλλιώς θα βρισκόταν εκεί, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκεται κανένα να μας τα πει αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε κανένα, γιατί αυτομάτως αλλάζεται όλη η ιστορία. Mm-hmm. Θα χαλάσουμε το παραμύθι ότι την Αμερική την ανακάλυψε ο Κολόμπος. Ε?
1: Μάλιστα.
0: Την ίδια στιγμή, μέχρι το 1600, υπήρχαν αυτόχθονες Κρήτες στη Γρυλανδία. Θα μπορούσε τώρα η Γρυλανδία να ήταν δικό μας μέρος. Αλλά τους είχαν επικηρύξει οι Ολλανδοί, δεν ξέρω πόσο το κεφάλι, και δεν αφήσανε κανένα. Αυτά δεν θα μας τα πει κανένας.
1: Μάλιστα. Μαθαίνουμε ωραία πράγματα, καπετά Δημήτρη Τσιροπινά, όμως όπως πάντα δεν μας παίρνει ο χρόνος. οπότε θα ανανεώσουμε ξανά το ραντεβού μας.
0: Εμείς τον χρόνο τον έχουμε.
1: Έχετε χρόνο. Θα ετοιμάσεις καμιά δύο ωραίες ιστορίες για την επόμενη μας σύνδεση την επόμενη εβδομάδα.
0: Δεν ετοιμάζονται. Έρχονται
1: μόνο τους. Εντάξει, αλίμονο. Θέλουμε να ακούσουμε και ιστορίες από την πορεία σου, αλλά πήγαινε τώρα πίσω στο περιβόλι να συνεχίσεις την εργασία.
0: Είμαι στο περιβόλι, δεν έχω φύγει.
1: Ενώ να επιστρέψουμε στην εργασία τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα στους ακροατές.
1: Καλό
0: μήνα να έχουμε.
1: Γεια, χαιρετισμού στη Χίο και θα τα πούμε μέσα στη βδομάδα. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ήτανε ο καπτά Δημήτρης Τσιροπινάς από τη Χίο, που βρίσκεται στο περιβόλι του και εργάζεται εκεί μετά τη θαλάσσια υπηρεσία του. Τον ευχαριστούμε για ό,τι μοιράστηκε μαζί μας. Ευχαριστούμε και εσάς που ταξιδέψατε μαζί στις καλές θάλασσες. Να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο Ασχηματιστή Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Γεια χαρά παιδιά, τα λέμε αύριο το πρωί. Αντώνης Καραγιαννάκης, γεια χαρά σας.

0: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρία ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο έως το 2034.

0: Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, αποσύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο ίδιος. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Θήβας. Το εστιακό βάθος υπολογίζει στα 12,3 χιλιόμετρα. Λίγα λεπτά αργότερα στις 8:28 καταγράφηκε και νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο και πάλι 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυο στο ύψος πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Ο αναβάτης συνελήφθη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Παρέα μου και σήμερα ο Κωνσταντίνος Λουβαρής στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 το πρωί. Η εκπομπή μεταδίδεται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 και 5 μέχρι τις 10 και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα στις 3, για να πιάνει και τις ζώνες της Αμερικής και της Αυστραλίας σε καλό χρονικό προσδιορισμό. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για Αμερική, μιας και μιλάμε για Αυστραλία και πιθανότατα αναφερόμαστε και στη μετανάστευση, έτσι, γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια μεγάλη έρευνα που έχει γίνει με βάση πραγματικά στοιχεία, πραγματικούς αριθμούς. Δηλαδή ψάξαμε και βρήκαμε τα επίσημα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στη χώρα των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την εθνικότητα του καθενός πολίτη στην πολιτεία που ζει, στις 50 Αμερικάνικες πολιτείες. Και βρήκαμε πόσοι από εκεί σε κάθε πολιτεία είναι Έλληνες. Γιατί, για να σας είμαι ειλικρινής, είχα έτσι στο μυαλό μου να παρουσιάσουμε λίγο τους αριθμούς για την ελληνική Αστόρια, που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, με ελληνισμό τέλος πάντων, όχι της Ελλάδας, με μεγαλύτερες πόλεις στον κόσμο με ελληνισμό, όπως και η Μελβούρνη, ας πούμε, στην Αυστραλία. Και ήθελα κάπως έτσι δηλαδή να το πάμε το θέμα και να βρούμε πραγματικά στοιχεία και πώς έχει αλλάξει έτσι και ο χαρακτήρας στην Αστόρια τις τελευταίες δεκαετίες. Από εκεί που ήταν απόλυτα ελληνοκρατούμενοι, με την εισρωή και άλλων μεταναστευτικών ομάδων, πώς έχει αλλάξει το προφίλ της περιοχής. Γιατί όταν λέγαμε, ας πούμε, ξενιτιά, λέγαμε Αστόρια, λέγαμε Μελβούρνη, λέγαμε Danforth Street, ξέρω εγώ, στον Καναδά. Λοιπόν, δεν είναι τα αποτελέσματα αυτά που βγάλαμε, που ψάξαμε και βρήκαμε τα στοιχεία, αυτά που περιμέναμε, για να είμαι ειλικρινής. Και θεωρώ μια έκπληξη, γιατί θα κάνουμε μια καταμέτρηση για τις 20 αμερικανικές πολιτείες που έχουν τον μεγαλύτερο πληθυσμό Ελλήνων. Και θα πάμε ανάποδα. Θα ξεκινήσουμε από το 1 και θα καταλήξουμε στο 1. Θα καταλήξουμε μάλλον από το 20 στο 1. Και δεν είναι, παιδιά, η Νέα Υόρκη και η Αστόρια πρώτη στην λίστα. Αυτό μόνο θα σας πω, έτσι για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να προετοιμαστούμε, θα πούμε ότι έχουμε μαζέψει μια σειρά από υπέροχα τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί και πριν τον πόλεμο και λίγο μετά τον πόλεμο, τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου γινόταν η πρώτη φωνογράφηση ελληνικών τραγουδιών και γράφτηκε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μουσικής μας ιστορίας. Θα ξεκινήσουμε έτσι με ένα τραγούδι που λέγεται «Το Μιστέκι». Είναι, ξέρετε, αυτά τα γκρίκρις που λέμε, η μετατροπή των αμερικάνικων λέξεων σε ελληνικές, το μιστέκι δηλαδή το λάθος, από τη λέξη mistake. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Αργύρης Γιαμπουράνης, το 1949 έχει φωνογραφηθεί.

ένας πόνος την ετρώει. Δεν αντέχω σαν το πω της ανιώς το μυστικό, να το μάθουν οι κοπέλες να φυλάγουν τα πόδια.

Προσέξτε, τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει δεν είναι απλά τραγούδια που φωνογραφήθηκαν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πολλά άλλα και παλιά και ρεμπέντε και λαϊκά στην πορεία, αλλά είναι τραγούδια που μιλάνε για τον ελληνισμό της Αμερικής. Είδατε τώρα εδώ χρησιμοποιούνταν λέξεις έτσι, πώς να το πω ρε παιδί μου, με την ντοπιολαλιά εκεί της περιοχής, δηλαδή αμερικάνικες λέξεις που έχουν μεταμορφωθεί σε ελληνικές. Το Mistake και θα δούμε στην πορεία και άλλα τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε περιοχές, στους Έλληνες που είναι εκεί και ζουν σε διάφορες περιοχές. Λοιπόν, κοιτάξτε, το μεγαλύτερο κομμάτι μετανάστευσης ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1900. Τότε έφυγε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ελληνισμού και δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά εκείνοι οι άνθρωποι, πραγματικά ηρωικά, στις σιδηροδρομές, στα ορυχεία και σε άλλες πολύ βαριές δουλειές, για να μπορέσουν να φτιάξουν και τη χώρα, έτσι, να μπει σε ένα άλλο επίπεδο και μια άλλη τροχιά, αλλά κυρίως και ήδη να μπορέσουν να πατήσουν κάπου, γιατί καταλαβαίνουν τα πράγματα στην Ελλάδα τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Όχι ότι ήταν και πιο εύκολα και τη δεκαετία του 60 που είχαμε το δεύτερο κύμα μετανάστευσης, ή μάλλον ξεκινώντας από το 50, άρχισαν και έφευγαν πάρα πολύ για την Αμερική και για την Αυστραλία. Το αμερικάνικο όνειρο διήρκησε μέχρι τη δεκαετία του 80. Ήταν τότε ένας νόμος ο οποίος ήθελε να καταργήσει τις εθνοτικές ποσοστώσεις, ο νόμος Χαρτ-Χέλλερ, και μετά τη δεκαετία του 80 άλλαξαν τα δεδομένα, έτσι, αλλά υπολογίζεται ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων είχε φτάσει τότε και είχε εγκατασταθεί στα μεγάλα αμερικανικά αστικά κέντρα. Και το τρίτο και τελευταίο κύμα μετανάστευσης, που ενδεχομένως να είναι μικρότερο, αλλά και αυτό είναι, ας το χαρακτηρίσουμε, σημαντικό και πρέπει να το αναφέρουμε, είναι αυτό που ξεκίνησε μετά την οικονομική κρίση του 2008. Πάρα πολλοί κόσμος που είτε είχε σχέσεις με την Αμερική, είτε είχε συγγενείς εκεί, είτε είχε γεννηθεί και είχε φύγει, επέστρεψε εκεί, βρέθηκε εκεί, αναζητώντας όχι μια καλύτερη ζωή, αναζητώντας την ελπίδα να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα, το αμερικάνικο όνειρο όπως παρουσιαζόταν παλιότερα σε άλλες δεκαετίες και με άλλα δεδομένα δεν υφίσταται πλέον. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και δουλεύοντας εργαζόμενος εκεί, με το μέγεθος του κόστους της ζωής, δεν είναι και πολύ εύκολο πράγμα να τα βάλεις σε μια σειρά και να τα βγάλεις πέρα, έτσι. Μην νομίζετε δηλαδή ότι θα πάτε, θα δουλέψετε, ξέρω εγώ, σε ένα εστιατόριο ή σε μια οικοδομή και θα γίνετε εκατομμύριο, γιατί το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά βέβαια, από το να μην έχεις δουλειά, από το να ζορίζεσαι και να είναι τα πράγματα ενδεχομένως χειρότερα εδώ, το κομμάτι της επιλογής της ξενιτιάς, έτσι θα τη λέω πάντα, είναι ένα κομμάτι που ιδιαίτερα μετά το 2008 και μέχρι σήμερα το βλέπουμε, και όχι μόνο προς την Αμερική αλλά και προς άλλες χώρες και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία διαφορετικά κύματα μετανάστευσης των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει γράψει ο αξέχαστος Μπάμπης Μαλαφούρης, μια μεγάλη μορφή της δημοσιογραφίας και όχι μόνο για την Αμερική. Είχαμε κάνει παρουσίαση του έργου του Μπάμπη Μαλαφούρη, το βιβλίο «Οι Έλληνες της Αμερικής», το οποίο αναφερόταν λεπτομερώς σε πολλούς Έλληνες και επιστήμονες που είχαν μεταναστεύσει από τα πρώτα χρόνια στην Αμερική. Με λεπτομέρειες για τον καθένα θα ξανακάνουμε ένα αφιέρωμα στον Μπάμπη Μαλαφούρη, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Τώρα, πέρα από τα επίσημα στοιχεία που έχουμε και θα σας παρουσιάσουμε για τις 20 πολιτείες που έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι ελληνισμού συγκεντρωμένο μέσα τους και σε διάφορες πόλεις, θέλω να πω ότι υπάρχουν γενικότερες εκτιμήσεις που λένε ότι οι Έλληνες της Αμερικής κυμαίνονται μεταξύ 1,2 εκατομμυρίων μέχρι και 3 εκατομμύρια. Γιατί είναι και πολλοί οποίοι δεν έχουν καταγραφεί, είναι πολλοί που έχουν ελληνική ρίζα και έχουν χαθεί μέσα από το πέρασμα των γενεών και απλά κρατάνε το όνομα, και είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που είναι πολύ δύσκολο να καταγραφούν. Ωστόσο, εμείς τα επίσημα στοιχεία που θα σας δώσουμε είναι η καταγραφή της εθνικότητας των πολιτών κάθε πολιτείας, έχοντας ξεχωρίσει αυτούς που είπαν ότι έχουν ελληνική καταγωγή. Αχιλλέας Πούλος τώρα, ένα τραγούδι του 1927, «Η Αμερικάνα».

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την καταμέτρηση, γιατί στο τέλος, με όλα αυτά τα τραγούδια που είναι πραγματικά συγκλονιστικά, θα χαθεί μπάλα και δεν προλάβουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ανάποδα, όπως είπαμε, τις 20 πιο ελληνικές αμερικανικές πολιτείες. Ξεκινώντας από το νούμερο 20, όπου έχουμε το Όρεγκον, όπου εκεί το ποσοστό του πληθυσμού που έχει ελληνική καταγωγή και ελληνική ρίζα είναι στο 0,34% του συνολικού πληθυσμού. Είναι δηλαδή 13.308 καταγεγραμμένοι Έλληνες στο Όρεγκον και κυρίως στην πρωτεύουσα, το Πόρτλαντ, όπου το 1910 οι πρώτες ροές μεταναστών εγκαθίδρυσαν και το, ή μάλλον ίδρυσαν τον Ελληνορθόδοξο Καθολικό Ναό της Αγίας Τριάδας. Λοιπόν, να πούμε ότι ήρθαν το 1900 και περισσότεροι Έλληνες απασχολούμενοι για την βιομηχανία, και να πούμε ότι το Όρεγκον βρίσκεται στα βορειοδυτικά, στον Ειρηνικό ωκεανό, από την πλευρά δηλαδή την βόρειο-ανατολική, ψηλά πάνω από την Καλιφόρνια και στον Ειρηνικό ωκεανό. Στο νούμερο 19 συναντάμε το Κολοράντο. Εκεί λοιπόν βρίσκεται πληθυσμός 0,34% ελληνικός πληθυσμός, και το συνολικό κομμάτι ελληνικού πληθυσμού που υπάρχει στο Κολοράντο είναι 20.217. Παρότι είναι το 0,34, δηλαδή αναλογικά με το μέγεθος της πολιτείας και τον πληθυσμό, είναι στο ίδιο επίπεδο με το Όρεγκον, αλλά επειδή έχει περισσότερους Έλληνες, αριθμητικά κατατάσσεται μια θέση πιο κάτω, στη 19η θέση. Να πούμε ότι βρίσκεται στην περιοχή Mountain West στις Ηνωμένες Πολιτείες του Κολοράντο. Εκεί οι πρώτοι Έλληνες κάτοικοι πήγαν το 1870, ήταν από τις πρώτες περιοχές όπου πήγε ελληνική μετανάστευση από την Ελλάδα. Η ελληνική κοινότητα σιγά σιγά μεγάλωσε. Αρχικά το 1890 αποτελείται από 24 άτομα, στην πορεία, ενώ μπήκαμε στο νέο αιώνα, αναφέρθηκε ότι στο Ντένβερ ζουν πάνω από 240 Έλληνες, αυτό το 1910. Και σιγά σιγά βέβαια εκεί ρίζωσε ο ελληνισμός, και καταλαβαίνετε τώρα, άμα μιλάμε και για Έλληνες που κατάγονται από εκείνους τους πρώτους μετανάστευς, μιλάμε για Έλληνες τέταρτης και πέμπτης γενεάς. Πάμε στο νούμερο 18, όπου το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού είναι 0,35% στη Νεβάντα. Εκεί ο συνολικός πληθυσμός είναι 11.236 ελληνικής καταγωγής πολίτες. Είναι η Νεβάδα στα δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι γνωστή βέβαια έτσι για την Κασινούπολη, και όχι μόνο. Και βέβαια ο αριθμός των Ελλήνων προφανώς δεν είναι και όλοι καταγεγραμμένοι, έτσι. Σας μιλάμε και σας δίνουμε πάντα τα επίσημα στοιχεία. Να πούμε ότι ένας πόλος έλξης για να έρθει Έλληνας τότε, στα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης στη Νεβάδα, είναι και το γεγονός ότι υπήρχε ήδη από πολύ πολύ παλιά ελληνική ορθόδοξη κοινότητα, και αυτός ήταν και ένας λόγος που τράβηξε ελληνισμό εκεί για να υπάρχει κοντά στην εκκλησία. Εντάξει, εκείνα τα χρόνια το κομμάτι της εκκλησίας, αλλά και αργότερα έτσι στη μετανάστευση, έπαιξε και παίζει ακόμα σημαντικό ρόλο για το γίγνεσθε των ομογενών. Είναι ο τόπος συνάντησης, είναι ο τόπος που βρίσκονται κάθε Κυριακή, και βέβαια είναι και πολλά σχολιά που λειτουργούν εκεί. Σε πόλεις που έχει πολύ πληθυσμό ελληνικό είναι ακόμη και καθημερινά σχολιά, ας πούμε στην Αστόρια ο Άγιος Δημήτριος, ή και σε άλλες πόλεις που είναι πιο απομακρυσμένες, με λιγότερο ελληνισμό, υπάρχουν σχολεία, τέλος πάντων, ας πούμε και υποτυπώδη, με μαθήματα ελληνικών, ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που αναφέρεται, θα το δούμε πιο κάτω, στη Φλόριντα. Θα δούμε πιο κάτω στη βαθμολογία τη Φλόριντα, αλλά αναφέρεται συγκεκριμένα στην ελληνική κοινότητα, τη μεγάλη ελληνική κοινότητα που έχει δημιουργηθεί από καλύμνιους και σίμιους, σιμιακούς σφουγγαράδες, το Tarpon String. Στο Tarpon String, όπου το τραγούδι αυτό έχει τίτλο «Οι φουγγαράδες του Tarpon String» και το ερμηνεύει η περίφημη Ρένα Ντάλια.

Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στο νούμερο 17, όπου είναι η Βιρτζίνια με ποσοστό πληθυσμού Ελλήνων 0,36% και έναν αριθμό που έχει καταγραφεί στις 31.802. Τόσοι είναι οι καταγεγραμμένοι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι της Βιρτζίνια, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα νότιο-ανατολικά και στο μεσοατλαντικό κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει σημαντικά στοιχεία μετανάστευσης, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσά της, στο Ρίτσμορτ της Βιρτζίνια, και το πρώτο κύμα σημειώθηκε το 1890, κύμα μετανάστευσης, έτσι, και μέχρι τη δεκαετία του 1920 πολλοί Έλληνες μετανάστευσαν εκεί, κυρίως λόγω οικονομικών προβλημάτων αλλά και της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα. Το δεύτερο μεγάλο κύμα μετανάστευσης έγινε το 1960, οπότε τότε οι Έλληνες έφταναν αναζητώντας μεγάλες ευκαιρίες, ή τέλος πάντων καλύτερες ευκαιρίες από αυτές που είχαν στην Ελλάδα, ή μάλλον ευκαιρίες και ασφάλεια σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά τους. Δεν εννοούμε ασφάλεια σε ό,τι αφορά μην χτυπήσει κάποιος κλπ. Εννοούμε ασφάλεια σε οικονομικό πλαίσιο. 31.802 άτομα στη Βιρτζίνια λοιπόν. Και προχωράμε. Νούμερο 16 είναι η Γιούτα με πληθυσμό 0,37% ελληνικό πληθυσμό από το σύνολο των πολιτών και των κατοίκων της πολιτείας. 12.699 είναι οι καταγεγραμμένοι Έλληνες, και σε ό,τι αφορά την περιοχή της Γιούτα είναι οι Έλληνες μετανάστες οι περισσότεροι που κατάγονται από τη Μεσόγειο, δηλαδή όλο το κομμάτι της Μεσογείου. Οι περισσότεροι μεσογειακοί, ας τους χαρακτηρίσουμε, μετανάστες που υπάρχουν στη Γιούτα είναι Έλληνες. Βέβαια αυτό εξηγείται γιατί ήρθαν πάρα πολλοί μετανάστες το 1900. Με την ιστορία των σιδηροδρόμων και των ορυχείων, η Γιούτα τράβηξε πάρα πολύ κόσμο και ήταν από τις πολιτείες εκείνες που είχαν πολλές ελληνικές και δυνατές ελληνικές κοινότητες, και μάλιστα οι Έλληνες ανθρακορύχοι και μεταλλορύχοι πρωτοστάτησαν και σε απεργιακές κινητοποίησεις και έγραψαν ιστορία στο κομμάτι των εργασιακών διεκδικήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγεται ότι πολλά μίλια, έτσι για να το πούμε αμερικανιστή, σιδηροδρόμου στη Γιούτα τα έχουν κατασκευάσει ελληνικά χέρια. Το 1910 η απογραφή ήταν περίπου στο 1 τρίτο από ό,τι είναι σήμερα, δηλαδή υπήρχαν 4.062 Έλληνες στη Γιούτα, και η αύξηση τώρα βέβαια είναι σημαντική μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Καταλαβαίνετε ότι και γενιές έχουν καλυφθεί, έχουν γεννηθεί νέα παιδιά σε οικογένειες που είχαν πάει από τότε, και υπάρχει αυτός ο αριθμός, ο αυξητικός αριθμός ό,τι αφορά τον ελληνικό πληθυσμό της Γιούτα. Στο νούμερο 15 πάμε στη Φλόριντα. Ακούσαμε το τραγούδι της Ρένας Ντάλια πριν από λίγο για το Tarpon Spring, και εκεί λοιπόν ζουν 88.329 Έλληνες που καλύπτουν το 0,38 μόνο, γιατί είναι μεγάλη πολιτεία με πάρα πολύ πληθυσμό. Το 0,38 του συνολικού πληθυσμού της Φλόριντα είναι Έλληνες. Υπάρχουν πολλά ελληνικά σχολεία, υπάρχει στο Tarpon Spring η ιστορική ελληνική κοινότητα του Αγίου Νικολάου, και υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που εκεί τουλάχιστον, και το Tarpon Spring που είναι το κέντρο του ελληνισμού, που ένας στους 10 είναι Έλληνες, έτσι. Υπάρχουν και άλλες περιοχές όπως είναι η Tampa Bay που συγκεντρώνει το Μαϊάμι και λοιπά, τα Keys, τα νησάκια συγκεντρώνουν αρκετό ελληνισμό. Λέγεται ότι στην περιοχή της Tampa Bay ζουν τουλάχιστον οι μισοί Έλληνες, δηλαδή 47.500, παίρνοντας συνολικά την Τάμπα, έτσι, και τον κόλπο της Τάμπα, εκεί υπάρχουν 4 διαφορετικές κομιτείες, οπότε συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός αυτός και στις 4 κομιτείες της Τάμπα. Λοιπόν, ήμουνα μόρτης μια φορά, ερμηνεύει τώρα ο Γιάννης Ιωαννίδης, ένα ρεμπέτικο της Αμερικής, το 1929 γράφτηκε από το Δημοσθένη Ζάτα, το ερμηνεύει όπως είπαμε ο Γιάννης Ιωαννίδης, ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη το Φλεβάρι του 28-29, είναι καταγεγραμμένο στο δίσκο. Έχει, θα δείτε, σαν να είναι ένα επιχειρησιακό
ή μάλλον επιθεωρησιακό τραγούδι και επιχειρησιακό. Μιλάει για τις ανάγκες, προφανώς είχε γραφτεί για κάποιο θεατρικό έργο, το οποίο δεν έπαιξε ποτέ, τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το μάθαμε ποτέ, δεν ξέρουμε για ποιο έργο έχει γραφτεί αυτό το επιθεωρησιακό τραγούδι, αλλά σίγουρα είναι ακριβώς τέτοιο. Και να πούμε ότι κυκλοφόρησε από τον αμερικάνικο δίσκο της Columbia με αριθμό 56144F και κυκλοφόρησε και με την Columbia της Αγγλίας με αριθμό 11809.

λες μια χαρά, σήμερα το βουλίο. Σαν μπαίνω στο καφέ αμάν, τα μάτια σαν σηκώνω. Δεν ξέρω αν you understand, κάθε καρδιά μη

Πάμε, νούμερο 14, Vermont. Δεν έχει πολλούς Έλληνες. Είναι 2.622 οι καταγεγραμμένοι, αλλά επειδή είναι μια πολιτεία με πολύ μικρό πληθυσμό, καταλαμβάνει ο ελληνικός πληθυσμός το 0,40%. Το Vermont βρίσκεται στις βορειοανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, στην περιοχή της Νέας Αγγλίας. Υπάρχουν πολλοί Ελληνοαμερικάνοι στις περιοχές του Essex Junction και του South Burlington, που εγκαταστάθηκαν εκεί από πολύ πολύ παλιά. Στο νούμερο 13 συναντάμε το Michigan, που έχει ποσοστό ελληνικού πληθυσμού 0,43%, 43.260 οι Έλληνες του Michigan, βρίσκεται στο πάνω κομμάτι των μεσοδυτικών πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών, και βέβαια εκεί είναι και η πόλη του Detroit. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη μετανάστευση στο Michigan, γιατί δούλευαν πολλά χέρια στο Detroit. Και ο Τάν Γεωργακάς έχει γράψει και το καταπληκτικό βιβλίο «Το δικό μου Detroit», μια συγκλονιστική ιστορία μετανάστευσης, πραγματικότητας και πώς να το πω, και ταξικής αναζήτησης μέσα στον ελληνισμό. Να πούμε ότι το Michigan, το 1/3 των Ελλήνων που κατοικεί στο Michigan βρίσκεται στο Detroit. Στις αρχές του 20ου αιώνα έφτασαν οι πρώτοι μετανάστες εκεί. Το 1909 υπήρχαν 250 Έλληνες στο Detroit και το 1914, μέσα σε 5 χρόνια, 8.000. 10 με 15.000 έφτασαν οι Έλληνες το 1930 και σήμερα είναι, όπως είπαμε, 43.260. Γιώργος Κατσαρός, ο ένας και μοναδικός, με τις τσέπες αδιανές.

Λοιπόν, πάμε νούμερο 12. Οχάιο. Είχαμε έναν φίλο, παιδιά, όταν είμαστε πιτσιρικάδες, ήταν φίλος του πατέρα μου και κυκλοφορούσε εκεί τα καλοκαίρια στη Βάρκιζα και λοιπά και τον λέγανε Οχάιο. Οπότε όταν τον βλέπανε αυτόν, φώναζε αυτός Οχάιο! Και μας έμεινε τώρα. Πού να ξέρουμε εμείς που είναι το Οχάιο, αλλά εκεί ξέρουν πολύ καλά 51.783 Έλληνες που είναι και που βρίσκεται, γιατί τόσος είναι ο ελληνικός πληθυσμός της πολιτείας, που καταλαμβάνει το 0,44% του συνολικού πληθυσμού. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πήγαν πάρα πολύ στο Cleveland και λόγω της κατάστασης έγινε ένας διπλασιασμός των Ελλήνων. Μάλιστα την δεκαετία του 60, όταν βγήκε ο νόμος περί μετανάστευσης και ιθαγένειας, εκτιμάται ότι έφτασαν στο Οχάιο περίπου 20.000 Έλληνες. Οι περισσότεροι βρίσκονται στην πόλη Κάμπελ, που είναι μια μικρή πόλη στα βορειοανατολικά της πολιτείας. Νούμερο 11, Delaware, η μικρή πολιτεία, η μικρότερη των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει 4.653 Έλληνες που καταλαμβάνουν το 0,45% του συνολικού πληθυσμού. Να πούμε ότι οι περισσότεροι έφτασαν μετά τον πόλεμο στα τέλη της δεκαετίας του 40, κάτω από πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες. Νούμερο 10, Maine. Εκεί ζουν 6.279 Έλληνες. Είναι η βορειοανατολικότερη πολιτεία της Αμερικής και ο αριθμός αυτός που σας είπα ουσιαστικά είναι το 0,45% του συνολικού πληθυσμού. Οι πρώτοι Έλληνες έφτασαν το 1890. Κυρίως έφτασαν στην πόλη Μπάγκορ και έφεραν μαζί τους τα θρησκευτικά και τοπικά τους έθιμα, αλλάζοντας λίγο έτσι το χαρακτήρα της περιοχής και δίνοντας ένα διαφορετικό στίγμα. Οι περισσότεροι μετανάστευσαν από τη Βαμβακού της Λακωνίας και έφτασαν εκεί στο Μέιν. Το 1920 ιδρύθηκε η πρώτη ελληνορθόδοξη κοινότητα στο Μπάγκορ του Μέιν. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι του Αργύρη Γιαμποράνη που γράφτηκε το 1949, τότε που έφευγαν μετανάστες οι περισσότεροι Έλληνες από τη Βαμβακού για το Μέιν. Γιατί γλυκό μου sweetheart.

Πάμε, πάμε. Λοιπόν, είμαστε στο νούμερο 9, Πενσιλβάνια. Έχει σχεδόν 60.000 Έλληνες, 59.559 ακριβώς, 0,46% του συνολικού πληθυσμού. Είναι η Πενσιλβάνια πολύ πυκνοκατοικημένη, μια από τις περισσότερο πυκνοκατοικημένες πολιτείες της Αμερικής, με 13 εκατομμύρια πληθυσμό, έτσι. Να πούμε ότι οι περισσότεροι κατοικούν στην περιοχή του Πίτσπουργκ, έτσι, και έφτασαν στα τέλη του 19ου αιώνα, όπως αναφέρει και το American Hellenic Foundation of Western Pennsylvania, τότε 50 Έλληνες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Πίτσπουργκ το 1893, προερχόμενοι κυρίως από νησιά, ήταν ναυτικοί. Νούμερο 8 είναι το Maryland, με συνολικό πληθυσμό Ελλήνων 0,50%. 30.940 Έλληνες κατοικούν στο Maryland. Είναι μεσοατλαντική πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Βαλτιμόρη είναι η μεγαλύτερη πόλη. Έτσι, έχει και πλούσια ιστορία μετανάστευσης, η οποία ξεκινάει από τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα. Υπάρχει σήμερα εκεί, στη Βαλτιμόρη, μια από τις μεγαλύτερες ελληνοαμερικανικές κοινότητες. Κυρίως στις γειτονιές Greek Town, υπάρχει και εκεί Greek Town, έτσι, όχι μόνο στο Σικάγο, και στο Highland Town που βρίσκεται στα ανατολικά της Βαλτιμόρης. Νούμερο 7, New Jersey, Νέα Ιερσέη όπως τη λέμε ελληνιστή, 59.775 είναι οι Έλληνες, 0,64% του συνολικού πληθυσμού. Εντάξει, το New Jersey είναι ακριβώς δίπλα, είναι όμορο με τη Νέα Υόρκη και υπάρχει πολλοί κόσμος που φεύγει λόγω της ακρίβειας στη Νέα Υόρκη, λόγω του κόστους για να συντηρήσει ένα σπίτι και πηγαίνει στο New Jersey που είναι σαφώς πιο φτηνά. Υπάρχει αυτό το κύμα εσωτερικής μετανάστευσης από τη Νέα Υόρκη στο New Jersey σε πολύ μεγάλο ποσοστό τα τελευταία χρόνια. Και εντάξει, προφανώς και συνεχίζεται, αλλά είναι και μισό βήμα από την Νέα Υόρκη, οπότε θεωρείται ότι κατοικείς ανάμεσα στις δύο αυτές πολιτείες. Νούμερο 6 είναι το Rhode Island με 7.297 Έλληνες που καταλαμβάνουν όμως το 0,66% του συνολικού πληθυσμού. Είναι μικρή πολιτεία. Πολλοί πήγαν το 19ο και τον 20ο αιώνα και οι εκτιμήσεις τότε έλεγαν ότι σε αυτή την όλη ιστορία, συνολικά στη Νέα Αγγλία, όπου υπάρχει και το Rhode Island, κατοικούσαν και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων, περί των 100.000. Έτσι, από αυτούς λοιπόν που ήταν κάποτε και που θα δούμε και τα σημερινά στοιχεία, ένα μεγάλο κομμάτι είναι στο Rhode Island. Και πάμε στο νούμερο 5 για να συναντήσουμε το Illinois ή Illinois όπως το λένε με την προφορά, έτσι το τελικό σίγμα δεν προφέρεται, 89.107 οι Έλληνες εκεί, φυσικά στο Illinois βρίσκεται και το Σικάγο, 0,71% των κατοίκων του ευρύτερου πληθυσμού της πολιτείας είναι Έλληνες. Εντάξει, κόμβο στο Σικάγο τώρα και τι δεν έχει υποθεί και τι δεν έχει γίνει εκεί με τον ελληνισμό να δίνει πολύ μεγάλες μάχες. Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες έφτασαν στο Σικάγο το 1840, φτάνοντας, ξέρετε πως έφτασαν εκεί, μέσα από τους ποταμούς Μισισίπι και Ιλινόης. Το 1882 η κοινότητα των Ελλήνων στο North Side, στο Near North Side, στο Σικάγο, απαριθμούσε 1.000 Έλληνες μετανάστες. Λοιπόν, μας μένουν ακόμα μάλλον έχουμε το 4, το 3, το 2 και το 1. Πάμε να πούμε ένα ακόμα τραγουδάκι πριν κλείσουμε. Θα ακούσουμε τώρα το West, έτσι λέγεται, αν και στο δίσκο που έχει κυκλοφορήσει είναι καταγεγραμμένο λάθος, είναι καταγεγραμμένο ως το Toast. Παραδοσιακό τραγούδι του 1935, ερμηνεύει ο Επαμεινώντας Ασημακόπουλος στο Σικάγο.

Και πάμε στις τέσσερις πρώτες πολιτείες. Λοιπόν, στο νούμερο 4 είναι η Νέα Υόρκη, που ενδεχομένως να πιστεύατε ότι θα ήταν λόγω της Αστόριας στο νούμερο 1. Το 0,75% του συνολικού πληθυσμού της Νέας Υόρκης είναι Έλληνες. 146.054 είναι ο μεγαλύτερος αριθμός πάντως σε όλη την Αμερική, αλλά ποσοστία δεν είναι στο νούμερο 1. Η Αστόρια, εντάξει, λεγόταν κάποτε η μικρή Ελλάδα. Μεγάλο κύμα μετανάστευσης από το 65 μέχρι το 80. Εγκαταστάθηκαν πολλοί Έλληνες γενικότερα στο Queens και ειδικότερα στην Αστόρια, όπου τότε λεγόταν ότι η Αστόρια μπορεί να είχε και 150.000 Έλληνες. Έτσι, εκεί, μέχρι τη δεκαετία του 80. Στο νούμερο 3 πάμε στο Connecticut και συναντάμε εκεί το 0,80% του πληθυσμού να είναι ελληνικό, 28.959. Έτσι, και στο νούμερο 2 έχουμε την Μασαχουσέτη με 1,9% του συνολικού πληθυσμού να είναι Έλληνες. Σημαντικό αυτό, 76.566, κυρίως στη Βοστόνη και λόγω του ότι ήταν πανεπιστημίου πολύ και τα μεγάλα μυαλά πήγαν εκεί και φοιτητές, αλλά πήγαν και πολύ νωρίτερα κατά τη διάρκεια του 10ου και του 17ου και του 18ου αιώνα. Έτσι, οπότε πήρε ένα ελληνικό χρώμα και επηρεάστηκε πάρα πολύ από την ελληνική παρουσία η πολιτεία. Στο νούμερο 1, το New Hampshire, με ποσοστό ελληνικού πληθυσμού 1,39%, δηλαδή 19.462

Μας με ώρα Ελλάδας 9 αύριο το πρωί. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε με το τραγούδι «Ο Ζανέτος στο ράδιο» που ερμηνεύει ο Τέτος Δημητριάδης, μια ηχογράφηση του 1932. Να είστε καλά.

0: Ladies and gentlemen, the Greek hour's coming.
1: Special www. New York, Boston, Pittsburgh, Cleveland, Detroit, San Francisco. Ladies and gentlemen, Mr. Gianetto speaking. Today, we produce to you important stuff. The tenor and the other points. They're going to see the Greek song. His name is The Maxaris, The Saxero, and The Sacatalaveno. That means, me don't know you, you don't know me, but I love you just the same. Τώρα, φίλοι μου, αυτή τη μουσική σας την προσφέρουν ο Χασάπη της Νέας Υόρκης που πουλάει φρέσκα φρέσκα του πάγου, κεφαλάκια, ποδαράκια και πατσία από σαλιάβους. Από το μπακάλι του Ντετρόιτ που πουλάει φρέσκα σαρδέλες, κορδέλες και ποτήρια. Από το μανάβι του Μπόστο, Πιτσιβούργο και Κλίβελα που πουλάει μαρούλια με τη ρίγανη. Από το καφενείο του Χολ στην Μπουλεβάρη του Σικάγου που φτιάνει καφέδες με καφέ και ζάχαρη. Που έχει τράπουλες για πρέφα, να γεζελάει δάκια που δεν σβήνουν ποτέ και κουμπούρες του 21 για προφύλαξη και για την ησυχία των πελατών του. Και το τελευταίο από το ψωμά του Σαν Φραντζίσκο που πουλάει ψωμία φρέσκα της ώρας. Υπορτάται από την Κίνα. Λοιπόν, μου ζήσιας, έτοιμοι. 1, 2,

Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγνωτητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην ένδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Υπάρχει η εφαρμογή μας, η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330 210 60 66 815 και 0330 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr και υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή, 11 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε τις καλημέρες μας, τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητές μας. Τελευταία μέρα σήμερα για τον μήνα Σεπτέμβρη, για τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, ένας μήνας μεταβατικός θα μπορούσαμε να πούμε, μια γέφυρα ανάμεσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Ένας μήνας ο οποίος μας αποχαιρετά φθινοπορεινά, είναι η αλήθεια. Ομαλά, με καλή για την εποχή θερμοκρασία, συννεφιασμένος ο ουρανός εδώ στην Αττική, έτσι είναι το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και έτσι θα είναι και για τις επόμενες μια-δυο μέρες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Καθώς, όπως σας είπαμε, το φθινόπωρο έχει κάνει για τα καλά αισθητή την παρουσία του και όλοι όσοι θα έρθετε, πρόκειται να βρεθείτε στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες, να έχετε υπόψη σας ότι το καλοκαίρι, τουλάχιστον στα υπηρετικά, μας έχει αφήσει. Θα χρειαστείτε έτσι κάποια πιο βαριά, να το πω, ρούχα. Όχι ότι θα καταλάβετε και τεράστιες διαφορές, εντούτοις όμως, όπως και να το κάνουμε, ο καιρός έχει αλλάξει. Να στείλουμε πολλές καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς στην Ελληνική Ομογένεια, σε όλους εσάς που κουβαλάτε τη μητέρα πατρίδα στις καρδιές σας, που βρεθήκατε αρκετοί από εσάς τις προηγούμενους μήνες, ιδιαίτερα τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, στην Ελλάδα, πήρατε αναμνήσεις μαζί σας, μαζέψατε εμπειρίες και επιστρέψατε βεβαίως τους φίλους σας, τις οικογένειές σας, τα σπίτια σας, πολλοί από εσάς, μιας και κακά τα ψέματα, πρώτη πατρίδα είναι εκεί όπου μένει κάποιος, εκεί όπου είναι το σπίτι του. Αλλά εντούτοις το γεγονός ότι επισκέπτεστε την Ελλάδα, έρχεστε με την πρώτη ευκαιρία εδώ και μεταλαμπαδεύετε και στα παιδιά σας αυτή την αίσθηση, αυτή την παρακαταθήκη, δείχνει και το πόσο ισχυρή είναι η δεσμή σας, η δεσμή της ελληνικής ομογένειας με την μητέρα πατρίδα. Και αυτό βεβαίως δεν περιμένουμε να το μάθουμε τα καλοκαίρια. Παντού, όποτε και όπου χρειάζεται, έχει ανάγκη η Ελλάδα, την προστρέχετε, την συντρέχετε και είναι κάτι που φαίνεται ειδικά στα εθνικά μας θέματα. Τοποθετημένη σε ένα ενδιαφέρον σημείο του χάρτη, σε ένα ενδιαφέρον σημείο του πλανήτη, η χώρα μας έχει τις δικές της ξεχωριστές προκλήσεις, τοποθετημένη δίπλα από έναν αναθεωρητή γείτονα, αναφέρομαι στην Τουρκία και το λέμε αυτό, διότι ο φθινόπωρο που έρχεται, λένε οι εκτιμήσεις, ότι θα είναι κάπως πιο θερμό από τα προηγούμενα, μιας και η γειτονική χώρα φαίνεται πως έχει εγκαταλείψει, σκοπεύει να εγκαταλείψει το δόγμα, δεν θα λέγαμε δόγμα, μια κατάσταση ήρεμων νερών, όπως ήταν αυτή που ζήσαμε τα προηγούμενα 2-3 χρόνια στο Αιγαίο. Να στείλουμε επίσης πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες και στους ναυτικούς μας. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας. Το έχουμε πει πολλές φορές, ο πλανήτης ανακατεύεται. Δύσκολη εποχή για την ναυτιλία. Εν τούτης όμως για τους πλοιοκτήτες δεν πάβει η κρίση να μετατρέπεται σε ευκαιρία. Δεν αφορά βεβαίως τους ναυτικούς αυτό. Οι ναυτικοί πέρασαν εξαιρετικά δύσκολους μήνες όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ακόμα και τώρα, ιδιαίτερα εκεί στον Περσικό κόλπο. Μην ξεχνάμε ότι περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί πολλών εθνικοτήτων ήταν εγκλωβισμένοι, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Κάποιοι παραμένουν ακόμα, ανάμεσά τους και κάμποσοι Έλληνες. Ευτυχώς δεν ήταν πολλοί. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, να ακολουθείτε τις οδηγίες από τους οργανισμούς και τις δυνάμεις εκεί που επιχειρούν σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, διότι αυτό το οποίο προέχει είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια προέχει βεβαίως και για όλους εσάς που είστε στους δρόμους, που μεταφέρετε προϊόντα. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας και πάντα να επιστρέφετε έτσι ακριβώς όπως φύγατε. Να δώσουμε και το στίγμα της επικαιρότητας. Υπουργικό Συμβούλιο σε πολύ λίγη ώρα από τώρα, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 11 είναι προγραμματισμένη αυτή η συνεδρίαση, στο επίκεντρο της οποίας πρόκειται να τεθεί η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του να ανακοινώσει και το ύψος της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης αλλά και τη βενζίνη, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τις λεπτομέρειες των μέτρων. Περίπου στα 20 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ από τις 15 Οκτωβρίου και μετά.
Με στόχο η τελική τιμή στα παρατήρια, σύμφωνα πάντα με τα σημερινά δεδομένα, να διαμορφωθεί περίπου στα 2 ευρώ. Μάλιστα, στόχος είναι και σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί όπως σας είπαμε, το φθινόπωρο μπαίνει για τα καλά και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα αυτή η εποχή σηματοδοτεί και την έναρξη πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, να σημειώσουμε. Στόχος λοιπόν της κυβέρνησης είναι τα νέα μέτρα να επανεξετάσουν, με τα νέα μέτρα να επανεξεταστεί και η κατάσταση που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, αναμένεται να πέσει κάτω από 1,75 ευρώ. Τουλάχιστον αυτό είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Ενδεικτικά, για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, πέρσι τέτοια εποχή το πετρέλαιο θέρμανσης είχε 1,10. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βεβαίως και σε πολιτικό επίπεδο, συνεχίζονται οι περιοδίες του Πρωθυπουργού. Τον είδαμε χθες στον Ασπρόπυργο. Συνομίλησε με παραγωγικούς φορείς, με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συνεχίσει την περιήγησή του σε γειτονιές της Αθήνας και το επόμενο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Μάλιστα, και στη δεξιά πολυκατοικία έχει ενδιαφέρον το τι συμβαίνει και με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ένα κόμμα το οποίο έχει ιδρυθεί, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Έτσι διαρρέουν και από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού, και λέμε για τον Αντώνη Σαμαρά, διότι εκτιμάται πως θα αποτελέσει ίσως τον αστάθμητο παράγοντα και το μεγάλο αγκάθι για τη Νέα Δημοκρατία, για το κυβερνών κόμμα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, και τα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού χώρου, τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς, δίνουν τη δική τους μάχη. Διαφορετικές οι προτεραιότητες. Παραδείγματος χάρη στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ το οποίο θέλει βάση θυσία να περάσει δεύτερο και στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι δείχνει ιδιαίτερη, έχει επικεντρώσει την προοπτική του εκστρατεία στα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί όπου στις προηγούμενες εκλογές συγκέντρωσε πολύ χαμηλά ποσοστά. Τώρα από εκεί και πέρα ξεκινάνε και οι εκδηλώσεις. Το ΕΓΑΛΕΟ θα γίνει μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ 18 του Οκτώβρη. Και παράλληλα μέχρι τότε θα τρέξει και μια καμπάνια door to door. Από την άλλη πλευρά, τα υπόλοιπα κόμματα έχουν τις δικές τους προκλήσεις, τα δικά τους θέματα. Οι δημοσκοπήσεις δεν πάνε και τόσο καλά, δεν δίνουν ιδιαίτερα έτσι ποσοστά που θα ήθελαν ίσως, ενδεχομένως, και αναφέρομαι κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δε, με βάση την τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε χθες, δεν μπαίνει καν στη Βουλή. Δεν τα δούμε όλα αυτά στην ώρα τους. Πάμε σε μια μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα, να βάλουμε για τους καλεσμένους μας την παρέα και να πούμε περισσότερα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 23 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πούμε και στα νεότερα της σημερινής επικαιρότητας. Εξαιρετικά πλούσια. Βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση βεβαίως και το Υπουργικό Συμβούλιο που πρόκειται να ξεκινήσει εντός ολίγου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βεβαίως, όπως σας είπαμε, η προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει κατά κάποιο τρόπο. Να ελέγξει δεν γίνεται, αλλά τουλάχιστον να μειώσει τις τιμές στα καύσιμα, κυρίως μέσω της θεσμοθέτησης κάποιων επιδοτήσεων. 20 λεπτά λένε οι πληροφορίες, 10 από την πλευρά της κυβέρνησης, την πλευρά του κράτους, για να ακριβολογούμε, και άλλα 10 από την πλευρά των διεστηλήριων. Θα δούμε ποιο θα είναι και το μήνυμα που θα δώσει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, σε πολιτικό επίπεδο, διότι ο χειμώνας προμηνύεται εξαιρετικά δύσκολος για όλους μας. Λοιπόν, θα βάλουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο τον Γιάννη Μακρυγιάννη, δημοσιογράφο, διευθυντή στην ιστοσελίδα topontiki.gr. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Ένας δύσκολος χειμώνας, Γιάννη, και για την κυβέρνηση και για τους πολίτες γενικότερα. Γιατί σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, βεβαίως ο χειμώνας έχει διπλή δυσκολία, μιας και είμαστε μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές, και σε κάθε περίπτωση αυτά τα οποία θα συμβούν, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια, θα είναι καθοριστικός παράγοντας για τον τρόπο που θα ψηφίσουν οι πολίτες. Και από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τους πολίτες, βλέπουμε που έχουν φτάσει οι τιμές, ιδιαίτερα στα καύσιμα, και τα καύσιμα βεβαίως και η ενέργεια γενικότερα είναι αυτή που τροφοδοτεί την οικονομία, τροφοδοτεί την κίνηση, και όταν ακριβαίνουν οι τιμές εκεί, ακριβαίνουν οι τιμές στο σύνολο των προϊόντων.
1: Ακριβώς έτσι, αυτή είναι η αλληλουχία των πραγμάτων, Γιώργο. Η ενέργεια τροφοδοτεί στην πραγματικότητα και όλη την αλυσίδα της ακρίβειας στην αγορά των προϊόντων και πάει λέγοντας των υπηρεσιών ενδεχομένως. Κοίταξε Γιώργο, πριν πάμε στα συγκεκριμένα μέτρα και το τι ισχύει ή τι δεν ισχύει, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα και βλέπουμε και διάφορα ανά την Ευρώπη, πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα από την πλευρά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Κατά τη γνώμη μου, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, εγώ περιμένω περισσότερο αυτό με αγωνία να το δω, και δευτερευόντως, εξίσου βεβαίως σοβαρά φυσικά, τα επιμέρους μέτρα, τα οποία ξέρεις μπορεί και αύριο μεθαύριο να εμπλουτιστούν και πάει λέγοντας. Τι περιμένω λοιπόν πρώτα απ' όλα? Να σταλεί ένα μήνυμα για το πώς βλέπει η κυβέρνηση όλο το πρόβλημα. Διότι Γιώργο, εάν η κυβέρνηση στην πραγματικότητα και πέρα από διάφορα λόγια και ωρεοποιήσεις βλέπει το πρόβλημα και αυτό που τραβάει ο πολίτης με την οτροπία Χάρη Θεοχάρη ή Σπύρου Κουρκουδίνα ή κάποιων άλλων βουλευτών, υπουργών, στελεχών κτλ. Που θεωρούν ότι όσοι εκφράζουν δυσφορία είναι κακομύριδες, ή ότι άμα δεν μπορεί κάποιος να πληρώσει τη βενζίνη για να πάει στη δουλειά του, να πάει να πάρει τα παιδιά του από το σχολείο, να πάει στις υποχρεώσεις του και να πάει να πάρει μέσα μαζικής μεταφοράς, άμα δηλαδή αυτή είναι η νοοτροπία με την οποία αντιμετωπίζουν τα προβλήματα για τους πολίτες, τότε ζήτω που καήκαμε. Τότε και η κυβέρνηση.
0: Το επισήμανε και ο Πρωθυπουργός αυτό. Δηλαδή υπήρχε και ενόχληση για όλες αυτές τις δηλώσεις που γίνονται δεξιά αριστερά.
1: Σωστό. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα έχει μια ιδιαίτερη σημασία πώς θα γίνει και πώς θα υπάρξει η συνολική πολιτική τοποθέτηση. Διότι εάν υιοθετηθεί μια σωστή, ας το πούμε έτσι, οπτική, μετά σιγά σιγά θα έρθουν και διάφορα μέτρα. Αρχής γενομένης από σήμερα. Αν όμως κατά βάθος υπάρχει ακόμα και η χαρά του γεγονότος ότι με τις υψηλές τιμές στα καύσιμα αυξάνουμε τους φόρους, τα έσοδα δηλαδή στο κράτος, και μετά μπορούμε να κάνουμε επιδοματική πολιτική για να πάρουμε ψήφους εν ώψη εκλογών, αυτό δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Άρα, πρώτα απ' όλα το πολιτικό μήνυμα ότι κατανοεί η κυβέρνηση, κατανοούν οι αρμόδιοι, ότι εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα πάνω στο έδαφος ήδη μιας ακρίβειας που κατατρώει τα εισοδήματα των εργαζομένων πολύ πιο γρήγορα από όσο αυξάνονται οι μισθοί, όπως λέει η κυβέρνηση, που αυξάνονται, ονομαστικά αυξάνονται. Αλλά αν δεν μπορείς να προλάβεις τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, δεν έχει κάποιο νόημα, είναι σαν να τρέχεις δεύτερος. Τρέχεις πιο γρήγορα ίσως από ό,τι έτρεχες νωρίτερα, αλλά ο μπροστινός, ο πρώτος, τρέχει ακόμα πιο γρήγορα. Μπορεί να τρέχει πιο γρήγορα λοιπόν με τα διάφορα μέτρα, με τις διάφορες αυξήσεις μάλλον, ναι, του μισθού, αλλά αν η ακρίβεια τρέχει πιο γρήγορα δεν την προλάβεις ποτέ. Άρα εδώ λοιπόν υπάρχουν σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να σκύψουν και να τα δουν. Επίσης, σε σχέση με το πολιτικό μήνυμα, Γιώργο, να πω και το εξής. Ακούγαμε μέσα την περασμένη εβδομάδα ότι δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδείχθηκε ότι αυτό είναι λάθος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας αφήνει να μειώσουμε, για παράδειγμα, το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έτσι. Έχουμε περιθώριο γιατί είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Εγώ πιστεύω τον Άδωνη Γεωργιάδη, Γιώργο, πρέπει να σου πω, ναι, και δεν θέλω να σε εκπλήξω σε τούτο, που είπε.
0: Λέει για κάποιες αλήθειες.
1: Είπε μια μεγάλη αλήθεια. Είπε ότι έχουμε από τις πιο φθηνές τιμές καυσίμων στην Ευρώπη πριν τους φόρους. Δηλαδή τι είπε? Είπε μια αλήθεια. Ότι τα καύσιμα τα κάνει ακριβά ο κρατικός φόρος. Η κυβέρνηση δηλαδή. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση θα κάνει πιο φθηνά. Στο πλαίσιο πάντα και στα περιθώρια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνει λοιπόν. Άρα να μην λέμε στους πολίτες και να μην λέει η κυβέρνηση δηλαδή στους πολίτες ότι δεν μπορώ, μπορείς να πεις γιατί δεν επιλέγεις αυτό ή επιλέγεις κάτι άλλο, να το κουβεντιάσουμε. Αλλά όχι, δεν μπορώ. Θέλει ειλικρίνεια εδώ, γιατί ο χειμώνας, Γιώργο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και ανεξάρτητα φοβάμαι και από τις προσπάθειες που γίνονται και στο μέτωπο της Ουκρανίας και στο μέτωπο του Ορμούς να εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση σε σχέση με την ενέργεια. Να μην χτυπηθούν, για παράδειγμα, ενεργειακές υποδομές εδώ, να μην χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές εκεί, να ανοίξει λίγο ο κόλπος εκεί, τα στενά του Ορμούς, να μπαίνουν πλοία, να ομαλοποιηθεί κάπως. Ακόμα και αν υπάρξουν τέτοιες προσπάθειες που γίνονται, αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν φοβερό αποτέλεσμα. Ακόμα και αν έχουν όμως αποτέλεσμα, φοβάμαι ότι με την οτροπία που υπάρχει εδώ και με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα και η κυβέρνηση και η αγορά, δεν θα το δει ο πολίτης. Αυτό φοβάμαι.
0: Έχει φανεί αυτό, Γιάννη. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα φανεί αυτό και σε πολιτικό επίπεδο. Μιας και βρισκόμαστε, όπως είπαμε, σε προεκλογική περίοδο, έχουμε και τις δημοσκοπήσεις. Αρκετές δημοσκοπήσεις είδαν το φως δημοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η πιο πρόσφατη από αυτή χτες δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία εκεί σταθερά περίπου στο 30%. Αλλά νομίζω ότι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, κατά την άποψή μου, είναι το γεγονός ότι μειώνεται η διαφορά ανάμεσα στον δεύτερο και στον τρίτο, ανάμεσα δηλαδή στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ. Ο ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι μετά την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης έχει αρχίσει και τσιμπάει, ανεβαίνει δημοσκοπικά. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν στις εκλογές θα καταφέρει ενδεχομένως να ξεπεράσει ακόμα και τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και να έρθει δεύτερο.
1: Κοίταξε, Γιώργο, εγώ είδα το μέσο όρο των τιμών που δώσανε οι δημοσκοπήσεις, γιατί υπήρξαν πάνω από 10 δημοσκοπήσεις τον Σεπτέμβριο. Ο μέσος όρος είναι γύρω στο 4%. Δεν ξέρω αν μπορεί να κλείσει ψαλίδα αυτή, διότι το ΠΑΣΟΚ είχε ένα ταβάνι για 3 χρόνια σε γενικές γραμμές, πέρα από κάποια ξεσπάσματα προς τα πάνω, στο 12-13, το πολύ 13,5, κάποιες δημοσκοπήσεις μπορεί να το πήγαν και 14, αλλά ο μέσος όρος είναι εκεί πέρα, στο 12-13. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάει πολύ παραπάνω σε τούτες τις συνθήκες που υπάρχει κι άλλο κόμμα ισχυρά διψήφιο στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, όταν δεν το κατάφερε χωρίς να υπάρχει αυτό το κόμμα. Ο Αλέξη Τσίπρα εννοώ.
0: Ναι.
1: Άρα βάζουμε μια σοβαρή ένσταση εάν μπορεί το ΠΑΣΟΚ με τέτοιο ανταγωνιστή να μπορέσει να σπάσει ένα ταβάνι που δεν το είχε σπάσει όταν ήταν μόνο του. Η διαφορά αυτή την ώρα, κατά την δική μου εκτίμηση, με βάση το μέσο όρο και όχι τη χθεσινή δημοσκόπηση, για την οποία υπάρχει καταγγελία στο ΕΣΟΡΟΥ και γενικότερα, ότι ολοκληρώθηκε πριν ολοκληρωθεί, δηλαδή κυκλοφόρησε πριν ολοκληρωθεί η συλλογή του δείγματος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, μπορεί να είναι παγκόσμια, πώς γίνεται αυτό, μπορεί να είναι παγκόσμια πατέντα. Άκουσα τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, της Interview, δεν κατάλαβα να δίνει απαντήσεις. Με βάση λοιπόν το μέσο όρο όλων των δημοσκοπήσεων, η διαφορά είναι καθαρή αυτή την ώρα. Ποιο είναι το θέμα επί της ουσίας? Ότι ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχει φρενάρει όντως. Δηλαδή εκεί που τον βρίσκανε δημοσκοπήσεις οι περισσότερες στο 17 συν τον Ιούλιο, αυτή την ώρα δεν τον βρίσκουν εκεί, τον βρίσκουν ελαφρά χαμηλότερα. Δεν έχει δηλαδή δυναμική για να κάνει αυτό που θέλει και το έχει πει και το έχει διακηρύξει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, να κάνει το δίπολο με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή να είναι δύο κόμματα σχετικά κοντά. Η διαφορά είναι ακόμα μεγάλη, πολύ μεγάλη θα έλεγα, έτσι. Δεν είναι μία διαφορά που μπορεί να πεις αύριο μεθαύριο ανατρέπεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Πρέπει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας πολλά περισσότερα για να μπορέσει να ξεκολλήσει από τη ζώνη στην οποία πάνω κάτω πήγε από την πρώτη μέρα που ίδρυσε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θέλει δυναμική, φαίνεται έκανε γίνανε και κάποιες γκάφες με τον φόρο τον πατριωτικό και με διάφορα άλλα πράγματα που έχουν φρενάρει το κόμμα από το στόχο του σε αυτά τα επίπεδα που λέμε. Το ΠΑΣΟΚ, η αλήθεια είναι ότι έχει συγκρατήσει δυνάμεις. Είναι στο διψήφιο εκεί που το βρίσκανε μονοψήφιο. Καλές ήταν κατά γενική ομολογία και με βάση τα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων οι εμφανίσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και στη ΔΕΘ αλλά και γύρω-γύρω με την κατάθεση διαφόρων προτάσεων. Φαίνεται ότι συσπηρώνει ένα βασικό κόσμο για να είναι λίγο άνετα στο διψήφιο, αλλά για να υπάρξει οποιαδήποτε ανατροπή και οποιοδήποτε σοβαρός, να το πω εντός εισαγωγικών, εμφύλιος στον χώρο της σιδηροαριστεράς και ανταγωνιστική μάχη μεταξύ των δύο, θέλει πολύ δρόμο ακόμα νομίζω. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Έχει όμως σημασία ότι και οι δύο είναι πολύ μακριά από το να ανταγωνιστούν τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει, διότι ο κύριος Μητσοτάκης Γιώργο αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει με πολύ καταλυτικό τρόπο. Εάν δεν υπάρχει εναλλακτική και εμφάνιση εναλλακτική και η πιο ρεαλιστική λύση διακυβέρνησης είναι η ισχυροποίηση της Νέας Δημοκρατίας, που μην και η αυτοδύναμη όπως λέει, κατά τη γνώμη μου πάρα πάρα πολύ μακριά, αλλά πάντως είναι καθαρά, πολύ καθαρά πρώτος και άνετος σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Αυτό θα το χρησιμοποιήσει για να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο, ακόμα και αν δεν φτάσει στην αυτοδυναμία δηλαδή, θα έχει τον πρώτο και τον κύριο και καθοριστικό λόγο την επομένη των εκλογών. Θα δούμε τον Αντώνη Σαμαρά όταν θα έρθει, αν θα μπορεί να επιδράσει το νέο κόμμα.
0: Το ετοιμάζει γι' αυτό. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά,
0: καλημέρα.

0: tonight. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε και θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ένα σημαντικό υπουργικό συμβούλιο, κύριε Σταμάτη, σε λίγη ώρα πρόκειται να ξεκινήσει. Στο επίκεντρο, βεβαίως, οι αυξήσεις που υπάρχουν στα καύσιμα ιδιαίτερα και η προσπάθεια της κυβέρνησης να τις ελέγξει ή δυνατόν να μειωθούν οι τιμές μέσα από διάφορες διαδικασίες όπως η επιδότηση και από τα δηληστήρια και από την πλευρά του κράτους. Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτό το αποτύπωμα, διότι είναι οι πρώτες ανακοινώσεις, θεωρώ, που θα γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, σε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί για μία ακόμη φορά σε όλα αυτά τα μέτρα που είχε αναφέρει στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ημέρες. Πώς βλέπετε, θα μπορέσει η κυβέρνηση, θα καταφέρει, πιστεύετε, να ελέγξει όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει εξαιτίας της ακρίβειας, μιας και βρισκόμαστε και λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Και όλα αυτά βεβαίως θα έχουν μια κάποια, να το πω, συνέπεια σε ό,τι αφορά τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος.
1: Δύσκολη έτσι, η κομβική περίοδος αφορά το ενεργειακό θέμα και αυτό που συμβαίνει στο κόλπο, γιατί όλα αυτά είναι απόρρια του πολέμου που γίνεται εκεί πέρα και με τις επιπτώσεις ενός σε κάθε συμβουλή θα αναγκαιθούν κάποια μέτρα όσον αφορά την επίσης.
0: Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Σταμάτη, αν μπορείτε να μην μετακινήσετε.
1: Θα γίνουν νόσεις από την θήκη και θα την επιπτώσεις στην Αγγλία για κάποιο χρονικό διάστημα και το καθεξής. Αυτό είναι μια παρέμβαση η οποία προφανώς την έχει ξανακάνει η κυβέρνηση. Θα κάνει και τώρα και πάντα στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου.
0: Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Σταμάτη. Αν φοράτε ναι. Ακουστικά και μπορείτε να τα βγάλετε ή να μην μετακινήσετε, να δοκιμάσουμε να σας ξαναπάρουμε πάλι. Γιατί ακούγεστε με διακοπές.
1: Τώρα ακούγομαι.
0: Τώρα κάπως καλύτερα. Κάπως καλύτερα.
1: Λοιπόν, αυτό που θα κάνει η κυβέρνηση και κάνει το παρελθόν στο διαθέσιμο χώρο που διαθέτει, να μπορεί να στηρίξει συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Και σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε την επιδότηση. Ξέρετε, γίνεται ένας λόγος αν θα πάρει μέτρα η κυβέρνηση και όλα αυτά. Και όσοι βγαίναμε σε ένα πολιτικό διάλογο και λέγαμε τις απόψεις μας, λέγαμε ότι αυτό θα συμβεί σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Δεν μπορεί να γίνεται όποτε κάποιος θέλει να το πει να γίνει εκείνη τη στιγμή, γιατί η χώρα έχει ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο, έχει ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι η οικονομία μας έχει αυτή τη στιγμή, λόγω οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης, τη δυνατότητα να μπορεί να δώσει πρώτα μέτρα πέρα των μέτρων το οποίο ο Πρωθυπουργός εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό προφανώς θα λύσει το πρόβλημα. Δεν θα λύσει το πρόβλημα όσο συνεχίζεται αυτό που συμβαίνει στον κόλπο, αλλά ουσιαστικά θα ελαχιστοποιήσει την αύξηση που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό στη βενζίνη και στον δίζελ ειδικότερα.
0: Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει και το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια. Ελπίδα η περιπέτεια βεβαίως στην πορεία προς τις εκλογές. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δώσει και το δικό του στίγμα, πολλές οι δημοσκοπήσεις που υπήρχαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Σταμάτη, στο σύνολό τους βεβαίως δείχνουν κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας έτσι όπως κινείται το σύστημα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές, του χρόνου την άνοιξη. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα της ημέρας και της στιγμής είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διπλάσιο ποσοστό του δεύτερου φαινομενικά δημοσκοπικού κόμματος. Από εκεί πέρα, η βάση η οποία ξεκινάμε για τις εκλογές νομίζω είναι πάρα πολύ καλή, με βάση και τη χρονική δύσκολη, αν θέλετε, συγκυρία, λόγω της ακρίβειας και το αυτό που συμβαίνει στο πετρέλαιο. Αλλά ταυτόχρονα και η Νέα Δημοκρατία έτσι είναι και 7 χρόνια στην κυβέρνηση, οπότε και αυτό με κάποιον τρόπο επηρεάζει. Αλλά όμως, όσον αφορά αυτό που θέσατε, ελπίδα ή περιπέτεια, νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο εξ αρχής ότι η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτοδυναμία. Το έχει πει και το 19, το είπε και το 23, θα το πει και το 27. Γιατί πιστεύει, όχι ότι επειδή είναι μονόδρομος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πιστεύει ότι αυτό το σύστημα και μοντέλο διακυβέρνησης είναι αυτό το οποίο μπορεί να δώσει λύσεις, ακόμα κυρίως, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Οπότε νομίζω ότι από εκεί πέρα οι Έλληνες πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν προφανώς ό,τι θέλουν. Εμείς υπερασπιζόμαστε το κυβερνητικό μας έργο, το οποίο είναι και πολύ μεγάλο και τεράστιο και πολυσχεδές, αλλά και για όλες τις κοινωνικές, επαγγελματικές ομάδες του πληθυσμού μας. Και νομίζω με αυτό το αφήγημα η Νέα Δημοκρατία θα πάει, έχοντας όμως όχι μόνο ένα αφήγημα για την επόμενη μέρα, έχοντας όμως λύσεις και προτάσεις για τα προβλήματα του κόσμου. Τα οποία όμως θα είναι πάντα και αυτό, αν θέλετε, είναι η ποιοτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι πάντα κοστολογημένα για να μην ξαναμπεί η χώρα σε περιπέτειες. Από εκεί και πέρα, ναι, νομίζω ότι τα πράγματα όσο προχωράμε στις εκλογές θα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρα και ο κόσμος, όσο περνάει ο καιρός προς εκλογές, θα εμπιστεύεται ακόμα περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ακούσαμε βέβαια και τον Πρωθυπουργό να κάνει αναφορά για κάποια φάλτσα που υπόθηκαν σε δηλώσεις συναδέλφου ανασυρκή στη Νέα Δημοκρατία. Χαρακτηριστική και πιο πρόσφατη ίσως απ' όλα η φράση νοικοκύριδες και κακομύριδες.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγάλο λαϊκό κόμμα, είναι μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Είναι για όλους τους Έλληνες πολίτες και για αυτούς που την εμπιστεύονται και για αυτούς που δεν την εμπιστεύονται. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όσοι συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο, αυτό που πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε είναι να υπερασπιζόμαστε το παραγόμενο και πολύ μεγάλο κυβερνητικό έργο. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο δεν πρέπει να προχωράμε σε διαδικασίες, πώς θα το πω, που μπορούν να προκαλούν το λαϊκό αίσθημα. Νομίζω ότι το σεμνά και ταπεινά, το ότι σκληρή δουλειά από το πρώτο και το τελευταίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τους υπουργούς, αυτό θέλει ο κόσμος από εμάς, να είμαστε δίπλα του στα προβλήματά του, τις αγωνίες του και ταυτόχρονα με τις πολιτικές μας να δίνουμε λύση στα προβλήματά του, αλλά ταυτόχρονα να δίνουμε και ελπίδα στα όνειρά του για μια καλύτερη ζωή και για ένα καλύτερο μέλλον. Οπότε νομίζω ότι όταν αυτό συμβαίνει, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες στον πολιτικό διάλογο ή στην ένταση άστοχες δηλώσεις. Αυτές προφανώς δεν αντικαταστήσουν την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας και αυτό που είναι και πρεσβεύει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Από εκεί πέρα, όλοι μας πρέπει να είμαστε δίπλα στον πολίτη, να είμαστε προσεκτικοί και κυρίως να είμαστε σε αυτόν που πραγματικά έχει ανάγκη. Ξέρετε, δεν πρέπει να ποτέ να κουνά το δάχτυλο στον πολίτη. Ο πολίτης σου έχει εμπιστευτεί την διακυβέρνηση της χώρας και περιμένει από σένα τα καλύτερα για αυτόν. Και νομίζω ότι η πλειοψηφία των στελεχών, των υπουργών, και προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εργάζονται κάθε μέρα για βελτίωση συνθήκων ζωής των Ελλήνων πολιτών.
0: Λέγαμε νωρίτερα και για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Σταμάτη. Στις δημοσκοπήσεις, όπου φαίνεται να παγιώνεται πλέον η Ελλάς ως δεύτερο κόμμα, το κόμμα βεβαίως του Αλέξη Τσίπρα, από κοντά και το ΠΑΣΟΚ, με βάση τη δημοσκόπηση της εταιρείας Interview, η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα, δεύτερο και τρίτο, έχει μειωθεί αισθητά. Εσείς ποιο θα προτιμούσατε ως βασικό σας αντίπαλο?
1: Εμείς δεν, ο αντίπαλος μας είναι συγκεκριμένος. Τον συζητήσαμε στην πρώτη ερώτηση που μου κάνατε. Είναι τα προβλήματα, είναι η καθημερινότητα. Αυτός είναι ο αντίπαλος, ο μεγάλος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Όσες λύσεις δίνει σε αυτό, δεν έχει η Νέα Δημοκρατία να φοβηθεί οτιδήποτε άλλο. Η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός, συνομιλεί με τους πολίτες. Αυτή είναι η δύναμη που μας δίνει τη δύναμη, να το πω έτσι, να προχωρούμε. Οπότε το τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ δεν απασχολεί εμάς, απασχολεί το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε ένα συντεταγμένο κόμμα. Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους της λαϊκής τάξης, της μέσης αστικής τάξης, όπως ήταν πάντα παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι όλα αυτά αφορούν το δεύτερο ή το τρίτο κόμμα δημοσκοπικά. Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι, νομίζω, πάλι κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό.
0: Αριστερά δεν σας αφορά, δεξιά όμως, κύριε Σταμάτη, σας αφορά. Και το λέω αυτό διότι αναμένεται στο νου να ανακοινωθεί και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνη Σαμαρά, βεβαίως, πρώην πρωθυπουργό, πρώην πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, έχει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο.
1: Αυτό αν ανακοινωθεί θα το συζητήσουμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί τώρα δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση κάποιου κόμματος, οπότε θεωρητικά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Απ' την άλλη όμως, όσον αφορά δεξιές ή ακροδεξιές φωνές, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να συζητήσει κάτι μαζί της. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, είναι η παράταξη του μεσαίου προοδευτικού χώρου, οπότε εκεί πορευόμαστε.
0: Κύριε Σταμάτη, σας ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, να μας δίνει το σχολείο του για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σε κάθε περίπτωση. Και γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, βεβαίως, από το γεγονός ότι σε πολύ λίγη ώρα από τώρα θα έχουμε μια συνεδρίαση, την πρώτη συνεδρίαση για το φθινόπωρο του Υπουργικού Συμβουλίου. Αναμένουμε από εκεί μια σειρά από μέτρων, τα οποία θα αναφέρει ο Πρωθυπουργός και θα εξειδικεύσει εν συνεχεία το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Εμείς συνεχίζουμε, θα περάσουμε και στο διεθνές δελτίο. Θα πάμε στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, καθώς εκεί τα πράγματα μπορεί να τελούν υπό μια σχετική ηρεμία, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε τους βομβαρδισμούς, τα κατέρωθεν πλήγματα των προηγούμενων εβδομάδων. Ωστόσο, ο πλανήτης εξακολουθεί και κρατά την ανάσα του και ούτως ή άλλως όλα αυτά τα οποία βλέπουμε με τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν τις ρίζες τους σε αυτή ακριβώς την περιοχή. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Λυκούργο Λιακάκο, διδάκτορα διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πολιτικό επιστήμονα. Κύριε Λιακάκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Διανυσόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Η περιοχή του Κόλπου, η οποία παραμένει, θα λέγαμε, ένα μίξερ, κύριε Λιακάκο, με πολλές και αντικρουόμενες δυνάμεις να εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία, τη σύγκρουση που έχουμε παρακολουθήσει τους τελευταίους μήνες, αλλά και πολλούς άλλους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση που υπάρχει εκεί. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για το αποτύπωμα αυτής της κατάστασης, μιας και γίνεται όλο και λίγο πιο πολύπλοκη, έχω την αίσθηση.
1: Βέβαια, διότι έχουμε τώρα έτσι σχετικά πρόσφατα, τελευταία στιγμή, μια ουσιαστική νέα εξέλιξη στην Ιεμένη και βλέπουμε ότι ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης πλέον και περιφερειακής διεύρυνσης αυξάνεται με επικίνδυνους ρυθμούς. Είδαμε ότι ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, ο κύριος Ασίφ, δήλωσε ότι η χώρα του θα χρησιμοποιήσει όποια μέσα είναι διαθέσιμα, όπως είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά, για την υπεράσπιση της Σαουδικής Αραβίας έναντι τον Χούθη, και αυτό συνιστά την καθαρότερη μέχρι σήμερα ένδειξη ότι το Ισλαμαμπάντ θα μπορούσε να εμπλακεί στρατιωτικά στην κρίση. Δεν ξέρουμε ακόμα εάν οι πακιστανικές δυνάμεις έχουν ήδη συμμετάσχει σε κάποιο πλήγμα, αλλά σίγουρα η δήλωση εδράζεται στη νέα συμφωνία κίνησης άμυνας της Μέκας που είχε γίνει μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας, βάση της οποίας οποιαδήποτε επίθεση ενός μέλους αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων. Είχε γίνει πρόσφατη συνάντηση και των τριών επικεφαλής σχετικά από το στρατηγικό σκέλος στο Ριάντ για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η επιθέση των Χούθη, και συγκροτείται αυτή τη στιγμή επιχειρησιακή δομή και η γραμματεία της συμμαχίας την ίδια ώρα που οι Χούθης προλάβουν στον Μπαμπ Ελ Μαντάμπ και στις περιοχές της σε εδάφη τα οποία κατέχει ήδη η αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, διότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις διεξάγονται δίπλα σε άλλη μία ενεργειακή και εμπορική αρτηρία του κόσμου. Το Μπαμπ Ελ Μαντάμπ, μην ξεχνάμε ότι ενώνει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν και την Αραβική θάλασσα, διέρχεται περίπου το 10 με 14% του παγκοσμίου εμπορίου και το 7 με 8% των ενεργειακών ροών. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πλέον δεν έχουμε μόνο το Ορμούς, έχουμε όμως και την άλλη ενεργειακή αρτηρία. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι ο Τραμπ έβαλε φρένο στην αισιοδοξία των τελευταίων ημερών, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα στο Ιράν, ούτε άρση κυρώσεων, ούτε αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων, όπως είχε διαμηνήσει το Ιράν στο σχέδιο 7 σημείων του, ώστε να ανοίξει το Ορμούς. Οπότε προς το παρόν δεν βλέπουμε κάποια αμερικανική προσφορά από τον Τραμπ.
0: Σας άκουγα νωρίτερα που μας λέγατε για τη Σαουδική Αραβία και για τους Χούθη. Είναι εντυπωσιακό ποιος μια χώρα η οποία προβάλλει τον εαυτό της ως μια υπερδύναμη στην περιοχή ή μια σημαντική δύναμη όπως είναι η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα επί της ουσίας με μια οργάνωση ανταρτών. Κατά ψέματα είναι αντάρτες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάπως έτσι μπορεί να τους χαρακτηρίσει κάποιος. Και υπάρχει και ένα ακόμα παράδοξο, ότι οι Χούθη, οι οποίοι θεωρητικά είναι με τους, και πρακτικά είναι με τους Ιρανούς, ελέγχονται από το Ιράν, είπαν σε ό,τι αφορά την Ερυθρά Θάλασσα ότι εμείς θα αφήνουμε τα αμερικανικά πλοία να περνάνε ανενόχλητα.
1: Ναι, ήταν όντως μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Είδαμε πως οι Αμερικανοί παρέκαμψαν τους σύμμακους φίλους Σαουδάραβες και προχώρησαν σε μια τραμπική λογική να κάνουν απευθείας deal με τους Χούθης. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Θεωρώ ότι όντως δείχνει ότι οι Αμερικανοί δεν θέλουν να ανοίξουν δεύτερο μέτωπο. Φαίνεται ότι προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να αποχωρήσουν από την περιοχή. Βέβαια, το τι θα αφήσουν πίσω είναι μια άλλη έτσι, ιστορία. Φαίνεται ότι η διάδοχη κατάσταση θα είναι η Τουρκία, Ιράν και Ισραήλ, όπου θα αναλάβουν τις τύχες της Μέσης Ανατολής, μιας κατακαιρματισμένης Μέσης Ανατολής, όπου οι τρεις μεταξύ τους δεν πρόκειται ποτέ να τα βρουν. Οπότε υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη, για μένα και εγώ το κοιτάω με μεγάλη αγωνία αυτό, κύριε Διονυσόπουλε,
0: ναι,
1: το τι πρόκειται να γίνει. Δυστυχώς οι ανοησίες των Αμερικανών διαχρονικά με τις επεμβάσεις στον κόλπο φέρανε την κατάσταση στο σημείο που είναι τώρα. Βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, βλέπουμε ότι τα κράτη, ειδικά μέσα στον κόλπο που ήταν ένας οικονομικός παράδεισος επενδύσεων και ένα μέρος συνεχόμενης τουριστικής ανάπτυξης, βρίσκεται πλέον, περνάει σε ένα άλλο επίπεδο ανασφάλειας. Οι ίδιοι οι σύμμαχοι αναζητούν πλέον και αλλού συμμαχίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι το αποτύπωμα το παγκόσμιο της Αμερικής μειώνεται ραγδαία. Αυτό που μετά την επέμβαση ειδικά στον κόλπο από τον Τραμπ, βλέπουμε ότι οι Αμερικανοί βρίσκονται σε μια συνεχόμενη παρακμή και δεν ξέρω,
0: ναι,
1: τελικά ποια θα είναι η θέση τους στον πλανήτη μετά τη θητεία του Αμερικανού Προέδρου. Δεν... που ενώ στην αρχή είπαμε ότι ξεκίνησε σωστά, έκανε κάποια σωστά πράγματα και με το Συμβούλιο Ειρήνης κυρίως στη Γάζα για να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την θλιβερή και συνεχόμενη αιματοχυσία, βλέπουμε ότι τα πράγματα οδηγούνται δυστυχώς σε μια χαρτογράφητη κατάσταση.
0: Είδαμε τους Αμερικανούς να φεύγουν και από το Ιράκ, κύριε Λιακάκο. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Φύγαν από το Αφγανιστάν, φύγαν από τη Συρία, φεύγουν τώρα και από το Ιράκ. Απειλούν να φύγουν και από την Ευρώπη.
1: Βεβαίως και φεύγουν από το Ιράκ. Μην ξεχνάμε την πρώτη φορά που φύγαν από το Ιράκ. Αφήσαν ένα δύναμο Ιράκ στα χέρια του Ισλαμικού κράτους. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι έγινε στο μέλλον. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι σιητικές πολιτεοφυλακές στο Ιράκ είναι πολύ ισχυρές, οι οποίες το Ιράν δεν πρόκειται να σταματήσει να έχει επιρροή πάνω τους. Οπότε αφήσουν το Ιράκ πάλι σε μια ευάλωτη κατάσταση. Και γενικά το σκηνικό στην

0: είναι αυτός ο λεγόμενος παρακαμπτήριος αγωγός, ο East-West Pipeline. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί περίπου στα 2 έως 2,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως και δύναται να φτάσει και τα 4 πάλι. Έχει και αυτό τη σημασία του, διότι το μεγαλύτερο διαπραγματευτικό όπλο της Τεχεράνης είναι το Ορμούς και όσο περισσότερο πετρέλαιο διέρχεται ξανά από την παρακαμπτήρια οδό προς την Ερυθρά Θάλασσα, τόσο μικραίνει η διαπραγματευτική αξία αυτού του όπλου, το οποίο βέβαια παραμένει μεγάλο, διότι το Ιράν εξακολουθεί να κρατά αυτή τη στιγμή το Ορμούς. Και από εκεί και πέρα πρέπει να... Και υπάρχει κάτι ακόμα, θεωρώ, ανησυχητικό.
1: Για να το κλείσουμε, κύριε Λιακάκο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε προς δελτίο ειδήσεων.
0: Βεβαίως.
1: Μια κουβέντα.
0: Επανέρχεται στη Τεχεράνη συζήτηση για αποχώρηση από τη συνθήκη μη διάδοσης. Αυτό θα ήταν ένα τεράστιο λάθος, διότι πυρηνική αδιαφάνεια σε περίοδο πολέμου δεν δημιουργεί ασφάλεια.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά
1: δεν είναι ότι καλύτερο.
0: Για ένα νέο προληπτικό πλήγμα.
1: Κύριε Λιακάκο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Στη διάθεσή σας. Γεια σας.
1: Εμείς στο σημείο αυτό θα πρέπει να πάμε γρήγορα σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Σύνδεση με News Radio για ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Θα πάρετε μια μουσική ανάσα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά αναμένεται να ανακοινώσει λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα κυμανθεί στα 15-20 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό θα βρεθούν και οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και οι προσλήψεις στο δημόσιο για το 2027. Στο μεταξύ υποχωρεί στα 96 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους, αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται και καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης νωρίτερα.

0: ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τους Times of Israel, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα για παράνομη παρέμβαση οφείλεται σε διένεξη μεταξύ των πιλότων της πτήσης. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα οι αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενικής βίας σε βάρος του ανήλικου γιού του. Η υπόθεση έφτασε στις αρχές όταν η γραμμή καταγγελιών 10201 για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφώνημα από ενήλικο, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του και κατήγγειλε ότι είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Μία έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι χθες βράδυ ενώ βρισκόταν στην Πατησίων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της ενώ αναβάτης συνελήφθη. Καλά στην υγεία του είναι και ένας ανήλικος ο οποίος παρασύρθηκε από γιώτα αχή νωρίς σήμερα το πρωί στα Σεπόλια. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Έλεγε Γουμάν βεβαίως από τους Doors. Δεν τα ακούσουμε και όλο το κομμάτι, είναι μεγάλο, περίπου 8 λεπτά σχεδόν. Σίγουρα ένα εμβληματικό τραγούδι από ένα εμβληματικό συγκρότημα. 11 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Λικούργο Λιακάκο, διδάκτορα διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πολιτικό επιστήμονα, να μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει στην Μέση Ανατολή. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί επηρεάζουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους βεβαίως τη ζωή μας, κυρίως σε επίπεδο οικονομίας. Και το λέμε αυτό διότι, όπως σας λέγαμε και κατά την εισαγωγή της εκπομπής, αναμένουμε μέσα στα επόμενα λεπτά να υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης σε ό,τι έχει να κάνει με την επιδότηση στα καύσιμα. Στο σύνολό της η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν κάθε μία με τα δικά της όπλα να ελέγξει όλη αυτή την ακρίβεια που υπάρχουν, ανάλογες επιδοτήσεις ή ανάλογες προσπάθειες αν θέλετε να περιοριστούν οι αυξήσεις στα καύσιμα συμβαίνουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Θα δούμε σε λίγη ώρα τι θα μας πει ο Πρωθυπουργός προς αυτή την κατεύθυνση. Ούτως ή άλλως η περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι μια επικίνδυνη περιοχή για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Επίσης σας λέγαμε και για όσα συμβαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα εκεί με τους αντάρτες Χούθη. Στην πραγματικότητα οι αντάρτες Χούθη είναι μια βασική πηγή βεβαίως κινδύνου στη συγκεκριμένη περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι στην Ερυθρά Θάλασσα και γενικότερα εκεί στο κέρας της Αφρικής υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ναυτιλία, δεδομένου, το έχουμε πει πολλές φορές μέσα στην εκπομπή μας, ότι εξακολουθούν και υπάρχουν φαινόμενα πειρατείας από Σομαλούς κυρίως. Μάλιστα έχουν γίνει κάμποσες επιχειρήσεις και τους τελευταίους μήνες να καταληφθούν πλοία του εμπορικού ναυτικού. Σε κάποιες περιπτώσεις το έχουν καταφέρει αυτό οι Σομαλοί πειρατές, ενώ όπως έγινε γνωστό χθες, μια ομάδα από αυτούς, μια ομάδα Σομαλών πειρατών, σκότωσε 5 μέλη του πληρώματος ενός πλοίου του εμπορικού ναυτικού υπό σημαία Παλάου, το πλοίο Honor 25, ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο μετέφερε πετρελοειδή. Έγινε μια επιχείρηση να απελευθερωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας με αποτέλεσμα 5 ναυτικοί να χάσουν την ζωή τους. Είναι η πρώτη θάνατη ναυτική που είχαν πέσει στα χέρια Σομαλών, Σομαλών πειρατών εδώ και μία δεκαετία. Να σημειώσουμε το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο έχει καταληφθεί τον Απρίλιο μέσω αναζωπήρωσης τότε των επιθέσεων από Σομαλούς πειρατές, που κάποιοι ειδικοί, γιατί όλα συνδέονται, το έχουμε πει πολλές φορές, αποδίδουν εν μέρη και στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου δεν έχει επιπτώσεις μόνο στην κατανάλωση, σε όλους εμάς, στο δυτικό κόσμο, αλλά επίσης καθιστούν τα δεξαμενόπλια ακόμη πιο ελκυστικούς στόχους για τους πειρατές. Μην σας πούμε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν η δεύτερη για την απελευθέρωση πλοίου σε διάστημα λίγων μόλις ημερών, καθώς πριν από λίγες ημέρες υπήρχε και μια δεύτερη επιχείρηση, πήγε καλύτερα αυτή, μια επιχείρηση που έγινε προκειμένου να απελευθερωθεί το τάνκερ Σίμπου 1, το οποίο είχαν καταλάβει οι πειρατές τον Αύγουστο. Θυμάμαι παλιότερα ότι για μια πενταετία, εξαετία, από το 2008 ως το 2014, η περιοχή εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για την ναυτιλία. Οι Σομαλοί τότε σκορπούσαν τον τρόμο με τεράστιο αντίκτυπο για την παγκόσμια οικονομία και βεβαίως κυρίως για την ναυτιλία. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, όσοι πλέεται σε αυτά τα νερά, δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούζ, είναι και η Ερυθρά Θάλασσα, όπου θα πρέπει να έχετε ιδιαίτερα αυξημένη την προσοχή σας.

0: Αυτά λοιπόν και για όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Πολύ κίνδυνοι, διαφορετικής φύσεως. Δεν είναι μόνο οι αντάρτες Χούθη, όπως σας λέγαμε, είναι και Σομαλοί πειρατές. Είναι και διάφοροι άλλοι κίνδυνοι που επηρεάζουν και την οικονομία και την ναυτιλία. Εμείς θα συνεχίσουμε τα θέματά μας, όπως ήθιστε να κάνουμε την δεύτερη ώρα. Αλλάζουμε πεδίο. Θα επανέλθουμε σε ένα θέμα χρηστικό, σε ένα θέμα κοινωνικό, σε ένα θέμα που αφορά την υγεία και αυτά το ίδιο στα θέματα βεβαίως κατ' επέκταση μας αφορούν όλους μας. Θα καταλάβετε τι εννοούμε εφόσον προηγουμένως βάλουμε στην παρέα μας και καλωσορίσουμε τον κύριο Μανουήλ Σαλούστρο, παθολόγο, ογκολόγο και αναπληρωτή καθηγητή ογκολογίας στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας. Έπειτα από μια ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, με βάση την οποία, ή αν θέλετε με αφορμή τη λειτουργία ενός μη αδειοδοτημένου ογκολογικού τμήματος ιδιωτική κλινική εκεί στην Θεσσαλονίκη και τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Κύριε Σαλούστρο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κύριε Διονυσόπουλε και καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Σαλούστρο, τα περιμέναμε αυτά με τα παρεατρικά. Ακούγαμε κι εμείς, βλέπαμε, παρακολουθούσαμε. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα ήταν τόσο επικίνδυνα κάποια στιγμή ώστε κάποιος να χάσει τη ζωή του. Και αναφέρομαι στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη. Ωστόσο, να χορηγούν χημειοθεραπείες ή φάρμακα, αν θέλετε, σε καρκινοπαθείς και να λειτουργούν ογκολογικά τμήματα τα οποία δεν έχουν άδεια, το θεωρούσα και λίγο με ξεπερνάει, πώς να το πω.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Και εμείς από τα δημοσιεύματα και τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαπιστώσαμε μια κατάσταση η οποία, επιτρέψτε μου να πω, αναδεικνύει πολλά προβλήματα για την ογκολογική περίθαλψη στη χώρα μας και γι' αυτό το λόγο αισθανθήκαμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε με την κοινωνία μέσω του δελτίου τύπου που αναφέρατε στο ξεκίνημα της συζήτησής μας.
0: Το δελτίο τύπου το οποίο βεβαίως περιέγραφε μια κατάσταση που κάποιοι τη βίωναν βεβαίως, κύριε Σαλούστρο. Αλλά από την άλλη πλευρά δείχνει και το έλλειμμα που υπάρχει σε επίπεδο ελέγχων. Δεν είναι κάτι καινούριο βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Αλλά ακόμα και σε αυτό το τομέα που αφορά τον καρκίνο, που χρειάζεται και εξειδικευμένα εργαστήρια, αν θέλετε, και για να πάρει κάποιος φάρμακα, πρέπει να έχει αδειοδοτήσεις, χίλια δύο πράγματα. Και βλέπουμε να λειτουργεί μια παράνομη κλινική, μάλιστα σε μια μεγάλη πόλη, στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι λειτουργούσε συγκεκριμένη κλινική. Θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Και το ερώτημα είναι. Τι άλλο θα βρούμε στη συνέχεια και αν θα πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να ξεκινήσει σοβαρούς ελέγχους μετά και από αυτό το περιστατικό του Γιώργου Μαζονάκη, του καλλιτέχνη, και αμφιβάλλω καμιά φορά αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και ήταν ένας πολίτης τον οποίος δεν είχε αυτή την αναγνώριση, να το πω έτσι, και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την κοινωνία, αν θα γίνονταν όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα ή αν θα πήγαινε σαν το σκυλί στα μπέλη που λέμε.
1: Ναι, έχετε δίκιο, ήταν πολύ τραγική η περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά επιτρέψτε μου να επαναφέρω τη συζήτηση στην ομπολογική περίθαλψη.
0: Ναι.
1: Η κλινική της Θεσσαλονίκης ανέδειξε 2-3 πολύ σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι λειτουργούσε ένα ογκολογικό τμήμα χωρίς να είναι επιστημονικά υπεύθυνος παθολόγος, ογκολόγος, όπως ρητά ορίζεται στο νόμο που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Και καταλαβαίνετε ότι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να είναι επιστημονικά υπεύθυνος παθολόγος, ογκολόγος, γιατί αναγνωρίζει τη σύνθετη διαδικασία, τη σύνθετη θεραπευτική διαδικασία της χημειοθεραπείας, η οποία πρέπει να χορηγείται υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων γιατρών. Γιατρών οι οποίοι μπορούν να καθορίσουν τη θεραπεία, να τη χορηγήσουν με ασφάλεια και βεβαίως να διαχειριστούν τις ενδεχόμενες επιπλοκές που πολλές φορές είναι σύνθετες και δύσκολες. Απαιτούν λοιπόν εκπαίδευση και εμπειρία. Αυτή την εκπαίδευση και την εμπειρία την προβλέπει μόνο η εκπαίδευση των ιατρών με ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε πιστήσει την προσοχή στον Υπουργό, στο ΚΕΣΥ, στον ΕΟΠΗ, ότι θα πρέπει να πάρουν μια απόφαση ίσως δύσκολη, αλλά απολύτως επιστημονικά τεκμηριωμένη, και αυτή η σύνθετη θεραπευτική διαδικασία να περιοριστεί στους γιατρούς που έχουν την εκπαίδευση, επαναλαμβάνω, στους γιατρούς με ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να συμπληρώσω, ο γιατρός ο οποίος ήταν υπεύθυνος σε εκείνη τη μονάδα, ναι, δήλωνε ότι είχε εξειδίκευση στην ογκολογία θώρακα. Θέλω να τονίσω με μεγάλη έμφαση ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση στην ογκολογία θώρακα. Η κατοχυρωμένη ειδικότητα από το ΚΕΣΥ για την χορήγηση χημειοθεραπείας είναι μόνο η παθολογική ογκολογία.
0: Κύριε Σαλούστρο, δηλαδή στην Ελλάδα είσαι ούτε δηλώσεις, να το πω έτσι. Δηλαδή, και εγώ μπορώ να βάλω μια κάρτα και να λέω, ξέρω εγώ, τι θέλω να πω και δεν τρέχει και τίποτα. Και μόνο άμα μου τύχει στραβή θα καταλάβουν ποιος είμαι. Δηλαδή.
1: Δεν θα το έθετα έτσι, κύριε Διονυσόπουλε. Μπορεί ο συνάδελφός μας πράγματι να είχε μια εμπειρία και μια εκπαίδευση μέσω ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, ίσως στην ομολογία θώρακα. Δεν αμφισβητώ την ενδεχόμενη εμπειρία. Ή ακόμα και κάποιο τίτλο που μπορεί να είχε αποκτήσει μέσω, όπως σας είπα, ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Υπάρχουν τέτοια μεταπτυχιακά προγράμματα στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Ωστόσο, αυτό διαφέρει από την θεσμικά κατοχυρωμένη ειδικότητα από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Για το οποίο Συμβούλιο Υγείας αναγνωρίζει την παθολογική ομολογία χωρίς εξειδικεύσεις της.
0: Κύριε Σαλούστρο,
1: την ακτινοθεραπευτική ογκολογία, συγχωρέστε μου να συμπληρώσω, ναι, που είναι κάτι σημαντικό.
0: Υποθέτω ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, διάβαζα κάποια στοιχεία που έδωσε τις τελευταίες μέρες, το MedWatch, σύμφωνα με τον οργανισμό αυτόν, οι ιατρικές διαφημίσεις έχουν μειωθεί κατά 90%. Δηλαδή, κάποιοι που έκαναν διαφήμιση δεξιά-αριστερά λέγοντας διάφορα, τις τράβηξαν μετά από αυτό. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει και κάτι.
1: Ναι, κύριε Διονυσόπουλε, είναι σημαντικό, αλλά στη χώρα μας θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα χρειάζεται να φτάσουμε σε ένα τραγικό περιστατικό ή σε μια διαπίστωση μιας μη σύνομης λειτουργίας που μπορεί ήδη να έχει επιφέρει προβλήματα για να κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι χρειάζονται έλεγχοι. Όλοι θα πρέπει να καλοδεχόμαστε τον έλεγχο, γιατί εκτός ότι μας συμμορφώνει στο υπάρχον πλαίσιο, νομίζω μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι.
0: Μια σας έχουμε, κύριε Σαλούστρο, εδώ θα θέλαμε έτσι και λίγο τα φώτα σας αναφορικά με τον καρκίνο, διότι ακούμε, διαβάζουμε κι εμείς διάφορα δημοσιεύματα για φάρμακα ή για άλματα ή για κάποια βήματα που γίνονται προς την καταπολέμηση του καρκίνου. Μια μάστιγα της εποχής μας, έχουμε κάποια έτσι νέα προς αυτή την κατεύθυνση ευχάριστα, που με αισιόδοξα, που θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας?
1: Κοιτάξτε, κύριε Διονυσόπουλε, είναι μια πραγματικότητα ότι τα κακοήθη νεοπλάσματα αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της νοσηρότητας και θνητότητας του πληθυσμού, και η πρόβλεψη είναι ότι η επίπτωσή τους, όπως τη λέμε ιατρικά, θα αυξάνεται, γιατί αυξάνεται το προσδόκιμο ηλικίας και το ποσοστό των ανθρώπων στον πληθυσμό μας που ξεπερνούν μια ηλικία που μπορεί να θεωρείται προχωρημένη. Άρα η ανάγκη για ογκολογική περίθαλψη θα αυξάνεται στο μέλλον και είναι κάτι που θα πρέπει η πολιτεία να το φροντίσει. Μια δεύτερη παρατήρηση όμως είναι ότι πράγματι η θεραπευτική στην ογκολογία έχει βελτιωθεί σημαντικά. Η ανοσοθεραπεία συμπληρώνει πάνω από μια δεκαετία στη θεραπευτική μας, έχει αλλάξει τελείως την προσέγγιση μας. Η στοχευμένη, εξατομικευμένη θεραπεία ολοένα και βελτιώνεται. Ακούσαμε πολύ ελπιδοφόρα αποτελέσματα σε ένα νεόπλασμα που ήταν δύσκολο να το θεραπεύσουμε, τον καρκίνο του παγκρέατος, και νομίζω ότι συνεχώς θα έχουμε θετικές εξελίξεις, γιατί η τεχνολογία, η προσέγγιση μας δίνει τα εργαλεία να προσεγγίσουμε καλύτερα ένα σύνθετο νόσημα. Αυτό σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να μας απομακρύνει από τις προσπάθειες πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου και έγκαιρης διάγνωσης μέσω αλλαγής του τρόπου ζωής μας, εμβολιασμού, αποφυγή, όχι μόνο διακοπή του καπνίσματος, αποφυγή του καπνίσματος και έξυπνα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην έγκαιρη διάγνωση, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο νωρίτερα γίνεται τις περιπτώσεις καρκίνου που, όπως σας είπα στην αρχή, θα προβλέπεται να αυξάνονται στο μέλλον. Άρα υπάρχει αισιοδοξία στη θεραπεία, αλλά νομίζω θα πρέπει να σκεφτόμαστε πολύ έξυπνα και να επενδύσουμε στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση.
0: Είμαστε κοντά ή πόσο μακριά θα μπορούσαμε να είμαστε, κύριε Σαλούστρο, από το να βρεθεί ένα φάρμακο ή, αν θέλετε, ένα εμβόλιο αντιμετώπισης του καρκίνου.
1: Δεν νομίζω ότι ο καρκίνος είναι τόσο απλός, κύριε Διονυσόπουλο, για να αντιμετωπιστεί με ένα φάρμακο ή με ένα εμβόλιο. Αλλά έχουμε γίνει πολύ ικανοί να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με σύνθετες προσεγγίσεις. Τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης έχουν φτάσει στα μεγαλύτερα επίπεδα της ιστορίας μας. Αλλά ξαναλέω ότι πέρα από τη θεραπεία στην οποία βελτιωνόμαστε, υπάρχει πολλή αισιοδοξία. Η επένδυση θα πρέπει να γίνει στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση. Μην την παραβλέπουμε.
0: Έτσι είναι και σας ευχαριστούμε, κύριε Σταλούστρο, για την παρουσία σας εδώ στις ραδιοφωνικές μας σελίδες. Να ζητούμε καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Και σε εσάς ευχαριστώ πολύ για την προξενία και τις εύχομαι και τις ερωτήσεις.
0: Να είστε καλά.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 30 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα βγούμε και εκτός συνόρων. Θα πάμε στη Γερμανία, θα πάμε στο Βερολίνο. Εκεί όπου βρίσκεται και μας περιμένει υπομονετικά ο κύριος Παναγιώτης Ματλής, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βερολίνου. Κύριε Ματλή, καλημέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλημέρα από Βερολίνο.
0: Στο Βερολίνο που είχαμε πριν από λίγες ημέρες τον εορτασμό της πρώτης ημέρας ελληνογερμανικής φιλίας, μια ωραία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εκεί στην πρεσβεία της Ελλάδας στη Γερμανία, στο Βερολίνο, με πλήθος κόσμου και με συμμετοχή έτσι διαφορετικών, θα λέγαμε, ανθρώπων, και βγήκαν και ωραία συμπεράσματα. Ελλάδα και Γερμανία ούτως ή άλλως έχουν αρκετά κοινά στοιχεία και μια από τις πλέον ισχυρές κοινότητες, θα έλεγα, στην Ευρώπη.
1: Ναι, είμαστε περίπου 500.000 Έλληνες εδώ στην Γερμανία και όπως είπατε αυτό έγινε και 16 μηνός, γιατί ξέρετε κάτι, οι σχέσεις των κρατών ξεκινάνε μέσα από τις συναντήσεις των ανθρώπων.
0: Έτσι είναι. Όλα οι άνθρωποι τα κάνουν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Κύριε Ματλή, θα θέλαμε έτσι να μας περιγράψετε το κλίμα της εκδήλωσης, το τι έγινε, τι υπόθηκε εκεί.
1: Κοιτάξτε, η εκδήλωση έγινε στην πρεσβεία, όπως είπατε, στη συνδιοργάνωση ελληνική πρεσβεία. Η Founding Again είναι μια ομοσπονδία ελληνογερμανικών εταιριών, ελληνογερμανικών συλλόγων, να φανταστείτε, ναι, και η ελληνική κοινότητα. Είχε συμμετοχή μελών αυτών των ελληνογερμανικών εταιριών από όλη τη Γερμανία, άτομα από την πολιτική σκηνή του Βερολίνου και γενικά από την κοινωνία του Βερολίνου και πάρα πολλά μέλη και φίλοι της κοινότητας. Έγιναν χαιρετισμοί από τον πρέσβη της Ελλάδας, τον κύριο Παϊόν, τον κύριο Γκόινι που είναι πρόεδρο της ομοσπονδίας αυτής και εμένα προσωπικά. Τα συμπεράσματα είναι τα εξής, ότι αυτή η μέρα δεν θέλουμε να είναι μία μέρα και να τελειώσει, θέλουμε να συνεχιστεί. Γιατί, ξέρετε κάτι, η κοινότητα, εμείς σαν κοινότητα θέλουμε να διατηρούμε τη γλώσσα, την παράδοση και την ταυτότητά μας, αλλά θέλουμε όμως να δημιουργούμε και γέφυρες μεταξύ λαών, ανθρώπων και κοινωνιών.
0: Η ελληνική κοινότητα στο Βερολίνο είναι μια ισχυρή κοινότητα, κύριε Ματλή. Θα μας δώσετε κάποια στοιχεία, και δεν έχει να κάνει μόνο αριθμητικά ισχυρή, αλλά και από άποψη παρέμβασης και θα λέγαμε συμμετοχής.
1: Να φανταστείτε, εμείς εκπροσωπούμε εδώ 25.000 Έλληνες. Έχουμε ένα μεγάλο κτίριο που είναι έδρα της ελληνικής κοινότητας και εκεί βρίσκεται και το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο. Παράγουμε την εβδομάδα, να φανταστείτε, 150 ώρες κοινωνικής προσφοράς. Πώς γίνεται αυτό? Έχουμε δύο γραμματείς που σε καθημερινή βάση είναι στο γραφείο και βοηθάνε νεοφερθέντες Έλληνες σε όλα τα θέματα που μπορεί να τους απασχολούν. Έχουμε μεγάλα προβλήματα με την πρώτη γενιά, τους παππούδες πλέον. Ναι. Πάρα πολλοί που μείναν εδώ στη Γερμανία και δεν έχουν συγγενείς, είναι υπέργυροι, τους βάζουμε σε γυροκομεία. Άμα σας πω και ένα τραγικό νούμερο, στα τελευταία 5 χρόνια έχουμε κάνει 45 κηδείες ατόμων που πεθάνουν χωρίς συγγενείς.
0: Άρα
1: παρεμβαίνουμε και στη γερμανική κοινωνία. Φανταστείτε, ίσως το είχατε ακούσει, αρχή της χρονιάς υπήρχε ένα μεγάλο blackout στο Βερολίνο που 100.000 άτομα μείναν χωρίς ρεύμα. Ναι. Εμείς έχουμε την έδρα μας στα σύνορα αυτής της περιοχής. Ανοίξαμε τους χώρους τότε για 5 μέρες και πάρα από 1.000 άτομα είχαν. Τους δίναμε ζεστές σούπες να γεμίσουν τα κινητά και τους προωθήσαμε σε δωμάτια που μας είχαν δώσει άλλοι Γερμανοί που μας είχαν ενημερώσει. Να φανταστείτε, ήμασταν από τις τρεις μεγάλες οργανώσεις που έκανε αυτή την παρέμβαση και ήμασταν και στο καταστρόφενσουτ. Στον φορέα, μας ανέφερε ο φορέας που άμα γίνει μια μεγάλη καταστροφή, πού να απευθυνθεί ο κόσμος. Και αυτό, ξέρετε, μας έδωσε εδώ στην κοινωνία για άλλη μια φορά. Δείξαμε σαν Έλληνες ότι είμαστε εκεί αν μας χρειαστεί κοινωνία, αλλά και οι Γερμανοί το εκτιμούν πάρα πολύ αυτό.
0: Και το εκτιμούν και το αποδεικνύουν, γιατί να σας τοποθετήσουν και εσάς, κύριε Ματλής, εσάς σαν κοινότητα μιλάμε τώρα, στους βασικούς φορείς όπου μπορεί να απευθυνθεί κάποιος εκτός κράτους, διότι δεν δεν εντάσσονται κοινότητες στο επίσημο ή δομές τους στο επίσημο γερμανικό κράτος, το κάθε κράτος θα λέγαμε, λειτουργούν παράλληλα, ή αν θέλετε, υπό τη σκέπη του. Είναι πολύ σημαντικό και είναι και μια αναγνώριση της προσφοράς και της κοινότητας στην περιοχή του Βερολίνου, ναι, αλλά και γενικότερα των Ελλήνων στην γερμανική κοινωνία.
1: Ναι, ναι, ξέρετε κάτι, οι Έλληνες εδώ, όχι μόνο στο Βερολίνο, και γενικά η ελληνική παροικία στη Γερμανία είναι μια πολύ δυνατή και οργανωμένη παροικία. Και είμαστε, ο κάθε Έλληνας είναι και ένας πρεσβευτής της πατρίδας μας. Γιατί έχουμε μια καλή παρουσία και αυτό αποδεικνύεται και με πολλούς τουρίστες που έρχονται και στην Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά, οι Γερμανούς εννοώ, όλα αυτά, ναι, γίνονται μέσα από τις φιλίες. Και σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και η ελληνική γαστρονομία. Έχει γίνει μια έρευνα από το Friedrich Herbert Stiftung πώς βλέπουν οι Γερμανοί τους Έλληνες και οι Έλληνες τους Γερμανούς, και από εκεί μέσα φάνηκε ότι 60% των Γερμανών που έρχονται στην Ελλάδα σαν τουρίστες έρχονται γιατί γνωρίζουν τους Έλληνες εδώ και κυρίως τους γαστρονόμους.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι. Κύριε Ματλή, σε ό,τι αφορά την κοινότητα του Βερολίνου, την κοινότητα του Βερολίνου, ποιες είναι οι προκλήσεις, ποια είναι τα θέματα που έχετε και που αντιμετωπίζετε έτσι και τα έχετε πολύ ψηλά σε επίπεδο προτεραιοτήτων?
1: Η μεγαλύτερη πρόκληση για μας είναι το κτίριο στο οποίο είμαστε εδώ και 40 χρόνια. Το αγόρασε κάποιος ιδιώτης και εδώ και 3 χρόνια προσπαθεί να μας βγάλει από το κτίριο για να το χρησιμοποιήσει, να το πουλήσει πιο ακριβά. Όπως είπατε, επειδή έχουμε καλή παρουσία στο Βερολίνο, γίνεται μια προσπάθεια μήπως το πάρει η κυβέρνηση του Βερολίνου και μας το παραχωρήσει φυσικά με ενίκιο. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι εδώ στην κοινωνία να μπορέσουμε να ενώσουμε όλες τις γενιές και τώρα να δώσουμε και χώρο στους νέους, ανθρώπους και στους επιστήμονες. Να φανταστείτε, όταν έχουμε εκδηλώσει την κοινότητα, ο νεότερος είναι 8 χρονών και ο γυραιότερος είναι 90 χρονών. Άρα. Δηλαδή γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις και είναι αυτό και η συνέχεια.
0: Και επίσης, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, γιατί μιλάμε και εμείς με αρκετές κοινότητες ανά τον κόσμο, βεβαίως δεν είναι τόσο ακμαίες όσο είναι ούτε και τόσο πολυάριθμες όπως είναι στη Γερμανία. Ένα από τα ζητήματα που μας θέτουν είναι το ζήτημα της εκπαίδευσης, εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Εσείς σε ποιο σημείο βρίσκεστε?
1: Ναι.
0: Είναι καλά τα πράγματα εκεί?
1: Στο Βερολίνο υπάρχει αυτό το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Υπάρχει τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα πάνε σε ένα γερμανικό σχολείο που σαν δεύτερη γλώσσα έχουν τα γερμανικά. Το ίδιο γίνεται και με το γυμνάσιο. Αλλά αυτό γίνεται στο Βερολίνο αυτό το μοντέλο και κάνουμε πολλές προσπάθειες να δείξουμε στους συμπατριώτες εδώ ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος, τι μπορούν να κάνουν από το νηπιαγωγείο και πώς θα... Αλλά αυτό που είπατε, το πρόβλημα δημιουργείται στην ευρύτερη Γερμανία. Υπάρχει θέμα, δεν έχουν δασκάλους. Δεν υπάρχουν δάσκαλοι. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ το εκπαιδευτικό προσωπικό. Στο Βερολίνο αυτό το μοντέλο έχει κάπως προχωρήσει, αλλά στην υπόλοιπη Γερμανία που ήταν αμυγή σχολεία, εκεί υπάρχει θέμα. Ενώ είναι πολύ καλά οργανωμένος ο ελληνισμός, κάνει προσπάθειες, υπάρχει ομογένεια, ένας μεγάλος φορέας που έχει μέσα πάρα πολλούς συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, εκεί πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει, γιατί ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε εδώ, ζούμε στη Γερμανία, αλλά θέλουμε να είμαστε και να παραμείνουμε Έλληνες και τα παιδιά μας να συνεχίσουν να μάθουν τη γλώσσα και να είμαστε σε δύο πατρίδες, αλλά η Ελλάδα είναι στην καρδιά μας.
0: Και είναι και κοντά πλέον. Δεν είστε στην Αυστραλία ή ξέρω εγώ στη Λατινική Αμερική. Η Γερμανία είναι 2 ώρες με το αεροπλάνο που λέει ο λόγος. Πολύ εύκολα μπορεί να έρθει κάποιος στην Ελλάδα ακόμα και για Σαββατοκύριακο. Και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσει τους δεσμούς με τη μητέρα πατρίδα. Βασικός δεσμός βεβαίως η γλώσσα, κύριε Ματλή. Το λέμε και εμείς μέσα από την εκπομπή μας κάθε φορά.
1: Ναι, αυτό που λέτε ακριβώς. Αυτό για το Σαββατοκύριακο τώρα προσπαθούμε να προωθούμε την Ελλάδα του Σαββατοκύριακου για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στους φίλους μας τους Γερμανούς και όσοι έχουν κατέβει ως τώρα, ειδικά Θεσσαλονίκη, έχουν μείνει έκπληκτοι. Το θέμα είναι με τα αεροπορικά, έχουν μειωθεί λίγο οι πτήσεις, αλλά γενικά οι Έλληνες εδώ, οι συνταξιούχοι κατεβαίνουν για 6 μήνες, ζουν στην Ελλάδα και γυρίζουν 6 μήνες εδώ στο Βερολίνο, αλλά μια οικογένεια θα κατέβει άνετα. Μια φορά το χρόνο είναι κοντά και άμα το κατάλληλο διάστημα μπορεί να βρει και καλά εισιτήρια. Δεν ξέρω τώρα που ανέβηκαν τα καύσιμα που θα φτάσουν, αλλά γενικά είναι εύκολη η μεταφορά για την Ελλάδα.
0: Μια σειρά για τα καύσιμα, γιατί αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός κάνει δηλώσεις εκεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, στην προσπάθεια που κάνει να ελέγξει τις τιμές, να τις μειώσει βασικά, τι να ελέγξει. Εκεί η κατάσταση πώς είναι στη Γερμανία, κύριε Ματλή, με τα καύσιμα?
1: Και όπως γενικότερα στην Ελλάδα, με τη ζωή. Κοιτάξτε, τα καύσιμα είναι όπως στην Ελλάδα. Σκαμπανεβάζουν σε ψηλές τιμές. Χθες είχε πέσει η βενζίνη, η αμόλυβδη, στο 2,25, αλλά σήμερα είναι στο 2,50. Αλλά ξέρετε κάτι, και εδώ είναι ακριβή, έχουν ακριβή είναι τα πάντα, αλλά υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας που εδώ και έναν άστεγο και έναν άπορο θα τον στηρίξει το κράτος. Δηλαδή μια άστεγη, όχι μια οικογένεια, που οι γονείς είναι άνεργοι, θα πάρουν βοήθημα οι δύο γονείς από 500 ευρώ, το κάθε παιδί παίρνει από 250 ευρώ και πληρωμένο το σπίτι ζεστό. Υπάρχει κοινωνικό δίκτυο προστασίας και οι συνταξιούχοι, άμα δεν φτάνει η σύνταξη, τους συμπληρώνουν έτσι ώστε ο καθένας 560 ευρώ το μήνα να ζήσει με πληρωμένα τα άλλα έξοδα. Αλλά εντάξει, φαίνεται όμως ο κόσμος είναι και εδώ μουδιασμένος. Υπάρχει Ναι.
0: Κύριε Ματλή, μια σε σας έχουμε τις προηγούμενες ημέρες πολύ ψηλά εδώ στην Ελλάδα βρέθηκαν βεβαίως οι εκλογές που έγιναν εκεί στα διάφορα κρατήδια. Είχαμε την δραματική άνοδο του AfD, ακροδεξιό κόμμα. Υπάρχει κάποιος φόβος, κάποια ανησυχία στη γερμανική κοινωνία λόγω της ανόδου της ακροδεξιάς στη χώρα και μεταξύ των Ελλήνων, κακά τα ψέματα?
1: Να σας πω, ειδικά στις μεγάλες ηλικίες εδώ στους ξένους υπάρχει μια ανησυχία βλέποντας αυτό να γίνεται. Αλλά ξέρετε κάτι, εδώ η κοινωνία θα αντέξει. Το AfD έχει ανέβει σε πόλεις εκτός Βερολίνου, πρώην της Ανατολικής Γερμανίας. Αλλά δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε όλους αυτούς που ψηφίζουν AfD. Είναι εκατομμύρια ανθρώπων. Αλλά το βασικό AfD είναι μια ακροδεξιά οργάνωση. Έχει παρασυρθεί ο κόσμος, αλλά το θέμα είναι ότι και τα παραδοσιακά κόμματα έχουν χάσει το ρόλο τους. Υπάρχει ανησυχία, αλλά εγώ είμαι σίγουρος στη Γερμανία έχει δημοκρατία, έχει γερές βάσεις και θα αντέξει. Θα αντέξει και θα το αντιμετωπίσει και αυτό.
0: Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ματλή, για την κουβέντα μας, για τη συνομιλία μας. Να ευχηθούμε καλή δύναμη. Εμείς είμαστε πάντα, να ξέρετε, στη διάθεσή σας για οτιδήποτε αν κάνετε, είτε εκδήλωση, είτε πρωτοβουλία, είτε οτιδήποτε άλλο. Να το ξέρετε αυτό.
1: Να είστε καλά, σας ακούμε και στο Βερολίνο. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εσείς.
1: Ευχαριστώ και εσείς για τη δουλειά που κάνετε.
0: Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σας.

0: No Woman No Cry, βεβαίως, από τον Bob Marley. Πήγαμε μαζί του μέχρι 49 λεπτά μετά τις 10. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Συνόμου στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εντάχει, σας λέγαμε και κατά την έναρξη της εκπομπής, στην εισήγησή του Γιώργου Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις βασικές ρυθμίσεις, τα βασικά μέτρα που πρόκειται να αναλάβει η κυβέρνηση, στις βασικές παρεμβάσεις, προκειμένου να τιθασευτεί, θα λέγαμε, η δραματική άνοδος στις τιμές των καυσίμων. Οι παρεμβάσεις αυτές, οι οποίες θα επανεξετάζονται κάθε 15 μέρες, σύμφωνα με τις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός. 4 βασικές παρεμβάσεις, εντάχει να τις αναφέρουμε. Διεύρυνση του καθεστώτος των 72 δόσεων, από 72 θα πάνε 120, να σημειώσουμε, με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Πολύ σημαντικό αυτό, βεβαίως, για όλους όσοι χρωστάνε στο δημόσιο. Επίσης τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας έτσι τον συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση περιουσίας. Αν κάποιος από τους servicers, εννοείται προφανώς οι εταιρείες, οι σπραχτικές, όπως χαρακτηριστικά τις λέμε, οι εταιρείες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τις τράπεζες, έχουν πάει εκεί τα ακίνητα και οι εταιρείες αυτές εν συνεχεία βγάζουν τα ακίνητα που δεν μπορεί να τα πληρώσει τις δόσεις, τέλος πάντων ο διοκτήτης εντός εισαγωγικών, βεβαίως δεν σου ανήκει τίποτα μέχρι να το πάρεις στα χέρια σου, τα βγάζουν σε πληστηριασμούς, έχοντας ο άλλος δώσει ένα μεγάλο ποσό, σημαντικό ποσό σε αρκετές περιπτώσεις. Έχουμε ακούσει διάφορα, τέλος πάντων. Λοιπόν, προστατεύεται λοιπόν ο συνεπής ο φιλέτης από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Μάλιστα, αν ο σέρβισερ παραβιάσει τη συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Δηλαδή, 5 δόσεις δεν θα τις πληρώνει καθόλου κάθε φορά που ο σέρβισερ, η εταιρεία αν θέλετε, γιατί εντάξει καλή λέξη σέρβισερ, αλλά να λέμε και τι υπάρχει από πίσω, δεν τηρεί αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν. Επίσης, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, θα κρατηθεί κάτω από το 1,75. Η τιμή θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία θα αυξηθεί από 10 σε 15 λεπτά. Τα δηληστήρια από την πλευρά τους θα προβούν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Και αυτό το μέτρο θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Μέχρι τότε θα γίνει επανεξέταση ανάλογα βεβαίως στις συνθήκες και το πού θα κινείται η τιμή. Είναι κάτι και αυτό να σημειώσουμε, διότι όποιος είδα σε Αντλία μέχρι και για την κατοστάρα βενζίνη που λέμε έχει πάει στο 1,75, όταν κατά μέσο όρο η 95 είναι στο 2,20 η αμόλυβδη, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Πάμε και στην αθλητική ενημέρωση. Καλωσορίζουμε τη συνάδελφο την Αντιγόνη Δρακάτου από την Ερασπορτ στην παρέα μας για να μας πει περισσότερα. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Με 2 τρίποντα στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα και συνολικά 19 πόντους, ο Εβάν Φουρνιέ έκανε τη διαφορά στη δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Αυτή τη φορά με σκορ 93-91 επί της Αλγύρης στο Κάουνας. Ο Βεζένκοφ τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους και 8 rebound, ενώ ο Μοντέρ έβαλε 15 πόντους και 7 assist. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα στερηθεί τον Μιλουτίνοφ και στον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την Μπολόνια. Απόψε έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού στη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, παίζοντας με την Villarban στο Telecom Center Athens. Απόν θα είναι ο τραυματίας Ερνάν Γκόμεθ, που θα χάσει και το εντός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπη την Παρασκευή. Ο σημερινός αγώνας αρχίζει στις 9 και 4 και θα μεταδοθεί βέβαια από την Eurosport και τον Overthrust Prime. Νωρίτερα στις 9 και 5 αναμέτρηση Μακάμπη Μπεσίκτας. Δυναμική επιστροφή έκανε η ομάδα μπάσκετ του Άρη στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Κερδίζοντας στη Γαλλία την Λεμάν με 87-74 για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Στην πορεία του αγώνα, λέει, είδα την ομάδα που ήθελα, ο Βασίλης Πανούλης, που είδε τον Ρόμπινσον Έρλ να φτάνει σε 13 πόντους και 12 rebound, τον Λιντέλ να σκοράρει 19 πόντους και τον Ντολιόπουλο να προσθέτει 13 πόντους και 4 assist. Πρεμιέρα στο Euro Cup κάνει σήμερα και ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την ισπανική Μανρέσα στο Παλατάκι. Νοκάουτ ο Χουγκάζ, πιθανή συμμετοχή του Αμερικανού Γκρέι. Το τζάμπολ του αγώνα στις 7.30 με μετάδοση πάντα από την Eraspor και την Nova Sports 4. Τώρα, χωρίς τον τραυματισμένο Γιώργο Βαγιανίδη, θα δούμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στους εντός έδρας αγώνες εναντίον Ολλανδίας και Γερμανίας αύριο και την Κυριακή αντίστοιχα για το Nations League. Το απόγευμα η συνέντευξη τύπου από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση με τους Οράνιε. Αξίζει να αναφέρουμε ότι με δύο γκολ του Γιαμάλ, συν δύο ακόμα από τους Πουμπίλ και Νίκ Ουίλιαμς, η Ισπανία συνέτριψε 4-1 την Κροατία στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Άνετη νίκη της Αγγλίας στην Τσεχία με 2-0 και σκόρερ τους Γκόρντον και Κέιν. Η εθνική Πέδων έχασε 3-2 από την Ισλανδία στη Βοσνία και αποκλείστηκε από την τελική φάση του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μια πολύ καλή, να πούμε, εθνική Πέδων. Είχε νίκες, αλλά δεν τα κατάφερε στο τέλος. Αλλά αφήσανε τα παιδιά. Έχουμε ελπίδες για νέο αίμα.
0: Γενικά, πάντως, έχω την εντύπωση, Αντιγόνη, ότι στους Πέδες και στους Νεανίδες καταγράφαμε επιτυχίες.
1: Πραγματικά, ναι, καταγράφουμε επιτυχίες, όντως. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς με καθυστέρηση του αγώνα λόγω έντονης βροχόπτωσης παίζει αυτή την ώρα με τον Αργεντινό Ετσεβέρη στον πρώτο γύρο του Ιαπωνικού Open στο Τόκιο και στο βόλεϊ, κλείνω με αυτό, στο Ανδρέας Βαρίκας. Η γυναική ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου τήθηκε με 3-1 σετ από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Βάκιχμπακ, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 σετ της Γαλατασαράι. Οπότε στον απόψινό τελικό του τουρνουά θα παίξουν ΠΑΟΚ Βάκιχμπακ στις 8 και ο μικρός τελικός Πανιώνιος Γαλατασαράι στις 5 με μετάδοση και των δύο αγώνων από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
0: Και βέβαια, να μην ξεχνάμε μια σελέση για τον ΠΑΟΚ, έτσι, στη Θεσσαλονίκη, να το επισημάνουμε εκ νέου. Είναι δύο σημαντικούς αγώνες στην εθνική μας ομάδα, εθνική Ελλάδος.
1: Βέβαια.
0: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
1: Περιμένουμε, εν αναμονή είμαστε. Καλά και με τον Ρονάλντο, τον Κριστιανό Ρονάλντο έγινε χαμός με την εθνική Πορτογαλία που δεν
0: τελικά,
1: έπαιξε. Ταξιδεύει, δεν πήγε στη χθεσινή προπόνηση. Και σήμερα ταξιδεύει ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, ο Πέδρο Προένσα, για να, με την ελπίδα να συμβιβάσει τις δύο πλευρές.
0: Στράβωσε γιατί δεν τον έβαλαν στο παιχνίδι καθόλου.
1: Η αλήθεια είναι ότι ύστερα από 18 χρόνια, για πρώτη φορά δεν τον έβαλε καθόλου στο παιχνίδι. Δεν ξέρω το σκεπτικό ποιο μπορεί να είναι, τι συμβαίνει, τι και πώς και οι λεπτομέρειες. Αλλά η αλήθεια είναι τώρα να μην βάλεις έναν παίκτη σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έστω και για λίγο. Είναι κάπως, ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω.
0: Βέβαια.
1: Λέω.
0: Θα δούμε. Αντιγόνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει, καλή συνέχεια.
0: Με την αθλητική σας ενημέρωση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπουλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες δύο ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν πολλές ακόμη εκπομπές στη συνέχεια, ενημερωτικά, ζωντανά, ομογενειακά βεβαίως, αλλά με πολλή μουσική και πολύ πολιτισμό. Να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

Λοιπόν, εδώ στην Αττική, στην Αθήνα. Και μία γλυκιά και μελαγχολική καλημέρα από όλους εμάς εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας.

Μία εκπομπή κουβέντες μακρινές μόλις άρχισε και πάλι. Αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβριο σήμερα. Σε άλλους φάνηκε σαν να μην περνά αυτός ο μήνας και σε άλλους σαν να πέρασε πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο αυτή η διαφορά της θερμοκρασίας, ότι άλλες μέρες ήταν ο Σεπτέμβριος όπως το ξέρουμε ηλιόλουστος με λιακάδα και άλλες μέρες ο λιγοντή βροχερός και με χαμηλότερη θερμοκρασία από τη συνηθισμένη. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Θα ταξιδέψουμε μέχρι το Λουμπουμπάσι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Έτσι, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα και ελπίζω να το πετύχουμε, να μας αφήσουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα και πάντα εδώ στις κουβέντες μακρινές προσπαθούμε να μιλήσουμε για τα νέα, τις δράσεις, τα προβλήματα και τα όνειρα των Ελλήνων του εξωτερικού. Και μόλις πριν από δύο μέρες η Γιώτα Νάκου από το Λονδίνο, η επικεφαλής της Ελληνικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου, μας ενημέρωσε ότι έγινε ένα όνειρο πραγματικότητα. Ποιο ήταν αυτό? Το να αποκτήσουν τη δική τους στέγη. Ανακοίνωσε λοιπόν η Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου, η Greek Library of London, ότι πλέον λειτουργεί στο δικό της μόνιμο χώρο. Είναι στο Camden, από ό,τι βλέπω στην λεωφόρο του Camden, στον τρίτο όροφο, μετά από 8 χρόνια συνεχούς δράσης. Πλέον αποτελεί σημαντικό σταθμό για τη βιβλιοθήκη και για την ελληνική κοινότητα, την ελληνική παροικία θα λέγαμε του Λονδίνου. Το γεγονός ότι αυτή η δανειστική βιβλιοθήκη βρήκε μία στέγη, ένα σπίτι θα λέγαμε, για το ελληνικό βιβλίο, για τη γλώσσα, για τον πολιτισμό, στην καρδιά της Βρετανικής πρωτεύουσας. Στην καρδιά της Βρετανικής πρωτεύουσας που από όσο γνωρίζετε και από όσο γνωρίζουμε και εμείς πλέον οι Έλληνες στο Λονδίνο είναι πάρα μα πάρα πολλοί. Είναι αρκετοί αυτοί που φύγανε τα χρόνια της κρίσης, αλλά κάποιοι συνεχίζουν και φεύγουν από όσο γνωρίζω. Μιλάμε τους ή άλλως για μια πολυπολιτισμική πρωτεύουσα, συναντά κανείς όλες τις εθνικότητες στην καρδιά της Μεγάλης Βρετανίας. Ο νέος αυτός χώρος στεγάζει τη συλλογή χιλιάδων ελληνικών βιβλίων για ενήλικες, για παιδιά και εφήβους. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα φιλόξενο σημείο συνάντησης για αναγνώστες, για οικογένειες, για σχολεία, για συγγραφείς, για μεταφραστές, για ανθρώπους του πολιτισμού. Και με τον δανεισμό βιβλίων φιλοξενεί και λέσχες ανάγνωσης και συζητήσεις και παρουσιάσεις και παιδικές δράσεις και διάφορα εργαστήρια όλων των ειδών της πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου είναι ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2017 και έχει περισσότερα από 480 μέλη. Τη στηρίζουν περίπου 20 εθελοντές. Προάγει την ελληνική γλώσσα, τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και προσκαλεί πλέον παλαιά και νέα μέλη να γνωρίσουν το χώρο, να γνωρίσουν τη συλλογή της. Δεν υπάρχει ακόμη σταθερό εβδομαδιαίο ωράριο. Οι διαθέσιμες ημέρες και ώρες αναρτώνται στη σελίδα επισκέψεων. Η κράτηση γίνεται ηλεκτρονικά πριν από την άφιξη, επειδή ακριβώς όπως καταλαβαίνετε είναι εθελοντές όλοι όσοι εργάζονται στην Ελληνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου. Άρα η επαγγελματική τους απασχόληση είναι σε κάποια άλλη εργασία που μπορεί να μην τους επιτρέπει να βρίσκονται όλη την ώρα στον χώρο τους στο Camden. Άρα πρέπει ουσιαστικά όποιος ενδιαφέρεται να επισκεφθεί αυτή τη βιβλιοθήκη να κάνει μία κράτηση ηλεκτρονικά.
Και όσοι επιθυμούν να στηρίξουν το επόμενο κεφάλαιο της βιβλιοθήκης μπορούν να εγγραφούν ως μέλη, να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση, να επικοινωνήσουν με την ομάδα σχετικά με διάφορες δωρεές βιβλίων και ούτω καθεξής. Αν μπείτε τώρα στη σελίδα Greek Library of London, αλλά και σε δική μας earthnews.gr / ομογένεια, θα δείτε την είδηση, όπου μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες, δηλαδή πώς κάνετε κράτηση, πώς εγγράφεστε ως μέλος, πώς μπορείτε να μπείτε να στείλετε mail στην παιδική βιβλιοθήκη και διάφορες άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Άλλη μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση είναι το νέο ότι ο ιστορικός ναός του Αγίου Χαραλάμπους της κοινότητας Βεβεκίου, μιλάμε για τον Βόσπορο, ο οποίος έχει παραδοθεί στα χέρια της Ρωμιοσύνης, στα χέρια της Ομογένειας, μετά από εκτεταμένα έργα αποκατάστασης, τα οποία χρηματοδότησε ο Βύρο Νικολαίδης, θα λέγαμε ένας σύγχρονος ευεργέτης. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρηματοδοτεί ο Βύρο Νικολαίδης, είναι ιδρυτής και προέδρος του ομίλου People's Cert και πραγματικά συμβάλλει πάρα πολύ στο κομμάτι του πώς να διατηρηθεί η ιστορία της Ρωμιοσύνης στην πόλη. Από ό,τι θυμάμαι, ο συγκεκριμένος όμιλος προσφέρει και υποτροφίες σε Ελληνόπουλα που σπουδάζουν στα σχολεία της Κωνσταντινούπολης, τα ιστορικά σχολεία της πόλης. Λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τέλεσε τα ιερά θυρανίξια του Ναού του Αγίου Χαραλάμπους. Αναφέρθηκε μάλιστα ο Παναγιώτατος στη σημασία της αποκατάστασης, υπογραμμίζοντας ότι ο λαός δεν είναι απλώς εκεί στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, Έλληνες, είναι άνθρωποι με παρελθόν και αυτός ο ναός δεν ανακαινίστηκε ως απλό μνημείο του παρελθόντος, αλλά ως ένας ενεργός χώρος λατρείας, και αυτό βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό προσπάθησε να κάνει και ο Βύρον Νικολαίδης που χρηματοδότησε την αποκατάσταση. Ουσιαστικά θέλει να διατηρηθεί ο ναός, να συνεχίσουν να τελούνται ακολουθίες, να συγκεντρώνεται εκεί η παροικία μας. Η αποκατάσταση μάλιστα του ναού εντάσσεται έτσι σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων της People's Cert για την Ομογένεια, με έμφαση και στην εκκλησία και την παιδεία. Στον τομέα της παιδείας περιλαμβάνονται προγράμματα υποτροφιών και ενίσχυσης της εκπαίδευσης του Κωνσταντινούπολη, όπως σας έλεγα και πριν. Περισσότερα από 100 παιδιά, όχι μόνο στην πόλη, αλλά και την Ύμβρο, έχουν παρακολουθήσει πάνω από 600 ώρες μαθημάτων αγγλικής γλώσσας και έχουν λάβει την πρώτη τους πιστοποίηση, και σιγά σιγά επεκτείνεται η People's Cert και στη δωρεάν διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, όχι μόνο αγγλικά λοιπόν, και ελληνικά, με πάρα πολλές υποτροφίες σε μαθητές στην Κωνσταντινούπολη και στην Ύμβρο.

0: Πρώτο ψάλτη, ένα τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει περισσότερο από 10 χρόνια τώρα, με σε στίχους του Άρη Δαβαράκη και μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Έτσι παραμένουμε στην ίδια μελαγχολική διάθεση, αν και θα ταξιδέψουμε τώρα. Θα φτάσουμε μέχρι το Λουμπουμπάσι, βρίσκεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και η ιστορία των Ελλήνων στο Λουμπουμπάσι μετρά πάνω από έναν αιώνα ζωής. Θα λέγαμε ότι αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές και αναγνωρισμένες κοινότητες της ελληνικής διασποράς στην Αφρική. Από το 1917 καταγράφεται η ελληνική παρουσία στην περιοχή. Τότε, λέει, ζούσαν περίπου 150 Έλληνες. Το 23 όμως, το 1923, ιδρύθηκε επίσημα η ελληνική κοινότητα του Λουμπουμπάσι. Μιλάμε για μια πραγματικά ιστορική κοινότητα, μιλάμε για μια εποχή που κάποτε είχε 3.500 μέλη, βεβαίως σήμερα είναι πολύ λιγότερη, λέγεται περίπου 350 με 600 Έλληνες. Έχουν όμως ένα ελληνικό σχολείο, αποτελεί έτσι τον βασικότερο πυλώνα, θα λέγαμε, διατήρησης της ελληνικότητας, μαζί με τον ναό του Ευαγγελισμού, μαζί με τον ναό του Αγίου Γεωργίου, αν δεν κάνω λάθος, και βεβαίως τον ελληνικό σύλλογο, την ελληνική κοινότητα. Εκεί λοιπόν έχουμε αυτό το εκπληκτικό σχολείο και σήμερα θα συνομιλήσουμε με δύο καθηγήτριες και δύο μαθήτριες. Και αφορμή για αυτή τη συνομιλία είναι ότι πριν από λίγες ημέρες διοργάνωσαν στο σχολείο τους μία πολύ έτσι ξεχωριστή εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας τις καθηγήτριες από το ελληνικό σχολείο στο Λουμπουμπάσι του Κονγκό, την κυρία Αναστασία Μεγαλοκονόμου και την κυρία Ελένη Μπακούση, και δύο μαθήτριες, τη Μαρία Ελένη Κουτουλάκη και την Παναγιώτα Στρομπολάκου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις τέσσερις που συγκεντρωθήκατε για να μιλήσουμε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μου στις Κουβέντες Μακρινές.
1: Καλημέρα στην πατρίδα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Αθήνα από το Λουμπουμπάσι.
0: Κυρία Μεγαλοκονόμου, σας ευχαριστώ θερμά. Με εσάς ξεκίνησα την επικοινωνία, που είστε μαζί μας στη συντροφιά μας. Καλημέρα λοιπόν από την Αθήνα στο Λουμπουμπάσι. Ελπίζω να είναι καλός ο καιρός σήμερα. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη μας τα χάλασε λίγο εδώ. Έχει βροχή και θα λέγαμε φθινοπορεινή θερμοκρασία, που δεν συνηθίζεται, όπως ξέρετε, στην Αττική, κυρία Μεγαλοκονόμου.
1: Το ξέρω πολύ καλά, τον καιρό της Ελλάδας, αν και είμαι από τον Πειραιά, ζω τα τελευταία 30 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όμως θα σας αποκαλύψω ότι εδώ στο Λουμπουμπάσι, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Η πόλη μας βρίσκεται σε ένα υψόμετρο 1.200 μέτρων, σε οροπέδιο. Υπάρχουν ουσιαστικά δύο εποχές του χρόνου, η περίοδος της ξηρασίας, η οποία θα τελειώσει μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, και η περίοδος των βροχών, που ουσιαστικά την πίπτει με ένα τροπικό βροχερό καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Το οποίο ουσιαστικά η περίοδος των βροχών αρχίζει από τα τέλη Οκτώβρη και συνεχίζεται.
1: Και συνεχίζεται για περίπου 6 μήνες μέχρι τα τέλη Απριλίου.
0: Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, κυρία Μεγαλοκονόμου, πώς βρεθήκατε, ποιος άνεμος σας φύσηξε μέχρι το Λουμπουμπάσι του Κονγκό. Είστε η καθηγήτρια της γαλλικής γλώσσας, σωστά?
1: Ακριβώς. Εδώ ήρθα με τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. Είχα κάνει άλλη μία αίτηση πριν πολλά χρόνια για να πάω στο Βέλγιο. Τότε όμως υπήρχε μία τεράστια ουρά για τις αποστάσεις αυτές. Ήμασταν γύρω στα 150 άτομα για μία θέση. Δεν πέτυχε τότε λοιπόν η απόσπαση, όμως πριν από 2 χρόνια ήμουνα στην λίστα δεύτερη και τελικά ήμουνα η τυχερή που ήρθε σε αυτό το πολύ όμορφο σχολείο. Με αυτά τα εξαιρετικά, καταπληκτικά παιδιά.
0: Από το Βέλγιο μέχρι τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση, κυρία Μεγαλοκονόμου. Δηλαδή το να επιλέξει κανείς να διδάσκει, να αποσπαστεί στο Βέλγιο ως εκπαιδευτικός είναι κατανοητό, είναι δίπλα μας, είναι στην καρδιά της Ευρώπης, η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ εύκολα επισκέπτεται κανείς είτε τη Θεσσαλονίκη, είτε την Αθήνα, είτε τον Πειραιά. Τώρα στο Λουμπουμπάς είναι τελείως διαφορετική η κουλτούρα, η ζωή, μεγάλη απόσταση, δεν είναι εύκολο το ταξίδι, αλλά μέχρι στιγμής, 2 χρόνια μετά που βρίσκεστε εκεί στο Λουμπουμπάς ή στο Κονγκό, είστε ικανοποιημένοι από αυτή την απόφαση που πήρατε?
1: Είμαι πολύ ικανοποιημένη, γιατί εδώ ζω τον επαγγελματικό παράδεισο. Μάλιστα. Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί είναι επαγγελματικός παράδεισος. Mm-hmm. Καταρχήν, σε αντίθεση με την Ελλάδα που έχουμε τάξεις με 26-27 παιδιά, τα οποία πολύ συχνά σου δείχνουν ότι δεν έχουν καμία διάθεση να μάθουν ξένη γλώσσα, γιατί εκεί φυσικά υπάρχουν τα φροντιστήρια, υπάρχουν τα ιδιαίτερα.
0: Βέβαια.
1: Εδώ λοιπόν έχω παιδιά που από τον ιδιαγωγείο μιλούν γαλλικά, παιδιά που ενδιαφέρονται, παιδιά τα οποία μιλούν με απίστευτη ευγένεια, και έτσι ποιος άλλος είναι ο παράδεισος. Η μεγαλύτερη μου τάξη είναι 6 παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν. Βέβαια. Την ποιότητα του μαθήματος. Πρόκειται για φροντιστηριακό μάθημα.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω πλήρως. Αν μιλάμε για 6 παιδιά συντάξει, σαφώς είναι φροντιστηριακό μάθημα και παίζει ρόλο
1: έτσι
0: και αυτό
1: ακριβώς
0: που λέτε, ότι και τα ίδια διψούν. Εδώ με το καθεστώς
1: ακριβώς
0: που έχουμε, με τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα, ακόμη και αν υπήρχε η δίψα, που σαφώς και υπήρχε για τις ξένες γλώσσες, δεν μπορεί να αναπτυχθεί στον ίδιο βαθμό στο κομμάτι του σχολείου, στον τομέα του σχολείου. Αναπτύσσεται δυστυχώς.
1: Απόλυτα.
0: Ναι, ναι, στο
1: απόλυτα
0: ιδιαίτερο ή στο φροντιστήριο.
1: Και έτσι. Και εμείς εδώ βέβαια, το φέρνει κουβέντα, γι' αυτό θα σας το αναφέρω, έχουμε τη χαρά αυτά τα παιδιά να τα έχουμε και το απόγευμα μαθητές μας, γιατί τα ετοιμάζουμε και η κυρία Μπακούση για τα διπλώματα των Αγγλικών και εγώ για τα διπλώματα του Γαλλικού Ινστιτούτου που υπάρχει εδώ στο Λουμπουμπάσι.
0: Μάλιστα. Οπότε υπάρχει και απογευματινό δηλαδή μάθημα, εξτρά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, όλο το χρόνο.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε τον Οκτώβριο και τελειώνουμε Μάιο, τέλη Μαΐου.
0: Ναι. Πώς είναι η ζωή στο Λουμπουμπάσι για σας, κυρία Μεγαλοκονόμου?
1: Λοιπόν, η ζωή στο Λουμπουμπάσι, όπως είχα περίπου πάρει πληροφορίες από το συντονιστή μας, τον κύριο Γιώργο Βλάχο, πριν έρθω, υπάρχει μία, ας το πούμε, καθημερινότητα η οποία, κατά την οποία κινούμαστε μέσα στους χώρους της ελληνικής κοινότητας. Το σχολείο μας είναι εδώ, υπάρχει το ελληνικό εστιατόριο, υπάρχουν κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις για γυμναστική, κάποια μικρά γήπεδα για μπάσκετ και υπάρχουν και οι συνάδελφοί μας με τους οποίους κινούμαστε για να πάμε να κάνουμε τις αγορές μας ή για να πάμε κάποια βόλτα. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι μια πόλη που θα επιλέξω να βγω στις 10 η ώρα το βράδυ για να πάω σε ένα μπαρ.
0: Όχι, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Θα πάω, αλλά θα πάω πιο νωρίς σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, θα πάω να πιω έναν ωραίο καφέ, ακόμη και με τα πόδια, ή θα πάω στο γυμναστήριο και στην πισίνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η τρόποι με τους οποίους περνάω το χρόνο. Ναι.
0: Να μιλήσω λίγο και με την κυρία Ελένη Μπακούση που είναι δίπλα σας.
1: Ασφαλώς σας τη δίνω αμέσως.
0: Είναι η καθηγήτρια της αγγλικής γλώσσας στο ελληνικό σχολείο στο Λουμπουμπάσι. Κυρία Μπακούση,
1: μάλιστα,
0: Γεια σας και από μένα. Πείτε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας πώς και πότε φτάσατε στο Λουμπουμπάσι. Είστε κι εσείς αποσπασμένοι εκπαιδευτικός?
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι με μένα ήταν σαν το Λουμπουμπάσι να επέλεξε να έρθω εδώ και όχι εγώ το Λουμπουμπάσι. Πάλι με τη διαδικασία των αποσπάσεων. Όμως δεν είχα επιλέξει. Να σας πω, τότε που ήρθα εγώ πριν από περίπου 20 χρόνια, δεν είχα σημειώσει το Λουμπουμπάσι ως επιλογή. Αλλά επειδή εκεί στο γραφείο βάλανε τελικά ένα χ σε όποια χώρα προκύψει κενό, έτσι και ήρθα. Και δεν έχω μετανιώσει στιγμή. Δεν μπορούσα βέβαια να φανταστώ τότε τι θα συναντούσα. Ναι, γιατί εδώ δεν είναι απλά ένα ελληνικό σχολείο στο εξωτερικό. Είναι μια ολόκληρη ιστορία από ανθρώπους, ναι. Κάποτε λοιπόν υπήρχαν 3.500 μέλη. Τώρα έχουμε γύρω στα 350. Με όποιον άνθρωπο και να μιλήσεις θα σου πει μια διαφορετική ιστορία. Αυτό που θα κρατήσω όμως, νομίζω, φεύγοντας κάποια στιγμή από εδώ, είναι ότι αναθεωρείς, ερχόμενος στην Αφρική, αναθεωρείς πολλά πράγματα και αυτά που ίσως τα πιο δεδομένα για σένα, θα έλεγα.
0: Είναι η ίδια η Ήπειρος που το γεννά αυτό, έτσι. Δηλαδή η επαφή με τη φύση, η επαφή με τη γη ουσιαστικά και με τους ανθρώπους που είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με τη δυτική κοινωνία, να το πω.
1: Σαφώς, και το Λουμπουμπάσι είναι γεμάτο αντιθέσεις. Έχει ζωντάνια, χρειάζεσαι την ανθρώπινη επαφή εδώ για να επιβιώσεις. Ναι. Νομίζω, επειδή δεν έχουμε αυτό που είπατε, ότι δεν έχουμε τις επιλογές της Ευρώπης ή των άλλων υπήρων, χρειάζεσαι πάρα πολύ την ανθρώπινη παρουσία και τη φιλία, αν είναι δυνατόν. Και τα παιδιά μας δηλαδή είναι δεμένα μεταξύ τους, αναγνωρίζουν αυτό, την έννοια της φιλίας στη ζωή τους. Και μένουν μέχρι μεγάλοι, ενήλικες, διατηρούν αυτούς τους δεσμούς φιλίας.
0: Μάλιστα. Πόσα παιδιά περίπου υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο σχολείο μας? Έλεγε πριν η κυρία Μεγαλοκονόμου ότι η μεγαλύτερη, ας πούμε, τάξη των γαλλικών είναι έως 6 παιδιά. Πόσα παιδιά υπάρχουν και είναι όλα ελληνικής καταγωγής?
1: Ναι, έχουμε τη χαρά να αριθμούμε γύρω στα 60 παιδιά σε όλες τις βαθμίδες. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν έρθει με τις οικογένειές τους από την Ελλάδα και δουλεύουν οι γονείς τους εδώ σε κάποιο σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Επίσης μαθητές καθηγητών που δουλεύουν στο σχολείο μας. Και βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο να υπάρχουν μεικτοί γάμοι, τα παιδάκια αυτά που είναι αρκετά στο σχολείο μας, και νομίζω ότι έχει γίνει ήδη και άνοιγμα και δεχόμαστε παιδιά κογκολεζάκια
0: που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα.
1: Μάλιστα, που θέλουν να λάβουν αυτή την ελληνική παιδεία.
0: Ουσιαστικά το σχολείο, μιλάμε για ένα ελληνικό σχολείο που έχει την ελληνική παιδεία σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Αυτό καταλαβαίνω, δηλαδή τα μαθήματα, ας πούμε, που διδάσκονται, ποια είναι, κυρία Μπακούση?
1: Μάλιστα. Είναι ένα από τα αμυγή σχολεία αυτή τη στιγμή που λειτουργούν στην Αφρική. Ακολουθούμε πιστά το πρόγραμμα που ακολουθούν και τα παιδιά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, ειδικά τα τελευταία χρόνια που είναι πλήρως στελεχωμένο το σχολείο μας από καθηγητές. Δεν νομίζω ότι στερούμε σε κάτι. Αντίθετα, θα έλεγα ότι με τα ενισχυτικά μαθήματα που παρέχονται στα παιδιά και τις ξένες γλώσσες, όπως σας είπε η κυρία Μεγαλοκονόμου. Mm-hmm. Παρέχουμε μία αξιοζήλευτη παιδεία στα παιδιά μας.
0: Διαβάζα κιόλας τώρα, πριν, νομίζω είναι χθεσινή είδηση. Τη διάβαζα στο ίντερνετ ότι έγραψαν ιστορία στο Λουμπουμπάσι 5 μαθητές, 5 επιτυχίες στην πρώτη τους επιλογή. Διακρίθηκαν στις εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κατάφεραν να εισαχθούν στη σχολή της πρώτης τους προτίμησης. Αυτό δεν το βλέπουμε εύκολα. Και εδώ μιλάμε για παιδιά από το εξωτερικό. Και πάρα πολύ ωραίο το νέο ότι ενδιαφέρονται και θέλουν να σπουδάσουν εδώ, στην πατρίδα μας, έτσι.
1: Μάλιστα. Χθες ήταν η μέρα χαράς για όλη την ελληνική κοινότητα. Τα νέα ταξίδεψαν πολύ γρήγορα. Μεγάλη επιτυχία, όπως είπατε. Νιώθουμε πάρα πολύ περήφανοι για αυτά τα παιδιά. Πίσω βέβαια από την επιτυχία βρίσκεται μια τεράστια προσπάθεια και επιμονή των ιδίων των παιδιών. Είναι οι οικογένειές τους που τους στήριξαν, οι εκπαιδευτικοί. Είμαστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά.
0: Και δικαίως είστε περήφανοι, πραγματικά.
1: Και από εμάς μια όμορφη και καλή σταδιοδρομία.
0: Ναι. Είναι και η κυρία Μεγαλοκονόμου δίπλα σας. Θα επανέλθω στην κυρία Μεγαλοκονόμου πριν πάω στις δύο μαθήτριες για να ρωτήσω ουσιαστικά ποιες ήταν οι εκδηλώσεις, ποια ήταν η εκδήλωση μάλλον που διοργανώσατε στο σχολείο για την Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών και πόσο σημαντική. Πόσο σημαντικός είναι αυτός ο εορτασμός.
1: Στο σχολείο μας, κυρία Βυσαρίωνος, αυτή η μέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Παίρνω την ευκαιρία να πω ότι η μέρα αυτή, ο γιορτασμός της καθιερώθηκε το 2001 με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών. Επειδή ακριβώς υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση εκείνη τη χρονιά, αποφασίστηκε να καθιερωθεί ένας ετήσιος εορτασμός αφιερωμένος στις γλώσσες, τη γλωσσική πολυμορφία και στη διαβίου εκμάθησή τους.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος λοιπόν το μήνυμα ήτανε «Οι γλώσσες μας ενώνουν». Με αυτό το μήνυμα λοιπόν ασχοληθήκαμε και τα παιδιά μας μοιράστηκαν ένα κείμενο το οποίο το μοιράστηκαν σε 7 διαφορετικές γλώσσες. Είχαμε τα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, γερμανικά και σουαχίλι. Που μπορεί τα σουαχίλι να μην είναι ευρωπαϊκή γλώσσα, mm-hmm. να είναι η γλώσσα της καρδιάς των Κογκολέζων.
0: Βέβαια.
1: Και όταν λέω η γλώσσα τους καρδιάς τους, είναι η γλώσσα την οποία μιλούν μεταξύ τους και στα σπίτια τους, ενώ τα γαλλικά τους έμειναν μετά την κυριαρχία των Βέλγων εδώ, στο Κονγκό.
0: Μάλιστα. Ναι, μας δώσατε και έτσι μία
1: βέβαια, φαντάζεστε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διάλεκτοι. Mm-hmm. Υπάρχουν οι δύο κυρίαρχες στο Κονγκό, είναι τα Σουαχίλι και τα Λιγκάλα, καθώς και σε άλλες περιοχές της Αφρικής, έπρεπε όμως να υπάρχει μία γλώσσα που να τους ενώνει. Αυτή λοιπόν η γλώσσα ήταν τα γαλλικά.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάναμε λοιπόν εμείς στο σχολείο μας? Τα παιδιά μίλησαν για το ποιοι είναι οι λόγοι που η γλώσσα μας ενώνει. Γιατί η γλώσσα δεν είναι μόνο επικοινωνία. Η γλώσσα είναι ένας τρόπος να μάθεις τον πολιτισμό του άλλου, να γίνεις φίλος, να ξεπεράσεις στερεότυπα και προκαταλήψεις. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω κάτι που το έλεγα στους μαθητές μας εδώ την Παρασκευή που κάναμε τον εορτασμό. Και στην Ελλάδα, μετά από μία εβδομάδα συγχρωτισμού παιδιών κατά τη διάρκεια προγραμμάτων Εράσμους, uh-huh. είχα την εμπειρία να δω μαθητές που έπρεπε να αποχαιρετιστούν να κλαίνε. Μαθητές που μία εβδομάδα πριν δεν γνωρίζονταν. που ήταν από 5 διαφορετικές χώρες που χρησιμοποίησαν τα γαλλικά και τα αγγλικά για να
0: συμμετάσχουν
1: ακριβώς και τα οποία μία εβδομάδα μετά έκλαιγαν που θα άφηναν τους φίλους τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν μπορεί να σας δείξει τη δύναμη της γλώσσας.
0: Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η γλώσσα, το βλέπουμε και τώρα και βεβαίως το βλέπουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε χώρες στο εξωτερικό και πώς προσπαθούν να διατηρήσουν και την ταυτότητά τους διατηρώντας ουσιαστικά και μιλώντας την ελληνική λαλιά. Αυτό είναι και το πρωτεύουν και το ζητούμενο. Εδώ μιλάμε για ένα σχολείο από ό,τι καταλαβαίνω πολύ υψηλού επίπεδου, όταν 5 μαθητές δίνουν εξετάσεις και περνούν εκεί ακριβώς, κατατάσσονται στις σχολές που επιθυμούσαν, και μιλάμε βεβαίως για ένα σχολείο το οποίο έχει όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, που γίνεται σωστό μάθημα και στα αγγλικά αλλά και στα γαλλικά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και θέλω να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι ένα πράγμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν πρωτομπήκα στο σχολείο το Σεπτέμβριο του 2024 είναι ότι όλες μας οι τάξεις πάρει τα χρήματα που ξοδεύει η ελληνική κοινότητα για αυτό το σχολείο, mm-hmm. είναι όλες εξοπλισμένες με ίντερνετ, με προτζέκτορες. Έχει ο κάθε καθηγητής το δικό του προσωπικό λάπτοπ.
0: Μάλιστα.
1: Πού να τα βρεις αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα?
0: Όχι.
1: Που πρόσφατα τοποθετήθηκαν οι διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία.
0: Έτσι είναι. Εσείς τα ξέρετε και καλύτερα, γιατί ουσιαστικά είστε 2 χρόνια μόνο, όπως μας είπατε, κυρία Μεγαλοκονόμου.
1: Και άλλα 20 στη δημόσια εκπαίδευση. Βέβαια. Στην Ελλάδα.
0: Και άλλα 20 στην Ελλάδα, οπότε είδατε και την διαφορά. Έχετε δίπλα σας τη Μαρία Ελένη Κουτουλάκη και την Παναγιώτα Στρομπολάκου. Καλημέρα, κορίτσια. Ελληνίδες λοιπόν, μαθήτριες. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας γνωρίσω. Να μιλήσω πρώτα με τη Μαρία Ελένη. Να σε ρωτήσω, Μαρία Ελένη, πώς βρέθηκες στο Λουμπουμπάσι? Έχεις γεννηθεί εκεί? Μετανάστευσαν οι γονείς σου τώρα τελευταία? Ποια είναι η προσωπική σου ιστορία?
2: Εμένα και οι δύο μου γονείς είναι Έλληνες. Και πρώτα εδώ πέρα είχε έρθει ο μπαμπάς μου το 2011, mm-hmm. Για οικονομικούς λόγους. Μετά παντρεύτηκε τη μαμά μου και έπειτα από 2 χρόνια, γιατί εκείνοι είχαν έρθει εδώ πέρα πρώτη φορά το 2011, γεννήθηκα εγώ το 2013, και όταν ήμουν 40 ημερών μωρό επιστρέψαμε πίσω.
0: Επιστρέψατε πίσω στην Ελλάδα εννοείς ή στο...
2: Στο
0: Λουμπουμπάσι. Πολύ ωραία. Άρα ουσιαστικά από μωρό ζεις στο Λουμπουμπάσι.
2: Ναι.
0: Και τι είναι η γλώσσα για σένα?
2: Η γλώσσα για μένα είναι... Δεν είναι μόνο ένας τρόπος επικοινωνίας. Είναι ένας τρόπος που ερχόμαστε πιο κοντά και νομίζω ότι ξεπερνάμε κιόλας και στερεότυπα. Αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι είναι ένας μοναδικός τρόπος που μπορεί να συνδέσει ακόμα και τους πιο διαφορετικούς πολιτισμούς.
0: Μάλιστα.
2: Και η ελληνική γλώσσα ιδιαίτερα για μένα είναι ένας σύνδεσμος με την πατρίδα μου και με την οικογένεια που έχω αφήσει πίσω. Νιώθω όμως πολύ περήφανη που γνωρίζω μια τέτοια γλώσσα και που πηγαίνω σε ένα τέτοιο σχολείο, οπότε μπορώ να μάθω την ιστορία που κρύβει από πίσω της αυτή η πλούσια και διαχρονική γλώσσα.
0: Να σε ρωτήσω για την οικογένεια που λες εδώ. Είναι φίλοι, είναι συγγενείς, είναι παππούς, είναι γιαγιά? Έχεις τη δυνατότητα να έρχεσαι στην πατρίδα? Επισκέπτεστε, ας πούμε, μία φορά το χρόνο την Ελλάδα?
2: Βεβαίως, εμείς ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι, mm-hmm. Εγώ με τον αδερφό μου, και καθόμαστε 3 μήνες, και πίσω στην Ελλάδα έχω αφήσει τα πιο πολλά άτομα από την οικογένειά μου, τις γιαγιάδες μου, τους παππούδες μου, τα ξαδέρφια μου και τους φίλους μου.
0: Μάλιστα. Και ο στόχος σου, πηγαίνοντας τώρα στο σχολείο αυτό που μαθαίνεις βεβαίως και τα ελληνικά άπτεστα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω σε πάρα πολύ καλό βαθμό και τα αγγλικά και τα γαλλικά, ο στόχος σου είναι να σπουδάσεις εδώ στην Ελλάδα? Δηλαδή τώρα είσαι ακόμη 13 χρονών από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά θέλεις τελειώνοντας ας πούμε να δώσεις πανελλήνιες εξετάσεις? Αυτός είναι ο στόχος?
2: Ναι, θα έλεγα ότι αυτός είναι ο στόχος μου.
0: Μάλιστα. Να έρθεις εδώ δηλαδή να σπουδάσεις. Στο μυαλό σου έχεις το να μείνεις μόνιμα στην Ελλάδα ή επιστροφή στο Λουμπουμπάσι?
2: Εγώ θα ήθελα να μείνω στην Ελλάδα, αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φέρει η μοίρα.
0: Βέβαια.
2: Οπότε μπορεί κάπως να ξαναβρεθώ εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Να μιλήσω λίγο και με την Παναγιώτα Στρομπολάκου. Παναγιώτα, πόσο χρονών είσαι?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Είμαι 13 χρονών.
0: Μάλιστα, άρα συνομήλικοι είστε φίλες με τη Μαρία Ελένη.
3: Ναι.
0: Και ποια είναι η σχέση σου με την Ελλάδα? Πώς βρέθηκες στο Λουμπουμπάσι?
3: Είμαι γεννημένη στην Ελλάδα, οι γονείς μου είναι Έλληνες και όλη η οικογένειά μας, δηλαδή παππούδες, γιαγιάδες κλπ, ζουν στην Ελλάδα. Και στο Λουμπουμπάσι ήρθαμε με τους γονείς μου πριν 11 χρόνια λόγω της εργασίας των γονιών μου και για οικονομικούς λόγους.
0: Και πώς σου φαίνεται η ζωή στο Λουμπουμπάσι, που ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω εκεί ζεις τόσα χρόνια τώρα? Τι είναι, μπορεί να, μέσα σου η Ελλάδα να είναι, να την νιώθεις πατρίδα, αλλά όλη σου η ζωή είναι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι στο Λουμπουμπάσι. Πώς είναι η ζωή εκεί και πώς περνάς?
3: Η ζωή εδώ πέρα είναι όπως, δεν είναι ακριβώς όπως στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα έχουμε σχεδόν το ίδιο πρόγραμμα, που το πρόγραμμα είναι σχολείο, σπίτι, φροντιστήριο, δραστηριότητες και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία.
0: Βρίσκεστε
3: γενικότερα,
0: με τους φίλους σου, ας πούμε, με τους συμμαθητές, με τις συμμαθήτριες. Είσαστε κοντά και είσαστε έτσι κάποιες, ξέρω, τα Σαββατοκύριακα, είσαστε μαζί? Έπεσε η γραμμή δυστυχώς, αλλά θα προσπαθήσουμε έτσι να επικοινωνήσουμε και πάλι.

0: Ναι, είχε πέσει η γραμμή, αλλά μόλις συνδεθήκαμε με το Λουμπουμπάς, με το ελληνικό σχολείο. Μιλάμε με την 13χρονη μαθήτρια, την Παναγιώτα Στρομπολάκου. Καλημέρα και πάλι, Παναγιώτα. Και, σε ρωτούσα το εξής, κατά πόσο βρίσκεστε όλοι οι Έλληνες μαζί, με φίλους, με τους γονείς και τις άλλες, τα Σαββατοκύριακα, αν γενικότερα, εκτός από το σχολείο, μεγαλώνεις έτσι με ελληνικό τρόπο, εάν όλο το σπίτι είναι ελληνικό, εάν οι παρέες σας είναι με άλλους Έλληνες, αν τηρείτε τα ήθη και τα έθιμα.
1: Βεβαίως, τηρούμε τα ήθη και τα έθιμα. Τα Σαββατοκύριακα πιστεύω ότι τα ζούμε λίγο πιο περιορισμένα από ό,τι θα μπορούσαμε στην Ελλάδα, mm-hmm. Καθώς ως 13χρονα παιδιά δεν είναι ένα τόσο ασφαλές μέρος που θα μπορούσαμε να βγούμε έξω με τα πόδια,
0: ναι,
1: όπως
0: φαντάζομαι.
1: Στην Ελλάδα που βγαίνουν τα παιδιά τις πλατείες και κάθονται. Αλλά και όσο μπορούμε, μαζευόμαστε σε κάποιο νου σπίτι, mm-hmm. Παίζουμε γενικότερα επιτραπέζια, μιλάμε, ωραία. Συζητάμε για τα μαθήματα κυρίως, πώς περάσαμε μέσα στη μέρα, τι κάναμε γενικότερα την εβδομάδα, γιατί δεν βρισκόμαστε και πάρα πολύ συχνά.
0: Τι είναι αυτό που σου αρέσει και πάρα πολύ στο Λουμπουμπάσι και τι είναι αυτό που σου λείπει πολύ από την Ελλάδα?
1: Αυτό που μου αρέσει ιδιαίτερα στο Λουμπουμπάσι είναι ότι είχα και συγγενείς που έμεναν στο Λουμπουμπάσι, στην πρωτεύουσα, την Κισάσα. Mm-hmm. Και αυτό που μου λείπει πάρα πολύ στην Ελλάδα είναι οι συγγενείς μου, τους οποίους βλέπω μόνο μία φορά το χρόνο και νομίζω ότι δεν είναι αρκετό.
0: Θα ήθελες περισσότερο.
1: Ναι.
0: Το έχεις και εσύ βάλει στόχο να σπουδάσεις εδώ στην πατρίδα τελειώνοντας το σχολείο εκεί?
1: Μετά το σχολείο σίγουρα θα ήθελα να σπουδάσω στην Ελλάδα, αλλά θα ήθελα να διευρύνω τον ορίζοντά μου και να σπουδάσω σε κάποια επίσης άλλη χώρα, όπως στην Ελβετία ή στην Αμερική, αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ να σπουδάσω στην Ελλάδα.
0: Άρα ξεκινάμε από σπουδές στην Ελλάδα και μετά η στόχη είναι μακρινή. Μπορεί να βρεθούμε και στην Ελβετία για κάποιο μεταπτυχιακό ή για εργασία ή στην Αμερική, δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τις τέσσερις, τις δύο καθηγήτριες, την Αναστασία Μεγαλοκονόμου, την Ελένη Μπακούση και τις δύο υπέροχες αυτές μαθήτριες 13χρονες, τη Μαρία Ελένη Κουτουλάκη και την Παναγιώτα Στρομπολάκου, για την εικόνα που μας δώσατε από τη ζωή, από το ελληνικό σχολείο στο Λουμπουμπάσι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, από όλα αυτά που επιθυμείτε, από τα όνειρά σας, αλλά πάνω απ' όλα έτσι από το σχολείο και όλα όσα κάνετε εκεί, που πολλές φορές τα ακούμε εμείς εδώ και μένουμε με το στόμα ανοιχτό, λέμε μα είναι δυνατόν τόσο μακριά, όμως αυτό κάνει πολλές φορές η νοσταλγία, σε κάνει να είσαι τέλειος εντός εισαγωγικών και να προσπαθείς να διατηρήσεις την ταυτότητα με όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερο τρόπο και να επεκταθείς κιόλας, γιατί πλέον μιλάμε για πολίτες του κόσμου, μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να έχουν την πατρίδα στην καρδιά τους, αλλά δεν συναντούν σύνορα, δεν υπάρχουν όρια. Μπορεί σήμερα να βρίσκονται στο Λουμπουμπάσι και μεθαύριο στην Ελβετία. Έτσι δεν είναι, κυρία Μεγαλοκονόμου?
2: Πολύ σωστά. Και θέλουμε να πούμε εδώ, να μιλήσουμε λίγο για τη δουλειά που έχει ο εκπαιδευτικός στο εξωτερικό, που έχει μια ιδιαίτερη διάσταση. Εδώ οι Έλληνες καθηγητές δεν περιοριζόμαστε μόνο στη διδασκαλία ενός μαθήματος. Ειδικά σε ένα ελληνικό σχολείο του εξωτερικού, ο εκπαιδευτικός συμβάλλει στη διατήρηση του δεσμού των παιδιών με την ελληνική γλώσσα, την παιδεία, τον πολιτισμό και τη θρησκεία. Ταυτόχρονα όμως πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ανοιχτός και στον τόπο στον οποίο βρίσκεται, να σέβεται τον τοπικό πολιτισμό, να γνωρίζει τους ανθρώπους που με τις ξένες γλώσσες μπορεί να το κάνει και να δημιουργεί γέφυρες. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε πλέον σε μια εποχή που οι άνθρωποι μετακινούνται, ταξιδεύουν, μετακομίζουν παντού στον κόσμο και με το ίντερνετ μπορείς να δουλέψεις από παντού. Βρισκόμαστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, αλλά μέσα στην τάξη συναντιούνται καθημερινά η Ελλάδα, το Κονγκό και πολλές ακόμη χώρες και γλώσσες. Και τότε αντιλαμβάνεσαι στην πράξη ότι η εκπαίδευση όπως και οι γλώσσες ενώνει τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Αν σας δοθεί η δυνατότητα, θα μένατε για πολλά χρόνια ακόμη στο Κονγκό και στο Λουμπουμπάσι, κυρία Μεγαλοκονόμου?
2: Και να σας πω την αλήθεια, παρόλο που δεν είναι εύκολο, γιατί φυσικά από την Ελλάδα μου λείπει ο γιος μου, μου λείπει η κόρη μου, μου λείπουν οι φίλοι και οι συγγενείς, αλλά το κομμάτι της εργασίας εδώ είναι ο επαγγελματικός μου παράδεισος. Και επειδή θέλω γύρω στα 7 χρόνια ακόμα για να βγω στη σύνταξη, πραγματικά πολύ θα ήθελα να τα περάσω εδώ, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Γιατί είναι πολλές οι καθηγήτριες γαλλικών που επιθυμούν απόσπαση στο Κονγκό. Και θα σας πω γιατί. Γιατί για μας, για τον κλάδο μας, η δυνατότητα και η ευκαιρία απόσπασης έχει μείνει μόνο για το Βέλγιο και το Κονγκό. Έχουν κλείσει τα υπόλοιπα ελληνικά σχολεία στα οποία μπορούσαμε να αποσπαστούμε.
0: Ούτε στη Γαλλία.
2: Βενατά, στην Αίγυπτο. Στη Γαλλία όχι. Αποσπώνται δάσκαλοι και φιλόλογοι.
0: Μάλιστα. Ναι. Άρα είναι μόνο Βέλγιο και Κονγκό που μπορούν οι εκπαιδευτικοί.
2: Αυτές είναι οι δυνατότητες, οι ευκαιρίες μας, ακριβώς.
0: Κατάλαβα. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι δύσκολο να παραμείνετε αφού θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Εγώ το εύχομαι παρόλα αυτά, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε αγαπήσει πολύ τη χώρα. Εύχομαι καλή συνέχεια και στις δυο σας και στα νεαρά κορίτσια. Και σας ευχαριστώ θερμά για όλα. Να είσαστε καλά.
2: Χαιρετίσματα στην Ελλάδα.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι καθηγήτριες, η κυρία Μπακούση, η κυρία Μεγαλοκονόμου και δύο υπέροχες μαθήτριες από το Ελληνικό Σχολείο στο Λουμπουμπάσι του Κονγκό. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια σε όλα. Να είσαστε καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Μήνυμα πως η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας, έστειλε ο Πρωθυπουργός ανακοινώνοντας 4 μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Τα δηληστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στις 14 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά 15ήμερο, ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκεται η διεύρυνση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από τις 75 σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που βάζει το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, έστειλε σαφές μήνυμα τόσο σε υπουργούς όσο και σε βουλευτές για τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, τονίζοντας πως λόγος δεν οφείλει να είναι πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, ενώ πρόσθεσε πως είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, ανακοίνωσε μία από τα ίδια και απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, σημειώνει στην ανακοίνωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής, προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί ο νέος δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη δίληση, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες δεν ζητούν 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών, έλεγχο στην πηγή και μια κυβέρνηση που θα έχει την βούληση να συγκρουστεί με την εσχροκέρδεια, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θρίλερ εκτελήθηκε σε πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, όταν σύμφωνα μέχρι τις έως τώρα πληροφορίες σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο, με έναν από τους δύο πιλότους να φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Το αεροσκάφος εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης, τονίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Η εταιρεία δεν έχει δώσει πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού

0: Κου απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για τα κινητά τηλέφωνα των 2 κατηγορουμένων γιατρών, των 2 γραμματέων, των νοσηλευτριών καθώς και του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα, όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους, αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού, αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που παραμένει στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει.
1: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού και κόκκινο συναγερμό για επικίνδυνα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια για τις επόμενες 48 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν σε ένταση τα 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας σε Αττική, Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZ δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή FZ, την εκπομπή που κάθε Τετάρτη αναζητά τρόπους για να ζούμε καλύτερα, να κατανοούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και κυρίως να φροντίζουμε την υγεία μας σωματική και ψυχική. Είμαι η Νάσια Μπουλούκου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με πολύ ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από όπου κι αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμένουμε τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια, τις προτάσεις σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού στο 6930 07 82 83. Μπορείτε βέβαια να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram στο Voice of Greece Earth. Σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, θα συζητήσουμε για την καρδιαγγειακή υγεία, αλλά θα εστιάσουμε και σε μια διάσταση που για πολλά χρόνια δεν έτυχε της προσοχής που της αρμόζει. Θα μιλήσουμε για την γυναικεία καρδιά, γιατί οι ειδικοί μας τονίζουν πως υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες, τόσο ως προς την εκδήλωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, όσο και ως προς τη διάγνωση και βεβαίως την αντιμετώπιση τους. Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη, η σύγχρονη επιστημονική γνώση έχει πλέον καταδείξει ότι οι γυναίκες δεν βιώνουν πάντοτε τις καρδιαγγειακές παθήσεις με τον ίδιο τρόπο όπως οι άντρες. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι διαφορετικά και αυτό βέβαια έχει πολλές φορές σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσει να γίνει μία διάγνωση. Επίσης υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με την γυναικεία βιολογία και την αναπαραγωγική υγεία που συχνά και αυτοί παραμένουν υποτιμημένοι. Σήμερα λοιπόν θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με μία επιστήμονα με διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική παρουσία, την καθηγήτρια, την κυρία Ιουλία Γράψα, η οποία είναι καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και αναπληρώτρια καθηγήτρια καρδιολογίας και διευθύντρια εκπαίδευσης καρδιολογίας στο Brigham and Women's Hospital. Όλα αυτά λοιπόν σε πολύ λίγο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

0: Μετά λοιπόν τη μουσική μας ανάσα, επανερχόμαστε. Θα μιλήσουμε, όπως σας είπα και στην εισαγωγή, σήμερα για την καρδιά, η οποία δεν είναι μόνο ένα όργανο, δεν είναι απλά ένα όργανο, είναι ένας από τους πιο καθαρούς καθρέφτες του τρόπου ζωής μας. Παρόλα αυτά, βέβαια, η γυναικεία καρδιά δεν έχει μελετηθεί όσο θα έπρεπε. Οι γυναίκες εμφανίζουν διαφορετικά συμπτώματα, έχουν διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου και διαφορετικές μορφές καρδιαγγειακής νόσου. Όλα αυτά λοιπόν θα μας τα εξηγήσει σήμερα μία Ελληνίδα επιστήμονας που έχει διανύσει μία σημαντική διεθνή πορεία στην καρδιολογία και την έρευνα. Έχουμε σήμερα την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Ιουλία Γράψα. Είναι καθηγήτρια καρδιολογίας και αναπληρώτρια καθηγήτρια καρδιολογίας και διευθύντρια εκπαίδευσης καρδιολογίας στο Brigham and Women's Hospital και στην Ιατρική Σχολή του Harvard. Κυρία Γράψα, σας ευχαριστούμε, σας καλωσορίζουμε στην Φωνή της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς, και εμείς.
1: Η εκτιμή που κάνετε και είναι μεγάλη μου χαρά. Καλησπέρα σε όλους.
0: Σας έχουμε ξυπνήσει αρκετά νωρίς σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεστε ήδη στο νοσοκομείο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και με τη διαφορά ώρας, πού ακριβώς σας βρίσκουμε τώρα, δηλαδή σε ποια... είσαστε στην Αμερική, σωστά, στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Ναι, τώρα βρίσκομαι στη Βοστόνη και όπως είπατε ήδη ήρθα στο νοσοκομείο, τους άλλους ξεκινάμε νωρίς. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι μαζί σας.
0: Κυρία Γράψα, πριν μιλήσουμε για την γυναικεία καρδιά, θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω και στη δική σας διαδρομή. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε την καρδιολογία? Υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή που είπατε αυτό νομίζω ότι θέλω να κάνω?
1: Ναι, ουσιαστικά, ξέρετε, ως ένα παιδί πάντα αμφιταλαντεύεται τι θα κάνει στο μέλλον. Ο πατέρας μου ήταν καθηγητής μηχανολογίας, οπότε μου προσέφερε πάρα πολλά ως προς τις θετικές επιστήμες. Μ' άρεσε πολύ φυσική, χημεία. Και τότε ήμασταν από τις τελευταίες χρονιές με τις δέσμες που είχαμε και έλεγα θα πάω πρώτη δέσμη, δεύτερη δέσμη που ήταν ιατρική. Όταν ήμασταν στο Ξυλόκαστρο, γιατί από εκεί είναι η μητέρα μου και περνούσαμε όλα τα καλοκαίρια μας, στα Γελινιάτικα συγκεκριμένα, το μεσημέρι δεν ήθελα να κοιμηθώ, και, δηλαδή να ξεκουραστώ καθόλου, και γυρνούσα συνέχεια με ένα ποδήλατο. Οπότε κάθε στιγμή η γιαγιά μου παίρνει τηλέφωνο και λέει ο παππούς σου δεν μπορεί να κουνήσει το ένα χέρι και έχει κάποια δυσκολία στην ομιλία. Και λέω για να δω τι γίνεται, και παίρνω το ποδήλατο και πάω στο σπίτι τους. Και όντως ο παππούς μου δεν μπορούσε να μιλήσει. Εκείνη τη στιγμή είχε πάθει ένα εγκεφαλικό. Και το μόνο που οι γονείς μου, και ειδικά ο μπάς μου, επειδή του άρεσε πολύ η ιατρική, μας είχαν μάθει πως να παίρνουμε την πίεση απλά και μόνο να ακούμε δύο τόνους, ένα κλικ στην αρχή και ένα κλικ στο τέλος, για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο απλό είναι κιόλας. Και τότε του μέτρησα την πίεση και λέω, είναι πολύ περισσότερο από το κανονικό, πάρε το χαπάκι της πίεσης. Και μετά ήρθε φυσικά το ασθενοφόρο, τον πήρε, γιατί Γελινιάτικα Κόρινθος είναι μισή ώρα απόσταση, και πήγε στην Κόρινθο και λένε, του είχε μείνει από κινητικότητα μόνο το ένα χέρι, δεν μπορούσε να κουνήσει, και αυτό ήταν επειδή καταφέραμε να λατώσουμε την πίεση εγκαίρως. Οπότε μου είχε μείνει αυτό με μια απλή παρέμβαση, πως κάποιος μπορεί να σώσει μια ζωή ή έστω να μην ο παππούς μου να μην πάθαινε κάτι χειρότερο. Και τότε στη τότε ήταν που ξεκίνησα και σκεφτόμουν πολύ ενεργά την ιατρική. Και εν τέλει με τη δεύτερη χρονιά, γιατί στην αρχή είχα περάσει σε ένα ΤΕΙ, θυμάμαι, ιατρικές επιστήμες, και οι γονείς μου πολύ σωστά μου λένε πηγαίνει να γραφτείς, γιατί είναι πολύ σημαντική σχολή, ανεξάρτητα τι θες να κάνεις στο μέλλον. Και μετά έδωσα δεύτερη χρονιά και πέρασα στην ιατρική σχολή Ιωαννίνων. Οπότε έτσι ξεκίνησε η πορεία.
0: Πολύ συγκινητικό, πρώτος ασθενής σας ουσιαστικά να είναι ο παππούς σας. Και μάλιστα να είστε σε πολύ μικρή, σε παιδική ηλικία.
1: Έτσι ακριβώς, και ουσιαστικά είναι η μοναδική γιατρός στην οικογένεια. Αυτό φέρει και μια ευθύνη, γιατί μετά το 2017 ο πατέρας μου πέθανε από καρδιακό λόγο και δυστυχώς ήμουν στην πτήση για να έρθω να τον δω. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό είναι σώζεις, κάποιος γιατρός σώζει κάποιες ζωές. Από την άλλη θα υπάρχουν και συγγενείς οι οποίοι θα έχουν κάποιο καρδιακό νόσημα. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος μας είναι και έχει και ικανοποιητικές στιγμές, αλλά και πολύ δυσάρεστες στιγμές, όπως είναι αναμενόμενο.
0: Μάλιστα, οπωσδήποτε. Και η ειδικότητα της καρδιολογίας πώς προέκυψε, ή από τότε, από την παιδική ηλικία, η απόφαση είχε ληφθεί, όχι απλά γιατρός, καρδιολόγος?
1: Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί στο τέταρτο έτος της ιατρικής σχολής υπήρχε ένα επιλεγόμενο καρδιοχειρουργική. Και τότε ο καθηγητής των Ιωαννίνων ήταν της καρδιοχειρουργικής, ήταν ο καθηγητής ο κ. Αναγνωστόπουλος, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος εξαιρετικός άνθρωπος και μάλιστα χειρούργησε και τον πατέρα μου το 2007 στο Αττικό Νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος εξαίρου του ήθους, και θυμάμαι όταν του έλεγα: «Κύριε καθηγητά, θέλετε κάποια εργασία να την έχουμε έτοιμη αύριο?» Λέει: «Χθες». Και έτσι είναι η νοοτροπία λίγο στην Αμερική, με την έννοια ότι όλα γίνονται πολύ γρήγορα, σε γρήγορους ρυθμούς, και μ' άρεσε αυτό και μ' άφηνε να πηγαίνω στα χειρουργεία και να βλέπω την καρδιά ανοιχτή και λέω τι ωραία που είναι. Δηλαδή έβλεπα τις βαλβίδες, πώς κάνουν το bypass, μ' άρεσε τόσο πολύ και λέω θα γίνω καρδιοχειρουργός. Και με πιάνει μια μέρα και καλώς, για να σας πω την αλήθεια, γιατί αυτό είναι το mentoring ουσιαστικά. Ένας καλός μέντορας σκέφτεται όλη την υπόσταση και μου λέει: «Να σε ρωτήσω κάτι». Μου λέει: «Θέλω να είμαι πολύ, πολύ σωστός μαζί σου και να σου εξηγήσω ότι η καρδιοχειρουργική έχει πολύ μακριά ωράρια, είναι πολύ απαιτητική σαν ειδικότητα, θα περάσεις όλη τη ζωή στο νοσοκομείο. Σκέψου, εάν θέλεις όντως καρδιοχειρουργική, εάν θέλεις να κάνεις οικογένεια και να έχεις μια πιο ισορροπημένη ζωή, τότε θα σε προέτρεπω να κάνεις μία επεμβατική καρδιολογία και απεικόνηση». Και να σας πω την αλήθεια, το σκέφτηκα και ήταν, νομίζω, ο καθηγητής ο κ. Αναγνωστόπουλος, για όλη τη ζωή διατηρήσαμε μία εξαιρετική φιλία οικογενειακή, και όπως είπα, γιατί με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα πρώτα μου βήματα, και όντως έκανα μία επεμβατική καρδιολογία και δεν το έχω μετανιώσει ούτε στιγμή. Γιατί είναι διαφορετικά τα ωράρια που απαιτούνται για μια ειδικότητα όπως καρδιοχειρουργική ή επεμβατική καρδιολογία, που μπαίνει κάποιος στο έμπραγμα μέσα τη νύχτα, και είναι λίγο διαφορετικά τα ωράρια για εμάς που κάνουμε τη μη επεμβατική καρδιολογία.
0: Κυρία Γράψα, έτσι κι αλλιώς προς το τέλος της εκπομπής θα μιλήσουμε και για την πορεία σας και θα μας τα πείτε αναλυτικά πώς βρεθήκατε στην Αγγλία και μετά από την Αγγλία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα πούμε αυτά όμως σε επόμενο χρόνο. Να επικεντρωθούμε τώρα στο αμιγώς επιστημονικό κομμάτι σας. Έχετε εξειδικευτεί στην γυναικεία καρδιά. Καταρχήν έχουμε μάθει ότι αναγνωρίζουμε τέλος πάντων το έμφραγμα μέσα από κάποια συγκεκριμένη εικόνα, πόνο στο στήθος, έντονο πόνο στο στήθος. Στις γυναίκες μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό? Θέλετε να μας πείτε ποια συμπτώματα είναι εκείνα που δείχνουν έμφραγμα σε μία γυναίκα?
1: Ναι, βεβαίως. Στις γυναίκες η εικόνα είναι διαφορετική. Αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε να μελέτησε την τελευταία δεκαετία, να λένε γιατί μια γυναίκα θα παραπονεθεί πάρα πολλές φορές πριν φτάσει στον καρδιολόγο και τι πρέπει να κοιτάξει ο καρδιολόγος. Και ουσιαστικά αυτό που λέμε έμφραγμα επηρεάζει τις επικαρδιακές αρτηρίες, στεφανιές, οι οποίες ουσιαστικά είναι τρεις, για να το πω έτσι, και ένας μεγάλος κλάδος που δίνει παροχή σε δύο. Έτσι συμβαίνει το έμφραγμα όταν αποκλειστεί μια από αυτές τις αρτηρίες. Ωστόσο, στις γυναίκες η νόσος συχνά αφορά τη μικροκυκλοφορία και όχι μόνο τις μεγάλες στεφανιές αρτηρίες. Και παράγοντες όπως οι επιπλοκές εγκυμοσύνης, η προώρη αμινόπαυση, αυτοάνωσα νοσήματα, προσθέτουν παραπάνω κίνδυνο σε μια γυναίκα. Έχει πλέον βεβαιωθεί ότι τα συμπτώματα είναι πολύ διαφορετικά. Ενώ ένας άντρας μπορεί να παρουσιαστεί ακριβώς με πόνο στο στήθος, μια γυναίκα μπορεί να αισθανθεί δύσπνοια, κόπωση, ναυτία, πόνο στην πλάτη ή στη γνάθο. Και μέχρι πριν από 2-3 χρόνια αυτά λεγόντουσαν άτυπα συμπτώματα. Επειδή η λέξη άτυπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, απορρίφθηκε αυτός ο όρος και λένε ότι οι γυναίκες παρουσιάζονται τελείως διαφορετικά από ό,τι σε άντρες. Και μπορούμε να συζητήσουμε και γιατί υποεκτιμούνται τα συμπτώματα, αν θέλετε. Ουσιαστικά η μία γυναίκα θα πάει σε έναν παθολόγο, ξεκινάμε από το πρώτο βήμα, θα πει αισθάνομαι πολύ κούραση.
0: Μας περιγράψατε ακριβώς που είναι πολύ συνηθισμένα, κακά τα ψέματα. Να πω ότι νιώθω μια κούραση, νιώθω μια ίσως ταχυπαλμία, να το πω έτσι, που μπορεί να τα αποδώσει ίσως και σε κάποια, ξέρω εγώ, πια παράδειγμα στην εμμηνόπαυση. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ναι, δηλαδή ένας γιατρός μπορεί να σκεφτεί το πρώτο πράγμα, εμμηνόπαυση. Λείπει λίγο σίδηρος, έχεις έλλειψη σιδήρου. Ή θυροειδής. Ο θυροειδής δεν είναι καλά ρυθμισμένος. Και να χάσουμε το πιο σημαντικό, που είναι η πρώτη αιτία θνητότητας, για παράδειγμα στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο, σε γυναίκες, και τον καρδιακιακό κίνδυνο και ένα καρδιακιακό νόσημα.
0: Και αυτό είναι δικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα καρδιοαγγειακά είναι η πρώτη αιτία θανάτου στις γυναίκες.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Με πολύ κοντά δεύτερο είναι ο καρκίνος φυσικά, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν, γιατί μιλάμε σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορεί δηλαδή σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη και στην Αμερική να υπάρχει μεγαλύτερη γνώση τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, σε χώρες όπως για παράδειγμα η Αφρική και άλλες χώρες, έχει εκτοξευτεί ο κίνδυνος, γιατί υπάρχει τρομερή υποδιάγνωση και υποθεραπεία των καρδιακιακών νοσημάτων στις γυναίκες.
0: Αυτό που οφείλεται, κυρία Γράψη, είναι θέμα ενημέρωσης των ίδιων των γυναικών ή κάπου υπάρχει πρόβλημα και στον τρόπο με τον οποίο είναι εκπαιδευμένοι οι επαγγελματίες υγείας να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα?
1: Νομίζω ότι ξεκινά πρώτα από την εκπαίδευση, γιατί για πολύ καιρό οι καρδιοπάθειες θεωρούνταν ανδρική υπόθεση. Και αυτό που είπα, δηλαδή ένας γιατρός που μια γυναίκα θα πάει με συμπτώματα τα οποία, όπως είπαμε, είναι άτυπα, έχει εξαλειφθεί όρος, το τελευταίο που θα σκεφτεί, θα πάρει δηλαδή μπορεί και 6 μήνες εξετάσεων μέχρι να καταλήξουμε στο καρδιακό νόσημα. Αλλά υπάρχει και το άλλο, το πιο σημαντικό, ότι οι ίδιες οι γυναίκες βάζουν σε προτεραιότητα όλους τους άλλους εκτός από τον ίδιο τους τον εαυτό. Δηλαδή, εάν μια σύζυγος, μητέρα ή που ειδικά στην Ελλάδα πρέπει να ενδιαφερθούν και να πολλοί έχουν τις παππούδες, γιαγιάδες μέσα στο σπίτι, λέει, okay, πρέπει να κάνω έναν υπέρηχο καρδιάς, για παράδειγμα, στο πιο απλό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεφτώ τον σύζυγο, μετά τα παιδιά μου, δεν μπορώ να βρω μια ώρα να με βολεύει. Οπότε ο πέριχος καρδιάς, αντί να γίνει αύριο, θα γίνει μετά από 6 μήνες. Θα καταλαβαίνετε, οπότε είναι λίγο
0: διπλό. Θα χαθεί δηλαδή πολύτιμος χρόνος. Θα χαθεί πολύτιμος χρόνος.
1: Ακριβώς. Οπότε γι' αυτό και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς ως καρδιολόγοι, και είναι ότι προσπαθούμε να ενημερώσουμε και τους ασθενείς και τις ασθενείς και τους γιατρούς, ξεκινώντας από περιφερειακό επίπεδο, όπως είναι ένας παθολόγος, είναι γενικός γιατρός, αλλά και στους καρδιολόγους, ότι πρέπει η διάγνωση να είναι έγκαιρη.
0: Και σίγουρα τα συμπτώματα αυτά που εμφανίζονται στις γυναίκες, ίσως θα πρέπει να ενημερωθούν και οι παθολόγοι, γιατί πρώτα με αυτά τα συμπτώματα ίσως θα απευθυνθεί μια γυναίκα σε ένα παθολόγο, ενδεχομένως στο γυναικολόγο της, αν θεωρεί ότι μπορεί να οφείλονται στην εμμηνόπαυση, παράδειγμα. Άρα πρέπει όλη η ιατρική κοινότητα, πολλές ειδικότητες μάλλον.
1: Βέβαια, δηλαδή χρειάζεται πολλές ειδικότητες και μάλιστα αυτό που χρειάζεται είναι ενημέρωση. Για παράδειγμα, θέλω να αναφέρω λίγο ότι πριν από μόλις 4 εβδομάδες υπήρχε ένας νέος 5ος παγκόσμιος ορισμός του εμφράγματος. παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας και τι δείχνει, ότι υπάρχουν διαφορετικά όρια τροπονίνης, το ένδυμο που μετράμε στο έμφραγμα, αναφύλο. Και για αυτό, γιατί οι γυναίκες παρουσιάζονται με χαμηλότερα επίπεδα. Με απότερο σκοπό ουσιαστικά να μειωθεί η υποδιάγνωση. Ερχόταν δηλαδή μια γυναίκα στα επίγοντα, λένε «Α, το ένδυμο αυτό δεν είναι σημαντικό και μπορεί να την έστελνε στο σπίτι χωρίς να υπάρχει μια εξέταση, όπως για παράδειγμα να κοιτάξουμε τη Στεφανία Αγία». Τώρα αυτό έχει εξαλειφθεί. Λένε «Όχι, οι γυναίκες έρχονται ούτως ή άλλως με μειωμένα επίπεδα του ενζύμου, του συγκεκριμένου ενζύμου, οπότε πρέπει να γίνει κάποια εξέταση πριν πάνε στο σπίτι, ώστε να μπορέσουμε να αποκλείσουμε τα συνηθισμένα νοσήματα στις γυναίκες, που είναι π.χ. ο διαχωρισμός στεφανίας αρτηρίας, μια στεφανία εμβολή, αγκιόσπασμος, που εντάσσονται πλέον σε αυτό που λέμε το πρωτοπαθές έμφραγμα και είναι ισότιμα με το έμφραγμα στους άντρες. Οπότε αλλάζει πλέον ο χάρτης. Λέμε πρέπει να έχουμε σωστή διάγνωση, καλύτερα να γίνει ένα τεστ, ώστε η γυναίκα να πάει ασφαλή στο σπίτι, παρά να χαθεί κάτι πολύ σημαντικό και να σκοστίσει στη ζωή και στην πρόγνωση πιο μετά.
0: Επομένως, καταλαβαίνω ότι δεν είναι ότι οι γυναίκες μπορεί να έχουν διαφορετικά συμπτώματα, είναι ότι πρέπει να μάθουμε και να διαβάζουμε διαφορετικά την καρδιά τους. Σωστά το κατάλαβα. Ναι.
1: Και σαν μήνυμα και στις ασθενείς, για παράδειγμα, ότι αν έχουν οποιοδήποτε σύμπτωμα, αν και εμείς ξέρετε κάτι, υπάρχει διαφορετικό ερωτηματολόγιο στις γυναίκες από τους άντρες. Μια γυναίκα συνήθως τη ρωτά όταν έρχεται στο ιατρείο τα ίδια πράγματα που μπορούσατε να κάνετε πριν από 6 μήνες. Μπορείτε να τα κάνετε και τώρα? Δηλαδή, ανεβαίνετε σκάλες ή αν έχετε ένα παιδί να ενδιαφέρεστε, να ασχολείστε το ίδιο με την ίδια ένταση για το παιδί. Είναι ακριβώς το ίδιο ή αισθάνεστε πιο κουρασμένοι? Ξέρετε, δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο τις ορμόνες, την ηλικία. Σίγουρα. Και επίσης να έχουμε διαφορετικές ερωτήσεις, ώστε να. Ή πολλές φορές έρχεται μια γυναίκα και λέω τι σας απασχολεί. Δηλαδή αυτή είναι ωραία ερώτηση, γιατί δεν πάω. Ποιο είναι το κυριότερο ερωτηματικό της, γιατί έρχεται να με δει? Αυτό θέλω να γνωρίζω. Έρχεται να με δει γιατί έχει δύσκολη, έρχεται να με δει γιατί έχει κούραση. Δεν περιμένω να μου πει έχω πόνο στο στήθος. Να καταλαβαίνετε, δηλαδή, δεν θέλω την κλασική εικόνα. Θέλω να δω μια γυναίκα ή έναν ασθενή γενικότερα. Ως όλων.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν πραγματική ισχυμία και στη θάχη, ενώ η στεφανιογραφία δεν δείχνει σημαντική απόφραξη των στεφανιαίων αρτηριών. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ναι. Είναι αυτό που λέμε η νόκα και μάλιστα πρόσφατα η ισχυμία, την άλλαξαν και την έκαναν injury. Γι' αυτό λέγεται και άλλαξε ο ορισμός επίσης πάνω σε αυτό. Ουσιαστικά τι είναι? Είναι η ισχυμία του μυοκαρδίου ή ο τραυματισμός του μυοκαρδίου σύμφωνα με τη νέα ταξινόμηση, χωρίς να υπάρχει σημαντική αποφρακτική στεφανιαίας νόσος. Και αυτό που ελέγχουμε είναι τη δυσλειτουργία της μικροκυκλοφορίας ή σπασμό των αγγείων. Δηλαδή, όταν ήμουν στην Αγγλία, στο Royal Brompton, υπήρχε ένας καθηγητής, ο πρώτος πριν από 10 χρόνια, ο οποίος έκανε ειδικό ιατρείο για τις γυναίκες που κάνανε έναν αγκιόσπασμο, και υπάρχουν πολλοί παράγοντες, το στρες, το κάπνισμα, οι ορμόνες που μπορεί να δημιουργήσουν αυτό το τραυματισμό της καρδιάς, και είναι πολύ συχνότερο στις γυναίκες, έχει αποδειχθεί αυτό, και δεν είναι καθόλου αθώο. Συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος και καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά και νοσηλιών. Οπότε είναι σημαντικό, εάν μια στεφανιογραφία δείξει καθαρή και η γυναίκα συνεχίσει να έχει συμπτώματα, τότε μπορούμε να κάνουμε μια λειτουργική αξιολόγηση σε αιμοδυναμικό ή PET, που είναι μια συγκεκριμένη απεικονιστική μέθοδος που θα αναδείξει αυτό το πρόβλημα και θα μπορέσουμε να το θεραπεύσουμε στοχευμένα.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Να περάσουμε, κυρία Γράψα, και στο κομμάτι της εγκυμοσύνης. Έχετε μιλήσει για την εγκυμοσύνη ως ένα πρώιμο παράθυρο στην καρδιαγγειακή υγεία μιας γυναίκας. Προεκλαμψία, διαβήτης κύησης και πρόωρος τοκετός. Έχετε αναφέρει ότι μπορεί να αποτελούν σημάδια αυξημένου μελλοντικού καρδιαγγειακού κινδύνου. Μία γυναίκα που έχει περάσει μια τέτοια εγκυμοσύνη, που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προεκλαμψία ή ανέβασε διαβήτη κύησης, τι θα πρέπει να γνωρίζει, τι θα πρέπει να κάνει μετά το τοκετό?
1: Ναι, έχετε δίκιο, η εγκυμοσύνη ουσιαστικά λειτουργεί, ένα stress test είναι, δηλαδή που αποκαλύπτει την ευαλωτότητα μιας γυναίκας, αν υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα να αναπτύξει κάποια καρδιοπάθεια. Γι' αυτό, εάν μια γυναίκα αναπτύξει σημάδια προεκλαμψίας ή διαβήτη, αυτά πρέπει πάντα να τα αναφέρει στο ιατρικό της ιστορικό για όλη της τη ζωή. Δηλαδή χρειάζεται τακτικός έλεγχος αρτηριακής πίεσης, του σακάρου, των λιπιδίων και υγιεινός τρόπος ζωής από πολύ νωρίς. Γι' αυτό και χρειάζεται διαφορετική δηλαδή παρακολούθηση σε σχέση με μια γυναίκα η οποία δεν έχει αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα.
0: Δηλαδή θα πρέπει μετά τον τοκετό να απευθυνθεί σε κάποιον καρδιολόγο, να την παρακολουθήσει και να του πει και το ιστορικό. Δηλαδή ότι πέρασε, ότι είχε τα συγκεκριμένα θέματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
1: Έτσι, έχετε δίκιο. Σήμερα σε πολλά κέντρα η παρακολούθηση σταματάει λίγες εβδομάδες με τον τοκετό. Δηλαδή μια γυναίκα θα γεννήσει, θα έχει αυτά προβλήματα. Μετά λένε, OK, μπορείς τώρα να ζεις μια υγιή ζωή και δεν χρειάζεται παρακολούθηση. Ωστόσο, σε ειδικά κέντρα που ελέγχουν τις καρδιοπάθειες στις γυναίκες, υπάρχει εντατική παρακολούθηση από την πρωτοβάθμια φροντίδα έως και τον καρδιολόγο. Δεν πρέπει ουσιαστικά μια τέτοια γυναίκα να χάνεται στο σύστημα. Δηλαδή, μπορεί να τη δω εγώ 6 μήνες μετά, 6 μήνες μετά το...
0: Το τοκετό.
1: Το περιστατικό αυτό, το τοκετό, και μετά να τη δω πάλι σε ένα χρόνο. Αλλά θα είναι ένας χρόνος. Δεν θα το χάσουμε και θα γίνει σε 2 χρόνια. Με καταλαβαίνετε, δηλαδή. Και φτάνει να μην χάσει το σύστημα και να υπάρχει τακτικός έλεγχος.
0: Να συνειδητοποιήσει και η ίδια ότι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθεί, να απευθυνθεί σε κάποιον καρδιολόγο και να την παρακολουθεί συστηματικά. Αυτό καταλαβαίνουμε. Κυρία Γράψη, να περάσουμε και στο κομμάτι της πρόληψης. Ας πούμε ότι κάποιος ακροατής μας μας πει, δεν καπνίζω, δεν λαχανιάζω ανεβαίνοντας τις σκάλες, γενικά αισθάνομαι ότι είμαι καλά, είμαι υγιής, επομένως η καρδιά μου είναι καλά. Αυτό είναι ένα ασφαλές συμπέρασμα?
1: Κοιτάξτε, το καπνίσμα για μας, επειδή αποτελεί κόκκινο συναγερμό μαζί με το με το ιστορικό, δηλαδή αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρδιοπαθειών, σίγουρα βοηθάει. Δηλαδή το κάπνισμα είναι ένας τρομερός παράγοντας κινδύνου, το οποίο πρέπει να κόβεται. Αλλά κάτι που έχω πει στο παρελθόν και θα βοηθήσω κάποιους που ακούν, δυστυχώς και το vaping, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, έχει τους ανάλογους κινδύνους και η Ευρωπαϊκή Καρδιακή Εταιρεία αλλά και οι Αμερικάνικοι ήδη έχουν βγάλει οδηγίες ότι όταν κάποιος θέλει να προσέξει την καρδιά του, τότε πρέπει να σταματήσει κάθε είδους καπνίσματος, είτε είναι κανονικό τσιγάρο είτε ηλεκτρονικό τσιγάρο. Μετά όμως δεν είναι μόνο αυτό. Πολύ ξεχνάμε κάποιους παράγοντες κινδύνου που πρέπει να τους έχουμε στο μυαλό μας και μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας δραστικά. Πρέπει να ελέγχουμε την αρτηριακή πίεση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι αρτηρίες από μικρή ηλικία ξεκινάνε και σκληραίνουν, για να το πω απλά. Οπότε η αρτηριακή πίεση αναπόφευκτα θα αυξηθεί κάποια στιγμή. Οπότε πρέπει να την παρακολουθούμε. Επίσης τη χοληστερίνη, αυτό που λέμε τα λιπίδια. Πλέον και εμένα το κέντρο, το Brigham, είναι από το πρώτο κέντρο με τον Brownwell, που ήταν ο πατέρας της καρδιολογίας, που είπαν ότι η κακή χοληστερίνη, αυτό που λέμε LDL, πρέπει να μειώνεται το δυνατόν περισσότερο. Και οι νέες οδηγίες αμερικάνικες λένε ότι πρέπει να είναι κάτω 55. Νομίζω, τώρα λέω κάτι που οι παράμετροι στην Ελλάδα νομίζω είναι διαφορετικοί, αλλά να μειώνεται, να κοιτάμε αυτό, ότι να μειώνεται το δυνατόν περισσότερο. Επίσης, όσοι έχουν ζάχαρο, να το ελέγχουν πάρα πολύ αυστηρά. Γιατί διαβητικοί ασθενείς δεν παρουσιάζουν τα κλασικά συμπτώματα όσο οι υπόλοιποι ασθενείς. Επίσης, το βάρος. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα υγιές βάρος, να μην υπάρχει το κοιλιακό βάρος ή το σπλαχνικό γύρω από τη κοιλιά, αυτό το σωσίδιο που λέμε. Αυτό πρέπει να εξαλειφθεί. Και μία απόδειξη ότι όταν ένας ασθενής έρχεται με αυξημένο βάρος, με κάποια λιπίδια, πλέον οι οδηγίες πριν ξεκινήσει κάποιο φάρμακο, ενώ λέγαμε ότι παλιότερα 6 μήνες υγιούς διατροφής, τώρα έχουν αλλάξει σε 3 μήνες. Γιατί δεν θέλουμε ο ασθενής αυτός να μας έρθει μετά από 6 μήνες με κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Θέλουμε να, από τη στιγμή που πρέπει να ελεγχθεί κάτι, να ελεγχθεί το δυνατό στομότρο. Αλλά ξέρετε, τώρα μπαίνουν και κάποια άλλα μέτρα, όπως το στρες. Δεν πρέπει να υπάρχει στρες. Και υπάρχουν πάρα πολλοί εξωγενείς παράγοντες του στρες, είτε είναι το περιβάλλον εργασίας, είτε το, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Και επίσης, το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ένας καλός ύπνος. Δηλαδή, εάν έχει αποδειχθεί πλέον ότι εάν ένας ασθενής δεν κοιμάται καλά, τότε αυτό έχει σημαντική επίδραση καρδιοπάθειας. Και το τελευταίο που ξέχασα να πω είναι η άσκηση. Λέμε 40 λεπτά, 4 φορές την εβδομάδα. Τι ζητάει κάποιος, και ειδικά σε ανθρώπους που είναι άνω των 55-60 και λένε, μα δουλεύω όλη τη μέρα, πού να ασκηθώ? Το ακούω πάρα πολύ αυτό. Okay. Όποτε μπορείς, είτε είναι μέσα στη δουλειά και κάνεις ένα διάλειμμα, είτε το βράδυ, κάνε ένα γύρο το τετράγωνο. Δηλαδή, σας λέω, 40 λεπτά, δηλαδή είναι σε κάποιον να πάει απλό στην πλατεία και να γυρίσει. Ναι, δηλαδή λίγο ακόμα να υπάρχει αυτή η προσπάθεια.
0: Ακόμα και αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή, μας λέτε. Δεν είναι απαραίτητα να γραφτούμε σε κάποιο γυμναστήριο και να κάνουμε έτσι απαιτητικές ασκήσεις και προγράμματα.
1: Όχι.
0: Έστω ακόμα και το περπάτημα μπορεί να είναι αποτελεσματικό, μας λέτε.
1: Ακριβώς, ένα απλό περπάτημα, δηλαδή, και να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω δει σε κάποιες πρωτεύουσες του κόσμου χρησιμοποιούν πάρα πολύ αυτοκίνητο, και εδώ και στην Αμερική σε κάποιες πόλεις, αφήσουμε λίγο, καμιά φορά αφήνουμε το αυτοκίνητο στο σπίτι και παίρνουμε λεωφορείο, τρένο, περπατάμε λίγο παραπάνω, ώστε να πούμε, α, έκανα την άσκηση. Έρχονται πολλοί ασθενείς που μετράνε τα βήματά τους και έρχονται και μου λένε, έκανα τόσα βήματα. Φυσικά, δεν κρατάμε ρολόι ότι πρέπει κάποιος να κάνει 10.000 βήματα ή 12.000 βήματα. Αυτό που θέλουμε είναι ότι να υπάρχει μια σταθερή βάση άσκησης, ώστε να λένε ότι κάποιος είναι δραστήριος και δεν παραμένει. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, αυτό που έχω δει, όταν κάποιος τα παρατήσει, και ειδικά κάποιοι ασθενείς οι οποίοι συνταξιοδοτούνται και λένε, τώρα δεν έχω να κάνω κάτι, και μένουν συνέχεια μπροστά από μια οθόνη και δεν ασκούνται και δεν περιποιούνται τον εαυτό τους, αυτό είναι από σαν αντίστροφη μέτρηση να καταστρέψουν την καρδιά τους. Είναι ό,τι χειρότερο. Θέλει κάποιος να είναι ενεργός, να βρει έναν σκοπό ζωής, με την έννοια ότι να πει, okay, συνταξιοδοτήθηκα, τώρα θα κάνω μια βόλτα στο Ζάπιο, θα κάνω μια βόλτα στα μαγαζιά σήμερα. Με καταλαβαίνετε, να υπάρχει δηλαδή μια μέρα κάτι να γίνει, κάτι να υπάρχει στη ζωή να μας κάνει δραστήριους.
0: Και σίγουρα να είναι και η κίνηση, δεν είναι ανάγκη να είναι να περιοριστούμε σε γεύματα, λουκούλια, δηλαδή να βρίσκουμε την ευχαρίστηση μόνο σε κατανάλωση, αλλά και κάνοντας μια άσκηση, μια βόλτα, ένα περπάτημα ίσως στη φύση. Αυτά που είναι τα πολύ απλά και εύκολα, πιστεύω, αλλά θα πρέπει να τα εντάξουμε στο πρόγραμμά μας.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ναι. Κυρία Γράψα, έχουμε και λίγο μια... έχουμε ένα θέμα λίγο στον ήχο. Έχουμε μια... με ακούτε, δεν με ακούτε καλά, εσείς?
1: Ναι.
0: Ωραία. Μια καθυστέρηση έχουμε στον ήχο.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Όχι, σας ακούμε πολύ καλά, απλά με μια καθυστέρηση. Έχουμε κάποια δευτερόλεπτα κενό. Έχετε, κυρία Γράψα, έχετε ηγηθεί της Διεθνούς Ομάδας Ειδικών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, που προτείνει τη δημιουργία Women's Heart Centers. Τι ακριβώς είναι ένα κέντρο καρδιάς για τις γυναίκες, θα θέλετε να μας πείτε? Είναι νέα νοσοκομεία, ναι. Είναι μια διαφορετική οργάνωση των υπαρχουσών δομών?
1: Έχετε δίκιο. Να σας πω πως ξεκίνησε πολύ σύντομα, ότι όταν ήμουν στην Αγγλία, είχα πολλές ασθενείς, οι οποίες ως γυναίκες δεν θα μπορούσαν να διαγνωστούν σωστά. Αυτό που είπαμε στην αρχή, θα υπήρχε καθυστέρηση και επίσης θα υπήρχε τρομερή έλλειψη γνώσης. Και όταν μίλησα με μια ομάδα ασθενών, κατάλαβα ότι όλοι οι ασθενείς, όλοι δηλαδή οι άνθρωποι, είχαν από κάποια γνωστή γυναίκα η οποία είχε υποδιαγνωστεί αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι θα έλεγε δύσπνοια και θα της έλεγαν αμινόπαυση. Θα έλεγε ταχυκαρδία και θα της έλεγαν έχεις άγχος. Και λέω, ένα λεπτό, κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Και ουσιαστικά ξεκινήσαμε μια προσπάθεια, η οποία πήρε 3 χρόνια, να γράψουμε αυτό το κείμενο, οι οποίες είναι κατευθυντήριες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, για αυτά τα εξειδικευμένα κέντρα που αντιμετωπίζουν την καρδιακιακή υγεία της γυναίκας σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Από εγκυμοσύνη, εμμηνόπαυση, ακόμα και γυναίκες οι οποίες λαμβάνουν χημειοθεραπεία και μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα στην καρδιά. Και καλύπτουν αυτό το κενό ανάμεσα στις ειδικότητες που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πολύ αποσπασματικά. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό να πω, γιατί το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί κανείς, ζητάτε διαφορετική αντιμετώπιση των γυναικών, άρα οι γυναίκες λαμβάνουν special care, δηλαδή ειδική θεραπεία και διάγνωση. Όχι, δεν λέμε αυτό, αλλά λέμε μέσα στο υπάρχον σύστημα υγείας να υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν επιπλεγμένα περιστατικά γυναικών, ή θα βλέπουν μια γυναίκα η οποία θα έρχεται με συμπτώματα και θα αναδεικνύουν το σωστό πρωτόκολλο για τη σωστή ασθενή. Οπότε αυτό που λέμε είναι ότι να υπάρχει η σωστή εκπαίδευση, η έρευνα, η καταγραφή περιστατικών, ώστε να ξεκινήσουμε να γνωρίζουμε περισσότερο τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, κυρία Γράψα, και οι σύγχρονες τεχνικές απεικόνησης που σίγουρα αλλάζουν την καρδιολογία, έχουν βοηθήσει σημαντικά, μπορούν να βοηθήσουν και στην έγκαιρη διάγνωση των γυναικών, των γυναικείων παθήσεων στην καρδιά.
1: Εμείς βάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη μέσα και στο κείμενο αυτό, αλλά και γενικότερα, γιατί πλέον έχει αποδειχθεί ότι από ένα απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί άνετα να δείξει εάν μια γυναίκα χρειάζεται περαιτέρω διαγνωστικά τεστ ή όχι. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι ένας κρίσιμος βοηθός στο μέλλον, ώστε να μειωθεί ο χρόνος στον οποίο θα επενδύσει ένας γιατρός για να δώσει το σωστό τεστ σε μια γυναίκα ή τη σωστή θεραπεία. Ή επίσης εμείς αυτό που κάνουμε εδώ π.χ. στη Βοστόνη, υπάρχει μια τεράστια βάση δεδομένων που έχει και στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν εγώ π.χ. θέλω να βρω τα στοιχεία για μια συγκεκριμένη νόσο, αμέσως μπορώ να το έχω αυτό σε δευτερόλεπτα. Οπότε κρατάει τα αρχεία ώστε η δική μου εργασία, ώστε να μελετήσω όλες τις ασθενείς που έχουν συγκεκριμένο νόσημα, να γίνεται πιο εύκολη.
0: Μάλιστα. Γενικά τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας? Έχετε γνωρίσει και το βρετανικό, γνωρίζετε και το ελληνικό, ώστε η γυναική καρδιαγγειακή υγεία να αντιμετωπίζεται διαφορετικά και σωστά?
1: Νομίζω από αυτά που έχω δει είναι ότι το πρώτο και κύριο, όταν κάποιος λέει ότι εξειδικεύεται στις καρδιοπάθειες των γυναικών, να υπάρχει σωστή εκπαίδευση, και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας είναι ότι θα στο μέλλον, στα επόμενα 3-4 χρόνια, θα γίνει μια εξέταση πιστοποίησης πάνω στα καρδιακά νοσήματα των γυναικών στην Ευρώπη. Δηλαδή ένας γιατρός, αν θέλει να είναι ειδικός σε αυτά τα νοσήματα, θα πρέπει να δίνει τις ανάλογες εξετάσεις και να έχει αποδείξει ότι υπάρχει η ανάλογη υποεξειδίκευση. Δεν, ειδικά σε αυτή τη τελευταία εποχή, λέμε στην Ελλάδα, λίγο, όχι μόνο στην Ελλάδα, τη φράση «ό,τι δηλώσεις είσαι», δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό στην καρδιολογία και ειδικά στις καρδιακά νοσήματα των γυναικών. Θα πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και των γενικών γιατρών. Δηλαδή αν ένας γιατρός πει «δεν είμαι καρδιολόγος, δεν εξειδικεύομαι», ωστόσο να υπάρχει ελάχιστη ενημέρωση, να αναγνωρίζει ότι τα συμπτώματα είναι διαφορετικά, οι τιμές είναι διαφορετικές, ώστε να μην κάποια γυναίκα ξεφύγει από την πρωτοβάθμια φροντίδα και μετά στη συνέχεια να λάβει το σωστό τεστ. Οπότε αυτή είναι η μεγαλύτερη προσπάθεια που θα γίνει τα επόμενα χρόνια, και και γίνεται μια προσπάθεια αλλαγής της ιατρικής περίθαλψης, ώστε να υπάρχουν οι ανάλογες θεραπείες και περισσότερο διαγνωστικά τεστ, ώστε τα πρωτόκολλα να απλοποιούνται, να μην χρειάζεται να μην είναι τόσο επιπλεγμένα.
0: Αυτό είναι, γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται σε παγκόσμιο? Πώς ακριβώς θα γίνει? Γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε, και πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία θα μεριμνήσει ώστε να μπουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, αυτή η ενημέρωση?
1: Έχετε δίκιο, γιατί ουσιαστικά με αυτά που βλέπουμε πάλι, δυστυχώς και πάλι πιστεύω ότι ακόμα και εξέταση να βάλουμε, θα συνεχίσουν κάποιοι να βαφτίζουν τον εαυτό τους, ειδικοί στις καρδιαγιακά νοσήματα των γυναικών. Είναι κάτι αναπόφευκτο. Απλά με αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι φτιάχνουμε μια μεγάλη κυκλοπαίδεια κάτω από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, στην οποία θα έχουμε όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τα καρδιαγιακά νοσήματα των γυναικών, έως ότου στα 2-3 χρόνια τα επόμενα να υπάρχει και η ανάλογη εξέταση πιστοποίησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει ήδη στην Αμερική, ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Στην Αμερική τα καρδιαγιακά κέντρα των γυναικών ήδη υπήρχαν 18 πριν από 20 χρόνια, τα οποία δυστυχώς υπό τις σημερινές συνθήκες, τις πολιτικές, δεν έχουν λάβει την ανάλογη χρηματοδότηση, αλλά υπάρχουν τα κέντρα υγείας των γυναικών και βλέπουν επιπλεγμένα περιστατικά και αρκετοί συνάδελφοι. Οπότε έχει χτιστεί ήδη αυτό το μοντέλο, το οποίο προσπαθήσαμε το αμερικάνικο μοντέλο να το εντάξουμε στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλές χώρες με διαφορετικά συστήματα υγείας. Οπότε αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι ότι σε κάθε χώρα, ανάλογα με το σύστημα υγείας, να μπορέσει να υπάρξει ανάλογη δομή η οποία θα αναπτύξει αυτό το μοντέλο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται αρκετή δουλειά.
0: Να προσαρμόσετε κατά κάποιο τρόπο στο εκάστοτε σύστημα υγείας.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα, μακάρι να γίνει και το συντομότερο δυνατό. Να περάσουμε τώρα, κυρία Χράψα, και στην προσωπική σας διαδρομή. Έχετε κάνει μια σημαντική διεθνή διαδρομή από την Ελλάδα και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως μας είπατε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε σε αυτή σας την πορεία, αλλά και τι σας βοήθησε περισσότερο να προχωρήσετε?
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Νομίζω πολύ σημαντική βοήθεια, γιατί όντως τελείωσα ιατρική στα Γιάννενα. Μετά ήμουν σχεδόν 20 χρόνια στο Λονδίνο και μετά πριν από 2 χρόνια περίπου αποφάσισα να έρθω στη Βοστόνη. Πρώτα απ' όλα η αλλαγή αυτή στο Λονδίνο, έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη στον καθηγητή μου τον κύριο Νιχογιαννόπουλο, ο οποίος με πρωτοδέχτηκε εκεί, γιατί είναι δύσκολο κάποιος να πάει φυσικά πριν από κάποια χρόνια στην Αγγλία γενικά, ο οποίος μου δίδαξε υπερχορεογραφία και μετά φυσικά έκανα ειδικότητα. Κάθε σύστημα έχει τις δυσκολίες του. Σίγουρα θα σκεφτόμουν, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι τι θα γινόταν αν είχα μείνει στην Ελλάδα, αν είχα κάποια στιγμή γυρίσει πίσω. Και το πιο σημαντικό, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο να είναι κάποιος μακριά από την οικογένειά του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη στους γονείς μου. Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή το 2017, η μητέρα μου με βοηθάει ακόμα και τώρα, κάνει την απόσταση Αθήνα-Βοστόνη, τι να πω, σαν να είναι παγκάτι Κυψέλη. Δηλαδή είναι κάτι και ακόμα και πέρυσι φέρει τα παιδάκια μου στη Βοστόνη, με βοηθάει πάρα πολύ και έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί οι γονείς μου ποτέ δεν μου είπαν ότι σε θέλουμε στην Ελλάδα, ποτέ δηλαδή δεν με κράτησαν πίσω, με καταλαβαίνετε. Σίγουρα αυτό δηλαδή κάθε αποχαιρετισμός είναι δύσκολος, κάθε φορά που φεύγω στο αεροδρόμιο στην Ελλάδα η καρδιά μου σφίγγεται είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν θα αλλάξει, αλλά αυτό που με κάνει να αναζητώ όπως αναζήτησα είναι το σύστημα υγείας. Φυσικά όταν κάποιος, όπως έγινε μητέρα πριν από 4 χρόνια, και ο τρόπος σκέψης μου πλέον έχει αλλάξει. Ό,τι κάνω το κάνω για τα παιδιά, να έχουν τα παιδιά μου να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, μια καλή εκπαίδευση. Οπότε για μένα ήταν πολύ σημαντικό το να κάνουν μια αλλαγή, να έρθουμε στη Βοστόνη, να δούμε πώς είναι, να έχουν καλά σχολεία. Και ξέρετε, το δύσκολο είναι, για παράδειγμα, να 6 ώρα το πρωί θα πρέπει να είμαι στο νοσοκομείο. Ξέρω ότι θα τελειώσω 5. Αυτό το κάποιος να συνδυάσει την ζωή, την αντιδική ζωή στο νοσοκομείο, με τη ζωή με την οικογένεια, τις υποχρεώσεις, γιατί κάθε σύστημα υγείας δείχνει τις δικές του απαιτήσεις. Και αυτό που ήθελα να πω, ότι ξέρετε, όταν πρωτοπήγα στην Αγγλία, κάποιοι νόμιζαν να μας τρώνουν κόκκινο χαλί στο εξωτερικό. Δεν είναι καθόλου έτσι. Παντού, κάθε σύστημα. Οι συνάδελφοι στην Ελλάδα έχουν κάνει τρομερή προσπάθεια. Υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι στην Ελλάδα που έχουν μείνει πίσω, αλλά υπάρχουν και φυσικά εξαιρετικοί συνάδελφοι στο εξωτερικό που κάνουν τρομερή προσπάθεια. Και φυσικά τους λείπει η Ελλάδα, είναι μόνοι τους, δυσκολίες. Όλα, κάθε σύστημα έχει τις διαφορετικές δυσκολίες και διαφορετικές ευελιξίες, να το πω έτσι.
0: Τι θα λέγατε, τι θα συμβουλεύατε ένα νέο παιδί που θέλει να ακολουθήσει την ιατρική και ενδεχομένως και την έρευνα, να φύγει στο εξωτερικό, θα είναι χρήσιμο για την καριέρα του, για την εξέλιξή του?
1: Ναι, για μένα πολύ σημαντικό είναι ότι αν ένα παιδί έχει κάποια συγκεκριμένα όνειρα, όπως είχα ένα παιδί που πρόσφατα με είχε πλησιάσει και μου λέει θέλω να έρθω στην Αμερική και θέλω να κάνω έρευνα στην Αμερική, και τώρα βρίσκεται στο Yale, γιατί είχα γράψει όλα τα γραμματικά. Αυτό που έδινε από την Ισπανία, και ο καθηγητής του στην Ισπανία ήθελε να τον κρατήσει πίσω για τους δικούς του λόγους, να βγάζει έρευνα, γιατί το παιδί δούλευε δωρεάν στην έρευνα εκεί. Δεν έχω ποτέ, αν ένα παιδί έρθει και μου πει ότι έχω συγκεκριμένα όνειρα, ποτέ δεν έχω πει σκέψου το 2 φορές, 3 φορές. Πάντα προσπαθώ να ενθαρρύνω κάποιο παιδί να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Φυσικά, ξέρετε, όταν ένα παιδί από Ελλάδα θέλει να έρθει στην Αμερική να κάνει ειδικότητα εξειδίκευση, φυσικά χρειάζονται οι ανάλογες εξετάσεις, το οποίο είναι κάτι το οποίο λέμε σε όλα τα παιδιά, είτε είναι από την Ελλάδα, είτε είναι από Αμερική, είτε από παντού. Υπάρχουν δηλαδή κάποια κριτήρια. Αλλά αν θέλει ένα παιδί να έρθει να κάνει έρευνα μαζί μου, είναι το πιο απλό. Δηλαδή, προσπαθώ ένα παιδί να το ενθαρρύνω, όπως με ενθάρρυναν και εμένα οι μέντορές μου. Και αυτό που λένε sky is the limit. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να φτάσει, και θέλω να φτάσει ακόμα ψηλότερα. Ακόμα ψηλότερα από μένα, φυσικά, μπορεί να φτάσει οποιοδήποτε, όσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει κανείς. Και αυτό θα είναι για μας η μεγαλύτερη χαρά. Πιστεύω η μεγαλύτερη χαρά για έναν μέντορα, για έναν άνθρωπο, είναι να βλέπει τα παιδιά που έχει συμβουλεύσει να φτάνουν πιο ψηλά από τον ίδιο.
0: Μάλιστα. Θα σκεφτόσασταν ποτέ να επιστρέψετε στην Ελλάδα?
1: Είναι, να σας πω την αλήθεια, το σκεφτόμουν πάρα πολύ κάποια στιγμή, αλλά επειδή τότε ο πατέρας μου, όταν έφυγε, συναχωρήθηκα πάρα πολύ με κάποια πράγματα που συνάντησα, κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες επαναλαμβάνω τώρα με αυτήν την ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη, να σας πω την αλήθεια, κάποια πράγματα που έζησα και έλεγα δεν είναι δυνατόν, και τότε είπα ότι προσπαθώ όσο γίνεται να προσφέρω από απόσταση, να όσα παιδιά θέλουν να έρθουν σε μένα να τα εκπαιδεύσω, ώστε να θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα να γίνουν ώστε να το καλύτεροι γιατροί, ώστε να μην γίνουν τέτοια περιστατικά όπως συζητάμε αυτές τις μέρες, να μην υπάρχουν και εξόφθαλμα, και όπως σας είπα, έχω ζήσει και εγώ στο παρελθόν. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι πολύ ευχαριστημένη με το μέρος που βρίσκομαι, δεν το σκέφτομαι. Αλλά είμαι πολύ κοντά με τον κύριο Τούζα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αλληλοστερίας, με εξαιρετικούς ανθρώπους, όπως ο κύριος Τούζας, ο καθηγητής, και άλλοι πολλοί. Και είμαι σε πολύ στενή επαφή με την Ελλάδα. Απλά προσπαθώ να προσφέρω από απόσταση.
0: Όπως και πολλοί Έλληνες γιατροί που διαπρέπουν στο εξωτερικό, πάντα προσπαθούν να διατηρήσουν και μια επικοινωνία με τους επιστήμονες που παραμένουν στην Ελλάδα. Κυρία Γράψα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές που μας δώσατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή να είμαι μαζί σας. Και χίλια ευχαριστώ και πάλι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, μιας εκπομπής στην οποία πιστεύω μάθαμε πολλά και σημαντικά για την καρδιά μας, για τη γυναικεία καρδιά, για την πρόληψη, για τους αριθμούς που αξίζει να γνωρίζουμε, για τον τρόπο που οι καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να προστατεύσουν την υγεία μας. Μάθαμε όμως και κάτι ακόμη, ότι η καρδιά δεν μας μιλά πάντα δυνατά. Κάποιες φορές χρειάζεται να μάθουμε και εμείς να την ακούμε. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας σε μία εβδομάδα, να είστε όλες και όλοι καλά και να μην ξεχνάτε να φροντίζετε και την καρδιά σας.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Μετράμε τις μέρες εδώ με το Χρήστο. Αν έχει αυτός ο μήνας 30 ή 31, ξεχάσαμε. Ευτυχώς ξέρουμε τα παλιά κόλπα από τις γιαγιάδες μας που τα μετράγανε τους μήνες στα χέρια. Και έχουμε άλλη μια μέρα ολόκληρη και αύριο για να βγει αυτός ο σεπτός μήνας. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί, 3 με 4 το μεσημέρι, και από τους αγαπημένους περιφερειακούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας στα FM, αλλά και το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας στις 11 η ώρα. Λοιπόν, με το Χρήστο Ζώτο στο Λαούτο, από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, σε αυτό το Πρεβεζιάνικο ξεκινήσαμε, αυτό το Πρεβεζιάνικο συρτό, στο οποίο συνεργάστηκε με τους εξαιρετικούς συντελεστές εκπομπής του Γιώργου Παπαδάκη, τον Βασίλη Κατράκο, τον Κώστα Πίτσο και τον Ανδρέα Παπά. Είδα και τον Ανδρέα σήμερα στο Facebook που έκανε μια ανάρτηση για τον Βασίλη Κατράκο, που σαν σήμερα έφυγε το 2020, αν δεν κάνω λάθος. Αγαπημένος συνεργάτης φυσικά ο Ανδρέας Παπάς, του Γιώργου Παπαδάκη, ο αγαπημένος μου, λέει, φίλος, πατέρας και δάσκαλος, ο Βασίλης Κατράκος, ο Βάτραχος, όπως τον έλεγε ο Μπαρμπαμαθιός Μπαλαμπάνης. Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, ναι, 2020, 30 Σεπτεμβρίου. Μετά τον Γιώργο Παπαδάκη φεύγει η δεύτερη κολόνα των λαϊκών πρακτικών οργανοπαιχτών, ακούραστος αγωνιστής, σολίστας, λαουτιέρης και κρουστός συνάμα, με αξεπέραστη πενιά κόσμησε με την παρουσία του τα δρόμενα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Ο ήχος, το χαμόγελό σας και το στοργικό σας χάδι θα μας συντροφεύει πάντα. Έμεινες τελευταίος, Ανδρέα μου, ο μικρότερος ήσουν άλλωστε, σε αυτή την παρέα των οργανοπαιχτών και σε αυτές τις εξαιρετικές εκπομπές που έχουμε εδώ από το αρχείο μας και μπορούμε και αναμεταδίδουμε καθημερινά.

Γιώργος Μπραχόπουλος στο κλαρίνο, Ελπίδα Μπραχοπούλου στο τραγούδι, Λάζαρος Ευθυμίου στο βιολί και οι υπόλοιποι Κώστας Πίτσος, Βασίλης Κατράκος και Ανδρέας Παπάς από την ομάδα του Γιώργου Παπαδάκη και τις εκπομπές και αυτό. Καλέ, εμείς τι είπαμε, δεν είπαμε ότι 30 έχει ο μήνας, τι είπαμε ότι έχει 31? Δεν είπαμε μάλλον, είπαμε, έκανα κάποιο λάθος προφανώς. Ναι, εντάξει, έχουμε μισή ολόκληρη μέρα, μισή ακόμα μέρα για να φύγει αυτός ο μήνας. Λοιπόν, πήρατε να με διορθώσετε αμέσως, να μην χάσετε. Λες και δεν ξέρουμε ότι από το ένα κοκαλάκι πάμε στο άλλο κοκαλάκι. Είναι οι μήνες που έχουν συνεχόμενα 30.

Από την πόλη ερχόμουν αυτό το συρτοκουνητό από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αυτή η εκτέλεση με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Νίκο Μωραΐτη, τον Κώστα Πίτσο και την υπέροχη Ελένη Λιάπη, τη συγχωρεμένη. Χτυπάει το τηλέφωνο, θα το σηκώσω σε λίγο. Πάμε στον υπέροχο Βασίλη Κολοβό.

Σοπά στα παλικάρια, με ένα κλέφτικο με τον Βασίλη Κολοβό από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Νίκο Μωραΐτη και τον Κώστα Πίτσο. Και αμέσως μετά ο Σωτήρης Στασινόπουλος σε μια ηχογράφηση, ο Μεταξάς, ένα τραγούδι για το έπος του 40 και για όλους αυτούς που πέσανε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο τους τιμούμε με το να μην παλεύουμε κι εμείς για την ελευθερία μας. Έχω και το Χρήστο, δεν μου φτάνετε εσείς, έχω να ακούω και το Χρήστο από εκεί τι έχει να μου πει. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης λέει, έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε την Τρικαλίνη μου Πέρδικα. Εγώ πιστεύω ότι την έχουμε ακούσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες σίγουρα, τουλάχιστον μια φορά. Αλλά άντε, ας πάει και τον Παλιάμπελο, εξαιρετικά αφιερωμένη.

Εξαιρετικός Δημήτρης Μπρέντας στο κλαρίνο, παίζει και στους Pagan, Γιώργο, να ξέρεις, ο Δημήτρης. Παίζει και με τους Villagers και που δεν παίζει ο Δημήτρης και στα νέα σχήματα, στα πιο... βέβαια, πολύ εργαλείο, φοβερός, εξαιρετικός. Μάλλον να λέμε καλύτερα, γιατί το φοβερός παραπέμπει στο φόβο και δεν θέλουμε μακριά από μας αυτά. Εξαιρετικός Δημήτρης Μπρέντας και δική μας ηχογράφηση. Εξαιρετικός και Μιχάλης Ιγλέτος στην ηχοληψία. Πραγματικός δίσκο CD. Σε μερικές μόνο ώρες έγινε αυτή η δουλειά. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Τώρα θα αρχίσουν από το ξηρόμερο, θα παίρνουν τηλέφωνα.

Τηρούμε σε ένα χωριό από τις εκπομπές του Καράφτη, παλιά ηχογράφηση, αυτό το ρουμελιώτικο τραγούδι, πάντα να χορεύετε φίλε ακροατή. Ο χορός είναι υγεία και όταν δεν είμαστε και πολύ καλά, τότε πρέπει να χορεύουμε δύο φορές περισσότερο. Ο Γιώργος τρώει, βάφει τα χείλη του λέει με κράνα και τρώει κάστανα. Δεν τα μαζεύει κανείς, μου είπε όλη την ιστορία της καστανιάς. Εδώ ο Γιώργο, δεν ξέρω, τα κάστανα όταν διέρχονται στην Αθήνα μπορεί να κοστίζουν και το σακουλάκι έξω, κάνω 8 ευρώ, 9 ευρώ, κάτι τέτοιο. Είναι από τα πολύ περίεργα αυτά που συμβαίνουν στο σύστημα το οποίο διανύουμε. Μας λέει ο Γιώργος να φύγουμε να βρούμε την υγειά μας και την πραγματική μας υπόσταση. Το ξέρουμε, το λέμε 20 χρόνια από το ραδιόφωνο, το παλεύουμε να φύγουμε. Δεν τα έχουμε καταφέρει, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Αλλά είμαι σίγουρη ότι εσείς εκεί είστε πολύ, που είστε πολύ πιο κοντά στη φύση, είστε πραγματικά και πολύ πιο κοντά στον ίδιο σας τον εαυτό και στην επικοινωνία με το θείο και γενικότερα πολύ καλύτερα από μας. Αλλά και εμείς είμαστε καλά εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, τουλάχιστον αυτή την ώρα, και χαιρόμαστε που μας παίρνετε τηλέφωνο και πολλές φορές μας κάνετε και εμάς αισιόδοξους και χαρούμενους.

Ήταν ταξιδιά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Έχουμε πετείους, έχουμε την Διεθνή Ημέρα Μετάφρασης και Διερμηνείας σήμερα. Έχουμε επίσης την Ημέρα Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών. Δεν νομίζω ότι τους, για να είμαστε και ειλικρινείς, δηλαδή, ότι τους θυμούμαστε και πολύ. Φυσικά υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις, δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων, ομιλίες εδώ και εκεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια μέρα την οποία θα έπρεπε να γιορτάζουμε ή μάλλον να θυμόμαστε για το έργο όλων αυτών των ανθρώπων, αλλά κατά κάποιο λόγο είναι κάτι που έχουμε βάλει στο περιθώριο. Εν πάση περιπτώσει, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο τώρα, 1791, έχουμε την όπερα του Αμαντέους Μότσαρτ, ο Μαγικός Αυλός, η οποία κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη σαν σήμερα. 1791 αυτό, έτσι. 1876, περίπου 80 χρόνια αργότερα, ας πούμε, ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Νομίζω λίγο πολύ ξέρουμε την πλατεία Κουμουνδούρου και ασφαλώς το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το οποίο φυσικά έχει μετακομίσει από την περίφημη οδό Σοφοκλέους κάποτε στην Λεωφόρο Αθηνών, πλέον λίγο έξω από την Αθήνα. 1968, έχουμε τη δεύτερη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε μία άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο Ηλίας και μετέφεραν έτερο δημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου του 1968 για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος. 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν ξέρω μέχρι σήμερα γιατί είχαμε πρόσφατα και μια άλλη συναυλία μιας άλλης καλλιτέχνηδας. Όσον αφορά την προσέλευση κόσμου, η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει τότε το περιοδικό Rolling Stone. 1987, έχουμε τα εγγένεια του Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του τότε δημάρχου του Μιλτιάδη Εύερτ. 1999, το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, συγγραφέας μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής». Μάλιστα. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους γνωστούς, οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1924, γεννιέται ο Νίκος Ρίζος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός. Πέθανε το 1999. 1924, την ίδια χρονιά, γεννιέται επίσης ο Τρούμαν Καπότε, ο Αμερικανός συγγραφέας, το πιο γνωστό του έργο «Εν ψυχρό». Πέθανε το 1984. Και το 1964 γεννιέται η Μόνικα Μπελούτσι, η γνωστή Ιταλίδα μοντέλο και ηθοποιός. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1826, φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Γκούρας, μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες ελληνικής επανάστασης. Έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι. Είχε παίξει, ήταν πρωτοπαλίκαρο του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο, από όσο ξέρουμε, στον θάνατο του αρχηγού του, του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Γι' αυτό και κατηγορείται. Και μάλιστα να πούμε για την ιστορία ότι ο γιος του Οδυσσέα Ανδρούτσου, για να μην τον βρει τραγικό τέλος, γιατί δυστυχώς εκείνη την εποχή είχαμε και αυτά, θεωρούσαν οι άνθρωποι ότι ο γιος θα πάρει εκδίκηση για τον πατέρα, ως εκ τούτου οι φωνιάδες, ας το πούμε έτσι, των πατεράδων κυνηγούσαν και τα νέα παιδιά, τους γιους. Εκείνη την εποχή λοιπόν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος πήγε στην Βαβαρία και
έμεινε εκεί πέρα κατόπιν πρόσκλησης όχι μόνο αυτού αλλά και άλλων ορφανών παιδιών από την Ελλάδα, του τότε βασιλιά της Βαβαρίας, του Λουβοδίκου, δεν θυμάμαι το ακριβώς, είναι 13ος, 14ος, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος Λουβοδίκος ήταν εκεί. Εν πάση περιπτώσει πήγε εκεί πέρα, του δόθηκε προστασία και μόρφωση όπως και στα άλλα παιδιά. Να πούμε ότι ο Λουβοδίκος ήταν ο πατέρας του Όθωνα και πατέρας επίσης του μετέπειτα βασιλιά του Βελγίου, του Λεοπόλδου. Ένας από τους λόγους που σήμερα το Μόναχο έχει αρχαιοελληνικά, έχει κτίρια σε αρχαιοελληνικό ρυθμό, οφείλεται στον Λουβοδίκο. Ένας άνθρωπος ο οποίος, πολλοί ίσως δεν το γνωρίζουν, βοήθησε τα μέγιστα την Ελληνική Επανάσταση με λεφτά, με όπλα και με πολλά άλλα. Να πούμε επίσης ότι ο γιος του Οδυσσέα Ανδρούτσου βρέθηκε πριν από μερικά χρόνια, πριν λίγα χρόνια, μάλλον βρέθηκε ο τάφος του στο παλιό νεκροταφείο του μονάχου, βρέθηκε κατά σύμπτωση, αλλά πέθανε σε μικρή ηλικία από μια σοβαρή ασθένεια. Από εκεί και πέρα, 1955 φεύγει από τη ζωή ο James Dean, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1931, πολύ γνωστός και αυτός. 1985 φεύγει από τη ζωή ο Charles Richter, ο Αμερικανός γεωφυσικός, ο άνθρωπος που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών, είχε γεννηθεί το 1900. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το ταξίδι μας στην Ομογένεια. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, και θα μας μιλήσει για μια χώρα που είναι ξεχασμένη, αλλά σύμφωνα τουλάχιστον με τον ΟΗΕ είναι η χώρα που σήμερα αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο εκτοπισμό ανθρώπων στον πλανήτη, αναφέρομαι ασφαλώς στο Σουδάν. Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Γεράσιμο Παγουλάτο. Θα πάμε με ένα τραγούδι που επέλεξε εδώ ο Χρήστος Βουγιουκλάκης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και σήμερα η εκπομπή μας στρέφει την προσοχή της σε μία από τις μεγαλύτερες, θα έλεγα, και πιο δραματικές ανθρωπιστικές κρίσεις του 21ου αιώνα. Αναφέρομαι στο Σουδάν, αυτή την χώρα της Αφρικής, όπου μένεται εδώ και κάποια χρόνια ένας ανελέητος εμφύλιος πόλεμος. Υποδομές έχουν καταρρεύσει, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και μια ιστορική ελληνική παροικία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις εστίες της. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο ο οποίος τα ξέρει από πρώτο χέρι αυτά τα γεγονότα. Αναφέρομαι στον επίτιμο πρόξεν της Ελλάδας στο Σουδάν, τον κύριο Γεράσιμο Παγουλάτο. Καλησπέρα κύριε Παγουλάτε, σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Πέστε μας, ποια είναι η εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Χαρτούμ, την πρωτεύουσα δηλαδή του Σουδάν, και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας? Έχει αλλάξει κάτι στις συνθήκες ασφαλείας, στην καθημερινότητα του κόσμου, ή ακόμη υπάρχουν εχθροπραξίες και κυριαρχεί το χάος?
1: Κοιτάξτε, η πρωτεύουσα εδώ και ένα χρόνο και έχει απελευθερωθεί από τους αντάρτες. Οι καταστροφές βέβαια ήταν τεράστιες στις υποδομές. Κάτι γίνεται σε διάφορα προάστια της πρωτεύουσας, όχι όμως στο κέντρο, το οποίο είναι και το πιο κατεστραμμένο. Υπάρχουν εχθροπαραξίες στο δυτικό Σουδάν, στα σύνορα δηλαδή με το Τσάντ, με την Λιβύη, στην επαρχία του Νταρφούρ. Εκεί γίνονται τρομερές μάχες και πολλές... πολλές άνθρωπες πράξεις, ας το πω έτσι. Και στο Ανατολικό Σουδάν, που τώρα ξεκίνησε και κάτι εσωτερικό, η Αιθιοπία με το Τιγκράι, οποία επηρεάζουν κιόλας και τα σύνορα από εκεί του Σουδάν.
0: Εννοείται να πούμε ότι υπάρχει μια άλλη χώρα, έχουμε φιλοξενήσει και από εκεί άτομα από τη χώρα που έχουν σχέσεις με την Ελλάδα, δεσμούς. Είναι μια μικρότερη χώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως είναι μια μικρότερη χώρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεταξύ τους, αλλά βέβαια υπάρχουν και οι αντάρτες και οι μισθοφορικοί στρατοί, οι οποίοι μπαίνουν και στον χώρο του Σουδάν και κάνουν διάφορες εχθροπραξίες.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο ΙΕ κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη κρίση εκτοπισμού στον κόσμο. Μόνο στην περιοχή Νταρφούρ του Σουδάν, λέει, υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι άνθρωποι και κάποια εκατομμύρια χρειάζονται τρόφιμα. Υπάρχουν φυσικά διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις στην περιοχή. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες είναι οι βασικότερες ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι άμαχοι που παραμένουν εγκλωβισμένοι εκεί. Αναφέρομαι τρόφιμα, φαντάζομαι, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νερό, έχουν νερό, δεν ξέρω?
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτε, ούτε τρόφιμα, ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ούτε ίσως και στέγη, διότι οι περισσότεροι τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί. Όσοι μπορούν και όσοι μπόρεσαν, ίσως και πάνω από κοντά στις 300-400.000, έχουν εισέλθει στα σύνορα του Σουδάν με το Τσάντ. Υπάρχουν εκεί ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ και μπορούν και τους προσφέρουν κάτι, ας το πούμε έτσι, για να μπορούν να επιζήσουν. Οι υπόλοιποι έχουν διαλέξει την φυγή και φεύγουν προς τη Λιβύη, εξού και τα κύματα των προσφύγων που έρχονται στην Ελλάδα από τη Λιβύη, τα οποία προέρχονται από το Σουδάν, την επαρχία του Νταρφούρ.
0: Μάλιστα. Τώρα να έρθω σε εσάς. Η δική σας οικογένεια συνδέθηκε άρρηκτα με την ιστορία του Χαρτούμ μέσω του θρυλικού ξενοδοχείου του Ακροπόλ, το οποίο κάποια εποχή ήταν το κέντρο του Χαρτούμ, και από ό,τι πλέον ξέρουμε τις πρώτες ημέρες των συγκρούσεων ήταν στο επίκεντρο και αυτό. Ήθελα να ρωτήσω πώς βιώσατε εσείς προσωπικά εκείνες τις πρώτες μέρες, τις πρώτες ώρες της απόλυτης ανατροπής? Για πέστε μας καταρχάς λίγο την ιστορία σας, η ιστορία της οικογένειάς σας, πώς συνδέεται με το Σουδάν και το Ακροπόλ.
1: Ο πατέρας μου πριν το 40 με πρόσκληση του αδελφού του ήρθε στο Σουδάν, εργάστηκε εκεί ως λογιστής και στην κυβέρνηση, η οποία ήταν υπό την αγγλική κατοχή τότε, και σε διάφορους Έλληνες επιχειρηματίες. Και αργότερα, επειδή του άρεσε να εξυπηρετεί κόσμο, ίδρυσε το Ακροπόλ, το οποίο φυσικά έμεινε μέχρι που ξεκίνησε ο πόλεμος. Εγώ δεν ήμουνα στο Σουδάν την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, ήμουνα στην Ελλάδα γιατί έχω κάποιο θέμα υγείας και ήμουνα εδώ για εξετάσεις. Ήταν ο αδελφός μου και η κουνιάδα μου. Κατέλαβαν οι αντάρτες στο ξενοδοχείο και σε μια εβδομάδα τους αναγκάσαν με τα όπλα να φύγουν και εγκατέλειψαν το ξενοδοχείο και με διάφορες οδηγίες και από μένα, όπως μπόρεσα και ευτυχώς έκανα στους περισσότερους Έλληνες, πήγαν στο σημείο συγκέντρωσης και ταξίδεψαν στην Ελλάδα και κάποιοι με το ελληνικό στρατιωτικό αεροπλάνο, το οποίο είχε στείλει το Υπουργείο Άμυνας, αλλά και με τα άλλα στρατιωτικά αεροπλάνα τα οποία ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτοί οι άνθρωποι είστε σε επαφή μαζί τους που έχουν έρθει στην Ελλάδα, έχετε μιλήσει μαζί τους, φαντάζομαι πρέπει να έχετε μιλήσει.
1: Ναι, βεβαίως, μιλάμε τακτικά, όλοι αναπολούμε, διότι τα καλύτερα μας χρόνια ήταν στο Σουδάν, τελειώσαμε το σχολείο, παντρευτήκαμε, βαφτίσαμε τα παιδιά μας εκεί, είχαμε τις δουλειές μας εκεί και ξαφνικά όλα εξαφανίστηκαν ως διαμαγεία, σας το πω έτσι, γιατί κανείς δεν περίμενε τέτοια εξέλιξη, επειδή όλα αυτά τα χρόνια είχαμε συνηθίσει να υπάρχουν κάποιες διαδηλώσεις, να γίνεται κάποιο κίνημα, περιμέναμε 2, 3, 4, 5 μέρες και μετά ξανά είχαμε μια ηρεμία. Αλλά αυτό το πράγμα που συνέβη και το 23 με τους αντάρτες, δηλαδή βρέθηκε η πρωτεύουσα να είναι ένα πεδίο των μαχών ενός κανονικού πολέμου.
0: Η ελληνική κοινότητα στο Σουδάν και στο Χαρτούμ συγκεκριμένα έχει βαθιές ρίζες, σχολεία, εκκλησίες, έντονη επιχειρηματική δράση. Πιστεύετε ότι υπάρχει μέλλον για αυτή την ιστορική παροικία, υπάρχει ελπίδα επιστροφής?
1: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο, από ό,τι πιστεύω, για να μην πω ακατόρθωτο. Εάν θα γυρίσουν κάποιοι, θα είναι ελαχιστότατοι και δεν γνωρίζουμε και πώς θα ξαναφτιαχτεί και η εκκλησία μας, η οποία έχει πολλές καταστροφές, και η ελληνική κοινότητα, τα κτηριακά του ελληνικού σχολείου, το οποίο τελευταία δεν λειτουργούσε ως ελληνικό σχολείο αλλά ως διεθνή σχολείο, τα οποία καταστράφηκαν και αυτά, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι,
1: και όσοι μπόρεσαν και ήρθαν εδώ, λίγο πολύ έχουν βάλει τη ζωή τους σε μια νέα τροχιά και σίγουρα είναι εδώ στην πατρίδα και σίγουρα είναι αισθάνονται ασφαλέστεροι. Διότι εκεί, ακόμη και αυτή τη στιγμή, παρόλο που έχει απελευθερωθεί το Χαρτούμ, τώρα τελευταία ο κόσμος έχει αρχίσει να αγανακτεί, διότι όλα είναι πανάκριβα. Ο πληθωρισμός τρέχει ίσως με τριψήφιο αριθμό.
0: Να.
1: Κάποια πράγματα τα οποία τα αγόραζαν με κάποιες λίρες, τώρα για να τα αγοράσουν ενώ της ημέρας, για να φάνε ένα πρωινό ή για να φάνε ένα ψωμί με κάτι, χρειάζονται χιλιάδες λίρες. Και βλέπουμε μία πραγματικά αγανάκτηση του κόσμου και μία άλλη στροφή του κόσμου, η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, βλέπουν πλέον τους Ευρωπαίους λίγο με κάποιο, όχι εχθρικό μάτι, έτσι, με κάποια καχυποψία, με κάποια κακία, διότι θεωρούν ότι ενώ η χώρα τους ήταν αυτή που ήταν, έστω με τα διάφορα τα οποία για μας που ζούσαμε εκεί ήταν κάτι το νορμάλ. Βλέπουν τους Ευρωπαίους με κάποιο εχθρικό μάτι, διότι θεωρούν ότι φταίει η Ευρώπη που δεν προστάτευσε ή δεν βοήθησε και δεν βοηθάει το Σουδάν και είναι στο έρμεο των διαφόρων κρατών τα οποία έχουν συμφέροντα και θέλουν το δικό τους κομμάτι πλέον.
0: Όμως ο πόλεμος εκεί εμφύλιος δεν είναι, με τα Σουδανοί εναντίον Σουδανών δεν πολεμάνε.
1: Βεβαίως, αλλά οι Σουδανοί περισσότεροι είναι τον στρατός των ανταρτών, είναι μισθοφορικός και έρχεται από γειτονικές χώρες.
0: Ναι, από ό,τι ξέρουμε από κάποιες αραβικές χώρες το χρηματοδοτούμε.
1: Βεβαίως. Αυτό.
0: Το ερώτημα είναι όμως τι δουλειά έχει η Ευρώπη από τη στιγμή που δεν είναι αυτή που χρηματοδοτεί αυτό τους μισθοφόρους αυτούς, ας πούμε, για να διεξάγουν αυτούς τους πολέμους. Είναι λίγο δύσκολο να κατανοηθεί γιατί ο κόσμος κατηγορεί την Ευρώπη.
1: Να σας πω από ότι εκεί είναι και η γραμμή της κυβέρνησης και μάλιστα προχθές είδα ένα λόγο σε ένα στάδιο του προέδρου, του επίσημου προέδρου βέβαια του Σουδάν, μάλιστα, του Μπουρχάν, ο οποίος έλεγε εμείς θα φάμε αυτά που έχουμε και θα πεθάνουμε στο κράτος, αυτό χωρίς τη βοήθεια κανενός.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, το Σουδάν πλέον και η κυβέρνηση και η μια πλευρά και η άλλη είναι μουσουλμάνοι, ισλαμιστές.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Και οι δύο.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι.
0: Επομένως, ισλαμιστές και οι δύο, δεν είναι λίγο περίεργο για κάποιον τρίτο που τα ακούει αυτά, γι' αυτό το λέω. Η Ευρώπη είναι ως επιτόπλη τουλάχιστον κάπως διαφορετική. Δεν καταλαβαίνω τη σύνδεση, καταλάβατε αυτό, προσπαθώ να κατανοήσω πώς γίνεται σύνδεση με την Ευρώπη, ότι φταίει η Ευρώπη για το τι συμβαίνει στο Σουδάν, η Ευρώπη γιατί δεν προστατεύει από τη στιγμή κατά την οποία, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, και οι δύο πλευρές έχουν υπστήριξη από μουσουλμανικές χώρες, νομίζω από την Τουρκία, δεν είναι, η κυβέρνηση έχει
1: από την Τουρκία, από εκεί που παίρνει και το μεγαλύτερο κομμάτι του οπλισμού, εκτός αυτά που τους δίνουν και κάποιες άλλες χώρες αραβικές που υπερασπίζονται την κυβέρνηση. Υπάρχουν και άλλες χώρες που υπερασπίζουν τους αντάρτες και τους τροφοδοτούν συνέχεια και ανελιπώς και αυτούς με οπλισμό, με ντρόνς, με ρουκέτες και με χρήματα βέβαια.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, σας ελπίσουμε ότι σε κάποιο σημείο σύντομα αυτό θα τελειώσει. Φαντάζομαι στο μέσον είναι και οικονομικά συμφέροντα, πετρέλαιο, έτσι, τι είναι, χρυσός.
1: Οπωσδήποτε. Στον Νταρφούρ υπάρχει ένα μεγάλο κοίτασμα του χρυσού, το οποίο βέβαια είναι στα χέρια των ανταρτών. Υπάρχει ουράνιο, υπάρχει χαλκός και φυσικά λένε υπάρχουν και πετρέλαια τα οποία δεν έχουν βγει. Ναι. Διότι δεν έγιναν οι προσπάθειες λόγω ότι πάντοτε η περιοχή εκεί είχε πάντοτε ταραχές.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Παγουλάτε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Ελπίζω όλα να πάνε καλύτερα στο Σουδάν, σε κάποιο σημείο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος εκεί πέρα, αυτή η σφαγή που έχει γίνει. Πόσα εκατομμύρια άνθρωποι υπάρχει εκτίμηση πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει, πόσοι άνθρωποι είναι τραυματισμένοι κτλ.
1: Και από τις δύο πλευρές εγώ πιστεύω πάνω από 300-400 χιλιάδες είναι και οι τραυματίες και οι νεκροί. Και επίσης ότι ακόμη και ένας πολύ μεγάλος αριθμός των Σουδανών βρίσκεται εκτός Σουδάν. Και με τα γεγονότα αυτά της ακρίβειας, της πείνας, τέλος πάντων, φοβούνται να επιστρέψουν πίσω, διότι ακόμη υπάρχουν μέσα στην πρωτεύουσα περιοχές οι οποίες είναι έρημες.
0: Ναι. Λογικό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παγουλάτε, και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε και ελπίζω την επόμενη φορά να έχετε πιο ευχάριστα νέα να μας πείτε. Και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε πάντα καλά.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Γεράσιμο Παγουλάτο, τον επίτιμο πρόξενο της Ελλάδας στο Σουδάν. Ακούσατε και την προσωπική του ιστορία. Δυστυχώς η κατάσταση στην χώρα αυτή δεν είναι καλή. Εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και τραυματίες, εκατομμύρια εκτοπισμένοι, μια ανθρωπιστική κρίση τεράστια για την οποία ο περισσότερος κόσμος δεν μιλάει, δυστυχώς. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με άλλα θέματα και με άλλους πολέμους, και εδώ έχουμε μια πραγματική τραγωδία. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και μετά το Σουδάν έχουμε πάει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, έχουμε πάει στον Καναδά και συγκεκριμένα στην Μανιτόβα του Καναδά να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής, έναν θα έλεγα δικό μας άνθρωπο, τον Γιώργο Σεραφείμ, αξιωματικό πλέον της καναδικής αεροπορίας στο Winnipeg του Καναδά. Λοιπόν, τον οποίο καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Αγαπητέ Γιώργο, κύριε Σεραφείμ, σε καλωσορίζω. Σε καλωσορίζουμε.
1: Γεια σου Δημήτρη καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα, αναλόγως που, από πού μας ακούνε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε αργία εδώ στο Καναδά. Είναι η National Day for Truth and Reconciliation.
0: Για την αλήθεια.
1: Ημέρα για την αλήθεια που έχει τελειώσει. Mm-hmm. Και είναι μια επίσημη ομοσπονδιακή αργία στο Καναδά, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Για πες μας.
1: Καθιερώθηκε πολύ πρόσφατα. Ναι, καθιερώθηκε το 2021, πριν από 5 χρόνια. Και ο σκοπός της είναι να αναγνωρίσει δημόσια την τραγική ιστορία και τις οδυνηρές συνέπειες του συστήματος των οικοτροφείων αυτοκτόνων.
0: Για πες μας.
1: Πριν από 6-7 χρόνια είχε γίνει ένα τεράστιο, είχε ξεσπάσει ένα τεράστιο σκάνδαλο εδώ στο Καναδά, γιατί είχαν ανακαλυφθεί, υπήρχαν φήμες για τα residential school όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τα οικοτροφία, τι ακριβώς είναι αυτά τα σχολεία.
1: Τα οικοτροφία, απλά τότε είχαν ανακαλυφθεί πλέον και ομαδικοί τάφοι, ας πούμε, στα οικοτροφία κτλ. Και γι' αυτό έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Τα οικοτροφία είναι από το 19ο αιώνα ως και τα τέλη της δεκαετίας του 90, λειτουργούσαν αυτά τα residential schools, όπου περισσότερα από 150.000 παιδιά αυτοχθόνων, οι αυτοχθόνοι ήταν οι First Nations, οι Inuit και οι Metis, απομακρύθηκαν δύο από τις οικογένειές τους και κλείστηκαν σε κρατικά και εκκλησιαστικά οικοτροφία.
0: Μάλιστα.
1: Και η Καθολική Εκκλησία έπεσε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτήν την οργάνωση. Στόχος του συστήματος αυτού ήταν η βία αφομοίωσή τους και η εξάλληψη της κουλτούρας, της γλώσσας και της ταυτότητάς τους. Δηλαδή αρπάζονταν από τις οικογένειές τους και μπαίνανε στα αυτά τα σχολεία για να γίνουν, ας πούμε, πιο Ευρωπαίοι, ας πούμε, να γίνουν Καναδοί, να καναδοποιηθούν. Στα σχολεία αυτά χιλιάδες παιδιά υπέστησαν σοβαρή κακοποίηση, υποσιτισμό, ενώ πολλά από αυτά πέθαναν και θάφτηκαν σε ανώνυμους τάφους χωρίς να επιστρέψουν ποτέ σπίτι τους.
0: Καλά, να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Μια και μιλάς, ήταν τόσα πολλά τα παιδιά, άρα οι οικογένειες είναι πολλές οικογένειες. Όλο αυτό το διάστημα, αυτό δεν είχε έρθει στην επιφάνεια αυτό το θέμα, δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είχαν αναφερθεί σε αυτό, δεν υπήρξαν αντιδράσεις από οργανώσεις, ανθρώπους κτλ. Όλο αυτό γινόταν στα κρυφά, ας το πούμε.
1: Μέχρι τη δεκαετία του 50 θεωρώ, ή ίσως και του 60, η πλειοψηφία του κόσμου θεωρούσε ότι σωστά γίνεται αυτό, ας πούμε, ότι γίνεται προκειμένου να αφομοιωθούν. Και τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή θεωρώ ότι μετά το 80 και το 90, και γι' αυτό κλείσανε και όλα το 90, είχαν μείνει ελάχιστα έτσι κι αλλιώς, είχαν αρχίσει πλέον πολύ έντονες φωνές για αυτά που γινόταν. Αλλά παλιότερα αυτά που γινόταν στις αρχές του 20ου αιώνα ή οτιδήποτε, ή μέχρι το 50, δεν νομίζω ότι φτάνανε. Έτσι κι αλλιώς οι Ινδιάνοι μένανε απομονωμένοι στα reserves, στους καταβλισμούς τους. Από πού ήταν που. Οπότε δεν είχαν και πολλή επικοινωνία, ας πούμε, με το. Δεν παίρνανε μεγάλη δημοσιότητα αυτά και όλα αυτά. Αλλά ο σκοπός της ημέρας τώρα είναι να αποδοθεί η τιμή στους επιζώντες. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στους επιζώντες των οικοτροφείων, στις οικογένειές τους, αλλά και στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν. Στην εκπαίδευση και στον αναστοχασμό αποτελεί μια ευκαιρία για όλους τους Καναδούς να ενημερωθούν για τα ιστορικά εγκλήματα της αποικιοκρατίας και το διαγενειακό τραύμα που επηρεάζει τις κοινότητες των αυτοκτόνων μέχρι σήμερα, και ένα βήμα προς τη συμφιλίωση, τη δημιουργία της αργίας ανάμεσα ανταπόκριση στις 94 εκκλήσεις για δράση που ήταν ένα ψήφισμα που είχε γίνει Calls for Action της Επιτροπής Αλήθειας και Συμφιλίωσης του Καναδά. Και τα τελευταία χρόνια γιορτάζεται και ως Orange Shirt Day, ως ημέρα της πορτοκαλί μπλούζας.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πορτοκαλί?
1: Ναι, αυτό είχε γίνει μετά από μια ιστορία. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος άρχισε να εμπιστοποιείται μετά τη δεκαετία των 90, πολύ έντονα, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε τότε άρχισαν να βγαίνουν διάφορες ιστορίες και μία από τις ιστορίες που είχε βγει τότε ήταν από την, ξεκίνησε από τη Phyllis Webstad, μια επιζήσασα που μοιράστηκε την ιστορία της και την πρώτη μέρα στο, που πήγε στο οικοτροφείο, που ήταν, όταν ήταν μόλις 6 ετών, οι υπεύθυνοι της αφαίρεσαν το ολοκένουργιο πορτοκαλί μπλουζάκι που της είχε αγοράσει η γιαγιά της. Και αυτό ήταν πολύ τραυματικό, ας πούμε, για αυτήν. Και έγινε στην ουσία αυτή το πρόσωπο, ας πούμε, το, και γι' αυτό το Orange Shirt Day. Τώρα, κοίταξε, πάντα οι ιστορίες είναι, δεν έχουν... είναι όπως και το slavery, ας πούμε, στην Αμερική. Μέχρι να καταρρεύσει ένα σύστημα, υπάρχει μια νομιμοποίηση στο πληθυσμό για αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι, όπως και με τη δουλεία όταν υπήρχε εκεί.
0: Ναι, το αποδέχονται.
1: Κάπως έτσι θεωρώ ότι υπήρχε και εδώ, δηλαδή θεωρούσαν ως ένα σημείο ότι τα σώζουν αυτά τα παιδιά, ότι καλό τους κάνουν, τους παίρνουν από τις άθλιες συνθήκες που ζουν, ας πούμε, και τους προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες. Δεν γνώριζε ο κόσμος ακριβώς τις συνθήκες που ζουν εκεί μέσα και τι γίνεται. Και όταν αυτά που άρχισαν να αποκαλύπτονται, ας πούμε, υπήρχε σεξουαλική κακοποίηση, υπήρχαν πολλά πράγματα που γινόταν, έτσι. Τότε άρχισε να αντιστρέφεται πλέον το κλίμα. Μετά, ακόμα μέχρι και σήμερα, αυτά τα reserves υπάρχουν, που λέμε, γυναικοκτονίες, ας πούμε. Εδώ να δεις τι γίνεται. Εξαφανίζονται γυναίκες που δεν τις βρίσκουν ποτέ.
0: Εξαφανίζονται από πού?
1: Το red dress.
0: Από πού από τα reserves. Από τις περιοχές δηλαδή των Ινδιάνων εννοείς.
1: Ναι, από τις περιοχές των Ινδιάνων. Υπάρχει πάρα πολύ αυξημένη οικογενειακή βία εκεί μέσα και τα λοιπά. Οπότε κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ναι, εμείς προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, να τους σώσουμε, ας πούμε. Αλλά όταν το κάνεις τόσο επεμβατικά, δημιουργήθηκε ένα ιστορικό, ας πούμε, που δημιούργησε σε όλες τις καναδιατικές πόλεις, ιδίως εδώ που υπάρχει μεγάλος αυτόχθονος πληθυσμός. Η Μανιτόμπα είναι η επαρχία με το περισσότερο, έχει 18%
0: Ινδιάνες. Αυτόχθονες.
1: Αυτόχθονες. Έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Μόνο τα territories έχουν μεγαλύτερο πληθυσμό από τη Μανιτόμπα. Δηλαδή,
0: οι αποκλειστικές περιοχές, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι, είναι το Yukon, το Northwest Territories και το Nunavut.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτοί έχουν, δηλαδή το Nunavut φτάνει το 80%, ας πούμε, σε αυτόχθονες. Το Yukon, ας πούμε, το 55% κτλ. Εκεί έχουν πολύ περισσότερους αυτόχθονες, αλλά και ο πληθυσμός είναι πάρα πολύ μικρός. Είναι σε όλο το territory μπορεί να έχει 50 με 100.000 πληθυσμό. Αυτό είναι όλος ο πληθυσμός.
0: Ναι.
1: Ενώ στη Μανιτόμπα υπάρχουν πάρα πολλοί αυτόχθονες που ζουν και στα ρεζέρβ, αλλά ζουν και πάρα πολύ μέσα στη πόλη. Οι οποίοι δημιουργήθηκε ένα κοινωνικό πρόβλημα τεράστιο όταν όλα αυτά τα παιδιά από τα reserves, επειδή τα παίρνανε αυτοί γενικώς οι αυτόχθονες, ξέρεις, έχουν πολύ μεγάλη oral tradition, ας πούμε, προφορική παράδοση,
0: ναι,
1: που πρέπει μεγαλώντας μέσα στη κοινότητα με τους παππούδες που κάθονται και λένε ιστορίες γενικότερα, ξέρεις, είναι,
0: ναι,
1: τους,
0: ναι,
1: ζουν όπως ζούσαν παλιά στα χωριά, ας πούμε.
0: Ναι, οι παραδόσεις τους.
1: Αιώνες, εδώ. Ναι. Οπότε κάποιο μέλος της κοινότητας πρέπει να τα ξέρει όλα αυτά και να εκπαιδευτεί μέσα σε όλα αυτά και να τα γνωρίσει. Όταν παίρνεις μικρά παιδάκια που τους αποκόβεις από τις ρίζες τους, τους κόβεις τα μαλλιά τους, που αυτό είναι, για αυτούς, ας πούμε, ήταν...
0: ατιμωτικό, ας πούμε, κάτι ατιμωτικό, έτσι.
1: Ατιμωτικό, ναι. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν να ξαναγυρίσουν σε αυτές τις κοινότητες, στην ουσία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό ήταν το πρόβλημα. Ακόμα και όταν φεύγαν από τα residential schools, σε ηλικία 18 χρονών ή οτιδήποτε, έτσι, και μπορούσαν να ζήσουν ελεύθεροι, δεν μπορούσαν να ξαναγυρίσουν στις κοινότητες τους. Δεν γινόταν αποδεκτή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όλοι αυτοί, στην ουσία, και με όλο αυτό το τραύμα που είχαν πολύ ψηλά επίπεδα αλκοολισμού και όλα αυτά, ναρκωτικά. Τελικά καταλήγανε πολύ άστεγοι μέσα στις πόλεις να γυρνάνε. Ήταν μια κοινωνική πληγή, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα και συνεχίζει και είναι. Πολλοί από αυτούς τεκνοποιούσαν, ας πούμε, μεταξύ τους, δηλαδή βρίσκονταν μεταξύ τους μετά ξέρω εγώ, παιδιά που μεγαλώνουν στο δρόμο. Και δημιουργήθηκε μια τεράστια κοινωνική πληγή από αυτό εξαιτίας αυτού του θέματος. Ακριβώς γιατί δεν ήταν ξανά, δεν μπορούσαν να ξαναγυρίσουν
0: στις
1: κοινότητες. Έχουν μεγάλη αίσθηση του κοινωνικισμού αυτοί οι άνθρωποι, κατάλαβες. Τα ριζές που ζουν.
0: Μάλιστα. Και τι έγινε, οπότε, πήγαν στις πόλεις και εκεί αναπτύχθηκαν προβλήματα.
1: Ναι. Βέβαια, βέβαια. Και γι' αυτό τώρα στις πόλεις υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυξημένη. Σε όλες τις πόλεις, ιδίως στο Winnipeg, στο downtown ας πούμε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο πληθυσμού αστέγων, ναρκωμανών, αλκοολικών.
0: Είναι από από αυτά τα παιδιά είναι,
1: ναι, ναι,
0: το κλείστο.
1: Πολύ, πολύ είναι από, ναι, είναι είτε από αυτά τα σχολεία που έχουν βγει, είτε απόγονοι από παιδιά αυτών των ανθρώπων που μεγάλωσαν μέσα εκεί. Οι οποίοι στην ουσία είναι χαμένοι, δηλαδή δεν έγιναν αποδεκτοί από τις κοινωνίες, ας πούμε, τις καναδικές, αλλά δεν έγιναν και αποδεχτοί από τις κοινωνίες τις δικές τους που είχαν αποκοπεί από εκεί. Οπότε στην ουσία ήταν στον αέρα αυτοί οι άνθρωποι, ήταν στον δρόμο.
0: Μάλιστα,
1: αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Τραγικό, ναι. Τραγικό.
1: Και ένας λόγος που υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, τέτοιων αυτοχθόνων που είναι σε αυτή την κατάσταση, είναι ακριβώς τα residential schools. Δηλαδή μπορείς να πεις ότι ξεκίνησαν ακριβώς για να διορθώσουν αυτό, ναι, ας πούμε, και να τους εντάξουν, αλλά στην ουσία απέτυχε γιατί είναι και πάρα πολύ δυνατοί οι δεσμοί που έχουν αυτοί οι κοινοτικοί, ναι, μεταξύ, ναι, τους.
0: Προφανώς.
1: Οπότε όταν τους έπαιρνες αυτούς και τους απόκοβες βία από αυτό το περιβάλλον, είναι όπως...
0: Ναι, είναι κατανοητό. Κατανοητό που λες.
1: Πώς λέμε, ας πούμε, τώρα δεν είναι σωστό να κάνω τέτοιο παραλληλισμό, αλλά θέλω να είναι λίγο. Πώς λέμε ότι ένα μικρό αρκουδάκι, ας πούμε, το παίρνεις από τη μαμά του και δεν μαθαίνει πώς να ζήσει στη φύση ελεύθερο, μετά δεν μπορείς να το ξαναπελευθερώσεις. Πρέπει να το έχεις πάντα, αυτό που κάνει ο Αρκτούρος, ας πούμε. Mm. Πρέπει να το έχεις πάντα, ας πούμε, να το ταΐσεις εσύ, γιατί δεν μπορεί να ζήσει ελεύθερο στη φύση. Του λείπουν βασικές δεξιότητες. Πώς να πανενταχθεί. Κάπως σε αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μετά δεν ξέρανε πώς να...
0: κατανοητό. Κατανοητό. Τώρα, να έρθω σε...
1: Οπότε αυτό αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο τραύμα για την καναδική κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια έχει αντεστραφεί αυτό το... Υπάρχει πολύ το θέμα του reconciliation. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει βέβαια και μεγάλες αποζημιώσεις... Δικαιούνται πάρα πολλά πράγματα πλέον από την καναδέζικη κυβέρνηση.
0: Επιδόματα, φαντάζομαι, και ούτω καθεξής, έτσι.
1: Βέβαια, ναι. Κοιτάξτε, ένας άλλος τρόπος που λένε, επειδή πλέον η καναδέζικη κυβέρνηση αισθάνεται πολύ ένοχη για όλο αυτό, πώς έχει συμπεριφερθεί στους αυτόχθονες, πλέον, δηλαδή υπάρχει και αντίθετη πλευρά του νομίσματος, ότι πολλοί λένε ότι τους δίνονται υπερβολικά προνόμια, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους.
0: Πλέον,
1: είναι αφορολόγητοι, δίνουν τα ριζέρβ και τα λοιπά. Έχουν άδειες για αφορολόγητο καπνό ή να πουλάνε βενζίνη, ας πούμε, τα πρατήριά τους, ξέρω, είναι φθηνότερα, ή έχουν καζίνο, άδειες για καζίνο και τα λοιπά, όπως γίνεται και στην Αμερική. Όλα τα καζίνο βρίσκονται σε περιοχές αυτοχθόνων. Τους δίνονται μεγάλα επιδόματα. Οπότε στην ουσία πολλοί από αυτούς δεν χρειάζεται καν να δουλεύουν, ας πούμε, ζουν με τα επιδόματα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Οπότε πολλοί μπορούν να πούνε ότι μα δημιουργήθηκε μια γενιά, ας πούμε, τεμπέληδων, ας το πούμε. Έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Υπάρχουν, από τη μια, υπάρχει αυτό η ενοχή ότι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, να τους αποζημιώσουμε για αυτά. Απ' την άλλη, μπορείς να πεις ότι έτσι όμως ακόμα δυσκολεύει την ένταξή τους. Υπάρχει αυτή η...
0: Ναι, κατανοητό. Κατανοητό. Δεν είναι η μόνη... Τώρα, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος περνάει γρήγορα και φτάνουν προς το τέλος, πολύ σύντομα να σε ρωτήσω, επειδή γίνεται μια συζήτηση ολόκληρη, γενικά πες μας για τον Καναδά, με βάση τη δικιά σου εμπειρία, η χώρα παραμένει τόσο φιλόξενη και ανοιχτή σε νέους μετανάστες όσο ήταν παλαιότερα. Εσύ πήγες πριν από 6-7 χρόνια εκεί. Πότε μετανάστες από τις Σέρες? Πριν από 7 χρόνια. Παραμένει ο Καναδάς η χώρα η οποία ήταν όταν εσύ πήγες εκεί πέρα? Έχει κάτι αλλάξει?
1: Ναι, βέβαια. Ο Καναδάς πάντα είναι η πιο φιλόξενη χώρα που υπάρχει. Είναι μια καλή χώρα για νέους μετανάστες και για ανθρώπους που θέλουν να στήσουν τη ζωή τους εδώ. Απλά, όπως όλες οι χώρες πλέον και στην Ευρώπη, τα πράγματα έχουν αρχίσει να δυσκολεύουν πάρα πολύ. Η ακρίβεια, πληθωρισμός, το κόστος ζωής πλέον έχει εκτιναχθεί. Φαντάσου, βλέπουμε πλέον τιμές στη βενζίνη 1,70-1,80 καναδέζικου δολαρίου, όχι ευρώ. Ναι, ναι. Το οποίο είναι, ας πούμε, πάνω από 1 ευρώ το 1,20 ίσως το λίτρο. 1 ευρώ 1,20, το οποίο είναι πάρα πολύ, η πιο υψηλή τιμή που έχω δει εγώ ποτέ εδώ. Συνήθως η βενζίνη πάντα εδώ ήταν κάτω από 1 ευρώ το λίτρο. Είναι πλέον δύσκολα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή το immigration, ας πούμε, το κύμα που έρχεται περισσότερο της μετανάστευσης είναι από την Ινδία, πάρα πολύ Ινδοί, Κινέζοι κάπως, σε συγκεκριμένες περιοχές, στο Βανκούβερ ας πούμε πάρα πολύ. Πλέον αυτό από την Ευρώπη δημιουργεί... δεν έχετε, βλέπω ότι...
0: Αυτό δημιουργεί θέμα, δηλαδή έχει δημιουργήσει προβληματισμό ότι οι νέοι μετανάστες που έρχονται δεν είναι ευρωπαϊκής καταγωγής, δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε τις...
1: Όχι, γιατί δεν μπορούν να το πούμε ανοιχτά αυτό. Δεν μπορούν να... Αυτό το έκανε η Αμερική χορηγώντας το diversity visa, ας πούμε. Δηλαδή, στην ουσία, έβλεπε ότι πού μου λείπουν κόσμος, μου έρχονται πάρα πολλοί, ας πούμε... Αλβανοί, ποιοί, αλλά δεν μου έρχονται αρκετοί Έλληνες, ας πούμε. Ναι. Οπότε ναι, θα το αντισταθμίσω. Θα δώσω περισσότερες άδειες πράσινες κάρτες σε Έλληνες και λιγότερες, ας πούμε, γιατί θέλω να έχω από όλους μια ισορροπία. Ναι. Ο Καναδάς δεν νομίζω ότι το κάνει αυτό. Γιατί θεωρεί ότι είναι. Δεν μπορείς να. Εδώ είναι ταμπού, ναι, ας πούμε, το να φερθείς σε φίλο τέτοιο κτλ. Ας πούμε, ότι δεν μπορείς να διευκολύνεις κάποιες ομάδες. Εκτός αν είναι αδύναμες ομάδες. Δηλαδή, πάντα όταν πας να κάνεις μια αίτηση οπουδήποτε, σου λέει ανήκει σε κάποια visible minority, ας πούμε.
0: Μάλιστα, είσαι... Ρωμά, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Ναι, ναι. Οπότε, οπουδήποτε που είναι visible minority, προηγούνται απέναντι σε σένα.
0: Λοιπόν, επειδή
1: το αποτέλεσμα είναι ότι...
0: Ναι. Επειδή βλέπω ότι ο χρόνος δυστυχώς... ολοκληρώνεται. Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν θες πολύ σύντομα να πεις κάτι, γιατί πρέπει να κάπου να ολοκληρώσουμε.
1: Θα ήθελα μόνο να μιλήσω ότι σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί μόλις έμαθα τα νέα ότι η κόρη μου πέρασε με τις εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού, που έδωσε τις πανελλήνιες εξετάσεις στην Ελλάδα, πέρασε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.
0: Συγχαρητήρια.
1: Και θέλω να ευχαριστήσω και το Γραφείο Εκπαίδευσης Νέα Υόρκη για τη βοήθειά του. Μάλιστα. Που μας βοήθησε με τα χαρτιά και με όλα αυτά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Και πάλι χαιρετισμούς. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Σεραφείμ. Γεια, χαιρετισμούς. Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Γεια σας και χαρά σας.

0: ξένα κόκκι.
1: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας για αεροσκάφος της Flight Dubai με προορισμό το Ισραήλ, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το Reuters, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πιλότος που επιτέθηκε στον δεύτερο πιλότο συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος, όπως είπε, ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου αναφέρουν ότι προηγήθηκε διαμάχη μεταξύ των δύο πιλότων, με τον έναν να φέρεται να μαχαίρωσε τον άλλον. Σύμφωνα με το Channel 12, στο αεροσκάφος επέβαινε και δεύτερη ομάδα πιλότων που ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα και συνέβαλαν στην ακινητοποίηση του δράστη. Στο μεταξύ, βίντεο που δημοσίευσαν Ισραηλινά μέσα φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της προσγείωσης, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια εμφανώς ανακουφισμένοι. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται έως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για τον λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις

0: Κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, στα 90,52 το ελαφρό άκρο. Την ίδια ώρα η Ρωσία εντείνει την πίεση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, παρατείνοντας έως το τέλος Οκτωβρίου την απαγόρευση εξαγωγών δίζελ. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε μέσω Κατάρ για την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιρανικό σχέδιο των 7 ημερών, με στόχο να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το Reuters. Σήμερα στην Τεχεράνη αναμένεται να συζητηθεί η αμερικανική απάντηση. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν, από όλα τα αποδεικτικά μέσα δεν προκύπτει καμία σύνδεσή του με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, και αυτό όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Παράλληλα, το Δικαστικό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 35χρονος άνδρας, ο οποίος νωρίτερα το μεσημέρι είχε πέσει σε πηγάδι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του πύργου Μονοφατσίου, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, στην Κρήτη, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από την αστυνομία.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη αναμένονται για αύριο. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 αμποφόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, καλό απόγευμα. Δυναμικά ξεκινήσαμε, ρυθμικά, μελωδικά, με κάποια ταχύτητα, με έναν ωραίο ρυθμό. Γιατί σκέφτηκε ο Δήμον εδώ του ραδιοφώνου, σου λέει, κάτσε αυτή με τα φθινόπωρα και τις μελαγχολίες της, κάτσε να την προλάβω να της βάλω κάτι πιο χαρούμενο, γιατί θα μας πάρει από κάτω. Τετάρτη και 30 λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη, αχ να μην φύγει, να μην φύγει αυτός ο γλυκός μήνας. Αυτός ο γλυκός, ο μελαγχολικός, ο μεταβατικός μήνας. Λέει εδώ ο Θάνος Τσιμέκας, πρέπει να καταστραφεί ο κόσμος για να μην φύγει, αλλά και πάλι ακάθεκτος θα προχωρήσει ο χρόνος. Λοιπόν, αυτό το μεταβατικό που είπα δεν το είπα τυχαία, γιατί το παθαίνουμε και με το Μάιο και με το Σεπτέμβριο. Είναι δηλαδή οι δύο μήνες παρενθετικοί, πώς να το πω, μας εισαγάγουν και μας εξαγάγουν από το φθινόπωρο, από το καλοκαίρι, τι είπα τώρα. Από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Ο μεν Μάιος είναι γεμάτος εξετάσεις, παραδοσιακά, εξετάσεις, τρεχάματα, κλείσιμο υποθέσεων, ετοιμασίες για τις άδειες, αντεκλέβει λίγο και από το πρώτο 15ο του Ιουνίου. Και ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας των επιστροφών καταστροφών, πληρωμών, επανεντάξεων, επανεκκινήσεων και δεν συμμαζεύεται. Οπότε κάπως έτσι τον σκέφτομαι εγώ το Σεπτέμβριο, τον οποίο τελικά αγαπώ πολύ, αλλά ένας ακόμα Σεπτέμβρης, αυτός εδώ του 2026, τον λέω σωστό το έτος, δεν λέω λάθος, του 2026 είναι παρελθόν, δηλαδή σε λίγες ώρες του μήνανε και θα είναι παρελθόν. Δεν ξέρω αν εσείς, και εσείς μάλλον, οι πιο παλιοί, οι μεσήλικες να το πω, όλοι μας, όσοι είμαστε, αν έχετε ακόμα στο μυαλό σας, αν έχει εντυπωθεί για πάντα η σχολική μνήμη, η μνήμη του δημοτικού, που ήταν κρεμασμένος πίσω από την έδρα του δασκάλου ή της δασκάλας, ένας μεγάλος χάρτης. Ήταν ένας χάρτης στο δημοτικό, αυτό σίγουρα ήταν στο δημοτικό, γιατί παρά ήταν ζωγραφιστό και παραμυθένιο για να είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, που ήταν οι τέσσερις εποχές του χρόνου. Παιδιά, σαν να το βλέπω μπροστά μου τώρα. Ας πούμε, αν ο Θάνος Τσιμέκας ήταν ο δάσκαλός μου, πίσω θα τέριαζε πάρα πολύ ένας τέτοιος χάρτης. Ο χάρτης με τις τέσσερις εποχές. Και έτσι ήταν σαν μία μεγάλη πίτα, φανταστείτε μία στρογγυλή πίτα, γλυκιά ή αλμυρή, δεν έχει σημασία, η οποία είναι κομμένη σε τέσσερα κομμάτια, σε τέσσερα τεταρτημόρια. Και σε κάθε κομμάτι, σε κάθε τεταρτημόριο, ήταν χωρισμένο αυτό το τεταρτημόριο σε τρία ακόμα κομμάτια. Ήταν η εποχή και οι τρεις μήνες της. Ορίστε, εγώ νόμιζα ότι θα φάω μεγάλο δούλεμα και τελικά έρχονται μηνύματα. Αχ, αχ, ναι, πού το θυμήθηκες, ναι, ναι, ναι. Μου λέτε διάφοροι και προδιδόμαστε, Μαρία μου, για τις ηλικίες και τα βιώματά μας. Τα οποία στο κάτω-κάτω τα έχουμε ζήσει και τα ζούμε. Όπως μου έλεγε η υπέροχη Μαρία Ευθυμίου, η ιστορικός που συνάντησα εδώ στην ΕΡΤ, τη συναντώ συχνά και είναι από τα πρόσωπα που ξέρετε είναι πολύ χαμογελαστά, πολύ κοινωνικά, πολύ υπέροχα. Και μου λέει, χωρίς να τη ρωτήσω, εγώ μου λέει, είμαι τόσο χρονών, τόσο ετών και όλα αυτά τα χρόνια τα έχω ζήσει, τα έχω χαρεί. Επαναφορά στην πραγματικότητα τώρα.

Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς στην αναμονή των ανακοινώσεων των μέτρων του Πρωθυπουργού για την ενέργεια, για το πετρέλαιο, τα καύσιμα, πρώτα της κίνησης, την αμόλυβδη και μετά και τα υπόλοιπα, αλλά και μετά, μόλις ανακοινώθηκαν τα μέτρα και προσπαθήσαμε να τα, έτσι, να τα εμπεδώσουμε. Τι λέτε ότι σκέφτηκα? Φανταστείτε, και χωρίς να είναι πια τόσο μεγάλο προϊόν τρελής φαντασίας νοσηρής, φανταστείτε όμως, να μην είχαμε τόσα προβλήματα. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να μην είχαμε τόσα, και στη χώρα και στο διεθνές περιβάλλον, στο όλο σύστημα, στο λεγόμενο θεσμικό πλαίσιο. Παιδιά, τώρα τελευταία όταν ακούω αυτή την καραμέλα, θεσμικό πλαίσιο, χαμογελάω και μετά μέχρι δακρύων γελάω, διότι αυτό ακριβώς λέμε, να υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, θεσμοθετημένο, αλλά να ήταν αυτό της ευζοίας, ευζοίας για όλους. Δηλαδή, για φανταστείτε, γυρίστε το λίγο το καθρέφτη, δεν ξέρω τι θα γυρίστε, τον κύβο, το δεν ξέρω τι. Και λέμε, να μην είχαμε καυγάδες. Τόση πολλή αντιπαλότητα, τόση τοξικότητα, να μην είχαμε αδιέξοδες καταστάσεις. Να θεωρείται δεδομένο ότι ο καθένας, εφοετάχθη, να κάνει απλά και σωστά, προσέξτε τα επιρρήματα, απλά και σωστά, ήρεμα και σοβαρά τη δουλειά του. Με τους κυβερνώντες πρώτους και καλύτερους, έτσι, σε αυτούς σαφώς αναφέρομαι, σε αυτούς σαφώς και απευθύνομαι, που είναι και οι μοναδικοί και αποκλειστικοί υπεύθυνοι για αυτό που έχουν αναλάβει, τη διακυβέρνηση της χώρας. Φανταστείτε, ας πούμε, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα μέσα μεταφοράς, πλήστες όσες δομές και παροχές υπηρεσιών. Δεν μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλές, καταλαβαίνετε εσείς που το πάω. Είτε οι δημόσιες που τώρα έχουν ελλείψεις, είτε οι ιδιωτικές που ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι έχουν παρανομίες, παρατυπίες. Φανταστείτε να λειτουργούσαν όλα απλά, όπως έπρεπε, όπως πρέπει, χωρίς να κυνηγάμε κάθε φορά το αυτονόητο. Εγώ έχω ένα άγχος κάθε μέρα, φαντάζομαι κι εσείς, ότι συνεχώς κάθε μέρα, όλη μέρα, για μήνες, για χρόνια, για δεκαετίες, παλεύουμε για το αυτονόητο. Και για να μην νομίζετε ότι το λέω μόνο για τη χώρα μας, εντάξει, τη χώρα μας αφορά, σε αυτήν ζούμε, με αυτήν πορευόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει δείτε τώρα, ας πούμε, την Ισπανία το τελευταίο διάστημα που έχουμε ασχοληθεί αρκετά με το στεγαστικό της, δείτε τη Γαλλία τι χαμός γίνεται τις τελευταίες μέρες με τα ίδια προβλήματα, ακρίβεια, στεγαστικό, μεταναστευτικό, παντού ανεργία. Και γίνεται χαμός, για να μην πάω και σε άλλη Ήπειρο, γιατί αν φύγω από την Ευρωπαϊκή, εκεί μπορεί να βρω και χειρότερα. Και μετά σκεφτόμουν, για να βάλω και μια κατακλίδα για τώρα, ότι δεν είναι όλα ζήτημα χρημάτων, όχι, δεν είναι όλα ζήτημα χρημάτων, ίσως τότερα δεν είναι μόνο ζήτημα χρημάτων. Χρειάζεται ένα σύνολο από βούληση, αξίες, στόχο και προσανατολισμό και μια λογική διαχείριση και των υπαρχόντων χρημάτων και γενικότερα με αυτά που έχει ο καθής, με αυτά που υπάρχουν τέλος πάντων σε μια χώρα και με τις διεκδικήσεις που μπορεί να προβάλλει. Αλλά όλα αυτά, όλο αυτό το σύνολο που λέω έτσι στα πρόχειρα, τελικό αποδέκτη πρέπει να έχουν τον άνθρωπο με κεφαλαία. Τον άνθρωπο, από τον άνθρωπο στον άνθρωπο. Αυτό. Είναι τόσο φοβερό προϊόν φαντασίας δηλαδή.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ και επιμένουμε και απομένουμε και υπομένουμε και περιμένουμε, πάντως μένουμε χωρίς πρόθεση. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, τώρα μαζί μας. Μέχρι τις 6, 5 με 6 η ώρα μας, Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο. I can hear a heartbeat for a thousand miles. Με πολύ ωραία μουσική, μουσική ταξιδιάρικη που ταιριάζει νομίζω πάρα πολύ και στο φθινόπωρο που, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ζούμε ένα φθινόπωρο από τα παλιά. Ξέρετε, το φθινόπωρο το κλασικό, με τη βροχούλα, με τη δόση της θερμοκρασίας και τα σχετικά.

εκτός από την ομιλούσα. Απέναντί μου λοιπόν είπαμε ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μάρα Βελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της. Όλοι εσείς στην ακρόαση, το κοινό μας, οι αγαπημένοι μας ακροατές, που μας βρίσκετε με πολλούς τρόπους, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα στο Viber, στέλνοντας μήνυμα στο Earth News Radio, και στο Instagram, στο Messenger, στο Facebook και στο email της εκπομπής, μάλλον το δικό μου, το εταιρικό δικό μου, η Καραγιάννη Παπάκη, earth.gr. Τι ιστορία και αυτή σήμερα με την αεροπειρατεία, τελικά την απόπειρα αεροπειρατείας και όλο αυτό το ομιχλώδη σκηνικό. Φαντάσου να είσαι πάνω στο αεροπλάνο και να συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν. Τελευταία εξέλιξη είναι ότι συνελήφθη ο πιλότος. Ο πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος φαίνεται ότι μαχαίρωσε τον συνάδελφό του, τον συγκυβερνήτη, με την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, όπως δήλωσε πριν από λίγο επισήμως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Βγήκε λοιπόν και έκανε επίσημη ανακοίνωση ο Νετανιάχου σχετικά με το τι συνέβη στο αεροπλάνο. Αυτό λέει πλησίαζε το Ισραήλ, είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι και κατά τη διάρκεια της πτήσης ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλο και σύμφωνα με τις ενδείξεις προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες που ήταν γύρω στους 180 νομίζω. Σημασία έχει ότι οι 150 από αυτούς, δηλαδή η πλειοψηφία, ήταν Ισραηλινοί. Αυτή τη στιγμή έχει συλληφθεί και ανακρίνεται λοιπόν ο πιλότος από τις Σαουδαραβικές αρχές. Ο Νετανιάχου είπε ότι έδωσε εντολή στις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ να λάβουν μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοιες απόπειρες στο μέλλον.

Αλλά φεύγοντας λίγο από το πολύ ωραίο σκηνικό που σας περιέγραψα, εγώ μένω πάντοτε, ξέρετε, στο ρομαντικό, το ποιητικό, το δεν ξέρω τι άλλο, το φαντασιακό. Ενώ εδώ στα πρακτικά σημεία έχουμε τον κίνδυνο για πτώση ακραίας βροχής, ακραία ύψη βροχής αναμένονται ως την Κυριακή, σε Εύβοια και Κρήτη κατά κύριο λόγο, σε Εύβοια και Κρήτη, με αυξημένο το κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα. Οπότε, επειδή έτσι κι αλλιώς σε αρκετές περιοχές έχουμε ακόμα τα καμένα, υπάρχουν πληγές, υπάρχει απόλυτη απουσία πραγμάτων που μπορούν να συγκρατήσουν τα νερά, θέλει πολύ προσοχή, ειδικά στην Εύβοια, τοπικά στην Εύβοια. Εμφανίζονται ποσότητες προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 χιλιοστά και στην Κρήτη πυρήνες με 250-350 χιλιοστά. Και τοπικά ακόμα και υψηλότερα αθροίσματα, επαναλαμβάνω, λένε οι ειδικοί.

γρήγορα περνάει η ώρα, ήδη 5:25 και 26 σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο. Και βλέπω ότι έχετε παρακολουθήσει απόλυτα αυτά που έλεγα προηγουμένως. Ας πούμε, πρώτα απ' όλα ο Γιάννης γράφει: καλό απογευματόβραδο Τετάρτη, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές. Άλλος ακροατής, δεν χρειάζεται να πούμε παραπέρα. Καλό απόγευμα φθινοπορεινό και σε σένα. Λέει: πάνω σε αυτό το χάρτη που περιέγραψα, έβγαζαν και τη φωτογραφία μας σαν δημοτικάκια. Και οι περισσότεροι βγαίναμε, καλέ μου φίλε, έτσι λίγο σαν, τι να πω, ήμασταν τόσο αγνά τότε, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Το χειρότερό μας πρόβλημα μπορεί να ήταν ότι δεν θέλαμε να στηθούμε εκείνη την ώρα για φωτογραφία στο φωτογράφο. Δεν ξέραμε τι μας περιμένει αργότερα στη ζωή. Ο Άγχελ, προβεβλημένα προβλήματα και βλήματα, πολιτικά και άλλα, λέει.

και τα άλλα τα παρακολουθώ που έχεις γράψει και για τις εκτελέσεις των τραγουδιών και για τους καλλιτέχνες, Άγγελ, πολύ ενημερωμένος πάντα. Ο Μιχάλης λέει, μας έφτιαξες με τις μουσικές, κόβω φλέβες με τις μουσικές, δώσε!

0: you down.
1: Ο Φώτης λέει, αυτό ακριβώς έρχεται ως εικόνα στο μυαλό μου κάθε φορά που θέλω να προγραμματίσω κάτι στο μέλλον. Είναι το default background στο organizer του μυαλού μου, σύν το ότι για μένα καθότι οι εικόνες, λέει, είχαν να κάνουν κυρίως με τις αγροτικές εργασίες κάθε εποχής και τώρα το επάγγελμά μου είναι αγρότης. Goodness gracious, let me tell you the news. It's been wet.

0: angel's feet and put his hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that long-tongued liar.
1: Και ο Σπύρος μας λέει εκτός από την καλησπέρα του ότι ο άνθρωπος έχει παραιτηθεί από το όραμα. Όσο έχεις παραιτημένες από το όραμα κοινωνίες, το αδυσόπιτο αυτό σύστημα θα τις αλέθει και θα τις καταβροχθίζει. Πολύ χαίρομαι που πιάσατε το νόημα, πολύ χαίρομαι που δεν δυσανασχετείτε, πολύ χαίρομαι που παρακολουθείτε απόλυτα τους συλλογισμούς μου και πολύ περισσότερο γιατί σημαίνει ότι όλοι λίγο πολύ βιώνουμε και αισθανόμαστε τα ίδια πράγματα. Working in the dark against your fellow man, but as sure as God made black and white, stand in the dark, we'll be brought to the light. You can run on for a long time, run on. Και γεράσιμε καλησπέρα και σε σένα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Τα σχόλιά σου όπως συνήθως και το φθινόπωρο από τα παλιά που φαίνεται να σου άρεσε και λέει κρίμα μόνο μία ώρα και κρίμα που περνάει γρήγορα ο χρόνος και εμείς θέλουμε ρομαντισμό και ωραίες φαντασιώσεις, Έλενα.

0: Και μισή, τίτλοι ειδήσεων.
1: Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στυλιάρισμα αυτή την ώρα στη Βασιλής Σοφίας, το ρεύμα προς Σύνταγμα λόγω τροχαίου ατυχήματος μεταξύ φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της Παπαδιαμαντοπούλου. Διακοπή της κυκλοφορίας στη Φορμίωνο στην Κεσαριανή λόγω πτώσης δέντρου. Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας για αεροσκάφος της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, επιβεβαίωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Για μοναχικό λύκο κάνουν λόγο Ισραηλοί αξιωματούχοι ασφαλείας. Σε κατάσταση Red Code ως την Κυριακή, η Κρήτη. Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Κοντά στα 103,5 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel κίνησης, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ», Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, μαζί μας μέχρι τις 6 συνδεδεμένοι. Απόγευμα Τετάρτης, 30 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα σε όλους. Ένα-ένα έρχονται στην επικαιρότητα. Νωρίτερα λοιπόν καταλάβαμε ότι μάλλον πιθανολογείται και καταγράφεται ως τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος του Ισραήλ, σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις Νετανιάχου, αυτή η περίεργη περίπτωση με την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι στο Ισραήλ. Και τώρα μαθαίνουμε ότι χθες 29 Σεπτεμβρίου δέχτηκαν επιθέσεις τρία δεξαμενόπλια, την ώρα που το Ορμούς παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, καταγράφοντας αυξημένη κίνηση στα στενά. Σύμφωνα λοιπόν με το Κέντρο Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, τρία δεξαμενόπλια δέχτηκαν επιθέσεις χθες 29 του μήνα, με τις αρχές να διερευνούν τα περιστατικά και να γίνεται αυξημένη σύσταση για προσοχή στα διερχόμενα πλοία. Για την ακρίβεια, τρία δεξαμενόπλια επλήγησαν από άγνωστα πυρά, με εισαγωγικά αυτό έχει δοθεί από τα πρακτορία, άγνωστα πυρά. Μέχρι τώρα καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τα χτυπήματα και στην πρώτη περίπτωση το Κέντρο Επιχειρήσεων που σας είπα, το Ναυτιλιακού Εμπορίου, αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου επλήγει στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα.

τις παρεμβάσεις για τα καύσιμα, όπως τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω λίγο πολύ τις έχετε ακούσει από τα δελτία ειδήσεων, από τις εκπομπές, από το μαγκαζίνο το μεσημεριανό. Μιλάμε για 4 παρεμβάσεις, νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, δηλαδή η διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, από 72 γίνονται 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Οι αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας το συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση, και το πετρέλαιο θέρμανσης που θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 με την τελική ανακοίνωση της τιμής του πριν τις 15 Οκτωβρίου. Τέλος και επιπροσθέτως, το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, τα διελιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Όλα αυτά θα ισχύσουν, αυτό το τελευταίο, το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου.

0: αλλά και η Υπουργή Άμυνας στο άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο που συνεδρίασαν δεν μας είπαν και τίποτα, δεν μας έκαναν σοφότερους. Για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται ως ένωση στα μεγάλα σοβαρά προβλήματά της. Και έχει τον Υπουργό Άμυνας του Βελγίου, για άλλο λόγο βέβαια το είπε, ότι ναι, θα είναι ένας σκοτεινός χειμώνας για την Ευρώπη. Δεν αναφερόταν τόσο στα ενεργειακά, αλλά στην περίπτωση να υπάρξουν περισσότερες ενέργειες υβριδικών απειλών τους επόμενους μήνες. Ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου τα είπε αυτά, ο κύριος Φράνκεν. Νομίζω όμως ότι αρκετά σκοτεινιάσαμε, αρκετά, πώς να το πω, απεσιοδοξήσαμε, αρκετά μελανά χρώματα έβαλα στο απόγευμά μας, γιατί τώρα, και μάλλον σχεδόν σαν αντίβαρο, θα πάω κυρίες και κύριοι σε ένα θέμα που εγώ μόλις το διάβασα, μου ήρθε σαν συνέχεια όλης της κίνησης, της προσπάθειας να μεταφερθούν, να μετακομίσουν, να μετικήσουν κάποιες οικογένειες έναντι κινήτρων στα χωριά μας, στα χωριά της Υπαίθρου. Είχαμε αυτή την ατυχή κατάληξη με τη γνωστή περίπτωση στη Φουρνά της Ευρυτανίας. Αυτό δεν λέει κάτι, μπορεί να λέει κιόλας. Εγώ λοιπόν είδα μια πάρα πολύ ωραία, νομίζω στη Λάιφο, μια πάρα πολύ ωραία ενότητα σχετικά με το γιατί κάποια χωριά της ελληνικής Υπαίθρου παραμένουν ζωντανά. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό που ξέρουμε και λέμε, α, ερημώνουν τα χωριά, α, το δημογραφικό, α. Το αντίθετο, γιατί κάποια χωριά καταφέρνουν να παραμένουν ζωντανά. Και απευθυνθήκαμε στον αρθρογράφο του εν λόγω άρθρου, τον ειδικό γραμματέα ορεινών περιοχών, που όπως μαθαίνω εκ των υστέρων, και κρίμα που δεν τα είχαμε πει νωρίτερα και δεν είχαμε συναντηθεί, έχει σχεδόν αφιερώσει την επαγγελματική του ζωή στο κομμάτι της αποκέντρωσης, την πιστεύει πάρα πολύ την αποκέντρωση και το ζωντάνεμα της ελληνικής Υπαίθρου, τον κύριο Δημήτρη Κυριαζή. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την ανταπόκριση. Σας εντοπίσαμε και είχατε τελικά σήμερα το χρόνο να τα πούμε. Ξέρετε, δεν συνηθίζεται να τα συζητάμε ευρέως, τουλάχιστον από αυτή την οπτική που έχετε θέσει εσείς. Εγώ σας θεωρώ εντελώς ειδικό, όχι μόνο λόγω της ιδιότητάς σας, αλλά επειδή έχετε ασχοληθεί πολύ με το θέμα, και σας πάω αμέσως στο προκείμενο. Γιατί κάποια χωριά παραμένουν ζωντανά, κύριε Κυριαζή?
1: Πολύ ωραία. Μόνο απλά να σημειώσω ότι το άρθρο το έγραψα στο cnn.gr.
0: Α, ναι, έκανα λάθος.
1: Απλά έτσι για να δώσουμε το,
0: ναι, ναι, πολύ
1: το
0: σωστά.
1: Credit στους δημοσιογράφους και στο μέσο που
0: σωστά. Έχετε δίκιο, ναι, δικό μου το λάθος.
1: Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ με το άρθρο αυτό που έγραψα ήθελα να ξεκινήσω μια συζήτηση και να μεταφέρω κάποια δεδομένα και από την Ευρώπη, γιατί ουσιαστικά το άρθρο μετέφερε τα ευρήματα μιας πολύ μεγάλης έρευνας ευρωπαϊκής, mm-hmm. που είχε ένα δείγμα περίπου 40.000 κατοίκων σε κομοπόλεις, σε χωριά και σε πόλεις της Ευρώπης.
0: Όλης της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας.
1: Της
0: μάλιστα.
1: Όχι,
0: ναι,
1: όχι,
0: ναι, τη βλέπω τώρα την έρευνα.
1: Ναι.
0: Και ο τίτλος της και μόνο παραπέμπει σε αυτό που θα συζητήσουμε. Η σειρά
1: Ακριβώς.
0: χωριά και κομοπόλεις, κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων της πληθυσμιακής αλλαγής στους οικισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έτσι, έτσι. Οπότε αυτό στην ουσία, αυτό που έλεγε, αυτό που δείχνει η έρευνα είναι ότι δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη εικόνα πανευρωπαϊκά, ξαναλέω. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που μπορεί να έχουμε σαν εικόνα στην Ελλάδα, ερημώνουν τα χωριά και η περιφέρεια και αυξάνεται ο πληθυσμός της πόλης. Είναι κάπως λίγο πιο πολύπλοκη η κατάσταση και γι' αυτό λοιπόν έτσι εγώ αναρωτήθηκα διαβάζοντας και αυτή την έρευνα και ήθελα να μεταδώσω και στο κοινό ποια θα ήταν αυτά τα χωριά που παραμένουν ζωντανά και είναι τα χωριά αυτά που διαθέτουν προφανώς μια σειρά χαρακτηριστικών όπως είναι ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, ισχυρή τοπική κοινωνία, προσβασιμότητα κτλ. Κτλ. Αυτό όμως που εγώ συνέδεσα στο άρθρο είναι και η πρόσφατη χωρική επέμβαση που έγινε και στο Καστελόριζο. Δηλαδή να έχουμε μια τοποκεντρική προσέγγιση στις δημόσιες πολιτικές ώστε να πηγαίνουμε και να κουμπώνουμε ουσιαστικά πάνω στις τοπικές ανάγκες κάθε κοινωνίας.
0: Πολύ σωστά. Γιατί το να μαζευόμαστε, να τα λέμε ή να τα λέτε ή να γίνονται κάποιες έτσι έρευνες, μελέτες και να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα χωρίς πολύ συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή δεν έχει και νόημα, ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και επίσης, αν το συνδέσουμε αυτό το ζήτημα και με την αποκέντρωση, όπως πολύ σωστά είπατε, εγώ είμαι ένας μεγάλος υπέρμαχος αυτής της ιδέας, αν τη χαρακτηρίζαμε έτσι, και πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα και για την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω ότι αυτή η αστιφιλία που χαρακτήριζε την ελληνική κοινωνία με τα πολεμικά έως και πολύ πρόσφατα έχει μειωθεί. Πιστεύω ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν και επιδιώκουν να παραμείνουν στους τόπους τους, ναι, αλλά και να επιστρέψουν σε αυτούς. Mm-hmm. Επίσης, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, συμπολίτες μας στην Αθήνα, ψάχνουν ενεργά μια διαφορετική ζωή και μια διαφορετική εξέλιξη του αυτού τους ή της οικογένειάς τους σε τόπους μικρότερους, εκτός Αθήνας ενώ, στην περιφέρεια. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε μια τέτοια δυναμική και εδώ είμαστε και σαν κυβέρνηση αλλά και σαν ειδική γραμματεία να την υποστηρίξουμε αυτή την δυναμική.
0: Με ποιους τρόπους σας παρακαλώ,
1: θα σας πω.
0: Πείτε μας.
1: Έχω δύο πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα να μοιραστώ μαζί σας. Ένα είναι η ψηφιακή πλατφόρμα που ετοιμάζουμε και θα λανσαριστεί τις επόμενες εβδομάδες.
0: Εδώ να την περιμένουμε λοιπόν.
1: Που, φυσικά. Τι,
0: δώστε μας έτσι εβδομάδες. Ένα tip.
1: Λοιπόν, ναι, θα σας τα πω πολύ αναλυτικά. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να κάνουμε για πρώτη φορά είναι να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες που θέλει κάποιος άνθρωπος όταν έχει αποφασίσει να κάνει πράξη την αποκέντρωση, δηλαδή να μετεκατασταθεί σε ένα μικρότερο τόπο, ώστε να πάρει την καλύτερη δυνατή απόφαση για τον ίδιο και την οικογένειά του. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Mm-hmm. Σημαίνει ότι έχουμε μαζέψει και έχουμε συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες ανά δήμο, δηλαδή εγώ μπορεί να ενδιαφέρομαι κατάγομαι από τη Σπάρτη.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω στον Δήμο Σπάρτης τι δημόσιες υπηρεσίες προσφέρονται, δηλαδή τι νοσοκομεία υπάρχουν και πού, τι σχολεία υπάρχουν και πού, τι παιδικές χαρές, τι αθλητικές εγκαταστάσεις. Όλο το μπουκέτο λοιπόν των δημοσίων υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, σε συνεργασία με δύο ιδιωτικές εταιρείες, θα παρέχουμε επίσης live δεδομένα με ποιες, τι ανοιχτές θέσεις εργασίας υπάρχουν στην περιοχή, τι ενίκεια ή ευκαιρίες για αγορά ακινήτου υπάρχουν στην περιοχή. Και δίπλα, στην ίδια ακριβώς εικόνα και οθόνη, θα μπορέσει να ενημερωθεί ο συμπολίτης μας που έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του και για στεγαστικά προγράμματα για τα οποία μπορεί να επωφεληθεί ή προγράμματα απασχόλησης που μπορεί να είναι επωφελούμενος. Όλα αυτά σε μια ενιαία εύχρηστη και user-friendly, όπως λέμε, ψηφιακή πλατφόρμα όπου μπορεί να ξεκινήσει έτσι την έρευνά του και να προχωρήσει αν θέλει να κάνει αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του.
0: Καταπληκτικό, το ακούω. Είναι όλες οι πληροφορίες μαζεμένες, όχι βέβαια τουριστικού περιεχομένου.
1: Όχι.
0: Αλλά αυτό που είπατε, μετεγκατάστασης. Προοπτικής μετεγκατάστασης.
1: Σωστά. Τι θέλω. Εγώ θέλω να έχω δύο παιδιά και θέλω να ξέρω τι σχολεία υπάρχουν. Τι νοσοκομεία, τι κέντρα υγείας.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα δεύτερο, θα μπορούσα να σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα που μέσω του οποίου προσπαθούμε να υποστηρίξουμε αυτή την τάση της αποκέντρωσης, είναι και τα κίνητρα μετεγκατάστασης.
0: Εδώ ξέρετε, είναι ακόμα πιο ζουμερό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Όπως θα ξέρετε, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα από πέρυσι στον Εύρο. Δίνονται 10.000 ευρώ στους ενδιαφερόμενους, αυτούς που θέλουν να κάνουν πράξη την κατάσταση των νεύρων, και πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι μπαίνουν στο πρόγραμμα και άλλοι 8 νομοί,
0: ναι,
1: και με τις πιο πρόσφατες προσθήκες των νομού Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας. Οπότε λοιπόν έχουμε και εκεί.
0: Διευρύνεται το πράγμα.
1: Διευρύνεται, ναι, αρκετά.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει και πιο εύχριστο το πρόγραμμα. Δηλαδή έχουν απαλληφθεί κάποια κριτήρια που το κάνανε λιγάκι πιο δύσκολα επιλέξιμο για συμπολίτες μας. Για παράδειγμα, σας δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα μπορούν να επωφεληθούν του προγράμματος και συνταξιούχοι. Είναι, ας πούμε, συνταξιούχος στην Αθήνα με καταγωγή από από το Θεσπρωτεία, ναι. Πολύ σωστά. Μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματος και να επιστρέψει πίσω στον τόπο καταγωγής του χωρίς κριτήριο ότι πρέπει να βρει απαραίτητος να έχει βρει και δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί ένα κριτήριο που υπήρχε στο προηγούμενο πρόγραμμα σας αναφέρω.
0: Άρα και ηλικιακά βλέπω διεύρυνση της άνοιγμα της ψαλίδας. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
1: Όπως
0: γιατί πολλοί συνταξιούχοι επιστρέφουν σε μια εργασία ή στην εργασία τους ενώ έχουν πάρει σύνταξη με τη σχετική μείωση δεν έχει σημασία του μισθού. Οπότε μπορεί αυτό να είναι ένα δεύτερο σχέδιο, ένα δεύτερο πλάνο ζωής. Αυτό που
1: ακριβώς
0: μας λέτε.
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσα πράγματα θέσατε δεν ξέρουμε, αυτό σκέφτομαι τώρα, κύριε Κυριαζή, και πραγματικά χαίρομαι που μιλάμε μαζί.
1: Είναι αλήθεια, ναι. Είναι αλήθεια αυτό, και αυτός είναι και ένας ρόλος μας εδώ στην γραμματεία, γιατί έργο για τις ορεινές περιοχές γίνεται. Δεν,
0: ναι, είμαι σίγουρη. Απλά ναι, θέλει να σας πω την αλήθεια, όσο μπορείτε να το διαδίδετε, να το κοινοποιείτε, να το διαφημίζετε.
1: Και να το συντονίζουμε και να το φέρνουμε και πιο κοντά στις τοπικές ανάγκες. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα από τους στόχους μας στην ειδική γραμματεία.
0: Χωρίς να θέλω να παρεμβαίνω και κόβω τον ιρμό της σκέψης σας, θέλω να μας πείτε λίγο περισσότερο αυτό που είπατε για το Καστελόριζο, γιατί αυτό και αν δεν ξέρει πολλοί κόσμος.
1: Φυσικά. Αν και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας.
0: Α, ναι, δεν είναι ορεινή περιοχή,
1: όμως,
0: έχετε δίκιο. Αλλά είναι ένα case study, μια περίπτωση, ναι.
1: Είναι ένα case study που θεωρώ εγώ όσο χρόνια έτσι παρατηρώ τα δημόσια πράγματα, ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη επέμβαση, χωρική επέμβαση, αυτό που λέμε τοποκεντρικής προσέγγισης από πλευράς δημοσίων πολιτικών.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά μέτρων που πάρθηκαν για να αναζωογονηθεί έτσι η τοπική κοινωνία. Θα ήθελα μόνο να εστιάσω, μιλάμε τώρα για έργα τεχνικής φύσεως, κατασκευή της προβλήτας, έργα που αφορούν το νερό και διάφορα άλλα, αλλά θέλω να εστιάσω σε δύο μέτρα πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, σε ένα 5.000 ευρώ που θα λαμβάνουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι του Καστελορίζου.
0: Αυτό τώρα μου απαντήσατε ήδη σε ερώτηση ακροατή του Κωνσταντίνου που ρωτούσε για τις 10.000 που είπατε πριν του ευρώ. Με ρωτούσε ακριβώς αυτό, κάθε χρόνο ή εφάπαξ ή άπαξ.
1: Τα 10.000 είναι διαφορετικά. Τα 10.000 είναι το κίνητρο με αντικατάστασης και είναι εφάπαξ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως για το Καστελόριζο είναι ετήσιο.
0: 5.000 κάθε χρόνο. Μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο. Mm. Και επίσης κάτι πολύ επίσης σημαντικό που βλέπουμε να γίνεται και πρώτη φορά στην πατρίδα μας είναι κίνητρα για μετεγκατάσταση δημοσίων υπαλλήλων. Όπου το επιτρέπει η θέση τους μπορούν να επωφεληθούν αυτής της ρύθμισης και να δουλέψουν από το Καστελόριζο με τηλεργασία.
0: Αυτό και αν θα αρέσει σε πολλούς νομίζω.
1: Είμαι εγώ, ας
0: ξέρετε,
1: πούμε.
0: Τώρα, αυτό ξεκίνησε από τον κορονοϊό και μετά, με την καραντίνα, και σκεφτήκαμε τους ψηφιακούς νομάδες και όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι από εκεί θα ήρθε η ιδέα.
1: Σωστά, ναι. Έτσι είναι, γιατί η τεχνολογική εξέλιξη από την πανδημία και μετά ήταν ραγδαία και προ πανδημίας δεν σκεφτόμασταν ποτέ ότι μπορούσαμε να κάνουμε, να εφαρμόσουμε την τηλεργασία, πόσο μάλλον σε ένα ευρύ πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Οπότε κρατάτε και αυτό.
0: Είπατε όμως, πήγατε να πείτε παράδειγμα ότι είμαι εγώ δημόσιος υπάλληλος και...
1: Ναι. Δουλεύω στον ΕΦΚΑ Περιστερίου, λέω εγώ τώρα, και μου επιτρέπει η θέση μου να δουλέψω απομακρυσμένα. Μπορώ λοιπόν να το κάνω αυτό από το Καστελόριζο και να επωφεληθώ και των κινήτων αυτών που ανέφερα νωρίτερα, του πακέτου στήριξης και των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των κατοίκων του Καστελόριζου.
0: Μέχρι τώρα, κύριε Γραμματέα, υπάρχει ανταπόκριση. Φαντάζομαι θα μου δώσετε κάποια στοιχεία κατά περιοχή. Υπάρχει ανταπόκριση. Τι feedback έχετε εσείς?
1: Θα σας πω τώρα για αυτό για το Καστελόριζο το οποίο αναφέρουμε. Ανακοινώθηκε πριν δύο εβδομάδες, ακόμα δεν έχει προχωρήσει.
0: Ναι, είναι πολύ πρόσφατο. Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Πριν δύο εβδομάδες. Όπως επίσης και τα κίνητρα με αντικατάσταση στους 8 νομούς που σας ανέφερα, επίσης είναι να ανοίξει η πλατφόρμα μέσα στον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Για τον Εύρο μόνο έχουμε κάποια δεδομένα, που είχε τρέξει το πρόγραμμα αυτό το 10.000 ευρώ ως κίνητρο μετεγκατάστασης. Εκεί έχουμε κάποια δεδομένα που είχε τρέξει από πέρυσι. Δεν είχαμε μεγάλη ανταπόκριση, όμως θεωρούμε ότι τώρα που απαλήφθηκαν κάποιοι περιορισμοί που σας ανέφερα, όπως το δικαίωμα, το υποχρέωση έβρεσης εργασίας, ή το που αυτό αφορά και από φοιτητούς πανεπιστημίων της περιοχής αλλά και τους συνταξιούχους που αναφερθήκαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ, πιστεύω ότι θα, τώρα με αυτά τα κριτήρια που έχουν γίνει αρκετά πιο ελαστικά, θα έχουμε μια σημαντική ανταπόκριση.
0: Πάντως από τους ακροατές έχουμε, γιατί με ρωτούν πού μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Είναι η πλατφόρμα μετεγκατάστασης. Αν το γκουγκλάρετε, το βρίσκεται πολύ εύκολα.
0: Αλλά είπατε όχι ακόμα, θα στις επόμενες εβδομάδες.
1: Για τον Εύρο τρέχει ήδη.
0: Για τον Εύρο ειδικά, η πλατφόρμα μετεγκατάστασης Εύρος, και θα το βρούνε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ενώ για τις άλλες περιοχές θα το αναρτήσετε εν ευθέτω χρόνο.
1: Μέσα στον Οκτώβριο.
0: Α, πολύ κοντά.
1: Μάλιστα. Μέσα στον Οκτώβριο θα ανοίξει η πλατφόρμα για να δεχτεί τις αιτήσεις.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Ωραία. Και αν έχετε λίγο χρόνο.
0: Ναι, έχουμε, βεβαίως.
1: Επειδή ξέρετε, όπως σας είπα και νωρίτερα και αναφέρατε κι εσείς, η αποκέντρωση για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους ανθρώπους που μένουν ήδη εκεί, που μένουν δεκαετίες σε ορεινές περιοχές με υπέρμετρο κόστος, τόσο οικονομικό κυρίως, αλλά και κοινωνικό και
0: ψυχολογικό ενδεχομένως.
1: Ψυχολογικό, ναι, ναι. Σωστά. Είναι άνθρωποι που φυλάνε θερμοπύλες, έτσι,
0: ναι,
1: που
0: ναι, ναι.
1: Ανοίγουν το καλοριφέρ από αρχές Οκτωβρίου και το κλείνουν το Μάιο.
0: Mm-hmm.
1: Και δηλαδή υπάρχει, καταλαβαίνετε, πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, οπότε, πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, δεν είναι το βασικό μας κοινό οι άνθρωποι αυτοί, οι δυναμικοί που ανέφερα νωρίτερα, που βλέπουμε να εξελίσσεται από την Αθήνα να πάμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν την μετεγκατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ, αλλά κυρίως είναι να δούμε τι κάνουμε τους ανθρώπους εκεί που μένουν ήδη εκεί και μένουν εκεί εδώ και δεκαετίες. Αυτό λοιπόν, που ένα πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί επίσης τις επόμενες εβδομάδες, είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο και εμείς έτσι βοηθάμε στο σχεδιασμό του, είναι 1.000 θέσεις εργασίας σε μικρούς ορεινούς δήμους, επιδοτούμενες κατά 95%, που θα αφορούν τηλεργασία. Δηλαδή, άνθρωποι που μένουν σε ορεινές περιοχές θα μπορούν να επωφεληθούν αυτού του προγράμματος και να διεκδικήσουν θέσεις σε εταιρείες, μεσαίες και μεγάλες, από την Αθήνα ή από οπουδήποτε αλλού, και να παραμείνουν στους τόπους τους. Αυτό είναι το πολύ βασικό.
0: Mm.
1: Δηλαδή, θα μπορούν να έχουν μία διέξοδο, να δουλέψουν στο αντικείμενο που θέλουν, έτσι, με τηλεργασία.
0: Οι άνθρωποι που ήδη κατοικούν εκεί, σε αυτές τις περιοχές.
1: Που ήδη κατοικούν.
0: Πολύ καλά το σκεφτήκατε, γιατί εδώ που τα λέμε θα ήταν και αδικία να φέρουμε, ναι, ανθρώπους από τις πόλεις, αλλά και εκείνοι που είναι εκεί, όπως λέτε, ίσως να ένιωθαν αδικημένοι. Πολύ σωστά το πήγατε.
1: Πολύ σωστά. Το πρώτο μας κοινό είναι αυτό. Η πρώτη μας προτεραιότητα, οι άνθρωποι που είναι εκεί. Τώρα, οπότε λοιπόν, και με αυτή την. Με αυτό το πρόγραμμα πιστεύουμε ότι θα καλύψουμε έτσι μια μεγάλη ανάγκη,
0: mm-hmm.
1: και συμβολικά, και τα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο να ξέρουν ότι υπάρχει διέξοδος, μπορούν να συνεχίσουν να παραμείνουν στους τόπους τους και να δουλέψουν. Οπότε λοιπόν το θεωρώ και αυτό, και ήθελα να το αναφέρω, αρκετά σημαντικό.
0: Και πολύ καλά κάνετε και πολύ σωστά κάνατε. Κύριε Δημήτρη Κυριαζή, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μόνο επειδή οι ακροατές σας, όπως μου είπατε, είχαν ενδιαφέρον για τα, ενδιαφέρον για τα προγράμματα. Stegasi.gov.gr.
0: Ξαναπείτε το.
1: Stegasi.
0: Όπως
1: το ακούμε, Stegasi.gov.gr. Μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης των 10.000 ευρώ για το οποίο σας
0: μίλησα. Που είπαμε νωρίτερα. Stegasi, ναι. Με λατινικούς χαρακτήρες. Stegasi.gov.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριαζή, πραγματικά. Και αν θέλετε,
1: καλά,
0: σε ένα μήνα, σε δύο, να τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε εμείς, με ανοιχτά φυσικά τα μικρόφωνα και με πολύ όρεξη να παρακολουθήσουμε αυτά τα προγράμματα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την μετάδοση της πληροφορίας.
1: Και
0: εσείς, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. All right. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κυριαζής, ο ειδικός γραμματέας ορεινών περιοχών, μαζί μας.

σας πω ότι στην οδό Φορμίωνο στην Κεσαριανή έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων διότι έπεσε ένα δέντρο στο οδόστρωμα στο ύψος της οδού Θεαγένους. Επαναλαμβάνω, στην οδό Φορμίωνο στην Κεσαριανή έχει πέσει ένα μεγάλο δέντρο στο οδόστρωμα και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος της οδού Θεαγένους.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και σήμερα και τη συντροφιά σας. Ο Θανάσης με το υπέροχο φωτογραφικό μήνυμα. Γεια σου Θανάση, γεια σου Βασίλη από τη Δράμα. Χαρά νομίζω ότι απαντήσαμε. Και σε όσους άλλους τυχόν μου διέφυγε, σας ευχαριστώ. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, απολύτως σχετικό. Εμείς αύριο. Φιλιά.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμα εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, Φωνές και Μουσικές, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Χθες λοιπόν η ελληνική μουσική γιόρταζε τα γενέθλια, ημέρα ενός ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με την ίδια την ιστορία του σύγχρονου πολιτισμού μας, τον Γιώργο Νταλάρα. Με πάνω από μισό αιώνα αδιάλειπτης και συνεπούς παρουσίας, ο Γιώργος Νταλάρας δεν υπήρξε απλώς ένας σπουδαίος τραγουδιστής, αλλά ένας ακούραστος, σκαπανέας θα λέγαμε, του ελληνικού τραγουδιού. Ένας ερευνητής που ένωσε το ρεμπέτικο με τη συμφωνική μουσική, το παραδοσιακό με το λαϊκό, αλλά και τους μεγάλους ποιητές μας με τα στάδια όλου του κόσμου. Στο σημερινό μας λοιπόν ραδιοφωνικό αφιέρωμα θα ταξιδέψουμε στους σταθμούς της ζωής του, αλλά και της τεράστιας πορείας του, τιμώντας τον ερμηνευτή που με τη φωνή του σφράγισε τις μνήμες, τους έρωτες, τους αγώνες και τις λύπες ολόκληρων γενεών.

Γεννημένος λοιπόν στην Κοκκινιά, μέσα σε μια γειτονιά που έσβηζε από λαϊκό παλμό και μικρασιατικές μνήμες, ο Γιώργος Νταλάρας μεγάλωσε αναπνέοντας μουσική. Γιος του ρεμπέτη, Λουκά Νταράλα, βρέθηκε από πολύ μικρή ηλικία με μια κιθάρα στα χέρια, προσπαθώντας να μετουσιώσει τις βιωματικές δυσκολίες των παιδικών του χρόνων σε νότες. Η Κοκκινιά δεν ήταν απλώς ο τόπος της γέννησής του, αλλά το πρώτο μεγάλο σχολείο που διαμόρφωσε την ηθική, την πειθαρχία αλλά και την αλήθεια που χαρακτηρίζουν όλη του την πορεία σήμερα. Η συνάντησή του φυσικά με τον Σταύρο Κουγιουμτζή στα τέλη της δεκαετίας του 60 υπήρξε καθοριστική και σηματοδότησε την αρχή μιας χρυσής εποχής για το ελληνικό τραγούδι. Ο Κουγιουμτζής διέκρινε αμέσως στην νεανική φωνή του Νταλάρα μια σπάνια καθαρή δωρικότητα αλλά και μια βαθιά εσωτερική συστολή. Μαζί υπέγραψαν διαχρονικά αριστουργήματα που αγαπήθηκαν ακαριέα, κάνοντας τον νεαρό τραγουδιστή τη φωνή μιας ολόκληρης εποχής που αναζητούσε το δικό της εκφραστικό καταφύγιο.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 1972, σε σύνθεση του Απόστολου Καλδάρα και στίχους του Πυθαγόρα, κυκλοφορεί ο εμβληματικός δίσκος «Μικρά Ασία». Ένας δίσκος σταθμός για τη συλλογική μνήμη του ελληνισμού. Ο Γιώργος Νταλάρας μαζί με τη Χάρης Αλεξίου ερμηνεύει τραγούδια που αγγίζουν τις πληγές της προσφυγιάς με τρόπο συγκλονιστικό και απέριτο. Ο δίσκος σημειώνει πρωτοφανή επιτυχία, εισάγοντας τις ιστορικές μνήμες στα σπίτια όλων των Ελλήνων και καθιερώνοντας βέβαια τον Νταλάρα ως ερμηνευτή μεγάλου εκτοπίσματος. Τώρα, σε μια εποχή που το ρεμπέτικο τραγούδι κινδύνευε να θεωρηθεί μουσιακό είδος, ο Γιώργος Νταλάρας παίρνει την πρωτοβουλία να το φέρει ξανά στο προσκήνιο. Με το δίσκο 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι, το 1975 ξανασυστήνει στο ευρύ κοινό τους θησαυρούς του Μάρκου Βαμβακάρη, του Βασίλη Τσιτσάνη αλλά και των μεγάλων μας λαϊκών δημιουργών. Η τεράστια αποδοχή του δίσκου αποδεικνύει ότι η αυθεντική λαϊκή μουσική κληρονομιά παραμένει ζωντανή όταν ερμηνεύεται με σεβασμό

Η φιλία και η καλλιτεχνική συμπόρευση του Γιώργου Νταλάρα με τον Μάνο Λοΐζο χαρίζουν στο ελληνικό ρεπερτόριο μερικές από τις πιο τρυφερές αλλά και πολιτικά αιχμηρές στιγμές του. Ο Νταλάρας έγινε ο ιδανικός εκφραστής των μελωδιών του Λοΐζου, τραγουδώντας για τους αγώνες, τους καημούς και την ελπίδα και τις κοινωνικές αναζητήσεις. Η απώλεια του Λοΐζου το 1982 υπήρξε ένα βαρύ πλήγμα, όμως ο Νταλάρας δεν σταμάτησε ποτέ να κρατά και το έργο του ζωντανό. Η συνάντησή του Νταλάρα επίσης με το οικουμενικό έργο του Μίκη Θοδωράκη σφράγισε την πορεία του ως μεγάλου ερμηνευτή, τραγουδώντας τα μεγάλα λαϊκά και συμφωνικά έργα του συνθέτη, από το Άξιον Εστί μέχρι τα τραγούδια του Αγώνα. Ο Νταλάρας έδωσε το δικό του στιβαρό στίγμα. Ο Θοδωράκης αναγνώρισε στο πρόσωπό του έναν ακούραστο εργάτη της μουσικής, ικανό να μεταφέρει την ποιητική δύναμη των στίχων στα πιο απαιτητικά αμφιθέατρα.

Ο Γιώργος Νταλάρας υπήρξε λοιπόν ένας από τους κυριότερους πρεσβευτές της μελοποιημένης ποίησης στην Ελλάδα, φέροντας στα χείλη του λαού τους στίχους του Ρίτσου, του Ελίτη, του Σεφέρη, του Γκάτσου, του Καβάφη. Με την καθαρή του άρθρωση, αλλά και την ερμηνευτική του δεινότητα, καταφέρνει να κάνει την υψηλή ποίηση κτήμα όλων. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό. Για τον ίδιο, το τραγούδι ήταν πάντα μια πράξη παιδείας. Ένας τρόπος που ανυψώνεται ο ακροατής μέσα από το λόγο. Το 1987 τώρα ο Νταλάρας τολμά ένα πρωτοποριακό εγχείρημα κυκλοφορώντας τον δίσκο Latin, που σημειώνει ρεκόρ πωλήσεων για τα ελληνικά δεδομένα, παντρεύοντας τους λατινοαμερικάνικους ρυθμούς με την ελληνική μουσική ευαισθησία, απέδειξε ότι η μουσική δεν έχει σύνορα. Το εγχείρημα αυτό μάλιστα άνοιξε νέους ορίζοντες στην καριέρα του, αναδεικνύοντας την ευελιξία του και την επιθυμία του να εξερευνά συνεχώς νέους ηχητικούς κόσμους.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το 1983 ο Γιώργος Νταλάρας γράφει ιστορία πραγματοποιώντας τις πρώτες μεγάλες συναυλίες ελληνικού τραγουδίου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, συγκεντρώνοντας πάνω από 100.000 θεατές. Ήταν η στιγμή που το ελληνικό τραγούδι απέκτησε διαστάσεις μαζικού πολιτιστικού γεγονότος επίπεδου εξωτερικού. Η εικόνα ενός λαού να τραγουδά ενωμένος μαζί του έμεινε τότε ανεξίτηλη, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική σχέση εμπιστοσύνης που είχε χτίσει με το κοινό. Η Κύπρος επίσης κατέχει μια ξεχωριστή ιερή θέση στην καρδιά και το έργο του Νταλάρα. Από τα πρώτα χρόνια της εισβολής μέχρι σήμερα υπήρξε ένας από τους πιο στεναρούς και ανιδιοτελούς συμπαραστάτες του κυπριακού λαού. Δεκάδες συναυλίες διεθνώς, διεκδίκησε την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης, μετατρέποντας τη φωνή του σε μια διαρκή κραυγή διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης για τη δικαιοσύνη. Τώρα, ο Γιώργος Νταλάρας είναι ένας από τους λίγους Έλληνες καλλιτέχνες που διέγραψαν μια τόσο λαμπρή διεθνή πορεία. Συνεργάστηκε επί σκηνής και δισκογραφικά με παγκόσμιους θρύλους όπως ο Sting, ο Paco de Lucía, ο Aldi Meola, ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς, αλλά και την Ντούλτσε Πόντες. Αυτές οι συναντήσεις δεν ήταν απλές συμπράξεις, αλλά ουσιαστικοί πολιτιστικοί διάλογοι που πρόλαβαν και πρόβαλαν το ελληνικό τραγούδι στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου.

το Ηρώδιο μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μέχρι το Royal Albert Hall του Λονδίνου, το Ολυμπία του Παρισιού, το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, ο Γιώργος Νταλάρας πάτησε τις πιο σπουδαίες σκηνές του πλανήτη, συμπράττοντας με κορυφαίες συμφωνικές ορχήστρες όπως η Φιλαρμονική του Ισραήλ, η Συμφωνική του Μόντρεαλ, απέδειξε ότι το ελληνικό τραγούδι μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα στα κλασικά αριστουργήματα της παγκόσμιας, θα λέγαμε, μουσικής. Πέρα από τις μεγάλες βέβαια επιτυχίες, ο Νταλάρας υπήρξε ένας μανιώδης συλλέκτης και μελετητής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Ταξίδεψε γι' αυτό το λόγο σε όλη την Ελλάδα, καταγράφοντας και διασώζοντας και ερμηνεύοντας δημοτικά τραγούδια από την Ήπειρο και τη Θράκη μέχρι το Αιγαίο και το Πόντο. Η προσέγγιση του στην παράδοση ήταν πάντα απαλλαγμένη από γραφικότητες, εστιάζοντας την ουσία αλλά και τη διαχρονικότητα των τοπικών ιδιωμάτων.

Η συνέβρεση του Γιώργου Νταλάρα τώρα με τον Σταύρο Ξαρχάκο χαρίζει στη δισκογραφία στιγμές υψηλής αισθητικής, δραματικής έντασης. Η συνεργασία του σε έργα όπως το Ρεμπέτικο αλλά και σε ζωντανές παραστάσεις απέδειξε την απόλυτη πειθαρχία και το σεβασμό του τραγουδιστή απέναντι στις απαιτήσεις ενός μεγάλου μαέστρου, δημιουργώντας αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται από δωρικό ήθος αλλά και βαθιά ελληνικότητα. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του Νταλάρας συνάντησε και τον Γιάννη Μαρκόπουλο, συμμετέχοντας σε βληματικά έργα που συνδύαζαν παράδοση και νεωτερικότητα, τραγούδια που εξέφραζαν την αγωνία της επαρχίας και της νεολαίας βέβαια που αναζητούσε ταυτότητα, βρήκαν φωνή στο ιδανικό εκφραστή τους, σφραγίζοντας την εξέλιξη του πολιτικού και κοινωνικού τραγουδιού στη μεταπολίτευση. Το 83 κυκλοφορεί ζωντανά ο ηχογραφημένος δίσκος «Τα τραγούδια μου», ο οποίος καταρρύπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ πωλήσεων στην ελληνική δισκογραφία. Ξεπέρασε τους 700.000 πωλήσεις. Ο δίσκος αυτός συμπίκνωνε την ουσία των ζωντανών του εμφανίσεων, αποτυπώνοντας και την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που δημιουργούσε με το κοινό του. Ήταν η επιβεβαίωση μιας σπάνιας λαϊκής, θα λέγαμε, αποδοχής, που ξεπερνούσε τα όρια της απλής επιτυχίας. Thank you.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Πέραν της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας, ο Γιώργος Δαλάρας έχει επιδείξει σπουδαίο κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο. Έχει διοργανώσει αμέτρητες αφιλοκερδείς συναυλίες για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για την ενίσχυση νοσοκομείων, σχολείων και ευπαθών ομάδων, για τη συνολική προσφορά του και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει τιμηθεί ως πρέσβης καλής θέλησης της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Τώρα η μακρόχρονη συνεργασία του και με τον συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο επίσης χάρισε στο ελληνικό τραγούδι μερικά από τα πιο αυθεντικά λαϊκά διαμάντια του. Μαζί δημιούργησαν τραγούδια που τραγουδιούνται μέχρι σήμερα σε κάθε παρέα, εκφράζοντας χαρές, λύπες και καημούς της καθημερινότητας. Η χημεία τους πάνω σε σκηνή και η δισκογραφία αποτελεί πρότυπο δημιουργικής συνεργασίας.

Αν υπάρχει τώρα μια λέξη που χαρακτηρίζει τον Νταλάρα πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή σίγουρα είναι η πειθαρχία. Διαβόητος για τις ατέλειωτες ώρες προβών, τη σχολαστική προετοιμασία κάθε λεπτομέρειας και το σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες του και το κοινό, έθεσε νέα πρότυπα επαγγελματισμού στην ελληνική μουσική βιομηχανία, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο χρειάζεται και σκληρή δουλειά για να διατηρηθεί. Επίσης, δεν επαναπαύτηκε ποτέ στις δάφνες του παρελθόντος. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του αναζητούσε το καινούριο. Συνεργάστηκε με εκπρόσωπους της ροκ, της εναλλακτικής και νεότερης έντεχνης σκηνής. Αυτή η διαρκής ανανεωτική διάθεση κράτησε και τη φωνή του πάντα επίκαιρη. Και επέτρεψε φυσικά σε διαφορετικές γενιές ακροατών να επικοινωνούν μέσα από τη μουσική του.

Εδώ ολοκληρώνεται το μεγάλο μας ραδιοφωνικό αφιέρωμα στον Γιώργο Νταλάρα, τον ερμηνευτή που σφράγισε με τη φωνή του τις αναζητήσεις, τους αγώνες και τα όνειρα της σύγχρονης Ελλάδας. Χρόνια πολλά λοιπόν στον καλλιτέχνη που μας έμαθε να τραγουδά με τους ποιητές μας, που ταξίδεψε το ελληνικό τραγούδι στα πέρατα της Οικουμένης και που συνεχίζει ακόμα και τώρα με την ίδια αστήρευτη ενέργεια να μας προσφέρει στιγμές σπάνιας συγκίνησης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Ήταν εκπομπή Φωνές και Μουσικές, που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας ακρόαση στη συνέχεια του προγραμματός μας. Γεια σας.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατία. Σοκ προκαλεί πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι στο Tel Aviv όταν σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ισραήλ, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια προσπάθεια απόσπασης του ελέγχου και συντριβής του αεροσκάφους. Η 11η Σεπτεμβρίου συμβαίνει ξανά, ανέφεραν επιβάτες του αεροσκάφους που το έβλεπαν να πέφτει στα 17.000 πόδια μόλις ένα λεπτό και πριν υποχρεωθεί σε αναγκαστική προσγείωση. Θα τις δούμε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις στην πορεία του δελτίου μας. Ωστόσο, την ώρα που συμβαίνουν αυτά στην Σαουδική Αραβία, στην εσωτερική επικαιρότητα, στο επίκεντρο βρίσκονται τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και τις αποφάσεις για τις 120 δόσεις για τα παλαιά χρέη, όπως και για τους νέους κανόνες που αφορούν στους services, που πλέον απειλούνται με πρόστιμο που αγγίζει και τις 500.000 ευρώ. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίες, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποιες παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, οι οποίες και θα φρεσκάρονται κάθε 15 μέρες. Η συνολική ελάφρυνση των 20 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης και οι αποφάσεις για τις 120 δόσεις για δημόσιο ταμείο, αλλά και τους servicers. Ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη στο εσωτερικό του κόμματος. Να είμαστε όλοι μετρημένοι και ακριβείς. Δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές. Πτήση τρόμου προκαλεί παγκόσμιο σοκ. Πώς έγινε το μαχαίρωμα στο αεροπλάνο της Fly Dubai. Ο ήρωας κυβερνήτης, οι επιβάτες και οι αναγκαστές.

0: Και τέλος, ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία. Βοριάς έως 9 αμποφόρ στο Αιγαίο, σε επιφυλακή πυροσβεστική και η Ελλάς.
1: Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής.
0: 2+2 μέτρα για την προστασία των οφειλετών και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με πηξίδα την εσωτερική σταθερότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε ως μονόδρομο μέσα στο ασταθές περιβάλλον της ευρύτερης γειτονιάς μας τη στήριξη των πολιτών πάντοτε με βάση τις πραγματικές αντοχές της οικονομίας, μακριά από κινδύνους ενός νέου δημοσιονομικού εκτροχιασμού.
1: Η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη.
0: Έστειλε το μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να μας πει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τους οφειλέτες του δημοσίου με διεύρυνση δόσεων και τους αυστηρότερους όρους για τους σέρβισερς. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Κωστή.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση χρεών σε σχέση με την αρχική που θυμίζω εφαρμόζεται από τον περασμένο Ιούλιο. Οι δανειολήπτες, μάλλον οι οφειλέτες, οι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν πλέον στη διάθεσή τους 120 δόσεις από 72 μετά τις αλλαγές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή είναι και η βασικότερη αλλαγή, πολύ περισσότερες δόσεις, το ζητούσε και η αγορά, και για να διευκολυνθούν κάποιοι που δημιούργησαν χρέη και μετά την 1η-1η-2025. Επίσης έχουμε αλλαγές, Θάνο, στη διεύρυνση των ημερομηνιών, δηλαδή έχουν μεγαλύτερο περιθώριο οι οφειλέτες για να ενταχθούν στη ρύθμιση. Σε κάποια ζητήματα που αφορούν στην τακτοποίηση νεότερων οφειλών, αλλά και το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης, μικραίνει ακόμα, χαμηλώνει ακόμη περισσότερο. Να πω σε κάθε περίπτωση ότι εν αναμονή των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, οι τουλάχιστον 1.200.000 ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες που θεωρητικά βρίσκονται στην περίμετρο της ρύθμισης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά το lifting, θα έλεγα, στο αρχικό πλαίσιο, η δόση, το ελάχιστο ποσό καταβολής είναι τα 30 ευρώ. Mm-hmm. Την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι έχουν χρέη έως 3.600 ευρώ, δηλαδή όσο ψηλότερη είναι η οφειλή, τόσο αυξάνεται και το ποσό της μηνιαίας δόσης. Στις 120 δόσεις λοιπόν μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν καταστήλει ξυπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, έναντι, το τονίζω αυτό, έναντι της 31 Δεκεμβρίου του 2023.
0: Άρα μιλάμε για χρέη, παλαιά χρέη που αφορούν σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες και δημόσιο συνολικά.
2: Ναι, και ένας χρόνος επιπλέον.
0: Και δηλαδή επεκτείνεται έως το τέλος του 2024 η ρύθμιση.
2: Ακριβώς. Και δεν βρίσκονται, βέβαια, υπάρχει και μια άλλη βασική προϋπόθεση. Οι δανειολήπτες δεν βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα, έναντι της 20 Απριλίου του 2026 του τρέχοντος έτους που προέβλεπε το προηγούμενο σχήμα. Αυτό σημαίνει, ναι, ότι εκτός των 120 δόσεων μένουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ήδη έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και την εξυπηρετούν κανονικά.
0: Μάλιστα, λοιπόν, σημαντική διευκρίνηση. Κώστα, επειδή είναι πολλά τα θέματα και πρέπει να μπουν σε μία σειρά, αυτό είναι το ένα και πολύ σημαντικό. Το άλλο αφορά...
2: Να δούμε την ημερομηνία για τις αιτήσεις, Θάνο.
0: Ναι.
2: Από 31 Δεκεμβρίου που έλεγε η ημερομηνία, η καταληκτική

0: πάει πλέον 30 Ιουνίου. Να το σημειώσουμε αυτό. Έχει μεγάλη σημασία.
1: 30 Ιουνίου. Να πάμε και στο κομμάτι που αφορά σε πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τους servicers.
0: Ναι, ακριβώς. Εδώ έχουμε και εδώ αλλαγές, θα έλεγα, και μάλιστα πολύ σημαντικές, για να διευκολυθούν όσοι έχουν δάνεια κλπ. Τα οποία τα έχουν ρυθμίσει και προσπαθούν τέλος πάντων να ανταποκριθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις που έχουν κάνει. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές μας ότι μέσω του εξοδικαστικού δίνεται δυνατότητα ρύθμισης έως και 240 δόσεις. Και δεν είναι μόνο χρέη που μπορεί να δημιούργησε κάποιος ιδιωτικό χρέος από δάνεια κλπ. Είναι και χρέη προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες δηλαδή, ακόμα και προς τους servicers. Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες που έχει κάθε οφειλέτης, μπορεί να φτάσει όμως και τις 240 δόσεις. Και πρόσφατα ο εξοδικαστικός διευρύθηκε. Τόσο προς το όριο υπαγωγής, ναι, έγινε για 5, μέχρι, μάλλον από 5.000 χρέη και άνω, ενώ ήταν από 10.000 και άνω προηγουμένως. Όσο και προς τη δυνατότητα επιλογής διάσωσης της πρώτης κατοικίας, δηλαδή διαχωρίζεται η πρώτη κατοικία από τα υπόλοιπα χρέη, αρκεί να συμφωνήσει ο δανειολήπτης, ο υπόχρεος τέλος πάντων, να βγουν σε πληστηριασμό τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτό ισχύει μάλιστα από πριν λίγες μέρες.
1: Το είχαμε συζητήσει ξανά, Κώστα, να πάμε στους servicers και σε αυτά που δήλωσε για τις ποινές που αγγίζουν ακόμα και τις 500.000 το πρόστιμο,
0: ακριβώς,
1: και για αυτά που είπε ο κύριος Πιερακάκης, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αν μια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων παραβιάσει ένα servicer δηλαδή παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη του θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματο ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Και παράλληλα μετατρέπεται μια μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε σαφές πλαίσιο με κανόνες και προθεσμίες απάντησης της εταιρείας, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Σε αυτή θα υπάρχει εδώ πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή που έφτανε σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και το 50%, ένα θέμα που φύγει στη δήλωσή του και ο κύριος Πιερακάκης. Θάνο, και αν συμφωνείς και εσύ να κλείσουμε με τη δήλωση του κύριου Πιερακάκη. Για πρώτη φορά, λέει, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί για απαιτήσεις 30, 40 ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό. Και αν ο σέρβισερ δεν του δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι παγώνουν. Αυτή είναι η βασική δήλωση του κυρίου Πιερακάκη. Βέβαια, αναφέρεται και στην ποινή των 500.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Σημαντικές εξελίξεις στο κομμάτι της οικονομίας με αυτά που μας είπε ο Κωστής Τσάβαλος. Και εμείς συνεχίζουμε με τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οποίες ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, και ενώ η διεθνής ενεργειακή κρίση συνεχίζεται για ένα δυσμενές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα όσον αφορά στην αγορά ενέργειας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός.
2: Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα, η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους.
1: Και εμείς να συναντήσουμε την συνάδελφο, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Καταρχήν να πούμε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση. Καταρχήν ανακοινώθηκε ότι αυξάνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης από 10 σε 15 λεπτά το λίτρο, ενώ από την πλευρά των δηληστηρίων ανακοινώθηκε ότι συνεχίζεται η έκπτωση που παρέχεται 5 λεπτά το λίτρο στο
1: συνολικά στα 20 δηλαδή.
3: Κίνησης. Μπράβο, ακριβώς, συνολικά στα 20, ενώ τα δηληστήρια δίνουν επιπλέον 10 λεπτά το λίτρο λίτρο έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη. Τώρα, οι μέσες τιμές ωστόσο είναι πάρα πολύ υψηλές, καθώς είναι πάρα πολύ υψηλές και οι διεθνείς τιμές. Για την αμόλυβδη βενζίνη, με ενσωματωμένη την έκπτωση αυτή που παρέχουν τα δηληστήρια και η οποία θα συνεχιστεί να δίνεται τουλάχιστον έως στις 15 Οκτωβρίου, η μέση τιμή λοιπόν πανελλαδικά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ενώ στο πετρέλαιο κίνησης με τα 15 λεπτά το λίτρο που ήταν μέχρι τώρα η συνολική επιδότηση και η έκπτωση από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, η μέση τιμή είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Αν αύριο προσθεθεί και η επιπλέον επιδότηση από την κυβέρνηση στα 5 λεπτά, αναμένεται να πέσει το πετρέλαιο κίνησης στα 2 ευρώ και 16 λεπτά. Καταλαβαίνουμε ότι η διαφορά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, ενώ πολύ μεγάλη είναι η αγωνία για το τι θα συμβεί με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά από τα μέσα Οκτωβρίου. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση ανακοίνωσε καταρχήν ότι θα παρακολουθεί τις εξελίξεις ανά 15ήμερο, οπότε οι όποιες επιδοτήσεις ανακοινώθηκαν σήμερα θα συνεχιστούν έως στις 15 Οκτωβρίου και στις 14 θα έχουμε καινούργιες ανακοινώσεις.
1: Πάντως το 1,75 είναι μια δύσκολη εξίσωση, λένε οι ειδικοί. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα για την κυβέρνηση, ώστε η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης να πέσει κάτω από το 1,75.
3: Κοίτα να δεις, αυτό που επιδιώκεται, αν μπορώ να καταλάβω καλά, καταρχήν να δώσουμε ένα δεδομένο. Σύμφωνα με όλους τους παράγοντες της αγοράς, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν κυκλοφορούσε σήμερα, θα έκανε 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση είναι κάτω από 1,75. Άρα αυτό που επιδιώκεται είναι η διαφορά να καλυφθεί με κρατική επιδότηση, αλλά και με επιδότηση, με έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Εκεί είναι η δύσκολη εξίσωση. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσει να επιτευχθεί αυτό που ζητάει η κυβέρνηση. Όπως επίσης δεν ξέρουμε αν αυτό θα έχει επίπτωση στην τιμή της αμόλυβδης, με την έννοια ότι τα δηληστήρια μπορεί να παρέχουν, εφόσον θα πιεστούν, έκπτωση τόση ώστε να φτάσουμε στο 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ωστόσο θα αντιδράσουν ως προς την αμόλυβδη βενζίνη, όπου τους τελευταίους μήνες μόνο τα δηληστήρια κάνουν έκπτωση 10 λεπτά και δεν υπάρχει παρέμβαση από την πλευρά της
1: κυβέρνησης. Πάρα πολύ σημαντικό και ανησυχητική εξέλιξη. Επειδή παρακολουθούμε και το Brent, σε κάποια φάση το είδαμε να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια. Πώς είναι αυτή τη στιγμή?
3: Είναι αυτό που έλεγες νωρίτερα, Θάνο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και πάρα πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στην αγορά. Το Brent το μεσημέρι ήταν γύρω στα 96 με 97 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα το βλέπω στα 99. Αντίστοιχα, άνοδο βεβαίως έχει και το αργό της Αμερικής, είναι στα 91,6, ενώ το φυσικό αέριο στην αγορά της Ευρώπης έκλεισε στα 72,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αρκετά υψηλή τιμή. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο ηλεκτρισμός στην χώρα μας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της μεγάλης παραγωγής από αιωλικά, αύριο η ελληνική χονδρική αγορά είναι η φτηνότερη από όλες τις αγορές της Ευρώπης. Είναι στα 111 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν οι αγορές της Ευρώπης είναι πάνω από 200 η Ιταλία, 190 η Ισπανία, 180 η Γερμανία, 180 η Γαλλία κλπ. Η χώρα μας έχει μια γενικώς καλή εικόνα σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό και φαίνεται ότι επί το παρόντος δεν θα υπάρξουν παρεμβάσεις εκεί.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά, Πινελόπη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος των βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο Earth News Radio και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ζήτησε ενίσχυση των επιδοτήσεων, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης που ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, εκτίμησε ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα, αφού πλέγαμε με την Πινελόπη, η τιμή θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο.
4: 2 ευρώ.
5: Μάλιστα.
4: 2 ευρώ. Και έχουμε θεωρώ ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη που είπε κάτω από ένα 75. Πρέπει να γίνει συνδυασμός πραγμάτων για να πάει κάτω από ένα 75, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμασης, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστεί, μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά. Οπότε αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μηδενίσει μαζί με το ΦΠΑ του, από 2 ευρώ θα πάει 1,65 και να το μηδενίσει. Να το μηδενίσει θεωρώ δεν μπορεί, πρέπει να τηρεί το ελάχιστο, οπότε πρέπει να υπάρχει κι άλλος συνδυασμός είτε συμμετοχή στο δηληστηρίο, είτε κάτι άλλο συνδυασμός για να πάει κάτω από ένα 75. Όχι ότι είναι φτηνά το ένα 75, είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι δύο.
1: Για το πού θα κινούνται οι τιμές από αύριο, μίλησε στο Earth News Radio και στους Στέλιο Βραδέλη και Γιώργο Πίκουλα η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής.
5: Από αύριο, πρώτη του μηνός, ό,τι τιμολόγια αγοράσουμε είναι η επιδότηση που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή τα 15, συν 5.
6: Άρα εγώ αν θα βάλω αύριο ντίζελ, θα πάρω
5: η
6: με τη νέα τιμή...
5: Θα είναι στα 5, στα 5.
6: Ναι βέβαια το ντίζελ έχει ανέβει...
5: Η διαφορά θα είναι στα 5, τα οποία 5 cents θα τα πάρω εγώ στο τιμολόγιο μου, τα παίρνω στο τιμολόγιο μου στην αντίλα και τα αποδίδω στην τιμή. Εάν λοιπόν, προσέξτε τώρα, αύριο μεσολαβήσει μία αύξηση, θα τη φάει, θα τα φάει τα 5 λεπτά.
6: Αν κόβανε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν θα γλιτώναμε περισσότερα χρήματα ή είναι το ίδιο.
5: Ακούστε, θα γλιτώναμε και από το ΦΠΑ. Γιατί εμείς έχουμε εδώ το παράλογο στην Ελλάδα, φόρο στο φόρο.
6: Η πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Για πού το βλέπετε να ανοίγει?
5: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είπε επί του παρόντος κάτω από το 1,75 και 1,60 να το πάει, είναι πανάκριβο, είναι πανάκριβο.
6: 1,10 πέρσι. Ναι, 1,10 είχαμε ανοίξει πέρσι,
5: πανάκριβο. Γιατί το 1,60 είναι πανάκριβο, θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έκλεισε με 1,40, όχι τώρα, την προηγούμενη χρονιά, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τι ξέρω τώρα? Ότι είναι άδειες οι δεξαμενές του κόσμου. Μες. Και θα περιμένουν να αγοράσουν. Πώς θα αγοράσουνε? Με ακριβό. Άρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα πάντα να κατεβάσει την τιμή.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε τώρα να δούμε τα πολιτικά μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στάθηκε στην εισήγησή του στη συνέπεια που επιδεικνύει η κυβέρνηση στην εφαρμογή λόγων και έργων, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για ανέξοδες υποσχέσεις. Κάλεσε τους πολίτες να μην παρασύρονται από ψευδείς ειδήσεις και προπαγάνδα.
2: Αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει. Που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
1: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να δούμε τα πολιτικά μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό. Άγη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και εμένα. Για να πούμε καταρχήν πως ήταν σαφής η αναφορά στην αντιπολίτευση και θα είναι μια αναφορά την οποία θα την ακούμε και όλο το επόμενο διάστημα για ανέξοδες υποσχέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης, εφόσον η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα και μέτρα τα οποία θα ελέγχονται και θα εξετάζονται ανά 15 ημέρων, όπως διευκρίνησε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Το πλαίσιο υπεράσπισης έθεσε του κυβερνητικού έργου κ. Μητσοτάκης, όπως είπαμε, με σεβασμό, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με υπερηφάνεια, καθώς έτσι δικαιώνεται το σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε. Ήταν η σαφής αναφορά έτσι όπως την έθεσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας βέβαια και σαφείς και αιχμηρές αναφορές στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, στην εισήγησή του, αλλά ουσιαστικά μιλώντας και σε βουλευτές και στους υπουργούς, υπογράμμισε πως σήμερα περισσότερο ποτέ ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία, είπε, πρέπει να είναι ενωμένη και ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίξεις προπαγάνδας, αλλά και από το πολιτικό προσωπικό μας, θα πρέπει να είναι έτοιμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών. Πρώτα απ' όλα έθεσε βέβαια όλα τα στελέχη της κυβέρνησης για αυτή τη διαδικασία, γιατί ξέρουμε, όπως είπε πολύ καλά, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση το ύφος παράγει εντυπώσεις, αλλά σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν μπορεί παρά να είναι πιστικός, αλλά και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος θα μας κρίνουν οι πολίτες. Μάλιστα, μια ακόμα αποστροφή του εκλήθηκε και μια απάντηση στα όσα είχε πει πρόσφατα η κυρία Μπακογιάννη για κάποιους που έχουν καβαλήσει το καλάμι στην κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε πως μέχρι τότε, μέχρι την κρίση δηλαδή, των πολιτών, είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Επίσης, να σημειώσω πως ο Πρωθυπουργός έβαλε και ένα φρένο, θα λέγει κανείς, στους βουλευτές του κόμματος που πιέζουν για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τονίζοντας πως είναι επιλογή της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας, σημειώντας χαρακτηριστικά πως δεν χρειάζεται άλλη μια εθνική κρίση μέσα στην παγκόσμια κρίση, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο πως κάνουμε αυτά που αντέχει η οικονομία μας. Όπως είπαμε, παρεμβάσεις της κυβέρνησης εξετάζονται ένα 15ήμερο. Ξεκαθάρισε πως την κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία από εδώ και πέρα πρέπει να την έχει, να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα, και χωρίς το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να υπάρχει καμία περαιτέρω απόφαση σχετική βέβαια με τους ειδικούς φόρους. Να σημειώσουμε πως τόνισε πως κάτι που ανέφερε και αμέσως μετά σε επιστολή του και στην κυρία Φοντελάιεν, πως είναι ώρα για τολμηρές κινήσεις πέρα από γενικές παρενέσεις που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Και δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσουμε κάτι πριν περάσουμε στην επιστολή που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης στην κυρία Φοντελάιεν.
1: Όχι, το μόνο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι για ποιον χτυπάει η καμπάνα, αλλά νομίζω ότι το στίγμα το έδωσες και για την κυρία Μπακογιάννη που μίλησε για καλάμια. Νωρίτερα είχε μιλήσει και ο κ. Κερίδης. Και ακριβώς. Ουσιαστικά αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι στο τέλος θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Μέχρι τότε όμως τις συμπεριφορές τις κρίνω εγώ και τις αποφασίζω εγώ. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάμε στην επιστολή την οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός στην κυρία Φον Ντερλάιεν.
8: Ουσιαστικά λοιπόν ζητάει από την κυρία Φον Ντερλάιεν αυξημένη ευελιξία για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μάλιστα προτείνει την εξαίρεση των προσωρινών εθνικών μέτρων στήριξης όσο έχουν ληφθεί δηλαδή μέχρι τώρα από τους δημοσιονομικούς ισολογισμούς, και μάλιστα σημειώνει πως η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει την εξαίρεση αυτών των μέτρων που παίρνουν τα μέλη της Ένωσης ως ένα συγκεκριμένο σημείο από τους σχετικούς υπολογισμούς. Μάλιστα ίδια, οι πηγές της κυβέρνησης επισημαίνουν πως η πρόταση για αξιοποίηση, υπάρχει και πρόταση για αξιοποίηση των αυξημένων φορολογικών εσόδων, κυρίως από το ΦΠΑ που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη αύξηση των γενικών τιμών, έτσι ώστε να βοηθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τις συμπεριφορές που ο ίδιος, όπως είπε, χαρακτηριστικά θα αξιολογεί.
2: Ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Τώρα, η ανακοίνωση των μέτρων από τον Πρωθυπουργό ρίχνει νερό στον μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Για επικοινωνιακή διαχείριση κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υποστηρίζουν πως οι ανακοινώσεις είναι ψίχουλα και δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας των καυσίμων, ενώ επαναλαμβάνουν ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση στα νοικοκυριά. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα καταρχάς.
9: Καλησπέρα Θάνο. Βεβαίως όπως είπες και εσύ, τα καύσιμα, οι οφειλές και οι σέρβισες βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να αναφέρει σήμερα και συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς ότι ο Πρωθυπουργός ξύλωσε το αφήγημα της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μία από τα ίδια. Σήμερα, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, και ενώ είχε λιδωρήσει το ΠΑΣΟΚ ένα μήνα πριν για τις προτάσεις που είχε καταθέσει για το ιδιωτικό χρέος, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο που επί της ουσίας δεν λύνουν κανένα πρόβλημα στους δανειολήπτες. Γιατί δεν δέχεται τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, διερωτάται ο κύριος Τσουκαλάς, και γιατί επιμένει στην οικονομική αφέμαξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και για το ζήτημα των ακριβών καυσίμων δεν έχει λύση, καθώς παραπέμπει για άλλη μια φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες.
1: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς.
10: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Ομολόγησε ότι απέτυχε και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, αλλά και στο ζήτημα του ελέγχου της τιμής των καυσίμων. Όμως ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ έχει αποδειχθεί σε όλη την Ευρώπη ότι υπάρχουν άλλες λύσεις.
1: Πειρά όμως, Ευγενία, είχαμε και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.
9: Ναι, Θάνο, ο οποίος σχολιάζοντας ανέφερε πως αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής σταθερότητας, όταν με τη σταθερότητα αυτή επωφελούνται οι ενεργειακοί όμιλοι. Τα δε μέτρα που επεφύλασε ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει ο κύριος Κουτσούμπας, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών, συνιστά παράταση του Γολγοθά τους. Αναφορικά δε με τις εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ αναφέρει ότι τα νοικοκυριά φέτος θα κληθούν να πληρώσουν πολύ ακριβότερα σε σχέση με πέρσι, και έτσι αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση επιδοτεί την ακρίβεια και εκτινάσει τις τιμές.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
11: Η όποια προσωρινή μείωση που λένε όλοι αυτοί θα τα πάρουν την άλλη τσέπη, πιστεύουμε εμείς, από τον ίδιο το λαό. Γιατί τα υπερκέρδη που είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης, που λέει και η κυβέρνηση ή κάποιοι της κυβέρνησης, είναι φόρος κοροϊδίας στην ουσία. Για να μείνουν στο απειρόβλητο τα κέρδη και η εκμετάλλευση.
1: Ευγενία κριτική είχαμε και από την, και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Νίκο Παπά.
9: Ναι, από τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος στο ίδιο καταγγελτικό ύφος Θάνο δηλώνει πως σήμερα κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης να αξιοποιηθεί, τονίζει, ο δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη δήλυση. Πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει ο κύριος Παπάς, παραδέχθηκε το ψέμα της, της δημοσιονομικής, γιατί δημοσιονομικός χώρος υπάρχει τελικά, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα φορολογουμένων.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Παπά.
12: Σήμερα είχαμε την τοποθέτηση του κύριου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παραδέχτηκε πως έλεγε ψέματα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Τελικά τα 2,2 δις δεν είναι το ανυπέρβλητο ταβάνι, αφού μας είπε ότι είναι έτοιμος να επιδοτήσει ακόμα περισσότερο την ακρίβεια. Η λύση βρίσκεται όταν χτυπάς το πρόβλημα στην πηγή. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πλαφών στο περιθώριο διήλυσης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή. Τολμάνε.
1: Ευγενία, να κλείσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο.
9: Ναι, Θάνο, ο οποίος αναφέρει πως η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικά δίκης πολιτικής, προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει χρήματα, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια, δήλωσε ο κύριος Βελόπουλος, είναι μία. Τέλος τα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια. Θάνο.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βελόπουλος.
13: Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικά αντικής πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του του δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια είναι μία. Τέλος τα καρτέλ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην Ευρώπη με το θέμα των καυσίμων. Φαίνεται ότι υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης για το ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Άλλα θέλει ο Βορράς, άλλα θέλει ο Νότος, και στη μέση η Κομισιόν με την δική της προσέγγιση στο τι πρέπει να γίνει. Η Έρης Φαέλου είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Έρη.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Η Ευρώπη φοβάται το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου, και το πρόβλημα είναι ότι στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Μπλοκ όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, αλλά δεν συμφωνούν στο ποια μέτρα πρέπει να είναι αυτά. Αρχικά η Κομισιόν εστιάζει στο τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες, δηλαδή ζητεί μείωση της κατανάλωσης για να περιοριστεί η ζήτηση και να πέσουν οι τιμές. Με λίγα λόγια, καλεί τον κόσμο να κάνει οικονομία στην ενέργεια. Και μετά, αναφορικά με τα κράτη-μέλη, έχουμε δύο στρατόπεδα. Από τη μία έχουμε το Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, σκανδιναβικές χώρες. Η περιοχή αυτή δεν θέλει πλαφόν στις τιμές ενέργειας, διότι θεωρεί ότι αυτό θα φέρει στρέβλωση στην αγορά και η βαθμία μπορεί να βάλει και φρένο στην προμήθεια του LNG, δηλαδή του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η Φιλανδία εστιάζει σε επιδοτήσεις για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και η Γερμανία, που έχει ενδιαφέρον αυτό, λαμβάνει οριζόντια μέτρα στο εσωτερικό εξωτερικό της χώρας, αλλά προτείνει να μην υιοθετηθεί τέτοια προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντιθέτως, έχουμε το Νότο, Ελλάδα βεβαίως, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, μαζί με τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπως Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία. Όλες αυτές οι χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι αντιμέτωπες γενικότερα με υψηλό πληθωρισμό, όχι μόνο με άνοδο στα καύσιμα, αυτό το μπλοκ τάσεται υπέρ των οριζόντιων μέτρων στήριξης, των επιδοτήσεων, του πλαφών στις τιμές και των παρεμβάσεων στην αγορά της χοντρικής. Γενικά, η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που εξαρτάται ιδιαίτερα από τις εισαγωγές καυσίμων. Αυτό την καθιστά αρκετά ευάλωτη σε περίοδους σε γεωπολιτικών και άλλου τύπου διεθνών αναταράξεων. Να δώσουμε ένα στοιχείο στο σημείο αυτό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης, το μπλοκ έχει καταβάλει ήδη 113 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από τον συνήθι μέσο όρο για εισαγόμενα καύσιμα τους τελευταίους 7 μήνες του πολέμου, ενώ η ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου που εισήγαγε είναι ακριβώς η ίδια.
1: Μάλιστα. Έρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ για το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και την ανάγκη να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί συλλογικά το υψηλό ενεργειακό κόστος που πιθανώς να πρέπει να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα, μίλησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου. Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε πως η Ελλάδα θα θέσει το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας στην ερχόμενη Σύνοδο Κορυφής τον Οκτώβριο.
15: Θα θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφών, να μπει ένα πλαίσιο τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε τότε να πετύχουμε τον στόχο. Ναι. Το ίδιο λέμε και σήμερα, ότι τι λέει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ιδάλλως ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος. Δεν φτάνει όμως μόνο η χώρα να έχει δημοσιονομική σταθερότητα και πλεόνασμα. Χρειάζεται και ευρωπαϊκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πιο μεγάλα, πιο σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι και μάλιστα θα το καταλάβουν στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, ότι ο χειμώνας θα είναι πιθανόν δύσκολος για ολόκληρη την Ήπειρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι κοινές προκλήσεις χρειάζονται κοινή αντιμετώπιση.
1: Τώρα θα πάμε σε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας εκτυλίχθηκε σε πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, με περίπου 180 επιβάτες να βιώνουν στιγμές τρόμου πριν το αεροσκάφος πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας στο στούντιο με όλες τις λεπτομέρειες της παρολίγο τραγωδίας. Δημήτρη, καλησπέρα. Να πάμε στα πραγματικά περιστατικά. Τι έγινε?
16: Καλησπέρα,
1: πριν
16: Θάνο.
1: Προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε και να δώσουμε την ερμηνεία.
16: Ναι, καταρχάς να πούμε όμως δύο στοιχεία σημαντικά: ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει το συμβάν ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας. Είχαν γίνει αντίστοιχες δηλώσεις και από τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς νωρίτερα, ενώ πλήθος Ισραηλών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η Συνμπέτ, η Μοσάντο, ο Ισραηλινός στρατός και το Υπουργείο Μεταφορών, συμμετέχουν στη διερεύνηση του άκρως σοβαρού περιστατικού που σημειώθηκε στην πτήση FZ1073 της Fly Dubai, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ. Μάλιστα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN, ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζονται είναι γιατί στο πλήρωμα της πτήσης περιλαμβανόταν πιλότος από χώρα με την οποία το Ισραήλ δεν έχει διπλωματικές σχέσεις. Να δούμε όμως τώρα αναλυτικά τι εκτυλίχθηκε στο αεροσκάφος. Αρχικά εξέπεμψε σήματα κινδύνου ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, λίγο μετά την απογείωσή του από το Ντουμπάι. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς αρχικά εκτιμήθηκε ότι ενδεχομένως επρόκειτο για αεροπειρατεία και οι Ισραηλινά μαχητικά σηκώθηκαν για να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο μιας τέτοιας απειλής. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η απότομη μεταβολή του ύψους πτήσης, αφού μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, Θάνο, το αεροσκάφος φέρεται να κατέβει και από τις 34.000 στα 17.000 πόδια, με τους οπτοβάτες να πιστεύουν αρχικά ότι επίκειται συντριβή. Δηλαδή ο τρόμος σε όλο του το μεγαλείο. Μέσα στην καμπίνα τώρα επικράτησαν σκηνές απίστευτου πανικού, με επιβάτες να φωνάζουν και να φοβούνται για την τύχη του αεροσκάφους. Παράλληλα, σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμφανίζονται επιβάτες με αίματα στα ρούχα τους, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πλήρως ο ακριβής ρόλος των πιλωτών.
1: Υπήρξε συμπλοκή, Δημήτρη, ανάμεσα στους δύο κυβερνήτες.
16: Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχουμε, υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων, του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη. Ακούγονταν φωνές από το πιλωτήριο και ένας από τους δύο πιλότους φέρεται να επιχείρησε να θέσει το αεροσκάφος σε πορεία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συντριβή. Οι ίδιες μαρτυρίες αποδίδουν την ενέργεια αυτή πιθανότητα στο συγκυβερνήτη, ενώ στη συνέχεια να πούμε ότι δύο επιβάτες, οι οποίοι έτυχε να είναι πιλότοι και βρίσκονταν με πολιτικά στο αεροσκάφος, ανέλαβαν την ασφαλή προσγείωσή του.
1: Λοιπόν, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη
16: με ένα μικρό μαχαίρι, πάντα κατά πληροφορίες,
1: και επιχείρησε
16: έτσι
1: να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το ρίξει κάπου, να το οδηγήσει σε συντριβή. Εκείνη την ώρα ουσιαστικά υπήρξε κάποια παρέμβαση από το πλήρωμα. Έπεσαν πάνω του οι επιβάτες,
16: αρκετοί επιβάτες, γιατί αντιλήφθηκαν ότι κάτι συνέβαινε, με δεδομένο ότι έχασε τόσο πολύ ύψος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Μπήκαν οι επιβάτες μέσα και τελικώς κατάφεραν να, επειδή ήταν και κάποιοι από αυτούς ήταν πιλότοι οι ίδιοι, κατάφεραν να πιλοτάρουν το αεροσκάφος και να το οδηγήσουν με ασφάλεια στο έδαφος.
1: Κύριος Νετανιάχου μίλησε για μεγάλη καταστροφή, ότι ο δράστης προσπάθησε να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή. Υπάρχουν επιβάτες που μίλησαν για την 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ.
16: Θα μπορούσε.
1: Εγώ λέω ότι μαρτυρίες έχουμε. Και όλα αυτά συμβαίνουν, δεν μπορούμε να το βγάλουμε, να το αφαιρέσουμε αυτό, λίγες μέρες πριν από τη μαύρη επέτειο της φαγής της 7ης Οκτωβρίου.
16: Ακριβώς. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, Θάνο, είναι το timing, έχει με τη σημασία του. Πάντως ο Υπουργός Άμυνας ο Ισραηλινός, ο Ισραήλ Κάτς, είπε ότι πρόκειται για τζιχαντιστική απόπειρα, ενώ ο κύριος Νετανιάχου, αναφερόμενος στο θρίλερ, τόνισε ότι έκανε λόγο για ήρωες, αναφερόμενος στους πιλότους με πολιτικά που τελικά επιτέθηκαν, αφόπλησαν τον επίδοξο δράστη και κατάφεραν να προσγειώσουν το αεροσκάφος. Τώρα, ο κύριος Νετανιάχου ανέφερε ότι σχεδόν όλοι οι επιβάτες της πτήσης ήταν Ισραηλινοί και ότι, όπως είπαμε, κατάφεραν να εισβάλλουν στο πιλωτήριο μαζί με κάποια μέλη του πληρώματος για να εξουδετερώσουν το δράστη. Τώρα, η Fly Dubai από την πλευρά της, σε μια σύντομη ανακοίνωση, αναφέρθηκε σε περιστατικό στη διάρκεια της πτήσης, πρόσθεσε ότι όλοι οι επιβάτες προσγειώθηκαν με ασφάλεια σε Σαουδική Αραβία. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από το Reuters ότι όλοι οι Ισραηλινοί επιβάτες επέστρεψαν στο Ισραήλ με άλλη πτήση της Fly Dubai. Πάντως η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται από διερεύνηση, τόσο από πλευράς του Ισραήλ όσο και από την πλευρά της Fly Dubai.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει και εκλογές στις 27 Οκτωβρίου.
16: Πολύ σωστό.
1: Είναι ένα παζλ από γεγονότα και από συμβάντα τα οποία ενδεχομένως να συνδέονται, ενδεχομένως και
16: είναι
1: όχι.
16: Είναι ύποπτο το timing.
1: Σίγουρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Τώρα, να φύγουμε από την Σαουδική Αραβία, να πάμε στην Βρετανία. Η Βρετανία θα μπορούσε να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς και να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση με την Ένωση, όπως έχει προτείνει παλαιότερα ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών George Osborne, ή ακόμα και επιστροφή στην ενιαία αγορά, θέση που υποστηρίζουν οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στο BBC ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Να συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Art News, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία έχει το πλήρες ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Ναι, είναι και αυτές οι επιλογές που ανέφερες, Θάνο, αλλά επίσης ο Άντι Μπέρναμ είπε ότι στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η πλήρης επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άφησε και αυτό ανοιχτό. Πρόκειται πάντως για επιλογές που είναι προς εξέταση. Είναι μία μέρα μετά και όχι κυβερνητική απόφαση. Είναι επιλογές που θα συζητηθούν και η πολιτική που τελικά θα διαμορφωθεί θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα των εργατικών για τις επόμενες γενικές εκλογές,
1: το 29.
17: Οι οποίες πρέπει Ναι, μπράβο. Πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο, έως τις 15 Αυγούστου 29.
1: Είπε για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, δηλαδή με ένα νέο δημοψήφισμα, ας πούμε, πώς θα μπορούσε.
17: Όχι, δεν είπε.
1: Δεν είπε το πώς.
17: Όχι, δεν είπε το πώς. Χτες έκανε την πρώτη νήξη, στην πρώτη επίσημη ομιλία του ως πρωθυπουργός και αρχηγός κόμματος στο συνέδριο των εργατικών. Είπε ότι το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό. Είπε ότι δεν πήραμε κανέναν έλεγχο πίσω, που ήταν αυτό το περίφημο σλόγγαν, ας πούμε, των Brexiters, αυτών που υποστηρίζανε την αποχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Νάιτζελ Φάραντζ, έλεγε να πάρουμε τον έλεγχο πίσω. Mm-hmm. Και ο Μπέρναμ χτες είπε δεν πήραμε κανέναν έλεγχο πίσω, χάσαμε πολλά προνόμια και το Brexit έκανε περισσότερο κακό παρά καλό. Αυτά τα είπε χτες στην ομιλία του, αλλά σήμερα σε συνέντευξη που έδωσε, συγκεκριμένα στο BBC αναφέρθηκε έτσι πιο λεπτομερώς στα σενάρια και είναι αυτά που είπες, είναι τα είτε να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς και να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση, και είναι η πρόταση που την έχει πει και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών George Osborne, ή ακόμα και αυτό που υποστηρίζουν οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, που είναι η επιστροφή στην ενιαία αγορά. Και βέβαια, αλλά, λέει, θα μπορούσε η χώρα να πάει μέχρι τέλους. Αυτή ήταν η έκφραση, να πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή, να έχει και πλήρη επανένταξη στην Ευρωπαϊκή
1: η
17: Ένωση.
1: Επανένταξη.
17: Ναι. Πάντως πρέπει να σου πω ότι ήδη έχουμε αντιδράσεις και δεν εννοώ μόνο τις αντιδράσεις από τους συντηρητικούς που τον κατηγορούν ότι παναχωρεί από την πρόσφατη δέσμευσή του να μην ξανανοίξει το ζήτημα του Brexit, και από το reform βέβαια του Nigel Farage που λέει ότι θέλει να βάλει το Λονδίνο από πια την πίσω πόρτα στις Βρυξέλλες, αλλά είχαμε και από το ευρωπαϊκό μέτωπο, ας το πω, ο Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε εξαιρετική είδηση το ενδεχόμενο επιστροφής Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποιώντας όμως ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιλεκτική συμμετοχή στους κανόνες και τις ελευθερίες της Ένωσης. Και ακόμα ξεθερμός ήταν ο Πέτρο Σάντζεθ, που συναντήθηκε με τον Μακρόν και μαζί τα είπαν αυτά λίγο πολύ. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ισπανία θα υποδεχόταν τη Βρετανία με ανοιχτές αγκάλες.
1: Σημασία έχει ότι μια μεγάλη συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει, πολύ σημαντική και για τις δύο πλευρές. Θα δούμε αν θα καταλήξει σε αραβόνα ή σε γάμο. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ευδοξία Λιμπέρη για το εκτενές και το αναλυτικό της ρεπορτάζ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Εντείνονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από το προηγούμενο λογισμικό MedWatch που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας και διενεργεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 4 φορές την ημέρα, σαρώνοντας εντελεχώς ιστοσελίδες ιατρίων, κλινικών και υπηρεσιών υγείας. Σε μόλις 10 μέρες το σύστημα έχει ελέγξει περισσότερους από 12.000 χώρους, με 197 κέντρα υγείας και ευεξίας να έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα. Εντυπωσιακό στοιχείο, η μείωση κατά 91% στις δικτυακές διαφημίσεις, και η Σμαράγδα Γορογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Σμαράγδα.
18: Καλησπέρα, Θάνο. Κυρίες και κύριοι, όντως μεγάλη μείωση της παραπλανητικής διαφήμισης έχει σημειωθεί τις τελευταίες 10 ημέρες στο διαδίκτυο. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι ιατρικές και μη, έχουν αποσύρει τη διαφήμιση από το διαδίκτυο. Φαίνεται πως η πλατφόρμα MedWatch λειτουργεί. Να πούμε ότι η νούμερο ένα παράβαση ήταν οι ιατρικές πράξεις εκτός ειδικότητας, και ανάμεσα στους παραβάτες ήταν και αρκετοί οδοντίατροι. Συνολικά εντοπίστηκαν 119 ευρήματα σε οδοντίατρια για χρήση μπότοξ, υαλουρονικού και μεσοθεραπείας σε ιατρικές πράξεις που κάνουν δερματολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί και γναθοχειρουργοί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, τον κύριο Αθανάσιο Ιφαντή, ο οδοντίατρος για καθαρά ιατρικούς λόγους μπορεί να χρησιμοποιεί το μπότοξ και το υαλουρονικό, αλλά μόνο εντός της στοματικής κοιλότητας και της περιστοματικής περιοχής και μόνο για θεραπευτικούς και ιατρικούς λόγους. Αλλά όπως επεσήμανε, μόνο φέτος στην Επιτροπή Διοντολογίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου έχουν παραπεμφθεί 50 υποθέσεις οδοντιάτρων,
17: και για παραπλανητική διαφήμιση και για άλλα παραπτώματα, Θάνο. Να πούμε ακόμα ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που βρίσκεται σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τον Νοέμβριο, που αναμένεται να αλλάξει τη σύσταση των μελών των Επιτροπών Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων, ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος. Αυτό που βρίσκεται σε διαβούλευση είναι να υπάρχουν επιτροπές ελέγχου που να αποτελούνται όχι από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά από μέλη γενικότερα των Ιατρικών Συλλόγων, από γιατρούς δηλαδή, που δεν ανήκουν απαραίτητα στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε έτσι να διευρυνθούν, να υπάρξει μια μεγαλύτερη δεξαμενή γιατρών και να μπορούν να υπάρχουν περισσότερες επιτροπές.
1: Σμαράγδα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα πληθαίνουν οι καταγγελίες από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης μετά τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Με απόφαση της περιφέρειας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, καθώς και ακόμα μίας του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκεται στη Θέρμη. Την ίδια ώρα η ανησυχία σε συγγενείς και ασθενείς είναι διάχυτη, καθώς μέσα σε 15 μέρες πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη δομή. Συγκλονιστική η καταγγελία μιας γυναίκας που έχασε τον δικό της άνθρωπο στην κλινική. Να ακούσουμε όμως τι είπε στην τηλεόραση του Earth News στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα.
19: Ζωντανό άνθρωπο μεσόαστας φρένας, ήταν πάρα πολύ καλά, υγιέστατη. Την πήγαμε για λίγους μήνες για αποκατάσταση και πήραμε από 72 κιλά υγιέστατη γυναίκα, 27 κιλά την πεθάνανε σε 6 μήνες, χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να την δίνουν νερό και να μην τη δίνουν και τα συγκεκριμένα φάρμακα.
1: Για συνθήκες παραμέλησης κάνουν λόγο συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην κλινική.
20: Ήτανε σε χάλια κατάσταση. Σας λέω, εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζε και με φιλούσε. Αχ, με έφερες φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερες φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Και οι νοσηλεύτριες μέσα καθόταν στο γραφείο και καπνίζανε και στους διαδρόμους. Και ούτε τα χάπια τους, ούτε να τους δίνουν τίποτα. Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
1: Αλλάζουμε θέμα. Το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Χρήστο Τριαντόπουλου παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στη Λάρισα. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι η αθωότητά του θα αποδειχθεί και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός χαρακτηρίζει πολιτική την παραπομπή του.
21: Το περίμενα, γιατί η δίκη είναι πολιτική. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο, είναι πολιτικό το ζήτημα.
1: Το επόμενο διάστημα το βούλευμα θα επιδοθεί στους κατηγορουμένους και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ακολουθεί η δημόσια κλήρωση από την Ολομέλεια της Βουλής των 13 τακτικών και 6 αναπληρωματικών δικαστών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο, καθώς και του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου θα προσδιορίσει τη δικάσιμο μέσα στον προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα καταρτήσει και τον κατάλογο των ουσιωδών μαρτύρων που θα εξεταστούν στη δίκη. Πάντως, η δικαστική εξέλιξη ανάβει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας. Ο υφυπουργός δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, μιλώντας στο Earth News στην εκπομπή συνδέσης με τον Κώστα Παπαχλιμίτσο και την Στέλλα Παπαμιχαήλ, σημείωσε ότι δεν κατηγορείται για κάποια παράνομη πράξη, αλλά για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη.
22: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Στην δίκη σήμερα για την τραγωδία των Τεμπών, συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του πατέρα του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού. Το παιδί του είναι 24 ετών και νοσηλεύεται μέχρι σήμερα χωρίς να έχει επαφή με το περιβάλλον. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας ενημερώσει σχετικά. Ούτως ή άλλως μας έχει πει πολλές φορές η Ελπίδα ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν ξανά αυτό το δράμα μέσα από την διαδικασία της δίκης. Ελπίδα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ήταν πραγματικά συγκλονιστική η σπαρακτική, όχι συγκλονιστική, ήταν σπαρακτική η κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου, του κυρίου Διονύση Γεωργιάδη. Ως γνωστόν, ο Γεράσιμος είναι κάτι παραπάνω από 3,5 χρόνια σε κόμμα. Τώρα πια είναι σε ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο εντατικής θεραπείας σε ιδιωτική κλινική της Λάρισας, αφού βεβαίως πήγε στο εξωτερικό, χειρουργήθηκε κτλ. Είναι 1310 μέρες, είπε ο πατέρας, και αυτό από μόνο του ήταν εξόχως σπαραχτικό. 1310 μέρες στο σταυροδρόμι είναι ο Γεράσιμος, μεταξύ ζωής και θανάτου, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Το παιδί μου έχει όρεξη να ζήσει, θέλει να ζήσει και εγώ είμαι εδώ για να το στηρίξω σε αυτό τον αγώνα. Μίλησε για απουσία μέτρων ασφαλείας, κυρίως μίλησε για απουσία στρατηγικής αντιμετώπιση πιθανού κινδύνου εξαιτίας της απουσίας μέτρων ασφαλείας, και είχε μια ιδιαίτερη σημασία η κατάθεσή του, υπό την έννοια ότι ο ίδιος ήταν πιλότος στην πολεμική αεροπορία και ήταν και εμπειρογνώμονας στο αεροπορικό δυστύχημα Ήλιος, πρέπει να πω. Mm-hmm. Οπότε ήταν κάπως σαν μάρτυρας ειδικών γνώσεων. Επίσης κατέθεσε η οικογένεια της Αθηνάς Κατσάρα, της 34χρονης Αθηνάς Κατσάρα, που πήγε με τον σύζυγό της. Είχε πάει τότε για 3 μέρες στην Αθήνα, στην επιστροφή ήταν μαζί στο τρένο. Η Αθηνά βρήκε τραγικό θάνατο μετά τη σύγκρουση των τρένων. Ο σύζυγος τραυματίστηκε και κατέθεσε σήμερα. Επίσης παρακτική η κατάθεση. Καλύτερα να έφευγα εγώ παρά η Αθηνούλα, είπε. Το παιδί, έχουν ένα πολύ μικρό παιδάκι, ένα μωρό, χρειάζεται τη μαμά του περισσότερο. Και τέλος να πω ότι κατέθεσε η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου, είναι η μητέρα της Αφροδίτης Τσιώμα, ζήτησε δικαίωση, δικαιοσύνη και να λάμψει η αλήθεια. Το παιδί μου, είπε, κάηκε, πρέπει να μάθω από τι.
1: Συγκλονίζουν οι καταθέσεις. Ελπίδα, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Να δούμε ακόμη ορισμένες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
16: Φάνο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τη συνάντηση Τραμπ με τους επικεφαλείς των εταιριών, οι οποίοι οθέτησαν τελικώς έναν ηθικά δεσμευτικό κείμενο που θα χρησιμεύσει σαν ένας είδος προστασίας. Μετά την κυκλισμένη των θυρών συνάντηση, ο κύριος Τραμπ δέχθηκε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για μισή ώρα και ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Truth Social αυτή τη συμφωνία, με βάση την οποία οι εταιρείες έχουν την ευθύνη να εγγυώνται την ασφάλεια των τεχνολογιών τους. Επίσης, οι εταιρείες συμφώνησαν να υιοθετήσουν δικλείδες ασφαλείας, προκειμένου να εγγυηθούν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργούν όπως προβλέπεται, αλλά και να εντοπίζουν και να διορθώνουν τυχόν ζητήματα γρήγορα. Να πούμε, Θάνο, ότι τη συμφωνία υπέγραψαν ο κύριος Τραμπ και η επικεφαλής της Google, Σουντάρ Πιτσάι, της Anthropic Dario Amodei, της Meta Mark Zuckerberg, της OpenAI Greg Brockman, της SpaceX Elon Musk και της Nvidia Jensen Huang. Το κείμενο προβλέπει ακόμη τη δημιουργία ισχυρών εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου που θα αφορούν στη συμπεριφορά των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, οι χημικές απειλές, τη συγκρότηση εξειδικευμένων εσωτερικών ομάδων για τη διαχείριση των εν λόγω ελέγχων, τη διενέργεια εξωτερικών αξιολογήσεων και τέλος τον ορισμό ανεξάρτητων επιτροπών στο ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας. Και να κλείσουμε με μια είδηση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τέλος εποχής για τις ΗΠΑ στο Ιράν. Καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις αποχώρησαν από τις τελευταίες βάσεις του στο Ιράκ, γεγονός που παρουσιάζεται ως νίκη από το Ιράν και τους συμμάχους του. Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα σε μια χώρα όπου περισσότερα από 4.500 άνδρες του Αμερικανικού στρατού έχασαν τη ζωή τους σε διάστημα άνω των 2 δεκαετιών πολέμου.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Κοντά μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δύο κρίσιμες μονομαχίες για το μπάσκετ. Έχουμε πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Μαρέσα για το EuroCup. Ενώ ο Παναθηναϊκός 9.30 υποδέχεται τη Γαλλική Βιλερμπάν στην δεύτερη αγωνιστική. Παράλληλα, είχαμε τη σύνδεξη τύπου σήμερα για την αυριανή παιχνιδάρα για την Εθνική Ελλάδος-Ελλάδα κόντρα στην Ολλανδία με το
1: για την αυριανή παιχνιδάρα. Μου άρεσε αυτό.
4: Νομίζω ναι, είναι ότι αγαπάμε την Εθνική, γι' αυτό τη λέω παιχνιδάρα. Είναι και μεγάλο παιχνίδι.
1: Εξαντλημένα και τα εισιτήρια, έτσι.
4: 100.000 άνθρωποι προχτές προσπάθησαν να πάρουν ένα εισιτήριο. Έτσι, μπήκαν ηλεκτρονική ουρά.
1: 100.000 για ένα εισιτήριο.
4: Ναι, ήταν φοβερό, ναι.
1: Μπράβο.
4: Είπαμε, είναι έρχεμις 10 παραδέρτο το απριανή αναμέτρηση και ο Ιωβάνοβιτς είπε για το αυριανό παιχνίδι έχουμε μια ιδανική ομάδα, τώρα βελτιωνόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι, αλλά χρόνος πιέζει γιατί πρέπει να επανέλθουμε στις μεγάλες διοργανώσεις. Είναι η ατάκα που ξεχωρίζω έτσι από τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας.
1: Δημήτρη, με το καλό, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Πέμπτη, στα δυτικά και βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
6: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
8: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Η Δούκισσα, η μεγάλη κυρία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, γεννήθηκε στον Πειραιά το 1941 με καταγωγή από τη Σίμη. Από μικρή αγάπησε τον χορό και το τραγούδι.

Οι αναμνήσεις που πας χωρίς αγάπη ήρθε και απόψε στα σκαλοπάτια σου, απότομα τα παλικάρια και τόσες ακόμη επιτυχίες σφράγισαν την πορεία της Δούκισσας στο ελληνικό τραγούδι. Η Δούκισσα δεν τραγούδησε απλώς το λαϊκό τραγούδι, το έζησε και το έκανε δικό της. Παράλληλα υπήρξε και ηθοποιός, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα και στον κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή στις 30 Σεπτεμβρίου του 2010, όμως η φωνή της παραμένει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια της και κάθε φορά που ακούγεται η Δούκισσα, μια ολόκληρη εποχή ξαναζωντανεύει.

Το «Τα όνειρα μαλώνουν» είναι ένα ξεχωριστό μουσικό άλμπουμ της Κατερίνας Κούκα σε μουσική του Βασίλη Δημητρίου. Κυκλοφόρησε το 2000 και κινείται σε λαϊκούς έντεχνους ήχους. Ο δίσκος περιλαμβάνει τραγούδια που αναδεικνύουν τη χαρακτηριστική φωνή της Κούκα. Ανάμεσά τους γνωστά τραγούδια που ξεχωρίζουν. Το «Τα όνειρα μαλώνουν» αποτελεί μια όμορφη μουσική συνάντηση της ερμηνεύτριας με τη συνθετική γραφή του Βασίλη Δημητρίου.

Τον Οκτώβριο του 1985 κυκλοφορεί από την Polygram η ενδεκάτη εντολή, ένας ξεχωριστός δίσκος της Νάνας Μούσχουρη με μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου και στίχους του Νίκου Γκάτσου. 12 τραγούδια γεμάτα μελωδικότητα και συνέστημα. Η Μούσχουρη συναντά ξανά το ελληνικό κοινό σε έναν ολοκληρωμένο δίσκο. Ύστερα από αρκετά χρόνια και η συνεργασία των τριών δημιουργών αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχημένη. Ο δίσκος γνωρίζει μεγάλη εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τις 130.000 πωλήσεις και γίνεται πλατινένιος ήδη από το 1985. Η ενδεκάτη εντολή παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους χαρακτηριστικούς ελληνικούς δίσκους της Νάνας Μούσχουρη με τραγούδια που συνεχίζουν να ακούγονται. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Τα σονέτα του σκοτεινού έρωτα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα κυκλοφόρησαν το 2004 από τη Μικρή Άρκτο σε μια ξεχωριστή έκδοση βιβλίου και CD. Πρόκειται για τα ποίηματα που ο Λόρκα έγραψε το 1935, λίγο πριν από τον τραγικό θάνατό του. Ο Σωτήρης Τριβιζάς μεταφέρει στη νέα ελληνική γλώσσα την ιδιαίτερη ποιητική δύναμη των σονέτων. Ο Δημήτρης Μαραμής τα μελοποιεί, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική μουσική αφήγηση που ερμηνεύει ο Μήνος Θεοχάρης. Ένα έργο όπου η ποίηση του Λόρκα συναντά τη σύγχρονη ελληνική μουσική και μετατρέπεται σε ένα βαθιά ερωτικό και συγκινητικό ακρόαμα.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Η πολύμορφη συλλογή Βαρλάμη για το Άγιον Όρος μαζί με πορτρέτα μοναχών της Αγιορείτικης Φωτοθήκης παρουσιάζονται στη Βουλγαρία στο Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού της Σόφιας. Τα εγγένεια της έκθεσης στις 17 Οκτωβρίου από την αυτού θεοτάτη Παναγιώτητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η καρδιά της Σόφιας χτυπάει στους ρυθμούς του Αγίου Όρους. Οργάνωση Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας, Αγιορείτικη Φωτοθήκη και Μητρόπολη Σόφιας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Ένας από τους μεγάλους βιρτουόζους της jazz, ο ντράμερ Buddy Rich, ήταν πάντα συναρπαστικός στις δημόσιες εμφανίσεις του. Γεννήθηκε στο Brooklyn το 1917 και ήταν παιδί θαύμα. Έπαιξε σε μερικές από τις μεγαλύτερες ορχήστρες όπως εκείνη των Tommy Dorsey, Harry James και Artie Shaw. Στη δεκαετία του 1950 ήταν αρχηγός μικρών συγκροτημάτων και παράλληλα με τα drums άρχισε να τραγουδά, αλλά προς το τέλος της καριέρας του και μέχρι τον θάνατό του το 1987 ήταν επικεφαλής μιας μεγάλης ορχήστρας. Εκείνη η ορχήστρα προσέφερε στον Buddy Rich τη δυνατότητα να παίξει τη μουσική του και να επιδείξει τα πιο γρήγορα ισοσχέρια στο χώρο των drums και μια μοναδικότητα στα solo.

Η Δήμητρα Γαλάνη, έχοντας ήδη διανύσει μια ιδιαίτερα παραγωγική πρώτη δεκαετία, συνέχισε τη δημιουργική της πορεία με σημαντικές συνεργασίες. Το 1978 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Μ' αγαπούσες, θυμάμαι» και στη συνέχεια συνεργάστηκε ξανά με τον συνθέτη Γιώργο Χατζηνάσιο. Η συνεργασία τους είχε ήδη χαρίσει σημαντικές επιτυχίες και συνεχίστηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ο Χατζηνάσιος βρισκόταν στο απόγειο της εμπορικής του πορείας. Ο δίσκος «Εικόνες» περιείχε τραγούδια σε στίχους σημαντικών στιχουργών, ενώ ιδιαίτερα ξεχώρισε το «Ζω» με τη χαρακτηριστική συνοδεία του πιάνου.

Η Ρίτα Αντωνοπούλου, μια ξεχωριστή φωνή του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, ξεκίνησε την πορεία της από το μοντέρνο τραγούδι και τις εμφανίσεις με groups, ενώ σημαντικοί σταθμοί υπήρξαν οι συνεργασίες της με τον Μίμη Πλέσα και τον Σταμάτη Κραουνάκη. Το 2006 γνώρισε τον Θάνο Μικρούτσικο, ξεκινώντας μια μακρά και δημιουργική συνεργασία που συνεχίστηκε μέχρι το 2019.

Οι κακές συνήθειες είναι ένας χαρακτηριστικός δίσκος του Μιλτιάδη Πασχαλίδη που κυκλοφόρησε το 1998 και ενέδειξε τη μοναδική τραγουδοποιητική του ματιά. Με έντεχνους ήχους και ροκ αποχρώσεις, ο Πασχαλίδης υπογράφει ο ίδιος τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους των τραγουδιών. Στις κακές συνήθειες συναντάμε μνήμες από την παιδική ηλικία, νοσταλγία και εκείνες τις μικρές συνήθειες που κουβαλάμε μαζί μας καθώς μεγαλώνουμε. Μέσα από απλές καθημερινές εικόνες, ο δημιουργός μιλά για το παρελθόν, τις αναμνήσεις και όσα εξακολουθούν να μας συνδέουν με αυτό. Ένας δίσκος που αγαπήθηκε και παραμένει χαρακτηριστικό δείγμα της ελληνικής έντεχνης τραγουδοποιίας. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές.

Η Βίκυμος Σχολείου υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες και πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Με την παθιά ζεστή και ελαφρώς βραχνή χρειά της, έδωσε μοναδική ζωή σε τραγούδια μεγάλων δημιουργών, από τον Ξαρχάκο και τον Ζαμπέτα μέχρι τον Θεοδωράκη και τον Μούτσι. Από το «Χάθηκε το φεγγάρι» και το «Ένα αστέρι πέφτει πέφτει» μέχρι το «Άνθρωποι μονάχοι», η ερμηνεία της έγινε κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδησε σε μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χωρίς ποτέ να χάσει τη σεμνότητα και την απλότητα που τη χαρακτήριζαν. Η Βίκυμος Σχολείου έφυγε το 2005, όμως η φωνή και τα τραγούδια της παραμένουν ζωντανά, θυμίζοντάς μας μια σπουδαία εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας νύχτα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη δική σας φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου. Και απόψε, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για την ιστορία της μουσικής από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Θα εστιάσουμε στο ρεμπέτικο τραγούδι. Θα αναζητήσουμε τις ρίζες του, αλλά και την εξέλιξή του. Σε αυτό το ταξίδι στην ιστορία και τη μουσική έχουμε συνοδοιπόρο την κυρία Μαρία Σταβούλογλου, φιλόλογο και συγγραφέα του βιβλίου «Το ρεμπέτικο τραγούδι και η ιστορία του» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπαλτά. Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη μελέτη η οποία εξετάζει την εξέλιξη του ρεμπέτικου σε συνάρτηση με τα ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, αναδεικνύοντας τη σημασία του ως έκφραση της λαϊκής κουλτούρας και πολιτισμικής ταυτότητας. Κυρία Σταμπούλογλου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, μεγάλο ταξίδι θα κάνουμε απόψε. Ένα ταξίδι στον χρόνο και στον τόπο. Θα ξεκινήσουμε από την Ανατολή, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και θα περάσουμε και από τις προσφυγικές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Στη συνέχεια θα πάμε και στη Σύρο, γιατί έχει μεγάλη ιστορία εκεί το ρεμπέτικο τραγούδι. Και μετά θα πάμε και από την Αμερική. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, θα ήθελα να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Τι είναι αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε τόσο συστηματικά με την ιστορία και την έρευνα του ρεμπέτικου τραγουδιού?
1: Καταρχάς, καλησπέρα και από μένα σε όλους τους ακροατές. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για ένα θέμα όπως το τραγούδι, τον άρρηκτο δεσμό που ενώνει τους Έλληνες της Ομογένειας με τη μητέρα πατρίδα, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη, την παράδοση και την αγάπη για την Ελλάδα. Τώρα, σχετικά με το βιβλίο μου, θα πρέπει να πω ότι η μελέτη για το ρεμπέτικο ξεκίνησε από μια φοιτητική εργασία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας. Η εργασία αυτή προχώρησε σε επίπεδο έρευνας και κατέληξε στην έκδοση βιβλίου το 2017 με τίτλο «Το ρεμπέτικο τραγούδι και η ιστορία του», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μπαλτά. Ενώ λίγο αργότερα, 3 χρόνια μετά, το 2020, κυκλοφόρησε και στη βουλγαρική γλώσσα από τις εκδόσεις του Κωνσταντίνου Μαρίτσα.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας, κυρία Σταμπούλογλου, να πάμε στην Ανατολή, στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη, καθώς πάρα πολύ το ρεμπέτικο τραγούδι το ταυτίζουν με τον μικροασιατικό πολιτισμό. Υπάρχει ταύτιση, υπάρχει κάποια σχέση?
1: Πραγματικά υπάρχει μια ταύτιση συνήθως ανάμεσα στο μικρασιάτικο και το ρεμπέτικο τραγούδι. Όμως θα πρέπει να πω ότι η ταύτιση αυτή δεν είναι απόλυτη. Το μικρασιάτικο τραγούδι είναι το τραγούδι της ακμάζουσας οικονομικά και πολιτιστικά κοινότητας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που είχε ταξιδέψει ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, πρώτα στα νησιά του Αιγαίου και έπειτα στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ήταν η εποχή που τα καφέ Αμάν είχαν κατακλείσει τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας.

0: Αμανέδες. Και δύο λόγια να πούμε τι ήταν ο Αμανές. Ήταν ένα αργό, παθητικό, αργόσυρτο τραγούδι των Οθωμανικών κοινοτήτων και των ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας, που κυρίως είχε ερωτικό ή γνωμικό περιεχόμενο. Πήρε την ονομασία από την επανάληψη του επιφωνήματος Αμάν, που σημαίνει έλεος, και προέρχεται από τον τουρκικό Μανέ, που ήταν λιανοτράγουδο. Τώρα, όταν μιλάμε για το ρεμπέτικο όμως, πρόκειται για ένα πιο σύνθετο μουσικό αλλά και κοινωνικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε λοιπόν σχηματικά ότι από το χαρμάνι των ξεριζωμένων προσφύγων ξεπηδά το ποτάμι του ρεμπέτικου, που στο διάβα του δέχτηκε όλα τα άλλα ριάκια. Τα τραγούδια του νησιού, του λιμανιού, της ταβέρνας, της φυλακής, της πόλης και της Μύρνης. Το ρεμπέτικο λοιπόν γεννήθηκε από τη συγχώνευση του μικρασιάτικου τραγουδιού με το τραγούδι του περιθωρίου, που προϋπήρχε από τις αρχές του 20ου αιώνα και αποτέλεσε ένα νέο κώδικα που εξέφρασε τους πόθους και τους καημούς των προλεταριακών στρωμάτων των πόλεων.
1: Ο όρος, τι σημαίνει ρεμπέτικο?
0: Εδώ έχουμε διάφορες εκδοχές. Η μελέτη με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δύο είναι οι επικρατέστερες. Σύμφωνα λοιπόν με την πρώτη, υποστηρίζεται ότι η ονομασία ρεμπέτης ανάγεται στους λαϊκούς οργανοπαίκτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 18ο αιώνα, που γερνούσαν στα κρασοπουλιά, στα καφενεία και στις ταβέρνες, αυτοσχεδιάζοντας τα τραγούδια τους. Αυτοί ονομάζονταν ρεμπέτ, και επειδή δεν έδιναν καμία σημασία στις κυβερνητικές αρχές, η παραπάνω ονομασία έφτασε να σημαίνει τον περιθωριακό, τον εκτός νόμου.
1: Άρα και πριν από την καταστροφή, πριν έρθει στην Ελλάδα, το ρεμπέτικο είναι σε αυτή την κατηγορία που είπατε, είναι για το περιθώριο.
0: Μάλιστα, ένα είδος περιθωρίου είχε αρχίσει να δημιουργείται στην Ελλάδα ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα.
1: Στον αντίποδα, ποια μουσική ακούν οι Μικρασιάτες, οι αστεί, οι άλλες κοινωνικές τάξεις?
0: Έχουμε κυρίως τα ευρωπαϊκά τραγούδια αλλά και τα δημοτικά. Έτσι, κυρίως οι αγροτικές κοινότητες έχουμε τα δημοτικά και τα ευρωπαϊκά τραγούδια, γιατί έχουμε σπουδαίους καλλιτέχνες στη Μικρά Ασία, με σπουδές στην Ευρώπη. Αν το συσχετίσουμε το γεγονός ότι οι μεγάλες πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, όπως τη Σμύρνη, είναι πολυπολιτισμικές και υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνία με την Ευρώπη, επομένως κυριαρχούν και αυτά τα μουσικάσματα, τα ευρωπαϊκά, για τις ανώτερες αστικά τάξεις.
1: Η Σμύρνη πιστεύετε ότι είναι ένα μουσικό κέντρο της Ανατολής, και θέλω να σταθώ σε κάτι που αναφέρεται στο βιβλίο σας, κάτι που έχει πει η Αγγέλα Παπάζογλου. Παίζαμε από ρεμπέτικα μέχρι όλα τα ευρωπαϊκά, δημοτικά, κλέφτικα, κριτικά, καλαματιανά, φυσούνια, θρακιώτικα, γιαννιώτικα, κονσέρτα με καβαλιέρους, με βάλς, με χορούς του Μπραμς, με σερενάτες, όλα τα παίζαμε. Και συμπληρώνει, είμαστε κοσμοπολίτες εμείς. Βλέπουμε τα πάντα σε αυτό το μουσικό παζλ της Ανατολής. Έτσι είναι, αυτό συμβαίνει στην Σμύρνη πριν από την καταστροφή.
0: Σίγουρα πρέπει να πούμε ότι η Σμύρνη είναι μια πόλη που ακμάζει σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα μέχρι την καταστροφή του το 22. Το εμπόριο και η βιομηχάνηση, παράλληλα με την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου, θα αποτελέσουν τη βασικότερη αιτία οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή με τη σειρά της θα προσελκύσει Έλληνες, κυρίως από τη μικρασιατική ενδοχώρα, τα νησιά του Αιγαίου και την Ελλάδα, και θα συμβάλλει στην αύξηση του ελληνικού πληθυσμού τόσο στη Σμύρνη όσο και στην ευρύτερη περιοχή της. Είναι μια πόλη που το 1912 αριθμεί 220.000 κατοίκους, μια μεγάλη πόλη για τα δεδομένα της Ανατολικής Μεσογείου, από τους οποίους 100.000 είναι Έλληνες, 60.000 Τούρκοι, 20.000 Εβραίοι, 15.000 Αρμένοι και περίπου 20-25.000 διαφόρων εθνοτήτων. Υπάρχουν πολλά ελληνικά σχολεία. Σίγουρα ισχύει ότι μας περιγράφει η Αγγέλα Παπάζογλου στο βιβλίο της. Η Σμύρνη, μπορούμε να πούμε, ήταν μια μουσική χωάνη που συγκεντρώνει τα μουσικά ακούσματα μιας πολυπολιτισμικής και κοσμοπολίτικης κοινωνίας.
1: Συνήθως η θεματολογία αυτή την περίοδο που ακόμη δεν φαίνονται τα σύννεφα του πολέμου, ποια είναι?
0: Τα τραγούδια των Μικρασιατών, έτσι, πριν το 1922, μπορούμε να τα διακρίνουμε σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα δημοτικά, με χαρακτηριστικά της μουσικής των νησιών και των παραλίων του Αιγαίου, αλλά και της Ανατολής. Αναφέρονται στις γιορτές και τα έθιμα του κύκλου του χρόνου ή του κύκλου της ζωής, καθώς και σε άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Είναι ομαδικά ή ατομικά τραγούδια που πολλές φορές δεν συνοδεύονται από μουσικά όργανα, αλλά λέγονται μόνο με την ανθρώπινη φωνή. Αυτά αποτελούν και την πολιτισμική γέφυρα που συνδέει τους ελληνόφωνους Μικρασιάτες της Ιωνίας με τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Εκτός από τα δημοτικά τραγούδια, έχουμε τα ευρωπαϊκά, για τα οποία αναφερθήκαμε πριν από λίγο, που γνώριζαν ιδιαίτερη άνθεση λόγω του κοσμοπολίτικου χαρακτήρα της ζωής στα δυτικά παράλια.

0: της Μικράς Ασίας και της αδιάκοπης επικοινωνίας με τα μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα. Αυτά παραπέμπουν σε έργα ή αποσπάσματα κλασικής μουσικής, μουσικά θέματα ή τραγούδια από όπερες, οπερέτες, από ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό και ελληνικό μελόδραμα, χορευτικά κομμάτια όπως φόξ, καντρίλες, ρούμπα, ταγκό, βάλς που παίζονται από επαγγελματίες μουσικούς με υψηλή θεωρητική και τεχνική κατάρτιση, οι οποίοι συμμετέχουν σε πολυμελείς ορχήστρες. Και τέλος έχουμε και τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά περιλαμβάνουν μια ευρία γκάμα από σκοπούς της Ανατολής, όπως για παράδειγμα βαριά ζεμπέκικα, που εκτελούνται με ζουρνάδες και νταούλια χωρίς φωνητική συνοδεία, αμανέδες και σαρκιά, που εκτελούνται συχνά με τη συνοδεία ταξιμιών και με όργανα όπως το ούτι, το βιολί, το σαντούρι, καθώς και οργανικά κομμάτια όπως ζεμπέκικα, καρσιλαμάδες, σιρτά, χασάπικα, τσιφτετέλια, με ή χωρίς φωνητική συνοδεία.
1: Αντίστοιχα, ποια μουσικά όργανα συνοδεύουν αυτά τα τραγούδια, τα τραγούδια από τη Μικρά Ασία?
0: Ναι. Τα όργανα που κυριαρχούν στην Μικρασιάτικη Ορχήστρα είναι το βιολί, το λαούτο, το σαντούρι, το κανονάκι, το κλαρίνο, το κοντραπάσο, αλλά και χάλκινα πνευστά όπως κορνέτα, τρομπέτα, εφώνιο, τρομπόνι και διάφορα κρουστά, ντέφια, τουμπελέκια, νταούλια. Πάντως, το όργανο που διέδωσαν περισσότερο οι Μικρασιάτες ήταν το σαντούρι.
1: Κυρία Σταμπούλογλου, διάβασα στο βιβλίο σας ότι υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που έχουν γυναικεία ονόματα. Και θα ήθελα εδώ να σας ρωτήσω, σε ποιο βαθμό αυτό αντανακλά τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία της εποχής?
0: Πραγματικά, στα τραγούδια αντανακλάται η θέση της Μυρνιάς, η οποία ήταν πολύ αρκετά ανεβαθμισμένη. Άλλωστε, η γυναίκα ανήκει πολλές φορές σε μια ανώτερη αστική τάξη. Πολλές γυναίκες έχουν βγει στο χώρο εργασίας, συμμετέχουν στις εμπορικές επιχειρήσεις των συζύγων τους και αυτό όλο αντανακλάται και στο τραγούδι. Βλέπουμε δηλαδή τη γυναίκα να πρωταγωνιστεί στο παιχνίδι του έρωτα, να ζει σε ένα περιβάλλον αρκετά ανεκτικό στο θέμα αυτό. Και πολλές φορές το περιβάλλον αυτό της επιτρέπει και τις πιο τολμηρές προτάσεις. Έχουμε ευρεία χρήση γυναικείων ονομάτων και βέβαια αυτό δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των σμυρναίκων τραγουδιών, αλλά συναντάται σε όλη την Ελλάδα. Στην περίπτωση όμως της Ιωνικής πρωτεύουσας, το φαινόμενο αυτό λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις. Πολύ συχνές είναι οι αναφορές σε γυναικεία ονόματα όπως Ελένη, Μανταλένια, Κωνσταντινιά, Μαριγάκη, Μαρίκα, Γεωργίτσα, Ειρνιό, Μαργαρό, Νίνα, Φρόσο.
1: Μαρίτσα.
0: Μαρίτσα, ναι. Και στη γυναικεία πιστεία η προδοσία, που μερικές φορές παίρνει κοινωνικές διαστάσεις, φύγοντας ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί βαθύτατα τους κατοίκους της Μύρνης, εκείνο της ταυτότητας.
1: Είναι αυτό που είπατε και πριν. Παρουσιάζουν και τη γυναίκα σε αυτό το κομμάτι της απιστίας, το τολμούν.
0: Αυτό σημαίνει ότι είχε κάποιο περιθώριο ελευθερίας η γυναίκα. Γιατί και τα κοινωνικά ήθη αντανακλώνται στο τραγούδι.
1: Μπορούσε να απατήσει το σύζυγό της, ναι. Και αυτό φαίνεται και στα τραγούδια.
0: Ναι. Είχε αυτή την ελευθερία η γυναίκα της Μύρνης.
1: Σε αυτή την ελευθερία θέλω να σταθώ, γιατί έχουμε και σημαντικές γυναίκες επαγγελματίες τραγουδίστριες πριν από την καταστροφή.
0: Έχουμε σημαντικές ερμηνεύτριες, αλλά δυστυχώς δεν μας έχουν διασωθεί ηχογραφήσεις πριν από την καταστροφή. Δύο ονόματα τα οποία μπορώ να αναφέρω είναι η Μαρίκα η Παπαγκίκα, που θα κάνει λαμπρή καριέρα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, αλλά και η Μαρίκα η Πολίτισσα. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και το ρεμπέτικο στην Αμερική, για το οποίο θα μιλήσουμε, φαντάζομαι. Ναι.
1: Σε αυτό το σημείο, τι τραγούδι έχετε επιλέξει? Θα έλεγα να ακούσουμε μία γυναίκα.
0: Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε τη Ρίτα Αμπατζή σε ένα παραδοσιακό τραγούδι.
1: Θάλασσα Μπαμπέσα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: κυρία Σταπούλογλου, ακούσαμε τη Ρίτα Αμπατζή να τραγουδά για μια θάλασσα μπαμπέσα. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας και πάμε στην Αθήνα και στον Πειραιά μετά την καταστροφή. Οι πρόσφυγες στις λιγοστές αποσκευές τους θα φέρουν μαζί τους και τον πολιτισμό τους. Διάβασα λοιπόν κάτι που αναφέρεται στο βιβλίο σας και θέλω να σταθούμε σε αυτό. Το 80% των συνθετών, στιχουργών, ερμηνευτών του ρεμπέτικου μουσικού είδους στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου είναι Μικρασιάτες. Όπως Μικρασιάτες είναι και οι διευθυντές των δύο μεγάλων δισκογραφικών εταιριών. Τι σημαίνει αυτό?
1: Το βιβλίο μου αποτελεί μια ιστορική προσέγγιση του θέματος. Προσπαθώ δηλαδή μέσα από αυτό να εξετάσω την ιστορία των λαϊκών πληθυσμών στην Ελλάδα το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, το διάστημα από το 1900 έως το 1950, χρονικό διάστημα στο οποίο γεννιέται, διαμορφώνεται και εξελίσσεται το ρεμπέτικο μουσικό είδος. Το βιβλίο λοιπόν φωτίζει σε συνάρτηση με ιστορικά γεγονότα την κοσμοθεωρία και την οτροπία των λαϊκών πληθυσμών στην Ελλάδα, καθώς η αντισυμβατική εκδοχή του λειτουργήσε και ως συνολική πολιτιστική ταυτότητα. Και βέβαια εστιάζεται στα χρόνια του Μεσοπολέμου και η ιδιαιτερότητα της χρονικής στιγμής οφείλεται στο ότι τότε στο Μεσοπόλεμο μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας αναγνωρίζει τον εαυτό της μέσα από την κοσμοθεώρηση των ασθενέστερων οικονομικά και κοινωνικά περιθωριοποιημένων στοιχείων της. Σίγουρα πολύ σημαντικός ήταν ο ρόλος των μουσικών που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Ήταν μουσικοί που είχαν ιδιαίτερες σπουδές, είπαμε και ευρωπαϊκές σπουδές, και επηρέασε το γεγονός ότι προέρχονται από μια ακμάζουσα οικονομική κοινότητα. Επομένως είχαν λύσει τα προβλήματα του βιοπορισμού και είχαν αναπτύξει ιδιαίτερα το τραγούδι. Επίσης να πούμε ότι οι πρόσφυγες, το τραγούδι ήταν η άειλη πολιτιστική τους κληρονομιά. Ήταν αυτό που μπορούσαν να μεταφέρουν μαζί τους. Όλα τα άλλα τα είχαν χάσει. Και θα έλεγα ότι λειτουργήσε λυτρωτικά για εκείνους. Ήταν ένα όχημα που τους ταξίδευε στις παλιές τους πατρίδες. Γιατί ξέρετε, η πρώτη γενιά των προσφύγων έζησε με την ελπίδα της επιστροφής. Αυτό το ομηρικό των νόστιμων Ήμαρ. Mm-hmm. Πιστεύουν ότι θα ξαναγυρίσουν στην πατρίδα τους. Άρα το τραγούδι αναζωπήρωνε αυτή την ελπίδα. Αλλά βέβαια ήταν και το στήριγμά τους για να υπομείνουν τη σκληρή τους μοίρα και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που είχαν να αντιμετωπίσουν εδώ στην Ελλάδα.
0: Άρα αυτή η μουσική, αυτά τα τραγούδια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα αυτά πηγαίνουν χέρι-χέρι με τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές εξελίξεις της εποχής.
1: Σίγουρα, σίγουρα, ειδικά το ρεμπέτικο έχει άμεση σχέση με την ιστορία και με την κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο που παίρνει την οριστική του μορφή την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η περίοδος του Μεσοπολέμου είναι μια περίοδος πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας. Υπάρχει μια πόλωση σε πολλά επίπεδα. Υπάρχει ο διαχωρισμός πρόσφυγας ντόπιος. Υπάρχει ο διαχωρισμός ανάμεσα στην επίσημη και στην άτυπη οικονομία του Μεσοπολέμου. Αν θέλετε, υπάρχει ακόμα και η αντίθεση ανάμεσα στον Κωνσταντινισμό και στον Βενιζελισμό. Δεν είχε εκλείψει αυτή η διαφορά. Λοιπόν, πρόκειται για μια κοινωνία πολλωμένη. Επομένως, το τραγούδι ήταν μια διέξοδος, ήταν μια σανίδα σωτηρίας. Και σε αυτή τη σανίδα μπορούσαν να κρατηθούν τα στρώματα και κυρίως τα προλεταριακά στρώματα των πόλεων.
0: Σε μια κοινωνία με στερεότυπα ουσιαστικά. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορούμε να πούμε ότι το ρεμπέτικο συγκεκριμένα, εάν συνδέεται με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
1: Μάλιστα, συνδέεται με την ομάδα των υποπρολεταρίων, που ουσιαστικά σημαίνει το κειμενόμενο εργατικό δυναμικό των πόλεων. Είναι οι ασταθείς εκείνοι οι πληθυσμοί που δεν έχουν μόνιμη θέση στην παραγωγική διαδικασία. Είναι εκείνοι που τελευταίοι θα προσληφθούν και πρώτοι θα απολυθούν από τη δουλειά. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι οι ρεμπέτες έκαναν πάρα πολλά επαγγέλματα. Έχει γράψει και ο Μάρκος Βαμβακάρης ένα τραγούδι, ο Μάρκος ο Πολυτεχνίτης. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είχαν μόνιμη θέση στην παραγωγή. Και αυτοί ήταν κυρίως οι φορείς του ρεμπέτικου.
0: Και στην κοινωνική πυραμίδα η θέση τους είναι στη βάση.
1: Ακόμα πιο κάτω. Ακόμα πιο κάτω, ναι.
0: Να σταθούμε σε αυτό το πιο κάτω, γιατί υπάρχουν και οι μάγκες και οι κουτσαβάκηδες, που και αυτοί έχουν συνδεθεί πολύ με το ρεμπέτικο. Φαντάζομαι ότι κάτω, πιο κάτω είναι αυτοί.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι κουτσαβάκηδες?
1: Οι κουτσαβάκηδες εμφανίζονται στην Αθήνα στα τέλη του 19ου αιώνα και μπορούμε να πούμε ότι αρχικά είναι κάποιοι γραφικοί τύποι που κρατούσαν στο αριστερό χέρι κομπολόι και στο δεξί μαγκούρα. Βάδιζαν κουνιστά και χωλαίνοντας, γι' αυτό και οι παλαιότεροι παρετιμολογούσαν τη λέξη κουτσαβάκης ως ο κουτσαβένων.
0: Από εκεί προέρχεται.
1: Από εκεί προέρχεται, ναι. Σύχναζαν στην πλατεία του Ψηρή, στην Πλάκα και στην Παλαιά Αγορά. Δεν ασκούσαν κανένα επάγγελμα, δεν είχαν θέσεις στην παραγωγή. Άρα τους έλειπε και η ταξική συνείδηση. Γι' αυτό, κατά περίοδος, έγιναν και πρωτοπαλίκαρα διαφορών πολιτικών που τους χρησιμοποιούσαν. Όπως ο Περικλάκης του Βούλγαρη, ο Στραβορίδης του Δελγιώργη, ο Ρολάκιας του Κουμουνδούρου. Ήταν δηλαδή ο τύπος του παλικαρά της εποχής εκείνη. Αποτελούν περιθωριακές ομάδες. Έχουν σχέση με την παραβατικότητα την εποχή εκείνη.
0: Αυτό καταλαβαίνω, ότι ναι, από το περιθώριο πηγαίνουν και στην παρανομία.
1: Πηγαίνουν και στην παρανομία, γι' αυτό και θα τους πολεμήσουν οι δύο αστυνομικοί διευθυντές στα τέλη του 19ου αιώνα, επί Χαριλάου Τρικούπη ο Φόντ Κολοκοτρώνης και ο Δημήτρος Μπαρακτάρης, ο οποίος για να τους υποτιμήσει τους κούρεψε την αφέλεια των μαλλιών και τους έκοψε το αφόρετο μανίκι.
0: Και αυτό έχει περάσει.
1: Που ήταν δείγμα της μαγιάς. Και από τον τύπο αυτό του κουτσαβάκι, μετά διαμορφώνεται ο τύπος του μάγκα. Αυτές οι φιγούρες αποτυπώθηκαν και στο θέατρο σκιών. Ο τύπος του κουτσαβάκι ήταν ο Σταύρακας. Ενώ ο τύπος του μάγκα μετά ήταν ο Νόντας. Με τη βαριά φωνή και με την χαρακτηριστική αργό. Η αργό. Η γλώσσα των ρεμπέτικων τραγουδιών ήταν η αργό. Είναι η γλώσσα της περιχαράκωσης.

0: σας ζητήσω να μου πείτε σε ποιες φάσεις μπορούμε να χωρίσουμε το ρεμπέτικο. Ποιες είναι αυτές?
1: Πραγματικά υπάρχουν φάσεις. Βέβαια, η περιοδολόγηση για ένα θέμα όπως είναι το τραγούδι είναι παρακινδυνευμένη λίγο. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή σταματάνε τα τραγούδια και ξεκινάει κάτι άλλο, ή μια φάση και ξεκινάει άλλη. Όμως, για τους σκοπούς της έρευνας, χρειάστηκε να γίνει μια περιοδολόγηση. Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε τρεις φάσεις στη μελέτη του ρεμπέτικου. Η πρώτη φάση είναι από το 1900 έως το 1922. Στη φάση αυτή το ρεμπέτικο ταυτίζεται με το περιθώριο της φυλακής και της εγκληματικότητας και βέβαια και των ναρκωτικών. Είναι ένα πολύ σκληρό περιθώριο. Πώς αρχίζει και δημιουργείται, αν θέλετε μπορώ να το συσχετίσω, να σας πω πώς αρχίζει και δημιουργείται αυτό το περιθώριο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα στα τέλη του 18ου αιώνα περνά σε μια φάση εκβιομηχάνησης. Επέρχεται μια αστικοποίηση, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μετακινείται από τα χωριά στις πόλεις. Οι πληθυσμοί όμως αυτοί δεν απορροφούνται, δεν μπορούν να βρουν δουλειά οι περισσότεροι. Με αποτέλεσμα να αρχίζουν να δημιουργούνται εστίες περιθωρίου. Έτσι ξεκινάει όλο αυτό και υπάρχει ένα περιθώριο, έχει να κάνει με τους παρανόμους λοιπόν, με έντονη παραβατικότητα, με εγκληματικότητα, με ποινικούς κρατούμενους. Έχουν μπει στη φυλακή συνήθως για ερωτικά εγκλήματα ή για ναρκωτικά. Και ο χώρος λοιπόν που ακμάζει το ρεμπέτικο αυτής της εποχής είναι ο τεκές και η φυλακή. Βασικό χαρακτηριστικό είναι αυτοσχεδιασμός. Υπάρχει μια ελευθερία, δεν υπάρχει τίποτα τυποποιημένο και ο συνθέτης, ο στιχουργός και ο ερμηνευτής είναι το ίδιο πρόσωπο.
0: Σε αυτή τη φάση διακρίνουμε και κάποια σύνδεση αντίστοιχα με τη Μικρά Ασία.
1: Σίγουρα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, λιμάνια της Μικράς Ασίας υπήρχε ένα είδος περιθωρίου, αλλά δεν ήταν τόσο διευρυμένο όπως στην Ελλάδα και δεν μπορούσε να δώσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, να προσδιορίσει το σύνολο, μια τάξη ανθρώπων, όπως γίνεται στην Ελλάδα στην αρχή μέχρι το 1922.
0: Άρα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πιο έντονα στη δεύτερη φάση μετά την καταστροφή.
1: Ναι, τότε αρχίζει και γεννιέται στην ουσία το κλασικό ρεμπέτικο. Επομένως πάμε στη δεύτερη φάση που είναι από το 1922 μέχρι το 1940. Η πρώτη δεκαετία του ρεμπέτικου, η δεκαετία του 20, σφραγίζεται με τον ερχομό των προσφύγων. Εδώ κυριαρχεί η Σμυρναϊκή και η πολίτικη σχολή του τραγουδιού. Ξεκινούν ηχογραφήσεις, όχι του ρεμπέτου, αλλά του μικρασιάτικου τραγουδιού. Τα θέματα είναι πιο ανάλαφρα. Είπαμε ότι οι πρόσφυγες μεταφέρουν τα τραγούδια μιας αστικής, μικροαστικής κοινωνίας. Τα θέματα τους είναι χαρούμενα, έχουν να κάνουν με τη διασχέδαση, με τον έρωτα και δεν έχουν άμεση σχέση με τα τραγούδια τα βαριά της φυλακής και των παρανόμων. Όμως οι συνθήκες ενός μουσικού φαινομένου όπως είναι το ρεμπέτικο δεν είναι μόνο οι μουσικές καταβολές και οι ρίζες από την Ανατολή, είναι και οι συνθήκες οι κοινωνικές. Τα στρώματα αυτά ακολούθησαν μια τραγική διαδικασία προλεταριοποίησης. Οι Έλληνες πρόσφυγες, οι Μικρασιάτες, όταν έρχονται στην Ελλάδα από ενίοχη της οικονομικής ζωής εκεί, βιώνουν τη διαδικασία μιας μοναδικής σε διαστάσεις οικονομικής, κοινωνικής και ηθικής κατολίσθησης. Από αφέντες έχουν γίνει δούλοι. Από πλούσιοι έχουν γίνει φτωχοί. Μπορούμε να πούμε παράσιτα σε μια κοινωνία που δεν είχε τη δύναμη να τους απορροφήσει. Εκεί λοιπόν γίνεται και το πάντρεμα ανάμεσα στη μικρασιάτικη μουσική, στις σκληρές συνθήκες προλεταριοποίησης του πληθυσμού για να γεννηθεί το ρεμπέτικο στην κλασική του μορφή τη δεκαετία του 30.
0: Άρα οι ρίζες ξεκινούν από την μουσική από τη Μικρά Ασία και εξελίσσεται σε ρεμπέτικο.
1: Ναι, το σίγουρο είναι ότι δεν θα υπήρχε ρεμπέτικο χωρίς το μικρασιάτικο τραγούδι, σίγουρα, με τη μορφή που το ξέρουμε.
0: Και γεννιέται στις φτωχογειτονιές, στα προσφυγικά σπίτια.
1: Κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις πόλεις λιμάνια, όπως ήταν ο Πειραιάς, όπως ήταν η Ερμούπολη. Σίγουρα εκεί αποκτά άλλες διαστάσεις το τραγούδι.
0: Οι προσφυγικές συνοικίες ωστόσο γίνονται και κέντρα μουσικής δημιουργίας αλλά και κοινωνικών ιδεών.
1: Σίγουρα όταν έρχονται οι πρόσφυγες ανοίγουν μαγαζιά. Σε αυτά τα μαγαζιά έρχεται και κόσμος που δεν ήταν από τη Μικρά Ασία, που ζούσε όμως και εκείνος στο ίδιο περιθώριο, και γίνεται μια όσμωση σε ένα επίπεδο έτσι κοινωνικό, πολιτιστικό. Έρχονται πολύ κοντά λοιπόν μέσα από το τραγούδι οι διαφορετικοί αυτοί πληθυσμοί, οι ντόπιοι έτσι με τους Μικρασιάτες, και σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κοινωνική αναφορά στο τραγούδι.
0: Πότε ξεκινάει η λογοκρισία και το κυνηγητό, θα έλεγα?
1: Η λογοκρισία ξεκινάει, καταρχάς να πούμε γιατί υπήρχε λογοκρισία. Κοιτάξτε, το ρεμπέτικο δεν ήταν ένα τραγούδι πολιτικό. Και οι φορείς του, οι ρεμπέτες, δεν εκφράστηκαν ποτέ μέσα από κομματικούς σχηματισμούς. Ωστόσο, πιστεύω ότι ήταν ένα τραγούδι αντισυστημικό. Στάθηκε ενάντια σε ένα ολόκληρο σύστημα. Και για μένα το ρεμπέτικο βγάζει και προς τα έξω μια άγρια μορφή ελευθερίας. Για το λόγο αυτό, καταπολεμήθηκε από ανελεύθερα καθεστώτα, όπως έχουμε την δικτατορία του Μεταξά το 1936. Ο Μεταξάς λοιπόν κλείνει τους δικέδες, αρχίζουν οι διώξεις των ρεμπετών και κυρίως όσων έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. Έχουμε μια πληροφορία από τον Μιχάλη Γενίτσαρη ότι ο Μεταξάς συγκεντρώνει όλα αυτά τα παραβατικά, έτσι, στρώματα, τον παραβατικό πληθυσμό, και τον στέλνει στο νησί Νιώ, τη σημερινή Ήω. Τότε είχε 1.800 κατοίκους και ζουν εξαθλειωμένοι. Όμως όσοι καταφέρουν να επιβιώσουν αναπαράγουν ακόμα και μέσα σε αυτή την κοινότητα το ρεμπέτικο τραγούδι. Έχουμε κάποιες απαγορευμένες λέξεις.
0: Όπως?
1: Όπως η λέξη μάγκας, κουτσαβάκης, χασίση, λουλάς. Όλες αυτές οι λέξεις εξοβελίζονται. Σταματούν κάποιες ηχογραφήσεις, αλλάζει η στιχουργική.
0: Εδώ θέλω να σταθούμε. Ναι. Βρίσκουν οι ρεμπέτες κάποιες εναλλακτικές προκειμένου να συνεχίσουν την παραγωγή αυτών των τραγουδιών, ακόμα και σε αυτό το καθεστώς?
1: Ναι. Κοιτάξτε, υπήρξαν κάποιοι που συμβιβάστηκαν με τη λογοκρισία και συνέχισαν να συνθέτουν τραγούδια. Υπήρξαν και κάποιοι όμως που αρνήθηκαν, όπως ο Βαγγέλος Παπάζογλου και ο Γιώργος Ομπάτης. Σταματούν να γράφουν γιατί δεν θέλουν να υποστούν λογοκρισία τα τραγούδια τους. Κάποιοι άλλοι όμως προχώρησαν σε κάποιες αλλαγές.
0: Τεχνάσματα.
1: Τεχνάσματα, άλλασαν οι τίτλοι του τραγουδιού. Ένα τραγούδι με τίτλο «Στον Τεκέ» γινόταν στο μαγαζί ή στην ταβέρνα. Βέβαια να πω ότι δεν ήταν η μοναδική περίοδος που πολεμήθηκε το ρεμπέτικο στα χρόνια του Μεταξά. Έχουμε και στη Χούντα της Επταετίας μετά. Και μόνο να σας πω ότι ο Ηλίας ο Πετρόπουλος, όταν εξέδωσε το βιβλίο του «Τα ρεμπέτικα τραγούδια», γι' αυτό φυλακίστηκε για 5 μήνες.
0: Άρα είπατε κάτι πολύ σωστό πριν, ότι συνδέεται και με την ελευθερία το ρεμπέτικο.
1: Ναι, και μάλιστα στα χρόνια της δικτατορίας οι φοιτητές ανακαλύπτουν το ρεμπέτικο και το τραγουδούν σαν ένα είδος διαμαρτυρίας ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών. Και θα αρχίσει βέβαια η καταξίωσή του και η αναγνώρισή του μετά τη μεταπολίτευση, δεκαετία 70-80.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, να βάλουμε μια ανωτελεία, να αφήσουμε τον Πειραιά και τις γύρω συνοικίες και να πάμε στην Αμερική. Αλλά πριν να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι έχετε επιλέξει?
1: Έχω επιλέξει το τραγούδι «Κάτω στα Λεμονάδικα». Τα Λεμονάδικα ήταν μια συνοικία του Πειραιά, κοντά στην πλατεία Καραϊσκάκη. Εκεί έφταναν τα καΐκια που ξεφόρτωναν τα τρόφιμα και τα προλαχανικά. Γινόταν ένα έντονο αλυσιβερίσι. Υπήρχε πάρα πολύ χρήμα. Υπήρχαν όμως και οι πορτοφολάδες. Και ανάλογη ήταν η αντίδραση των οργάνων της τάξης.
0: Πάμε λοιπόν «Κάτω στα Λεμονάδικα».

0: κυρία Σταμπούλογλου, θα αφήσουμε τα λεμονάδικα και τον Πειραιά και θα πάμε στην Αμερική.
1: Μιλώντας για την πρώτη φάση του ρεμπέτικου, αναφερθήκαμε στην περίοδο 1900-1922, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και το φαινόμενο της μετανάστευσης στην Αμερική. Να μιλήσω λίγο ιστορικά όμως για αυτή τη μετανάστευση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που στα τέλη του 19ου αιώνα αιμορραγεί οικονομικά. Έχουμε τη σταφυδική κρίση, έχουμε την πτώχευση του 1893, έχουμε τον ατυχή πόλεμο του 1897. Πολλοί Έλληνες βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και έχουμε τότε το φαινόμενο της μετανάστευσης, που είτε είναι εσωτερική μετανάστευση από τα χωριά στις πόλεις, είτε είναι προς την Αμερική. Υπολογίζεται ότι το διάστημα από το 1890 μέχρι το 1922 υπήρχαν στην Αμερική περίπου 400.000 μετανάστες. Και αν λάβουμε υπόψη μας και την παράνομη μετανάστευση, το νούμερο των μεταναστών ξεπερνά το 500.000. Η μετανάστευση έχει χαρακτήρα βέβαια παροδικό. Όλοι πιστεύουν ότι θα φύγουν και θα γυρίσουν. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει. Πολλές φορές η οικονομική τους κατάσταση επιδεινώνεται. Όμως εκεί στην Αμερική δημιουργούνται κοινότητες που αναπαράγουν τη μουσική. Τη μουσική τους κληρονομιά. Ήταν ένας τρόπος διεξόδου από τις δύσκολες και άσχημες συνθήκες της ζωής τους στην ξενιτιά. Ένας τρόπος για επικοινωνία μεταξύ τους. Και μπορούμε επιπλέον να πούμε ότι τα τραγούδια της Αμερικής αποτέλεσαν μια μουσική γέφυρα ανάμεσα στο δημοτικό και το ρεμπέτικο, καθώς η άμυνα και η περιχαράκωση είχε περισσότερο εθνικό χρώμα παρά τοπικό, έτσι πολυχωριό.
0: Άρα διαφορετικές κοινωνικές ομάδες βρίσκουν κάτι κοινό στη μουσική, στο ρεμπέτικο.
1: Ναι, βεβαίως. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι εκεί στην Αμερική έχουμε και τις πρώτες ηχογραφήσεις. Πρώτη ηχογράφηση έχουμε το 1896 στη Νέα Υόρκη με τον Μανώλη Αραχτιντζή, ενώ η μαζική δισκογραφία ξεκινά το 1911. Υπολογίζεται συνολικά ότι περίπου 2.000 τραγούδια ηχογραφήθηκαν στην Αμερική. Η αξία τους σαν ντοκουμέντα είναι πολύ μεγάλη, γιατί στους πρώτους δίσκους φαίνονται οι επιδράσεις και οι ρίζες του ρεμπέτικου.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, να αφήσουμε την Αμερική και να πάμε στη Σύρο. Είναι ένα νησί που έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο προς το ρεμπέτικο τραγούδι και μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, τον Μάρκο Βαμβακάρη.
1: Ο Μάρκος Βαμβακάρης είναι ο βασικός εκπρόσωπος της κλασικής περίοδου του ρεμπέτικου μέχρι το 1940, γι' αυτό ονομάστηκε και πατριάρχης ή γενάρχης του ρεμπέτικου. Η ζωή του Μάρκου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι συμπυκνώνει τη ζωή των λαϊκών πληθυσμών στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, εκείνων που δεν απορροφήθηκαν από την ενεργό εργατική τάξη, αλλά και από την άλλη δεν προσχώρησαν ολότελα στον κόσμο της παρανομίας. Να πούμε λοιπόν αρχικά ότι ο Μάρκος γεννιέται το 1905 στη συνοικία Σκαλή της Άνος Ήρας, μια περιοχή καθολικών, αλλά παράλληλα και ένα τόπο με έντονη μουσική παράδοση. Ο πατέρας του παίζει ένα μουσικό όργανο, την Γκάιντα, επομένως έχει ακούσματα από την παιδική του ηλικία και ο ίδιος συμμετέχει ενεργά σε κάποιες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις που γίνονται στην παραδοσιακή κοινωνία της Άνος Ήρας. Η οικογένειά του είναι πολύ φτωχή. Βγαίνει στο βιοπορισμό σε μικρή ηλικία, από παιδί δηλαδή. Τον βλέπουμε αρχικά να βοηθάει τον πατέρα του στο πλέξιμο των καλαθιών, να βοηθάει ένα έμπορο θείο του και να δουλεύει σε κλωστήριο. Το 1915 φεύγει από την Άνος Ήρα και έρχεται στην Ερμούπολη. Εδώ να πούμε ότι η Ερμούπολη ήταν το πρώτο μεγάλο λιμάνι της χώρας, κέντρο του διαμετοκομιστικού εμπορίου που συνέδεε το εμπόριο Ανατολής και Δύσης, πριν ακμάσει ο Πειραιάς. Εκεί λοιπόν στην Ερμούπολη πάλι θα κάνει διάφορα επαγγέλματα. Εργάζεται σε κροπολείο, σε οποροπολείο, γίνεται λούστρος και στο τέλος γίνεται εφημεριδοπόλης. Πουλά την εφημερίδα με τίτλο Το Παράρτημα. Ένα επάγγελμα που θα τον φέρει σε επαφή με τον υπόκοσμο της Ερμούπολης. Εκεί λοιπόν στην Ερμούπολη η ζωή του εξαρτάται όλο και περισσότερο από την εμπορικο-οικονομική κίνηση του λιμανιού, ενώ παράλληλα έρχεται σε επαφή με τα περιθωριακά στρώματα, κάποιες αιστείες του υποκόσμου μέσα από τις οποίες εκφράζεται καλλιτεχνικά.
0: Θεωρείτε ότι ήταν αναγκαίο να έρθει σε επαφή με αυτά τα στρώματα?
1: Νομίζω από τη στιγμή που μεταβαίνει σε ένα μεγάλο λιμάνι όπως είναι, είναι μονόδρομος πια η ζωή. Και όχι μόνο του Μάρκου, αλλά και όλων των φτωχών πληθυσμών. Δεν σταματάει βέβαια εκεί η πορεία του. Το 1920 έρχεται στον Πειραιά. Ανερχόμενο έτσι λιμάνι, αρχίζει σταδιακά και η ακμή του Πειραιά. Εκεί πάλι ασκεί ένα σκληρό επάγγελμα, γίνεται λιμενεργάτης. πολύ γρήγορη εργασία, κοπιαστική, του αφαιρεί κάθε ζωτικότητα και στη συνέχεια γίνεται εκδορέας σφαγείας, δηλαδή στα σφαγεία πρώτα της Αθήνας και μετά του Πειραιά. Όλα αυτά μέχρι το 1933-35, όπου εκεί θα σταδιοδρομήσει ως μουσικοσυνθέτης και τραγουδιστής. Μετά τον πόλεμο του 40 μπορούμε να πούμε ότι βιώνει μια περίοδο παρακμής για να αναβιώσει πάλι μετά το 1960, να ανέβει πάλι στο πάλκο ο Βαμβακάρης.
0: Όλη αυτή η διαδρομή που μας περιγράψατε, όλα αυτά τα βιώματα, εάν δεν υπήρχαν στη ζωή του Μάρκου Βαμβακάρη, θα μπορούσαμε τώρα να μιλάμε για τον Πατριάρχη του Ρεμπέτικου?
1: Νομίζω όχι. Ο Μάρκος ήταν βγαλμένος μέσα από τη ζωή της φτωχολογιάς, μέσα από τη ζωή της βιοπάλης, και όλα αυτά τα μεταφέρει στο τραγούδι του. Όπως σας είχα πει, ο Μάρκος ο πολυτεχνίτης, όλα αυτά είναι βιώματά του.
0: Τι να ακούσουμε από τον Μάρκο Βαμβακάρη?
1: Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά. Άλλωστε ο Μάρκος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο συνάφι των ρεμπετών και είχε το παρατσούκλι Φράγκος ή Ρόκος.

0: Ακούσαμε κυρία Σταμπούλογλου τον Μάρκο Βαμβακάρη. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η σειρά του Βασίλη Τσιτσάνη. Μεγάλο κεφάλαιο. Και ο Βασίλης Τσιτσάνης όχι μόνο για το ρεμπέτικο, αλλά και για το λαϊκό τραγούδι.
1: Σίγουρα. Μιλώντας για το Βασίλη Τσιτσάνη, θα πρέπει να μιλήσουμε και για την τρίτη φάση του ρεμπέτικου, που είναι από το 1940 και φτάνει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50. Υπάρχει ένα όριο χρονικό το 1953, όπου τι γίνεται τότε? Έχουμε την αντικατάσταση του τρίχορδου από το τετράχορδο μπουζούκι, που θα γίνει βέβαια από το δεξιοτέχνη Μανώλη Χιώτη. Ο Τσιτσάνης, νεόφερτος επαρχιώτης, αρχίζει να γράφει τραγούδια από το 1937, ξεκινάει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε πιο πριν για τη λογοκρισία που ασκήθηκε στα χρόνια του Μεταξά. Πολλοί ρεμπέτες τότε, την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, φεύγουν από την Αθήνα και τον Πειραιά και πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Εκεί υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία, γιατί ο διευθυντής της αστυνομίας, ο Νικόλαος Μουσχοντής, ήταν φίλος και αγαπούσε πολύ το ρεμπέτικο και κουμπάρος του Τσιτσάνη, έτσι πρέπει να πούμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Συνδυάζει και τα δύο.
1: Ναι, επομένως υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία. Από εκεί θα ξεκινήσει ο Βασίλης Τσιτσάνης. Νεόφερτος επαρχιώτης από τα Τρίκαλα, έτσι, γι' αυτό και το παρατσούκλι ήταν ο Βλάχος, με σπάνια μόρφωση για την εποχή, ήταν τελειόφοιτος γυμνασίου. Αρχίζει και συνθέτει τραγούδια εξαιρετικής ποιότητας. Αλλάζει ένα διαφορετικό παίξιμο του μπουζουκιού. Δεν έχουμε το βαρύ παίξιμο του Μάρκου, αλλά ένα πιο αλέγκρο, πιο γρήγορο παίξιμο του μπουζουκιού. Ο Τσιτσάνης είναι εκείνος που θα πάρει το ρεμπέτικο και θα το κάνει λαϊκό. Απευθύνεται πια σε μια οργανωμένη εργατική τάξη. Οι φορείς του ρεμπέτικου σε αυτή τη φάση έχουν μια μόνιμη θέση στην παραγωγική διαδικασία. Είναι οι εργάτες των εργοστασίων. Έξω και έχει γράψει και τις φάμπρικες ο Τσιτσάνης.
0: Έχει αποβάλει δηλαδή το κομμάτι που είχαμε πει πριν, της παρανομίας και του περιθωρίου.
1: Έχει πάρα πολύ περιοριστεί αυτό το κομμάτι. Γιατί πια το ρεμπέτικο έχει επεκταθεί σε όλα τα λαϊκά στρώματα και γι' αυτό έχει περιοριστεί το κομμάτι της παρανομίας.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, έχουμε μιλήσει μόνο για άντρες αυτή τη στιγμή. Έχουμε μιλήσει για τον Τσιτσάνη, για τον Βαμβακάρη. Υπάρχει όμως και η Ρόζα Ισκενάζη.
1: Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ήταν εβραϊκής καταγωγής, αρχικά χορεύτρια και τραγουδίστρια, μιλούσε τουρκικά και αρμένικα και το γεγονός αυτό της έδωσε πολύ μεγάλη ελευθερία στο ρεπερτόριο. Εκείνο που την κάνει να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η φωνή της, αλλά ήταν και όλη η σκηνική της παρουσία. Την ανακαλύπτει ο Τούντας στα τέλη του 1920 και ως τα μέσα του 1930 ηχογραφεί περίπου 300 τραγούδια. Είναι πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Και εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι η μοναδική τραγουδίστρια που συνάπτει συμφωνία για ποσοστά με μια δισκογραφική εταιρεία, συγκεκριμένα την Columbia Record, το 1931. Κάτι που δεν είχε γίνει με τις άλλες τραγουδίστριες.
0: Κάποιες άλλες γυναίκες θα ξεχωρίζατε από αυτή την εποχή?
1: Ναι, έχουμε πάρα πολλές γυναίκες, αξιόλογες ερμηνεύτριες του ρεμπέτικου, όπως είναι η Στέλλα Χασκίλ, η Ρίτα Μπατζή, η Μαρίκα Νίνου, αργότερα η Σωτηρία Μπέλου. Πολύ μεγάλα ονόματα.
0: Τι να ακούσουμε από τη Ρόζα Ισκενάζη?
1: Θα ακούσουμε το τραγούδι «Τράβαρε μάγκα και αλάνι», ένα χαρακτηριστικό. Έτσι ρεμπέτικο. Είναι του Κώστα του Σκαρβέλη, που ήταν ο εκπρόσωπος της πολιτικής σχολής, και θα το ακούσουμε σε μια ερμηνεία του 1934.

0: Κυρία Σταμπούλογλου, ακούσαμε τη Ρόζα Ισκενάζη και θα ήθελα να πάμε γενικότερα και να δούμε ποια είναι η θέση της γυναίκας στη κοινωνία αλλά και στο ρεμπέτικο τραγούδι.
1: Με τον ερχομό των προσφύγων, το προλεταριάτο των πόλεων αναβαθμίζεται από τη γενική παρουσία. Το τραγούδι καταγράφει μια κοινωνική πραγματικότητα και μπορούμε να πούμε ότι το ρεμπέτικο γίνεται και προάγγελος της γυναικείας χειραφέτησης. Οι γυναίκες αρχίζουν να συμμετέχουν στον χώρο διασκέδασης που μέχρι τότε ήταν καθαρά ανδροκρατούμενος. Και βέβαια η θέση αυτή βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την μαζική είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, οι γυναίκες απασχολούνται στην καπνοβιομηχανία, χαρτοποιία, χημική βιομηχανία, στη βιομηχανία των ετοίμων ενδυμάτων. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού των σχολείων φυλαίων, ενώ έχουμε και το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα των Γυναικών, που προβάλλει το αίτημα για παροχή ψήφου στις γυναίκες, που τελικά το δικαίωμα αναγνωρίζεται με προεδρικό διάταγμα του 1930, με τον όρο όμως να είναι εγγράμματες και να έχουν συμπληρώσει τα 30 έτη. Τώρα, μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο, στα ρεμπέτικα τραγούδια, οι χαρακτηρισμοί «μπολσεβίκα», «σκανδαλιάρα», «αλάνισα», «μόρτισα», «μοντέρνα» υποδηλώνουν μια στροφή στην απελευθερωμένη και ριζοσπαστική συμπεριφορά της γυναίκας σε σχέση με τα συντηρητικά ήθη της εποχής. Σε αυτό συνέβαλε και η θέση της μικρασιάτισσας που συμμετείχε ενεργά στον κοινωνικό βίο. Ακόμα και η λέξη «Σμυρνιά» για πολλά χρόνια ήταν συνώνυμο της γυναίκας ελευθέρων ηθών, διότι προκαλούσε μόλις συγκρινόταν με την εικόνα της παλαιολαδίτισσας που ήταν σαφώς πιο συντηρητική. Η γυναίκα στα ρεμπέτικα τραγούδια τραγουδά, ζει ανέμελη και άσωτη ζωή, ξενυχτώντας, χορεύοντας, διασκεδάζοντας τα λαϊκά κέντρα και προκαλεί ενθουσιασμό στον ανδρικό πληθυσμό, πολλές φορές μάλιστα χωρίς να χάσει τη θηλυκότητά της.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ακόμα και σήμερα ακούμε το ρεμπέτικο τραγούδι, έναν αιώνα και μετά. Μας είπατε μάλιστα ότι και στα δύσκολα, όταν δεν υπάρχουν ελευθερίες, το ρεμπέτικο ακούγεται. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει το ρεμπέτικο τραγούδι ανθεκτικό και επιβιώνει μέσα στο χρόνο?
1: Ναι, πιστεύω ότι το ρεμπέτικο είναι ένα διαχρονικό μουσικό φαινόμενο. Μπορεί η εποχή που το δημιούργησε να ανήκει στο παρελθόν, η αλήθεια του όμως έμεινε. Αυτό αποδεικνύεται από τις δεκάδες μουσικοχορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, μουσικές σκηνές και δρόμενα που το αναπαράγουν, καθώς και από το γεγονός ότι αποτελεί πόλο έλξης για τους νέους. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι το 2017 η UNESCO συμπεριέλαβε το ρεμπέτικο στον κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Νομίζω ότι το ρεμπέτικο, αν και αποτέλεσε την έκφραση μιας βαθιά πληγωμένης Ελλάδας, του Έλληνα πρόσφυγα που αγωνίστηκε για να ριζώσει στη νέα πατρίδα, του Έλληνα μετανάστη που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα, του Έλληνα στρατιώτη που πολέμησε για την πατρίδα, ήθελε να δώσει και μια νότα αισιοδοξίας. Να παρουσιάσει τον άνθρωπο θύμα της κοινωνικής αδικίας, αλλά ταυτόχρονα και περήφανο δημιουργό της δικής του καθημερινότητας και του δικού του αξιόλογου πολιτισμού. Και νομίζω σε αυτό βρίσκεται και η διαχρονικότητά του, σε αυτό το σημείο.
0: Θα λέγαμε ότι μπορούμε τώρα πλέον περισσότερο να το ταυτίσουμε με τις ελευθερίες και να αφήσουμε πίσω την παλαιότερη ταύτιση που ήταν με την παρανομία, τον υπόκοσμο και το περιθώριο.
1: Σίγουρα απελευθερώνεται από αυτή την κοινωνική αναφορά και νομίζω έρχεται να εκφράσει και πιο σύγχρονες αξίες και βιώματα.
0: Έχει αφήσει πίσω το περιθώριο,
1: ναι,
0: και την παρανομία.
1: Έχει αφήσει, όμως παρόλα αυτά η αυθεντικότητά του έχει παραμείνει και μιλάει κατευθείαν στην ανθρώπινη ψυχή. Γι' αυτό νομίζω και επιβιώνει και στις μέρες μας.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, για το τέλος ποιο τραγούδι έχετε επιλέξει και γιατί?
1: Ναι, για το τέλος έχω επιλέξει ένα τραγούδι με το οποίο τελειώνει για το βιβλίο μου. Πρόκειται για τη Συννεφιασμένη Κυριακή του Βασίλη Τιτσάνη. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Πιστεύω ότι κανένα άλλο τραγούδι δεν συνδυάζει αυτή τη μουσική, θεματική και στιχουργική αρτιότητα, καθώς κανένα άλλο δεν εξέφρασε ένα τόσο μεγάλο συλλογικό πόνο. Βρισκόμαστε στα χρόνια της κατοχής, το 1942, ο ελληνικός λαός βιώνει την πείνα, τις εκτελέσεις, τους εξευτελισμούς. Ο Βασίλης Τιτσάνης, με αφορμή το θάνατο ενός παλικαριού, εκφράζει αριστουργηματικά αυτό το συλλογικό πόνο με τρόπο αφαιρετικό. Όλα αυτά τα δεινά τα αποτύπωσε στο μουντό ουρανό μιας Συννεφιασμένης Κυριακής. Η Συννεφιασμένη Κυριακή λοιπόν γίνεται σύμβολο της πληγωμένης Ελλάδας Και με αυτό το τραγούδι θα ήθελα να δέσει η Άγκυρα σε αυτό το μουσικό μας ταξίδι στον κόσμο του ρεμπέτικου.
0: Κυρία Σταμπούλογλου, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Που μοιραστήκατε τις γνώσεις σας για το ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά και για τη μουσική από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Φίλες και φίλοι, κοντά μας ήταν η κυρία Μαρία Σταμπούλογλου, φιλόλογος, ιστορικός, ερευνήτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Το ρεμπέτικο τραγούδι και η ιστορία του», μια εξαιρετική ιστορική έρευνα και μελέτη από τις εκδόσεις Μπαλτά. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική παραγωγή Σταυρούλα Καραλή. Φίλες και φίλοι, από όποια γωνιά του κόσμου και αν μας ακούτε, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Μετράμε τις μέρες εδώ με το Χρήστο. Αν έχει αυτός ο μήνας 30 ή 31, ξεχάσαμε. Ευτυχώς ξέρουμε τα παλιά κόλπα από τις γιαγιάδες μας που τα μετράγανε τους μήνες στα χέρια. Και έχουμε άλλη μια μέρα ολόκληρη και αύριο για να βγει αυτός ο σεπτός μήνας. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί, 3 με 4 το μεσημέρι, και από τους αγαπημένους περιφερειακούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας στα FM, αλλά και το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας στις 11 η ώρα. Λοιπόν, με το Χρήστο Ζώτο στο Λαούτο, από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, σε αυτό το Πρεβεζιάνικο ξεκινήσαμε, αυτό το Πρεβεζιάνικο συρτό, στο οποίο συνεργάστηκε με τους εξαιρετικούς συντελεστές εκπομπής του Γιώργου Παπαδάκη, τον Βασίλη Κατράκο, τον Κώστα Πίτσο και τον Ανδρέα Παπά. Είδα και τον Ανδρέα σήμερα στο Facebook που έκανε μια ανάρτηση για τον Βασίλη Κατράκο, που σας σήμερα έφυγε το 2020, αν δεν κάνω λάθος. Αγαπημένος συνεργάτης φυσικά ο Ανδρέας Παπάς, του Γιώργου Παπαδάκη. Ο αγαπημένος μου, λέει, φίλος, πατέρας και δάσκαλος, ο Βασίλης Κατράκος, ο Βάτραχος, όπως τον έλεγε ο Μπαρμπαμαθιός Μπαλαμπάνης. Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, ναι, 2020, 30 Σεπτεμβρίου. Μετά τον Γιώργο Παπαδάκη φεύγει η δεύτερη κολόνα των λαϊκών πρακτικών οργανοπαιχτών. Ακούραστος αγωνιστής, ολίστας, λαουτιέρης και κρουστός συνάμα, με αξεπέραστη πενιά, κόσμησε με την παρουσία του τα δρόμενα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Ο ήχος, το χαμόγελό σας και το στοργικό σας χάδι θα μας συντροφεύει πάντα. Έμεινες τελευταίος, Ανδρέα μου, ο μικρότερος. Ήσουν άλλωστε σε αυτή την παρέα των οργανοπαιχτών και σε αυτές τις εξαιρετικές εκπομπές που έχουμε εδώ από το αρχείο μας και μπορούμε και αναμεταδίδουμε καθημερινά.

Γιώργος Μπραχόπουλος στο κλαρίνο, Ελπίδα Μπραχοπούλου στο τραγούδι, Λάζαρος Ευθυμίου στο βιολί και οι υπόλοιποι Κώστας Πίτσος, Βασίλης Κατράκος και Ανδρέας Παπάς από την ομάδα του Γιώργου Παπαδάκη και τις εκπομπές και αυτό. Καλέ, εμείς τι είπαμε, δεν είπαμε ότι 30 έχει ο μήνας, τι είπαμε ότι έχει 31? Δεν είπαμε μάλλον, είπαμε, έκανα κάποιο λάθος προφανώς. Ναι, εντάξει, έχουμε μισή ολόκληρη μέρα, μισή ακόμα μέρα για να φύγει αυτός ο μήνας. Λοιπόν, πήρατε να με διορθώσετε αμέσως, να μην χάσετε. Λες και δεν ξέρουμε ότι από το ένα κοκαλάκι πάμε στο άλλο κοκαλάκι. Είναι οι μήνες που έχουν συνεχόμενα 30.

Από την πόλη ερχόμουν αυτό το συρτοκουνητό από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αυτή η εκτέλεση με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Νίκο Μωραΐτη, τον Κώστα Πίτσο και την υπέροχη Ελένη Λιάπη, τη συγχωρεμένη. Χτυπάει το τηλέφωνο, θα το σηκώσω σε λίγο. Πάμε στον υπέροχο Βασίλη Κολοβό.

Σοπάστε παλικάρια, με ανακλέφτηκο με τον Βασίλη Κολοβό από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Νίκο Μωραήτη και τον Κώστα Πίτσο. Και αμέσως μετά ο Σωτήρης Στασινόπουλος σε μια ηχογράφηση, ο Μεταξάς, ένα τραγούδι για το έπος του 40. Και για όλους αυτούς που πέσανε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο τους τιμούμε με το να μην παλεύουμε κι εμείς για την ελευθερία μας. Έχω και το Χρήστο, δεν μου φτάνετε εσείς, έχω να ακούω και το Χρήστο από εκεί τι έχει να μου πει. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης λέει, έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε την Τρικαλίνη μου Πέρδικα. Εγώ πιστεύω ότι την έχουμε ακούσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες σίγουρα, τουλάχιστον μια φορά. Αλλά άντε, ας πάει και τον Παλιάμπελο, εξαιρετικά αφιερωμένη.

Εξαιρετικός Δημήτρης Μπρέντας στο κλαρίνο. Παίζει και στους Πάγκαν, Γιώργο, να ξέρεις, ο Δημήτρης. Παίζει και με τους Villagers. Και που δεν παίζει ο Δημήτρης, και στα νέα σχήματα, στα πιο... βέβαια, πολύ εργαλείο, φοβερός, εξαιρετικός. Μάλλον να λέμε καλύτερα, γιατί το φοβερός παραπέμπει στο φόβο και δεν θέλουμε, μακριά από μας αυτά. Εξαιρετικός Δημήτρης Μπρέντας και δική μας ηχογράφηση. Εξαιρετικός και Μιχάλης Ιγλέτος στην ηχοληψία. Πραγματικός δίσκο CD. Σε μερικές μόνο ώρες έγινε αυτή η δουλειά. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Τώρα θα αρχίσουν από το ξηρόμερο, θα παίρνουν τηλέφωνα.

Στη Ρούμελη, σε ένα χωριό από τις εκπομπές του Καράφτη, παλιά ηχογράφηση, αυτό το ρουμελιώτικο τραγούδι πάντα να χορεύεται, φίλε ακροατή. Ο χορός είναι υγεία και όταν δεν είμαστε και πολύ καλά, τότε πρέπει να χορεύουμε δύο φορές περισσότερο. Ο Γιώργος τρώει, βάφει τα χείλη του, λέει, με κράνα και τρώει κάστανα. Δεν τα μαζεύει κανείς, μου είπε όλη την ιστορία της καστανιάς. Εδώ, Γιώργο, δεν ξέρω, τα κάστανα όταν διέρχονται στην Αθήνα μπορεί να κοστίζουν και το σακουλάκι έξω, κάνω 8 ευρώ, 9 ευρώ, κάτι τέτοιο. Είναι από τα πολύ περίεργα αυτά που συμβαίνουν στο σύστημα το οποίο διανύουμε. Μας λέει ο Γιώργος να φύγουμε να βρούμε την υγειά μας και την πραγματική μας υπόσταση. Το ξέρουμε, το λέμε 20 χρόνια από το ραδιόφωνο, το παλεύουμε να φύγουμε. Δεν τα έχουμε καταφέρει, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι εσείς εκεί είστε πολύ, που είστε πολύ πιο κοντά στη φύση, είστε πραγματικά και πολύ πιο κοντά στον ίδιο σας τον εαυτό και στην επικοινωνία με το θείο και γενικότερα πολύ καλύτερα από μας. Αλλά και εμείς είμαστε καλά εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, τουλάχιστον αυτή την ώρα, και χαιρόμαστε που μας παίρνετε τηλέφωνο και πολλές φορές μας κάνετε και εμάς αισιόδοξους και χαρούμενους.

Ήταν ταξιδιά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Τώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας στην πατρίδα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ, μείνετε μαζί μας.

Μέρα συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια. Και σήμερα προσπαθούμε τραγούδια που μαζί επιλέγουμε. Ένα email είναι πάντα στη διάθεσή σας για να προτείνετε. Είναι το ipsychogios@ert.gr. ipsychogios@ert.gr.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήταν δική σας επιλογή, το επόμενο δική μου. Όχι, η σειρά δεν πάει μία-μία. Τα περισσότερα είναι από τις δικές σας λίστες, από τα τραγούδια που εσείς επιλέγετε.

Είναι το ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Μείνετε εδώ.

0: Η ώρα σιγά σιγά περνά και εμείς ήδη είμαστε στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Η Φωνή της Ελλάδας είναι στα ραδιόφωνά σας, στους υπολογιστές σας, ενδεχομένως στην τηλεόρασή σας, και εμείς εδώ να παίζουμε μουσική σε όποιο σημείο του πλανήτη υπάρχει Έλληνας.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Έτσι λοιπόν και σήμερα φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς μείνετε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά.

Πρώτη μας μουσική, μελωδία που ακούγονταν στο θέατρο και συγκεκριμένα στο ανέβασμα του έργου Λέοντιο Σελένα και Λένα, που είχε ανεβάσει το Εθνικό Θέατρο του Βελγίου στις Βρυξέλλες το 1986 σε σκηνοθεσία Henry Rons και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Το πιάνο, το μαντολίνο, τα φωνητικά και το σφύριγμα έδωσαν έναν ιδιαίτερο ήχο σε αυτήν την μικρή ορχήστρα. Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι οι Πλανόδιες Μουσικές και ο Κώστας Θωμαίδης για τις επόμενες δύο ώρες επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Αυτός ο στίχος κρύβει μέσα του πολλή αλήθεια. Τα παιδιά μπορεί να μην λένε πάντα όσα καταλαβαίνουν, αλλά συχνά βλέπουν και νιώθουν πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε. Τι έπαιξα στο Λαύριο, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου. Μάνος Λοΐζος, Γιάννης Νεγρεπόντης από τα παιδικά τους τραγούδια, από το άλμπουμ «Κάτω από ένα κουνουπίδι», και είναι ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας που τραγουδάει «Χρυσό πουλί μου».

Χρυσόπουλή μου, ένα πανέμορφο τραγούδι του Μανού Λοΐζου και του Γιάννη Νεγρεπόντη με την εξαιρετική ερμηνεία του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μάνος Λοΐζος, ο μελωδός. Η ευαισθησία και η βαθιά ανθρωπιά της μουσικής του. Συνεχίζει να μας συγκινεί. Οι μελωδίες του δεν ξεθοριάζουν ποτέ.

0: με ρημάξανε χίλια νηστέρια με ένα φτερό τρελό μοναδικό. Στο Βίκτορ Χάρα πετάω τα αστέρια με στα στεράκι το ξωτικό. Ο Μανός Λόιζος εδώ αναφέρεται στον χιλιανό τραγουδιστή, κιθαρίστα, τραγουδοποιό και θεατρικό συγγραφέα Βίκτορ Χάρα, από τις σημαντικότερες μορφές του Νουέβα Κανσιόν Τσιλένα. Δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1973 στο πραξικόπημα του Πινοσέτ. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε αναφερθεί ξανά στον Βίκτορ Χάρα, ήταν η επέτειος της δολοφονίας του. Το έργο του Βίκτορ Χάρα είναι πολύ μεγάλο. Η τέχνη του μιλούσε για την αξιοπρέπεια των απλών ανθρώπων, την ανισότητα, τη φτώχεια και την ελευθερία. Ο Βίκτορ Χάρα έκανε την τέχνη του φωνή των ανθρώπων. Te recuerdo, Amanda. Σε θυμάμαι, Amanda.
1: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte.

0: muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
1: Te recuerdo, Amanda, ένα από τα εμβληματικά τραγούδια του Βίκτορ Χάρα. Δίπλα στη φωνή του η Mercedes Sosa, σύμβολο της σύγχρονης λατινοαμερικάνικης μουσικής. Την αποκαλούσαν η φωνή της σιωπηλής πλειοψηφίας για τους αγώνες της υπέρ της πολιτικής ελευθερίας και των λιγότερο προνομιούχων. Mercedes Sosa, quando tenga la tierra.

0: quando tenga la tierra. Μια συγκλονιστική ερμηνεία από τη Mercedes Sosa σε αυτό το τραγούδι του Daniel Toro. Αποκαλούσαν τη φωνή της Mercedes Sosa σαν τον καθρέφτη της Λατινικής Αμερικής.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά του στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Αλκίνος Ιωαννίδης, σε τραγούδι που εξελίσσεται σε ένα διαρκές κρεσέντο συναισθημάτων με εκρηκτικό φινάλε. Πολλές βέβαια από τις σκηνές που περιγράφει είναι αυτοβιογραφικές. Θεωρώ πως αυτό το τραγούδι βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία της τραγουδοποιίας μας.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η μελωδία που ακούσαμε έχει τίτλο Scarborough Fair και είναι αγγλική παραδοσιακή μπαλάντα. Οι αρχικοί του στίχοι εντοπίζονται από το 1670. Είναι διάσημη μελωδία με αμέτρητες εκδόσεις και διασκευές. Από τις δημοφιλέστερες εκτελέσεις αυτή των Paul Simon και Art Garfunkel. Ακούσαμε μια ορχιστρική διασκευή του από τον κιθαριστή, τον διάσημο κιθαριστή John Williams. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Αβάν ο τίτλος, από τους Strobes, βρετανικό συγκρότημα που είχε ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και κινήθηκε κυρίως ανάμεσα στη folk και στη rock. Στο Παβάν που ακούσαμε στην αρχή κυριαρχούσε ο ήχος του τσέμπαλου και αμέσως μετά τον πρώτο ρόλο πήραν οι ηλεκτρικές κιθάρες. Και το ατέλειωτο τραγούδι του Ορφέα Περίδη.

Τέλειο το τραγούδι. Αυτός είναι ο τίτλος. Από τον Ορφέα Περίδη. Η ενορχίστρωση με τις κιθάρες, με τις φλογέρες παραπέμπει στο ύφος της εποχής του μπαρόκ.

0: Μα εγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ. Εσύ που ψάχνεις μες στα μαύρα σου τα μάτια να καθρεφτίζεις μόνο εμένα στη ζωή. Είναι ένα από τα ιδιαίτερα τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά, αγαπημένο ο καθρέφτης.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λάθος μου δόθηκε ο χρησμός και σου άπλωσα το χέρι. Κι όλου του κόσμου ο παιδεμός φύτρουσε και έγινε καημός και άνθησε καλοκαίρι. Πάνω στη μαύρη σου στολή, στο μαύρο ταλογό σου, μαύρο σου κέντησα πουλί και κόκκινη ανατολή στο δάκρυ το δικό σου. Πήρε τη νύχτα ο χαμός και το όνειρο μαχαίρια. Ψεύτικος ήταν ο χρησμός, πως θα γυρίσει ο ποταμός με 10 περιστέρια. Μάνος Ελευθερίου. Ο Μίκης Θεοδωράκης το μελοποίησε στη Ζάτουνα της Αρκαδίας, όπου ήταν εξορισμένος από τη δικτατορία το 1969. Ανήκει στην Αρκαδία 2, που περιέχει ποίηματα μελοποιημένα από τον Μίκη, του Μάνου Ελευθερίου. Και ο συνθέτης είχε μελοποιήσει όλα αυτά από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 1969. Ακούσαμε τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Ο χρησμός, η μελωδία του, χρησιμοποιήθηκε ως... Όχι μάλλον, ο χρησμός σαν τραγούδι και με την ποίηση του Ελευθερίου χρησιμοποιήθηκε ως κύρια άρια στην όπερα του συνθέτη Μίδια το 1990.

Γαρούφαλό μου, από τα πρώτα τραγούδια που ερμήνευσε η Ελένη Βιτάλη στην καριέρα της. Λίγα λόγια για την ιστορία του τραγουδιού. Η μελωδία είναι γραμμένη από τον Ισπανό Τσίκο Σάντζες Φερλόζιο, που τη φωνή του ακούσαμε στην αρχή του τραγουδιού. Πριν από αρκετά χρόνια, σε ντοκιμαντέρ αναφέρθηκε πώς ηχογραφήθηκε αυτό το τραγούδι. Το 1963 δύο νεαροί Σουηδοί ηχογράφησαν με μαγνητόφωνο της εποχής τραγούδια του Φερλόζιο, ανάμεσά τους και το «Καλλιό Νέρο Εγκαλλιό Ρόχο» που ακούσαμε. Στη συνέχεια συμπεριέλαβαν το τραγούδι σε δίσκο που κυκλοφόρησε στην Ευρώπη με τραγούδια της Ισπανικής Αντίστασης από τα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου 1936-1939. Στο δίσκο δεν αναφέρθηκε το όνομα του Φερλόζιο για λόγους προστασίας του από το δικτατορικό καθεστώς του Φράνκο. Έτσι δημιουργήθηκε λανθασμένα η εντύπωση ότι το τραγούδι είναι από την εποχή του Εμφυλίου. Στη χώρα μας, το 1973, επιμελήθηκε τη μελωδία ο Αργύρης Κουνάδης και έγραψε στίχους ο Βαγγέλης Γκούφας. Το τραγούδισε η Ελένη Βιτάλη. Το τραγούδι με τίτλο «Αι Γαρούφαλό μου» και υπότιτλο «Εις Μνημόσυνον». Η στίχη γραμμένη για τον άνθρωπο με το γαρίφαλο. Η Ελένη Βιτάλη σε μια από τις καλύτερες ερμηνείες της τόσο φωτεινής καριέρας της.

Το Εντερλέτζι είναι παραδοσιακό τραγούδι των Ρωμά από τα Βαλκάνια, συνδεδεμένο με τη γιορτή του Αγιώργη την Άνοιξη. Χρησιμοποιήθηκε από τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς στην ταινία «Στον καιρό των τσιγκάνων» του Εμίρ Κουστουρίτσα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας.

Μια εξαιρετική μελωδία, μια παραδοσιακή μας μελωδία από τα χάλκινα της Γουμένισσας, εκεί πάνω στο Κιλκής. Τρομπέτες, τρομπόνια, κλαρίνα, νταούλια είναι τα χαρακτηριστικά όργανα που χρησιμοποιούν οι μουσικοί. Η εμφάνιση του ιδιαίτερου μουσικού χρώματος που χαρακτηρίζει τα χάλκινα πνευστά τοποθετείται στις αρχές του 20ου αιώνα και στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και τα Βαλκάνια. Η μουσική δεξιοτεχνία στη Γουμένισσα περνάει από γενιά σε γενιά και σταδιακά δημιουργήθηκε η παράδοση που θέλει την περιοχή να αποτελεί φυτώριο σπουδαίων μουσικών. Η τρομπέτα μπαίνει στα Βαλκάνια γύρω στο 1804. Το όργανο χρησιμοποιείται στο στρατό. Σταδιακά οι στρατιώτες αρχίζουν να παίζουν με την τρομπέτα λαϊκές μελωδίες και από εκεί η μουσική τους περνάει στα πανηγύρια και σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι Ρωμά μουσικοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των χάλκινων πνευστών που αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα στα Βαλκάνια.

Αυτό το τραγούδι το πήραμε από το soundtrack της ταινίας του Μίρκου Στουρίτσα Underground. Τη δεκαετία του 1990 εδώ στη χώρα μας γνώρισε μεγάλη επιτυχία ο δίσκος «Παραδέχτηκα» που έκανε ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς με τη Λίνα Νικολακοπούλου και με ερμηνεύτρια την Άλκη στην πρωτοψάλτη.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θα σας διαβάσω τώρα την ιστορία του έρωτα και της μουσικής. Θα σας πω μια ιστορία που δεν τη γράψαν τα βιβλία. Ήταν, λέει, η μουσική μια κόρη λιγερή. Αγαπούσε ένα παλικάρι που ήταν άσωστο δοξάρι. Έρωτα όλοι τον φωνάζαν και στη δόξα του στενάζαν. Μα η μοίρα η σκληρή κλείνει τη μουσική σε ενός πύργου το κελί για να πάρει γαμπρό εμποράκι χοντρό να του κάνει και ένα γιο. Σαν ο έρωτας μαθαίνει την καλή του που έχουν κλεισμένη, στέλνει μήνυμα κρυφά με τα νέα μου τα φτερά να της πει να περιμένει, γιατί η θάλασσα τον δέρνει μέχρι στη στεριά να βγει και να πάει να τη βρει. Μα η μοίρα η πικρή το μαθαίνει κι αυτή και καλεί την αστραπή για να ρίξει φωτιά να καούν τα φτερά με τα λόγια τα κρυφά. Μα ούτε μοίρα ούτε χρήμα πίσω δεν τον πάει το κύμα, και όπως λένε και οι ναυτικοί, ο έρωτας τρέφει το πανί. Για να πάει στην καλή του, τη γλυκιά τη μουσική του, να την πάρει από τους εμπόρους και όλους τους λιμοκοντόρους. Και από τότε μαζί έρωτας, μουσική ζουνε μέσα στην ψυχή και μας κάνουν τα τραγούδια της καρδιάς, τα αγγελούδια, και η αγάπη τους να ζει. Και έτσι ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Αυτή ήταν η ιστορία του έρωτα και της μουσικής, τραγούδι του Κώστα Καλδάρα με την Έλενη Τσαλιγοπούλου. Μετά την ιστορία του έρωτα και της μουσικής, η ιστορία του έρωτα και της αναρχίας.

Καντσόνα Ραμπιάτα, οργισμένο τραγούδι, τραγούδησε η Άννα Μελάτο. Είναι του Νίνο Ρότα, σε στίχους της Λίνας Βερτμίλερ, η οποία σκηνοθέτησε την ταινία «Ιστορία του έρωτα και της αναρχίας» το 1973, με πρωταγωνιστές τη Μαριάντζελα Μελάτο και τον Τζιανκάρλο Τζιανίνι.

Ακούσαμε μουσική του Νίκου Πλατή Ραχούλου. Το ορχιστρικό είχε τίτλο «Του Φελίνη», φτιαγμένο με τον τρόπο του Νίνο Ρότα. Έπαιξε η ορχήστρα των χρωμάτων που διεύθυνε ο Μίλτος Λογιάδης. Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Κώστας Θωμαΐδης, και γι' αυτό το ημίωρο, είναι το τελευταίο μας ημίωρο, επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα.

Το καφέ Γκρέκο, τόπο συνάντησης ανάμεσα Δύση και Ανατολή, στον έρωτα και τη μνήμη, στους ποιητές, στους απλούς ανθρώπους. Τραγούδισε η Νένα Βενετσάνου, εξαιρετικό τραγούδι που έγραψε τη μελωδία πάνω στους στίχους της Μπέτης Κομνηνού.

Τανγκέρο, ένα τάγκο που έγραψε ο Αργεντίνος Μαριάνο Μόρες. Οι μεγάλες ορχιστρικές ενορχιστρώσεις του, το έντονο παίξιμο στο πιάνο, τα φόρτα της ορχήστρας ήταν χαρακτηριστικά του μεγάλου αυτού μουσικού, του Μαριάνο Μόρες. Εχθές ένας ακροατής μας μου το πρότεινε ακούγοντας το El Tango de Roxanne που ακούσαμε χθες, λέγοντας ότι είναι κλεμμένο από το ταγκέρο που μόλις ακούσαμε. Όμως δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Πρώτον, το El Tango de Roxanne, η μελωδία του είναι αυτούσια, η μελωδία του Ροξάν, του Sting, που ακούγεται ολόκληρη μέσα. Το ύφος της ενορχίστρωσης δε του Craig Armstrong είναι καθρέφτης της τεχνοτροπίας των μεγάλων ορχιστρών του τάγκο, όπως του Ανιμπάλ Τροίλο, του Χουάν Νταριέντο και του Φρανσίσκο Κανάρο και άλλων πολλών. Το μόνο σημείο που ο Greg Armstrong δανείστηκε, θα λέγαμε, από το ταγκέρο ήταν 8 μουσικά μέτρα, εκεί στη μέση περίπου του τάγκο, που τα χρησιμοποίησε ως γέφυρα. Ευχαριστίες όμως τον φίλο ακροατή που μας το θύμισε και μας θύμισε και τον Μαριάνο Μόρες. Και ένα τάγκο τώρα του Μάνου Χατζηδάκη,

μαύρη Ford μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ,

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θα ακούσουμε τώρα τον Ναυαγό. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης διασκεύασε, ενορχίστρωσε και τραγούδησε αυτό το τραγούδι που είχαν γράψει ο Κώστας Καρτελιάς στους στίχους και ο Μίκης Θεοδωράκης έβαλε τη μελωδία.

Ήταν ο Λουκίνος Ιωαννίδης, τραγούδησε Μίκη Θεοδωράκη και Κώστα Καρτελιά, ήταν ο Ναυαγός. Και λίγο πριν το τέλος, η Μαρία Παπαγιοργίου σε μια ιδιαίτερη εκτέλεση και διασκευή ενός αγαπημένου τραγουδιού του Μάνου Λουίζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ήλιε μου σε παρακαλώ.

Πλανώδης ήταν και σήμερα οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.